τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας εν το φωτί, papakiyahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής επορεύετο εις πόλην καλουμένη Ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέ αυτού ικανή, και όχλος πολλής, ως διήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και δόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

Ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως, του γιου της Χείρας, της πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές, όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά, δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη, υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της Χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χείρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγο, εγέρθητη,

ένα ο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ριγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις, και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς, τον αθρηνής υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις. Να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως, μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιού της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφειο Γιάννης Ρίτσος. Στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφη η θρήνη μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Μια εικόνα. Γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό. Μα από εκείνο ήδη γεύονται. Και τους κερνάτε εσείς. Λυπημένοι άνθρωποι. Λυπημένοι ελπίζοντες. Κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βιθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί. Και έρχονται συνεχώς να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το Ιερό Συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πυρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της, πίστη, αγάπη και ελπίδα, να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων Γονέων, ποιητών το Κυρίο.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέει ο Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης. Τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει, αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο άδειος έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι φροντίζω. Κηδεμόν λέμε, εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. «Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά, και θέρμανον κοπετών». Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. «Και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρα σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μην σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον. Πώς το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε. Δεν είναι μόνο τι έφαγα,
τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδία σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρε στην επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη. Σταμάτα την μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιθεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του. Συναφές με την σημερινή μας θεματολογία, για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογέννης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογέννης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός. Παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογέννης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία. Κατάγιωμη από άπαυστες θύμισες μιας ωραιότητας. Μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια ασυνάντητη πληρότητα. Το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του, δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους, με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή, να αποθέσει τα λείψανα του Διογέννη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση. Του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκώ αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό, παιχνίδι αγαπημένο, όμορφο, αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπία μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος. Και αντίπαλός μας, αλίμονο, παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς, του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην κερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος, θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε!» μας φωνάζει, μη θρυνείτε. Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σημά στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συγκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Κι εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους στάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείται ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από το εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του, άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε, «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενή αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν. Αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα. Μην μου κρύβεστε. Αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου.
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος. Μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυστο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο, ελπίζοντας.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στη Μη να περιποιείται τον άντρα της. Που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγγελούδια μας, έλεγαν και τα καμάρωναν. Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα. Να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά. Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγούσε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παράπονό τους. Εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

σιωπή ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαβά του Πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του αγγέλου του, και γαλήνεψε απερίγραπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός, σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και γίνε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

η φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενοι κάποτε και τόσο ξαφνικοί αυτοί οι αποχωρισμοί, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία, αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

και παρηγορητής Χριστός μας δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, το οποίο συνενώνει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Με το σώμα του μετέχει στην υλική κτήση του Θεού. Με την ψυχή του, με το πνεύμα του, μετέχει στον πνευματικό κόσμο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το τέλειο δημιούργημα του Θεού είναι πλασμένο κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έχει δηλαδή ιδιότητες και δυνατότητες που μοιάζουν με εκείνες του Θεού και ο σκοπός του είναι να γίνει κάποτε κοινωνός της δόξης και της μακαριότητος του Θεού. Εφόσον βέβαια παραμείνει σταθερός στη σχέση του, σχέση αγάπης και υπακοής προς το Θεό. Η σφραγίδα της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, όπως είπαμε και σε προηγουμένη μας εκπομπή, είναι το αυτεξούσιο. Το ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος με τη δυνατότητα να επιλέξει εν ελευθερία το τι τελικά θα κάνει. Αν θα παραμείνει πιστός στο Θεό ή όχι. Είναι σημαντικό το να επιλέξει σωστά. Και τελικά ο άνθρωπος βέβαια παρασυρμένος από τον φθονερό διάβολο επέλεξε την οδό της αποστασίας με αποτέλεσμα να εισαγάγει τον πόνο, τη φθορά και το θάνατο στη ζωή του, αλλά και πάλι ο Θεός στην αγάπη του του έδωσε την δυνατότητα της σωτηρίας, του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναβρει τον προορισμό του, στέλνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό στον κόσμο. Αλλά και πριν από την αποστολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο, ο Θεός προσφέρει βοήθεια στον άνθρωπο και τον προετοιμάζει για αυτή τη μεγάλη δωρεά.

δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να τηρήσει το θέλημα του Θεού, αλλά και τίποτε δεν τον καταναγκάζει να πράξει την αμαρτία. Στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, του βιβλίου το οποίο αυτή την περίοδο μελετούμε στην εκπομπή μας, καταγράφεται ακριβώς αυτή η δυνατότητα, το αυτεξούσιο του ανθρώπου, με το οποίο ο Θεός του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ του θελήματος του Θεού ή της οδού της απολίας. Σας υπενθυμίζω αυτά που είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή ερμηνεύοντας το κεφάλαιο αυτό και ειδικότερα στο στίχο 14. Ο Θεός εξ αρχής δημιούργησε τον άνθρωπο αυτεξούσιο, τον άφησε δηλαδή στην εξουσία της δικής του εκλογής και αποφάσεως. Από τη θέλησή σου εξαρτάται αν θα τηρήσεις τις εντολές του Θεού και αν θα δείξεις εμπιστοσύνη σε κάθε τι που θέλει ο Θεός. Αυτός έβαλε μπροστά σου τη φωτιά και το νερό. Όπου θέλεις εσύ μπορείς να απλώσεις το χέρι σου. Μπροστά στον κάθε άνθρωπο είναι η ζωή και ο θάνατος, και ό,τι από τα δύο επιθυμήσει θα του δοθεί. Σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει στην προηγουμένη μας εκπομπή. Κάθε άνθρωπος έχει την εξουσία να επιλέξει τις εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού ή την απώλεια, τη ζωή ή το θάνατο. Ό,τι από τα δύο επιθυμήσει, αυτό και θα του δοθεί. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο ότι πολύ σοφία του Κυρίου, ισχυρός εν δυναστεία και βλέπων τα πάντα. Και η οφθαλμία αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, και αυτός επιγνώσεται παν έργων ανθρώπου. Διότι η σοφία του Θεού είναι απέραντη, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να χαρίσει στον καθένα ό,τι θελήσει. Βλέπει τα πάντα και κανέναν δεν αδικεί. Επομένως, το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, δηλαδή το αυτεξούσιο εν προκειμένου, φανερώνει την πανσοφία του Θεού. Ακριβώς επειδή ο Θεός πάντα εν σοφία επίησε, γι' αυτό έδωσε και στον άνθρωπο το αυτεξούσιο. Η δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να επιλέξει είναι αυτή που δίνει αξία στις αποφάσεις και στις ενέργειές του. Αν ο άνθρωπος ήταν αναγκασμένος να κάνει μόνο το αγαθό, αν ήταν προγραμματισμένος γι' αυτό, δεν θα είχε καμία αξία αυτό το οποίο θα έπρατε. Επομένως, ο Θεός, δίνοντας στον άνθρωπο το δώρο αυτό, τον κατέστησε μια εξαιρετικά τιμημένη ύπαρξη, η οποία επειδή ακριβώς έχει αυτή τη δυνατότητα μπορεί να επιλέξει και αυτή η επιλογή να δίνει τελικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, αξία και νόημα στις πράξεις του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και γι' αυτό έχει τη δυνατότητα να ανταποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τις επιλογές και τα έργα του. Η ζωή ή ο θάνατος. Επίσης ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Τα γνωρίζει όλα. Είναι πάνσοφος αλλά και παντεπόπτης. Στρέφει το βλέμμα του σε εκείνους οι οποίοι τον σέβονται. Στρέφει το βλέμμα του σημαίνει ότι επιβλέπει σε αυτούς

με στοργή, αγάπη και ευδοκία. Εκείνοι που τον σέβονται έχουν και την ευλογία του, διότι τη θέλουν, διότι την επιζητούν, διότι την επιλέγουν, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και ο Θεός ξέρει πολύ καλά όχι μόνο τις πράξεις της εμφανής των ανθρώπων, αλλά και τα όσα συμβαίνουν μέσα στην ψυχή του. Όλα εκείνα τα οποία συντελούνται με μυστικές διαδικασίες μέσα στην ψυχή του και στη συνέχεια προχωρούν σε πράξεις και έργα. Τα μάτια του Θεού διεισδυτικά βλέπουν στα βάθη των καρδιών μας, των επιθυμιών και των κινήτρων μας. Και ανάλογα με τις επιλογές μας, ο Θεός ενεργεί. Και βέβαια, εκείνο το οποίο επιθυμεί ο Θεός για μας είναι η σωτηρία μας. Για αυτήν τη σωτηρία ο Θεός κάνει τα πάντα, μέχρι και τη θυσία του Υιού Του. Θέλημα του Κυρίου λοιπόν, θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Κατά το λόγο της Αγίας Γραφής, ο Θεός είναι ο πάντας ανθρώπους θέλων σωθήνε. Αλλά δεν θα σωθούν όλοι, διότι δεν το θέλουν όλοι. Δεν το επιθυμούν. Εκείνοι που το θέλουν, δέχονται τη βοήθεια του Θεού, δέχονται τη συμπαράστασή Του, δέχονται τη χάρη Του τελικά. Ο Θεός θέλει πάντοτε οι άνθρωποι να εργάζονται το αγαθό και να αγιάζονται. «Άγιοι γίνεστε», λέει ο Κύριος, «διότι και εγώ Θεός σας είμαι Άγιος». Αυτό καθιστά τους ανθρώπους, όπως είπαμε, υπευθύνους για τις επιλογές τους. Ο Θεός υποδεικνύει στους ανθρώπους αυτό που είναι το καλό και το συμφέρον τους. Μακάρι οι άνθρωποι να το αντιληφθούν. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν άνθρωπο ο Θεός δεν δίνει άνεση ή προτροπή για το κακό. Αν ο άνθρωπος επιλέγει το κακό, είναι ακριβώς γιατί αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Ο τελευταίος στίχος του κεφαλαίου επισφραγίζει ολόκληρο το κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας το ότι ελευθερία δεν είναι η ασυδοσία. Ελευθερία είναι το λαμπρό αποτέλεσμα της καλής χρήσεως του αυτεξουσίου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί η ελευθερία βρίσκεται στο Θεό και μόνο στο Θεό και με το Θεό τη βρίσκει κανείς. Γιατί μόνο όταν στραφεί με όλη τη δύναμη της καρδιάς του στο Θεό ο άνθρωπος απελευθερώνεται από όλες τις άλλες δουλείες, και πιο συγκεκριμένα τη δουλεία στα πάθη και στο διάβολο. Ο Θεός επίσης μας δείχνει τα όρια του συμφέροντός μας, τι μας συμφέρει και τι όχι. Υπάρχουν τα όρια του Θεού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Σε κανένα λοιπόν ο Θεός δεν έδωσε εντολή να είναι ασεβής. Για κανέναν ο Θεός δεν θέλει να είναι ασεβής. Κανέναν δεν προγραμμάτισε ο Θεός για την απώλεια. Σε κανένα λοιπόν ο Θεός δεν έδωσε την εντολή να είναι ασεβής, αλλά και σε κανένα δεν έδωσε την άδεια να αμαρτάνει. Προσοχή σε αυτό το σημείο, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν
ότι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τα όρια της ελευθερίας. Ο Θεός τα καθορίζει πάνσοφα, αλλά θήτως και διαχρονικός στην Αγία Γραφή. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που ο Θεός έχει ορίσει. Ό,τι ο Θεός ορίζει ως αμαρτία σημαίνει ότι είναι ασύμφορο για τον άνθρωπο και οδηγεί στην απώλεια. Και ό,τι ο Θεός χαρακτηρίζει ως αρετή είναι ό,τι τον οδηγεί στο να μοιάσει στο Θεό και να βρει την κοινωνία μαζί Του, τη σωτηρία, τον αγιασμό και τη θέωση. Σε κανέναν λοιπόν ο Θεός δεν δίνει την άδεια να αμαρτάνει, και αυτό ας το γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι νομίζουμε ότι η αγάπη του Θεού σημαίνει ασυδοσία, και στις μέρες μας συχνά ακούγεται ο λόγος ότι ο Θεός όλους τους δέχεται, όλα τα συγχωρεί. Βεβαίως και τα συγχωρεί όλα, βεβαίως και τους δέχεται όλους, και αυτό μας το έδειξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο και φανερώνοντας την αγάπη του Θεού Πατρός. Αλλά όμως, εφόσον ο άνθρωπος μετανοεί και αρνείται την αμαρτία, εφόσον επιλέγει το θέλημα του Θεού και αγωνίζεται γι' αυτό, σε καμία περίπτωση ο Κύριος δεν είπε σε κανέναν «Δεν πειράζει, συνέχισε να αμαρτάνεις και ο Θεός σε συγχωρεί». Πράγμα το οποίο συχνά ακούμε σήμερα. Όχι, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν έδωσε σε κανέναν την άδεια να αμαρτάνει. Ναι, σε όλους δείχνει αγάπη, συγκατάβαση και αποδοχή, εφόσον όμως υπάρχει μετάνοια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος μας, προσφέροντας την απαλλαγή από τα βάρη της αμαρτίας και τις συνέπειές της στους ανθρώπους, του συνιστούσε και το μικέτι αμάρτανε. Μη ξαναμαρτήσεις πια. Σε κανένα λοιπόν δεν δίνει την άδεια να αμαρτάνει, και πρέπει καλά να το κατανοήσουμε ότι και εμείς δεν μπορούμε να διερμηνεύουμε κατά τέτοιο λανθασμένο τρόπο το θέλημα και τις προθέσεις του Θεού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τα όρια τα οποία έθεσε ο Θεός και τα οποία ορίζουν πραγματικά το συμφέρον μας. Όποιος κάνει κάτι τέτοιο βρίσκεται σε αντίθεση προς το Θεό. Το τι είναι σωτήριο και τι οδηγεί σε απώλεια δεν καθορίζεται από ανθρώπους, ούτε μπορούν άνθρωποι να το μεταβάλουν και να το μετριάσουν ή να το αυξήσουν, παρά μόνο από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, όπως την ερμηνεύουν οι πατέρες και τελικά η Αγία μας Εκκλησία, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όπως τα ερμήνευσαν οι ιερές σύνοδοι που εκφράζουν ακριβώς τη συνείδηση της Εκκλησίας μας. Ουδής μπορεί να αλλοιώσει εκείνα που ο Θεός ορίζει, και κανείς δεν μπορεί να δημιουργεί άνεση προς αμαρτία τη στιγμή που ο Θεός ξεκάθαρα μας το λέει. Σε κανένα δεν έδωσε την εντολή να είναι ασεβής, σε κανέναν δεν έδωσε την άδεια να αμαρτάνει.

ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Αγίας Γραφής, και βρισκόμαστε στο τέλος του 15ου κεφαλαίου. Με τον τελευταίο στίχο του κεφαλαίου αυτού, ο Ιερός Συγγραφέας ολοκληρώνει την αναφορά του στο αυτεξούσιο του ανθρώπου, στη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να επιλέγει το θέλημα του Θεού ή την αποστασία από Αυτόν, τη ζωή ή το θάνατο, τη σωτηρία ή την απώλεια. Και τόνισε ότι ο Θεός δεν έδωσε σε κανένα εντολή να είναι ασεβής και σε κανένα επίσης άνθρωπο δεν έδωσε ποτέ την άδεια να αμαρτάνει. Δεν μας θέλει λοιπόν ο Θεός άβουλα όντα. Θέλει όμως να επιθυμούμε ελεύθερα το αγαθό, γιατί τελικά αυτό συντελεί στη σωτηρία και την αιώνια ευτυχία μας. Δεν θέλει να επιλέγουμε και να πράττουμε το κακό, γιατί αυτό αποτελεί την καταστροφή μας. Και τι σημαίνει αγαθό και τι κακό, το ορίζει ο ίδιος μέσα στο νόμο του. Σέβεται την ελευθερία μας. Γι' αυτό για το Θεό ούτω ειναγκασμένων φίλων, αλλά το εξαρετής κατορθούμενων. Ο Θεός αγαπά όχι εκείνο που γίνεται αναγκαστικά, αλλά ό,τι κατορθώνεται με την αρετή, με τον αγώνα της αρετής. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, γιατί δικό του είναι το ρητό, «Αρετή δε εκ προαιρέσεως και ουκ εξ ανάγκης γίνεται». Και η αρετή επιτυγχάνεται με την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, με την προαίρεσή του και όχι αναγκαστικά. Αυτό είναι το μεγαλείο της ελευθερίας, το οποίο, όπως είπαμε, δίνει και αξία στις πράξεις του ανθρώπου. Και προχωρούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 16ο, το οποίο θα λέγαμε στο σύνολό του αποτελεί μια συνέχεια και ολοκλήρωση των όσων μας είπε ο Ιερός Συγγραφέας στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά τονίζει και πολύ ενδιαφέροντα επιμέρους στοιχεία. Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου, όπως θα δούμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται στο ζήτημα της τεκνογωνίας και γενικότερα της ανατροφής των τέκνων. Τι είναι η τεκνογωνία, ευτυχία ή δυστυχία? Νομίζω ότι εύκολα θα απαντούσαμε ότι είναι ευτυχία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται το αντίθετο. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να συντομεύουμε το λόγο. Υπάρχουν πολλά στην Αγία Γραφή, θα πούμε όμως ένα το οποίο προέρχεται από αυτό το ίδιο το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόκειται για τους λόγους τους οποίους είπε προς τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ που θρηνούσαν βλέποντάς τον φορτωμένο το σταυρό να πορεύεται στο Γολγοθά για τη μεγάλη θυσία. Στράφηκε προς το μέρος τους και τους είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ, πλην εφ' εαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών. Μη κλαίτε για μένα, να κλαίτε για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ότι ιδού έρχονται ημέρε ενές ερούσι, μακάριε εστήρε και κυλίε εου και γέννησαν και μαστί ή ου και θύλασαν. Γιατί έρχονται μέρες κατά τις οποίες θα πούν: τρεις ευτυχισμένες εκείνες οι γυναίκες που δεν απόκτησαν παιδιά, οι κοιλιές που δεν γέννησαν και τα στήθη που δεν θύλασαν». Αντιπροσωπευτική είναι αυτή η ρίση του Κυρίου μας και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι εκφράζεται αυτή η πραγματικότητα,
που συμβαίνει σε καιρούς μαζικών καταστροφών, αλλά όχι μόνο μαζικών καταστροφών ή εθνικών συμφορών, πράγματα που συχνά τα έχουμε ζήσει και στο δικό μας το έθνος, αλλά και σε περιόδους κοινωνικών ανακατατάξεων, αναστατώσεων ή και πνευματικών κρίσεων. Αλήθεια, ποια είναι τα κριτήρια που μπορεί κανείς να διακρίνει αν η τεκνογωνία είναι ευτυχία ή όχι? Αυτά λοιπόν θα μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε το ιερό κείμενο στην αρχή του 16ου κεφαλαίου. Εκ των προτέρων ας πούμε ότι για την Παλαιά Διαθήκη η απόκτηση τέκνων και μάλιστα πολλών τέκνων εθεωρείται ιδιαίτερη ευλογία. Και αυτό το βλέπουμε συχνά να καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Υπενθυμίζω κάτι που το ακούμε συχνότερα στην Εκκλησία μας από τον Ιερό Ψαλτήρα, το Ψαλτήριο. «Ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός». Στον 126ο ψαλμό, στον 3ο στίχο, «Να ποια είναι η κληρονομία και το δώρο του Κυρίου που δίνεται στους αγαπητούς του». Είναι τα παιδιά, οι ή και οι απόγονοι, ο καρπός της γαστρός. Και στον επόμενο ψαλμό, τον 127, επίσης, λέει τα εξής: «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν της οδής αυτού. Μακάρι εκείνοι που σέβονται το Θεό και βαδίζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. Θα τρως τους καρπούς των κόπων των χειρών σου. Θα είσαι ευτυχισμένος και όλα θα σου πηγαίνουν καλά. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τες κλήτες της οικίας σου, η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Η γυναίκα σου σαν εύκαρπη κλιματαριά θα απλώνεται μέσα στα δώματα της οικίας σου και τα παιδιά σου θα κάθονται γύρω από το τραπέζι σου σαν τα νεοφυτευμένα δέντρα των εύκαρπων ελαιών». Ευλογία λοιπόν κατά την Παλαιά Διαθήκη η τεκνογωνία και η πολυτεκνία, πολύ περισσότερο διότι έτσι συνέβαλαν οι πιστοί Ισραηλίτες στην αύξηση του λαού του Θεού και στις προϋποθέσεις για την έλευση του Μεσσία. Γι' αυτό και η ατεκνία στην Παλαιά Διαθήκη θεωρείται κατάρα. Ωστόσο, ήδη στην Παλαιά Διαθήκη συχνά η πολυτεκνία μπορεί να αποβεί σε μεγάλη δυστυχία. Παραδείγματος χάρη, ο κριτής Γεδεών απέκτησε από τις γυναίκες τις οποίες είχε, διότι ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η πολυγαμία, 70 τέκνα. Το ένα όμως από αυτά, ο Αβιμέλεχ, τον οποίο απέκτησε από μια δευτέρας κατηγορία σύζυγο, σκότωσε όλα τα άλλα αδέλφια του εκτός από ένα. Σκεφτείτε τον πόνο εκείνου του πατέρα. Αλλά επίσης θυμηθείτε τον δίκαιο πατριάρχη Ιακώβ, ο οποίος απέκτησε 12 τέκνα. Από αυτά τα τέκνα ήπιε πολλά πικρά ποτήρια. Ένα μόνο τον ευαρέστησε, ο Ιωσήφ. Από όλα τα άλλα, όπως διηγείται η Αγία Γραφή, είχε πολλές στενοχώριες. Επομένως, δεν είναι σίγουρο ότι η τεκνογωνία και η πολυπαιδεία θα φέρει την ευτυχία. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ιερό κείμενο. «Μη επιθύμει τέκνον πλήθος αχρίστων, μη εφραίνου επί εις ασεβέσιν.
«Εάν πληθύνωσι, μη εφραίνου επ' αυτής, ημί εστί φόβος Κυρίου με ταυτόν». Μη επιθυμείς πολλά παιδιά που να είναι άχρηστα, ούτε να χαίρεσαι για τους γιους σου που είναι ασεβείς. Μη χαίρεσαι για τα παιδιά σου όταν πληθαίνουν, εάν δεν έχουν μέσα τους φόβο Θεού. Η πολυτεκνία δεν είναι ευτυχία εάν δεν συμβαδίζει με την ευσέβεια. Μάλιστα λέει κάτι πολύ τολμηρό το ιεροκείμενο όπως ακούσατε. Τα παιδιά τα οποία δεν σέβονται το Θεό είναι άχρηστα. Δεν μπορούν να επιτελέσουν το σκοπό της ζωής. Γιατί η ευσέβεια είναι η αρχή όλων των αγαθών. Μη χαίρεσαι λοιπόν αν έχεις πολλά παιδιά και αυτά τα παιδιά δεν σέβονται το Θεό. Σκεφτείτε αυτό το οποίο νεότερος συγγραφέας κατέγραψε και αποτελεί μια πικρή αλήθεια, ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Άνθρωπος που αληθινά σέβεται το Θεό σέβεται και τους συνανθρώπους του, σέβεται και τους ίδιους τους γονείς του, σέβεται τις ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός και αγωνίζεται να ευαρεστήσει το Θεό κάνοντας το αγαθό. Έτσι και ο ίδιος προοδεύει και παράγων προόδου γίνεται για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Ο ευσεβής άνθρωπος είναι τίμιος και αξιόπιστος. Ο ευσεβής άνθρωπος προσβλέπει πάντοτε στη χάρη και την ευλογία του Θεού και δεν επιδιώκει σκοπούς μάταιους και μάλιστα με μέσα άνομα να τους επιτύχει. Πράγματι, ο ευσεβής αποτελεί ευλογία για τον κόσμο. Αντίθετα, ο ασεβής χάνει σιγά σιγά κάθε είδους σεβασμό και ανθρωπιάς και προς τα ανθρώπινα, διότι κυριαρχεί μέσα του η ιδιοτέλεια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον Δευτέρα Επιστολή στο 3ο κεφάλαιο. «Να ξέρεις», λέει, «ότι κατά τις έσχατες ημέρες θα έλθουν δύσκολοι καιροί. Οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι και ασεβείς, άστοργοι». Δεν θα έχουν δηλαδή μέσα τους στοργή, αγάπη, πόνο για τους γονείς τους, ούτε για τα παιδιά τους, για τους ανθρώπους γύρω τους. Άστοργο παιδί σημαίνει να του μιλάει παρακλητικά ο γονιός, να του λέει «παιδί μου», και εκείνο να λέει «δεν με ενδιαφέρεις, δεν είσαι τίποτα για μένα». Αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, ανήμεροι, δηλαδή άγριοι και απολύτιστοι, εχθροί του καλού, προδότες της οικογενείας και της πίστεως και της πατρίδας, αυθάδεις, γεμάτοι υπεροψία, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, περισσότερο θα αγαπούν τις ειδονές παρά το Θεό, δηλαδή την ευχαρίστηση των σωματικών αισθήσεων, αυτά που βλέπουμε να κυριαρχούν στην εποχή μας, απόλαυση καλών φαγητών, ανάπαυσης, σαρκικής ειδονής και τα λοιπά, περισσότερο την ειδονή παρά το Θεό. Είναι γνωρίσματα τα οποία ακολουθούν την ασέβεια προς το Θεό.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι η επιμέλεια την οποία θα δείξουμε ως κοινωνία, ως οικογένεια, ως εκκλησία για την ευσεβή ανατροφή των παιδιών μας, για να αποκτήσουν τα παιδιά μας αγάπη και σεβασμό προς το Θεό. Καταρτίζονται προγράμματα για τη βελτίωση της παιδείας μας. Τι μπορεί να αποδώσει μια παιδεία η οποία δεν οδηγεί τα παιδιά σε μια σχέση υγιή και αληθινή με το Θεό? Τι μπορεί να προσφέρει όταν τα παιδιά χάνουν το φόβο του Θεού? Δυστυχώς στην κοινωνία μας τα τραγικά αποτελέσματα τα βλέπουμε, διότι είναι τραγικό στον τόπο μας, ο οποίος πραγματικά επιμελήθηκε από τα αρχαία χρόνια την ευσέβεια, να παρατηρείται στις μέρες μας αυτή η μεγάλη εκτροπή. Τάχα εν ονόματι της ελευθερίας τα παιδιά μας να μένουν εντελώς αδίδακτα ή να λαμβάνουν κάποια ψήγματα διδαχής, ανακατεμένα πολλές φορές με αλλότρεις διδαχές, δηλαδή ανακατεμένο το σωτήριο φάρμακο με το δηλητήριο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, και επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι η κοινωνία παρεκτρέπεται από αυτήν την πορεία, αδιαφορεί για την κατά Θεόν μόρφωση των παιδιών, παρά το ότι λέει το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδος, η οικογένεια αναλαμβάνει πολύ περισσότερο και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την ευθύνη προς τούτο, όπως βέβαια και η Εκκλησία. Οι γονείς πρώτοι θα πρέπει να εργάζονται για να καλλιεργούν την ευσέβεια στη δική τους καρδιά, για να τη μεταδώσουν και στα παιδιά. Γιατί η ευσέβεια δεν διδάσκεται μόνο με τα λόγια, αλλά μεταγγίζεται στην πράξη, με τα αισθήματα, με την καθημερινή επικοινωνία με το Θεό, με τις εκφράσεις αγάπης και ευλεβίας προς εκείνον και προπάντων με τον αγώνα για την τήρηση του θελήματος και των εντολών του. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το ενδεχόμενο γονείς να αδιαφορούν για τη σχέση των παιδιών τους με το Θεό ή το ακόμη χειρότερο να επιχειρούν να τα απομακρύνουν από το Θεό, να τα κρατήσουν μακριά δηλαδή από την πίστη. Όταν σε μια κοινωνία συμβαίνουν αυτά, η αγωνία μεγαλώνει. Δεν χάνεται όμως και η ελπίδα, γιατί την ελπίδα θα την αποτελούν εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Και αυτά τα παιδιά είναι εκείνα που θα αποτελέσουν την ελπίδα για το αύριο της κοινωνίας μας. Να λοιπόν, γιατί τονίζει το Ιερό Κείμενο την ανάγκη τα παιδιά μας να αποκτούν ευσέβεια και να ονομάζει άχρηστον τον άνθρωπο ο οποίος δεν διδάχτηκε επιμελώς την ευσέβεια. Να μην χαίρεσαι όταν αυξάνονται και πληθύνονται τα παιδιά σου, εάν δεν έχουν το φόβο του Θεού μαζί τους. Αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη και επιμελέστερη προσπάθεια, ώστε αυτός ο φόβος να μεταγγίζεται και να φυτεύεται μέσα στις καρδιές των παιδιών μας.

ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 16ο κεφάλαιο, στον δεύτερο στίχο. Είναι η πολυτεκνία ευτυχία ή δυστυχία. Το Ιερό Κείμενο μας είπε ότι η τεκνογωνία και η πολυτεκνία είναι ευλογία όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με ευσέβεια και έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση τα παιδιά μας μεγαλώνουν με κακές καταβολές και προϋποθέσεις, χωρίς το φόβο του Θεού έρχεται η ασυδοσία και η παραλυσία. Γι' αυτό μη χαίρεσαι για τα παιδιά σου όταν πληθαίνουν, εάν δεν έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού. Και συνεχίζει το Ιερό Κείμενο στην ίδια έννοια. Μη εμπιστεύσεις τη ζωή αυτών και μη έπεχε επί το πλήθος αυτών. Κρίσον γαρ εις οι χίλιοι και αποθανήν άτεκνον ή έχειν τέκνα ασεβή. Από γάρ ενός συνετού συνοικισθήσετε πόλεις, φιλή δε ανώμων ερημωθήσετε. Μη βασίζεσαι στην κατακόσμων επιτυχία των παιδιών σου και μη στηρίζεσαι στον αριθμό τους, γιατί είναι προτιμότερο ένα ευσεβές παιδί από χίλια ασεβή και είναι προτιμότερο να πεθάνει κανείς άτεκνος παρά να έχει τέκνα ασεβή. Φαίνεται βαρύς ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί. Καυχόνται πράγματι πολλές φορές οι γονείς για τις επιτυχίες της κατακόσμων των παιδιών τους και αδιαφορούν για τη σχέση των παιδιών τους με το Θεό. Δεν τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική. Και αν αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν είχαν την ευλογία να δεχθούν πνευματική χριστιανική αγωγή, πόσο στενόχωρο είναι όταν συμβαίνουν σε ανθρώπους που έχουν μόρφωση ευσεβίας. Πώς είναι δυνατόν να καυχιέται κανείς για την επιτυχία την κατακόσμου των παιδιών του, όταν τα παιδιά αυτά είναι μακριά από το Θεό, όταν δεν έχουν πίστη και ευσέβεια. Γι' αυτό αγωνία των γονέων, προσευχή τους και καθημερινός αγώνας θα πρέπει να είναι το να βάλουν την ευσέβεια στην καρδιά τους, που τους ανοίγει όχι μόνο τις οδούς της προόδου σε αυτή τη ζωή, αλλά και την οδό προς την αιωνιότητα. Στο σημείο αυτό ίσως κάποιος να έφερε ένα ερώτημα. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις ευσεβών γονέων που τα παιδιά τους δεν βγήκαν επίσης ευσεβή? Συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα στην Αγία Γραφή καταγράφονται τέτοιες περιπτώσεις. Ήδη αναφέραμε προηγουμένως την περίπτωση του Πατριάρχου Ιακώβ με τους 12 ιούς του, από τους οποίους ήπιε πολλά ποτήρια στενοχωρίας, και μάλιστα εξ αυτών μόνο ο Ιωσήφ, το παιδί αυτό που είχε μέσα του έμφυτη, θα λέγαμε, την ευσέβεια και τη διάθεση υπακοής, ευαρέστησε πραγματικά τον πατέρα του. Ακόμη και ο μεγάλος προφήτης Σαμουήλ, μια που βρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο άνθρωπος που είχε τόσα χαρίσματα, τόσες ευλογίες, ανεδείχθη και κριτής του Ισραήλ, αυτός ο άνθρωπος δεν έβγαλε παιδιά καλά. Και μάλιστα εκεί στη διήγηση, στο βιβλίο των Βασιλειών, αναφέρεται ότι ο ίδιος ο λαός κάποια μέρα, όταν είχε προχωρήσει πια η ηλικία του, του είπαν: «Τα παιδιά σου δεν βγήκαν καλά. Δεν θα μπορέσουν αυτά να συνεχίσουν το δικό σου έργο και να μας διοικούν. Γι' αυτό φρόντισε να μας εκλέξεις βασιλέα». Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Σαμουήλ το δέχτηκε αυτό.
παραδέχτηκε ότι τα παιδιά του δεν βγήκαν καλά. Συμβαίνουν και αυτά και είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Πράγματι μπορεί να δεχτούν καλή αγωγή και όμως τα παιδιά να επιλέξουν άλλο δρόμο. Συχνά βέβαια μπορεί να επιστρέψουν κάποτε, αλλά ωστόσο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο κανόνας όμως είναι ότι τα παιδιά που δέχονται σωστή και διακριτική αγωγή πνευματική ακολουθούν το παράδειγμα των γονέων. Το αντίθετο είναι σπανιότερο. Είναι, λέει, καλύτερα να πεθάνει κανείς άτεκνος παρά να έχει τέκνα ασεβή. Εδώ θίγει κι άλλο ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να το σχολιάσουμε. Πολλοί αδελφοί μας έγαμοι, ανδρόγυνα, που δεν απέκτησαν παιδιά, είναι γι' αυτό πικραμένοι και παραπονούνται ίσως μέσα τους προς το Θεό. Όμως η πίστη προς το Θεό αφορά όλους τους τομείς της ζωής. Αν αυτό το επέτρεψε ο Θεός, γιατί γνωρίζει ότι αυτό είναι το συμφέρον των ανθρώπων αυτών, γιατί να μην αποδεχόμαστε με εμπιστοσύνη το θέλημα του Θεού. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η τεκνογωνία δεν είναι πάντοτε ευτυχής. Όταν κανείς ξεκινά νομίζει ότι όλα θα πάνε ευνοϊκά και καλά και θα βγάλει καλά παιδιά, αλλά μπορεί η πορεία να οδηγήσει σε κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι σημαντικό να εμπιστεύεται κανείς το θέλημα του Θεού, γιατί εκείνος γνωρίζει, όπως είπα και προηγουμένως, το πραγματικό συμφέρον των ανθρώπων. Ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν ξεπλήρωσε το σκοπό του γάμου, γιατί ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι αυτό που όρισε ο Θεός ήδη απ' αρχής, όταν είπε «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, πείσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Και έφτιαξε τη γυναίκα ίδια ακριβώς με τον άνδρα για να επικοινωνεί μαζί του, όσον αφορά βέβαια τη φύση της, η διαφορά των ρόλων μεταξύ των φύλων υπάρχει, γι' αυτό κατ' οικονομία και αγάπη του Θεού, για να μπορεί να συστηθεί κοινωνία προσώπων, επικοινωνία, σχέση, αλληλοστήριξη, αλληλοβοήθεια, έως ότου ο άνθρωπος οδηγηθεί στο σκοπό της ζωής του, που είναι η σωτηρία και η θέωση. Η επιθυμία των παιδιών είναι φυσική, αλλά πολλές φορές κινείται και από ιδιωτελή κίνητρα. Εύχεται η Εκκλησία υπέρ ευτεκνίας και καλλιτεκνίας του νέου ζευγαριού, ωστόσο πάντοτε δεν δίνεται αυτό από το Θεό, γιατί κάτι άλλο έχει ο Θεός να δώσει στους ανθρώπους που πράγματι το θέλημά του. Η ώρα μας όμως ολοκληρώθηκε. Ας κρατήσουμε τα όσα μας δίδαξε μέχρι εδώ το κεφάλαιο αυτό, τα τόσο σημαντικά, και με τη χάρη του Θεού θα δοθεί ευκαιρία και στην επομένη μας εκπομπή να συνεχίσουμε το σχολιασμό μας. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά στον Θεό».
2: Λέω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι ομολογώ ότι από την άλλη φορά που είχα έρθει, κατά κάποιον τρόπο συνεθέθη μαζί σας, διότι και στις πανεπιστημιακές αίθουσες που ήμασταν πρώτης ομιλίας, αλλά και στην ομιλία, εδώ ο πιστός λαός ήταν έκδηλο πόσο με προσοχή και με αγάπη και με πόθον πνευματικών παρακολουθεί το η ομιλία με μια διάθεση αγαπήσεως περισσότερο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα, παρότι παρεκλήθη αρχικώς να ομιλήσω για το θέμα του γάμου, εν τούτης προτίμησα να πάρουμε κάποιο θέμα σοβαρότερο και βαρύτερο, ένα θέμα που θα είναι πιο κατάλληλο για τις μέρες τις οποίες περνάμε, διότι γνωρίζω ότι αυτοί που με παρακολουθούν τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και αν θέλει ο Θεός, μία άλλη φορά θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο επέλεξαν οι καλέσαντες εμάς για αυτή μας την ομιλία. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Το πήρα το θέμα αυτό, το διάλεξα εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζουμε, όπως ξέρετε, την σημερινή ημέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένας πατήρ, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας διδάσκαλος, ένας θεολόγος, ένας μέγιστος ασκητής, φιλόσοφος στην πραγματικότητα, ουρανοβάμων στην καρδία και στον νου και στον λογισμό. Ένας ο οποίος έπαιξε από τους μεγαλύτερους ρόλους στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διατήρηση της ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς η σημερινή ημέρα δεν θυμάται λιγότερο από την προηγουμένη Κυριακή της νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην θεολογία μας και στην ζωή της Εκκλησίας μας έπαιξε μοναδικών λόγων ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις τους εκκλησιαστικούς του αγώνας κατήγαγε νίκας, οι οποίοι εξυνάγκασαν τους θεολόγους και τους κληρικούς εις όλων των κόσμων να ομολογήσουν ότι πράγματι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία που κατέχει την δυνατότητα να ανεβάζει εις των ουρανών τους πιστούς και να τους κάνει θεούς. Ήτο η πλέον ηγερτική μορφή του 14ου αιώνος, εις τον οποίον οφείλονται και περίφημοι εκείνες σύνοδοι της Κωνσταντινούπολεως που κατοχύρωσαν τα δόγματα του ησυχασμού και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι δηλαδή εσύνοδοι οι οποίοι υπεγράβησαν, επεσπράγησαν και καθυπέγραψαν οριστικά το δόγμα της Εκκλησίας μας, την οποία την κατέστησαν άσυστον, θα λέγαμε, από όλα τα αιρέσεις. Εξισφάρισε με τον καλύτερον τρόπο το μέλλον της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάστηκε αστήρ φαϊνός. Και ακόμα μέσα στην ακολουθία τον αποκαλούμε ο κόσμος του τάγματος ιεραρχών αληθώς. δηλαδή είναι ο καλύτερος στολισμός ανάμεσα εις τους Αγίους Ιεράρχας. Αν υποθέσουμε ότι δίνουμε κάποιον αρχιερέα με τα ενδύματα τα αρχιερατικά,

Είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το διάδημα των επισκόπων και των θεολόγων που μας κάνει να νιώθουμε εισφαλισμένοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή της καθημερινής μας αναφοράς προς τον Θεό, ή στην πραγματικότητα είναι το πρόβλημα ο αιώνιος πόθος του ανθρώπου να μπορεί να κυνηγάει, να ευρίσκει, να συναντά και να αγκαλιάζει τον Θεό. Ό,τι και να δώσει κανένας στον άνθρωπο, εάν δεν έχει τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ του να αναπαυθεί. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος, όταν έπεσε μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, ζητούσε τον Θεό όπου μπορούσε και περισσότερο σε ό,τι πράγμα υπήρχε ψηλά ή χαμηλά, που ήταν φοβερό ή ήταν μεγάλο και προπάντων ό,τι ήταν πολύ φωτεινό. Παραδείγματος χάρη ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και οτιδήποτε άλλο. Ένιωθαν ότι ο Θεός πρέπει να είναι μέγιστος και να είναι παμφότινος. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι, δεν μπορούσε κανένας να το πει αυτό. Σκεφτείτε να ρωτάς ποιος είναι ο πατέρας μου και να μη σου λέγει κανένας ποιος είναι ο πατέρας σου και να λες μα τι συμβαίνει, μήπως είμαι νόθο παιδί. Ένα τέτοιο δίλημα υπήρχε στη ψυχή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο όμως διότι επρόκειτο περί του ο πατρός όλης της οικουμένης. Δι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι, απεκάλεσαν τον Θεό με την λέξη «φως». Και αν θα πάμε εις όλα τα πλάτη της γης και θα πάρουμε τις τοπικές ονομασίες του μεγαλύτερου Θεού, θα δούμε ότι αυτός είχε ακριβώς το όνομα του «φωτός». Παραδείγματος χάρη, εάν θα πηγαίναμε στην Ανατολή, θα βρίσκαμε την λέξη «διάους», που σημαίνει «παμφότινος». Η ίδια όμως λέξη, η ίδια ρίζα υπάρχει και στα λατινικά, το «deus», που δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά και αυτό σημαίνει «φωτεινός». Και αν έχουμε στην ελληνική γλώσσα, έχουμε τον ύψιστον Θεόν του Ολύμπου, τον Δία, και Δίας και Δέους είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει ο Θεός του Φωτός. Βρήκαν κάποιο στοιχείο για να μπορούν να απευθύνονται εις τον Θεό. Για να τον εσαρκώσουν λοιπόν έφτιαξαν είδωλα, τα οποία πότε τα άλλαζαν, πότε προσέθεταν κι άλλα, για να φτάσουν τελικώς εις των πραγματικών ξεχασμένων και κρυμμένων Θεών. Ακόμη μπορούμε να βρούμε αυτή την αναζήτηση σε νησιά όπως είναι στην Πολυνησία, σε τόπους όπως είναι η Αφρική, όπως είναι οι Ινδιάνοι κλπ. Όταν ήθελαν να μιλήσουν στον Θεό τους, τον άγνωστον Θεό, με πόνο και με λαχτάρα στην καρδιά έτρεχαν επάνω σε ψηλά βουνά σαν ερημίτες και εκεί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φωτεινότητα. Τι έκαναν λοιπόν? Άναβαν μεγάλες φωτιές, έβαζαν μπροστά μίαν οθόνη σαν να είναι παραδείγματος χάρη τηλεόρασης και εκεί αντανακλούσε το φως και δημιουργούσε φυσικά τις σκιές. Έλεγαν λοιπόν ότι

0: και αφού εγώ δεν μπορώ να δω τον Θεό, τότε προσκαλώ τα πνεύματα των πατέρων μου. Να τα πνεύματα είναι οι σκιές και το φως είναι ο Θεός. Και ετοιμούσαν τους προπάτορας των, ετοιμούσαν τους πατέρας, ετοιμούσαν τις ψυχές για να δείξουν την ευλάβεια και τον σεβασμό εις τον μεγάλο Θεό. Και ακόμη περισσότερο για να κατορθώσουν να επικοινωνήσουν όχι απλώς εξωτερικά αλλά και ληπτικά για να πάρουν Θεόν. Τον άγνωστον Θεόν ευρήκαν δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι θυσίες, τρόπος με τον οποίον ανεβάζοντας τον καπνό και την ευωδία των τιμιαμάτων ένιωθαν ότι ανεβαίνουν οι πόθοι τους, οι λαχτάρες τους και το σεβασμός τους και η τιμή τους προς τον Θεόν. Και το άλλο, η μαγεία για τις οποίες προσεπάθουν να κατεβάσουν τον Θεό και να αρπάξουν τον Θεό στα χέρια τους με μαγικούς τρόπους. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στο φως και μέσα στη λαχτάρα ζητούσαν τον Θεό. Και αν πάμε στους Ιουδαίους, και εκεί θα δούμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Λέγει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ και επειδή ξέρει ότι είναι ο τόπος όπου έγιναν τόσα μεγαλεία, ο προφήτης λέγει στην Ιερουσαλήμ, θα έρθουν από όλα τα έθνη εδώ και θα σε προσκυνήσουν. Και οι άνθρωποι που θα ζητούν τον Θεό θα προσεύχονται σε σένα, λέγει προς την Ιερουσαλήμ. Και βλέποντας σε σένα θα λέγουν ουκέστη Θεός πλην σου, σίγαρη Θεός και ουκ είδαμεν, ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ. Μαζεύονται λοιπόν τα έθνη και λέγουν, δεν βλέπουμε τον Θεό, προσκυνάμε σε Ιερουσαλήμ που είσαι τόπος που μας κρύβεις τον Θεό. Είσαι ο Θεός ο νουκίδαμεν, είσαι ο Θεός ο κεκριμένος, είσαι ο Θεός ο κρυπτόμενος, κρύβεσαι για να μας κάνεις να σε κοφούμε περισσότερο. Τι βίωμα δραματικό, δεν υπήρξε ποτέ τόπος και χρόνος που δεν ζητούσαν τον Θεό οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρξαν εύκολοι τύποι που ήξεραν να λύνουν το γόρδιο δεσμών και να λέγουν εμπροκειμένο, δεν υπάρχει Θεός και επομένως τελείωσε το πρόβλημα. Έλα όμως που η ψυχή έχει κάποια ανάμνηση από τον τόπο του παραδείσου και η ψυχή πιστεύει στον Θεό, οτιδήποτε κι αν λέει το στόμα μου ή λέει το μυαλό μου. Ο νους έχει η καρδία του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου έχουν τη δική τους λογική που λέγει «Θεέ μου, Θεέ μου, πού είσαι». Ο Θεός λοιπόν ετοιμά το και εις τους Εβραίους εις την Ιερουσαλήμ και περισσότερο από αρχής που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος ετοιμά το εις την θέση ακριβώς της σκηνής όπου είχαν βάλει την κυβωτόν της Διαθήκης και μάλιστα ένα καπάκι χρυσού, ένα καπάκι το οποίο ήταν το ηλαστήριό τους και από πάνω είχαν δύο χερουβίμ και εκείθεν ομιλούσε ο Θεός εις τους Ιουδαίους. Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν τίποτε άλλο. όμως και με αυτό έδειχναν ότι ο αόρατος Θεός υπάρχει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, αν και πέρασαν τόσοι αιώνες, αν και πέρασαν χιλιετίες ολόκληρες, η ανθρωπίνη ψυχή δανείζεται ακόμη τη γλώσσα του του ψαλτηρίου και φωνάζει και λέγει «Επίξησε σε η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάθο και ανίδρο». Τι σημαίνει αυτό? «Δεν πάω να σε ρυψώ, Θεέ μου, αλλά η γη που πατάω, ακριβώς επειδή νιώθω ότι λείπεις εσύ, όπως όταν λείπει το νερό από το χώμα, η γη αυτή είναι ξηρά, όπως ένας χώρος που δεν τον πατάει ανθρώπινο πόδι και έχει γίνει βαρύ το έδαφος». Παρουσιάζομαι λοιπόν σε σένα του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ο προφήτης ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν, πόσο ωραία το προεφήτευσε: «Θεέ μου, είσαι αόρατος, όμως εγώ περιμένω να δω την δύναμή σου και την δόξα σου». Είναι μία προφητεία για την οποία θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ο ρόλος λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ρόλος τον οποίον έπαιξε ακριβώς είναι εδώ. Μας έβησε το πρόβλημα αυτό, την προφητεία αυτή, δανειζόμενος το βίωμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το επεσπράγησε λοιπόν, το επεσπράγησε το δόγμα αυτό και είπε εκείνος και το εδέχτη η Εκκλησία συνοδικός. Ο Θεός είναι πράγματι, λέει, άπιαστος και αγνώριστος, αλλά ο Θεός είναι κοιούτος εις την ουσίαν Του, όχι στην ύπαρξή Του, όχι στο είναι Του. Αλλά ο Θεός, το είναι του Θεού, η ύπαρξή του Θεού, δεν έχει μόνο την ουσία, αλλά έχει και την ενέργεια, όπως εγώ τώρα υπάρχω εδώ και υπάρχοντας είμαι αυτός που είμαι, αλλά και αυτό που βγαίνει από το στόμα μου και αυτό είναι εγώ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός έχει και το βγάλσιμο του από τον εαυτό του, έχει την ενέργειά του και αυτή η ενέργεια είναι λυπτή και επομένως γνωστή. Η ενέργεια του είναι λυπτή και γνωστή. Έρχεται προς εμάς και εμείς μπορούμε να μετέχουμε της Θεότητος. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν της Εκκλησίας, που από αγάπη η Ορθόδοξος Εκκλησία την διατήρησε, και πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη Εκκλησία από όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες και περιφέρειες που κράτησε αυτό το δόγμα και το διατηρεί μέσα στα αποθέματα της συνειδήσεώς της. Είναι η μόνη Εκκλησία που έχει αυτήν την διδασκαλία, ουδεμία εταίρα Εκκλησία, διότι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία διατήρησε το πλήρωμα της αληθείας, αλλά ταυτοχρόνως διατήρησε και την πραγματική, την μοναδική και την τελεία αγάπη προς τον άνθρωπο, διότι τον αγαπά τον άνθρωπο η Εκκλησία, τον αγκαλιάζει, σκύβει επάνω του, ενώ οι άλλες εκκλησίες δεν γνωρίζουν δογματικά άκτιστες ενέργειες που έρχονται σε μας, και γι' αυτό είναι αδύνατον μέσα στην πίστη τους ο άνθρωπος να πάρει Θεό. Κοινωνάει, εξομολογείται, βαπτίζεται, αλλά που ο άνθρωπος είναι θνητός και ο Θεός είναι άκτιστος. Πώς είναι δυνατόν το ένα να έρθει σε επικοινωνία με το άλλο? Πώς είναι δυνατόν το πτιστόν να πάρει μέσα του άκτιστον? Άρα ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μένει μυστικός και γυμνός. Γι' αυτό ακριβώς και άλλε εκκλησίες περνούν σήμερα τόσο μεγάλη κρίση μέσα στην ζωή τους και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να ενωθούν μαζί μας, ώστε ο λαός τους να νιώσει μία ασφάλεια, την ασφάλεια των Ορθοδόξων, ο λαός τους να νιώσει ότι έχουν την αλήθεια όπως την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακεραίαν απαρχής του Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγκαλιάζει λοιπόν η Εκκλησία και του παρέχει την θεότητα για την οποία κράβγαζε η ψυχή του όλους τους αιώνας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει τον Θεόν? Ο Θεός εκεί επάνω μέγιστος και ο άνθρωπος ένας κουλίκι της γης. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει μυαλό, έχει πνεύμα, έχει ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος που χτυπιέται επάνω στη γη. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, από τα οποία είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανένας, ώστε σχεδόν δεν ξεφεύγει κανείς από όλα αυτά. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου της γης, ο μόχθος. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο που δεν μοχθεί, που δεν κουράζεται, που δεν πονάει, που δεν αγανακτεί, που δεν λέγει να μην είχα γεννηθεί? Έχετε δει άνθρωπο που δεν έχει στενοχώρια, δεν έχει θλίψη? Έχετε δει άνθρωπο να σας πει είμαι ευτυχής? Τόσο σπάνιο, και αν το πει τούτη την ώρα, δεν θα το πει την άλλη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα παίζει με τι? Παίζει με τη θλίψη του, αλλά και με τον θάνατον. Θέλουν να απαγορεύσουν και στην Ελλάδα να έρχονται η τελευταία μετακομιστική άμαξα του ανθρώπου που τον πάει στην τελευταία του γύριν κατοικία όταν αποθρίσκει. Φοβούνται οι άνθρωποι και να βλέπουν ακόμη την κάσα που τον βάζουν μέσα. Ακούν για θάνατο και τρομάζουν. Και όμως παίζει η ζωή μας κάθε μέρα ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Γι' αυτό και το άχτι και ο βραχνάς επάνω στις αρρώστιες, ένα φόβητρο καθημερινό και νυχτερινό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακόμα είναι αυτός που καθημέραν, ας πω πάλι την ίδια λέξη, παίζει με τον γάμο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται, αλλά οι περισσότεροι όταν υπόσχονται αιώνιαν αγάπη στον σύντροφο που θέλουν να τον πάρουν και τον αγάπησαν, έχουν μέσα τους το ερώτημα πόσα χρόνια θα κρατήσει ο γάμος μου. Γιατί τώρα προσεπάθησαν να φέρουν των πολιτικών γάμων, όχι μονάχα από μια αντίδραση στην τάξη την παραδεδομένη, αλλά και ακόμα και περισσότερο και διότι βλέπουν ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την διάλυση και προς την διάλυση και του γάμου. Και βρίσκουν έτσι έναν τρόπο να διευκολύνουν το κακό αυτό που το συναντούν, θέλουν δε θέλουν, μέσα στην ζωή. Ο γάμος ως επί το πλείστον είναι η αρχή του διαζυγίου ή έστω της σφαγομάρας μέσα στο σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να πει ο ένας τον άλλον τον ναι στο σπίτι. Ο άνθρωπος ακόμη κάθε μέρα παίζει με την αμαρτία. Ποιος δεν νιώθει πως είναι βαριά η συρρήβησή του. Ασήκωτο του φαίνεται. Έρχεται γεροντάκι να εξομολογηθεί. Που εξομολογεί το χρόνια και χρόνια. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνων πολλές φορές άνθρωπος και λέγει αμαρτίες που τις είχε ξαναεξομολογηθεί από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον βλέπεις λεβέτης και μάλιστα εκείνοι οι παλαιοί άνθρωποι, οι γενναίοι εκείνοι με το μυστακά τους, τον ηρωικό και με την κορμοστασιά τους τη λεβέτικη και κλείνει κάτω το κεφάλι του σαν μωρό, διότι τον σπρώχνει προς τα κάτω η αμαρτία του. Θα μπορούσε να πει δεν βαριέσαι, αλλά δεν το λέγει αυτό η ψυχή. Παλεύει λοιπόν και με την αμαρτία ο άνθρωπος και τούτο εδώ γίνεται μια κόλαση και λέγει έχω ένα σπίξιμο μέσα μου και δεν ξέρω το γιατί. Παλεύει ακόμα με ιδανικά τη ζωή. Άλλος πέρισε να κατακτήσει τούτο, άλλος τα πολιτικά, άλλος τα θρησκευτικά, άλλος τις επιστήμες, οπουδήποτε ιδανικά τη ζωή. Το ιδανικό όμως δεν εξαρτάται πάντοτε από τη δική μας την βούληση και έτσι έχουμε όλο τραγωδίες που συμβαίνουν πλάι μας και πολλάκις δεν τις παίρνουμε χαμπάρι διότι φοβούμεθα και ξέρουμε μόνο τις τραγωδίες που συμβαίνουν μέσα στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, τα παίρνει όμως όλα αυτά η Εκκλησία και εξ αυτών προσπαθεί αυτών των κακών να εξαγάγει Θεόν. Παραδείγματος χάρη, παίρνει τον μόχθον, παίρνει την θλίψη του ανθρώπου και λέγει ότι ο πόνος σου είναι η άσκησή σου. Γίνεσαι σαν μοναχός με τον πόνο αυτόν. Το παίρνω εγώ και σου οφείλω, λέγει ο Θεός. Η κακοπάθεια του ανθρώπου, ο πόνος που είναι τόσο ανυπόφορος γίνεται ένας τοκετός διότι οριμάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αντιληφθεί την άλλη ζωή. Τον θάνατον τον παίρνει η Εκκλησία και τον κάνει μετάβαση εις την αιωνιότητα. Τον γάμον που είναι έτοιμος παρατάφτα να διαλυθεί τον ευλογεί η Εκκλησία και όταν ακόμα βλέπει ότι προτού να αρχίσει ήδη είναι ετοιμόροπος και τον καθιστά μυστήριον εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν και αυτοί οι δυο μαζί γίνονται Χριστός, αυτοί οι ετοιμόροποι άνθρωποι. Και σε αυτούς η Εκκλησία παρέχει την κληρονομιά της, παρέχει την παράδοσή της, παρέχει την πίστη της, παρέχει την γλυσιότητά της, των πλούτων της θεότητος και τα δίνει σε μας και μας κάνει κληρονόμους Θεού, εμάς τους πονεμένους και τους κτικιασμένους και τους δυστυχισμένους και μας κάνει κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μας δίνει λοιπόν την λατρεία, μας δίνει την Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ήταν φοβερά χωρίς τον Θεό μας τα κάνει κλίμακα που μας ανεβάζει εις τους ουρανούς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάτι που εδημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες, ένα γεγονός μεταστροφής εις την Εκκλησία μιας γυναικός, η οποία ανήκοντας στον μορφωμένον κόσμο κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της πατρίδος της, της Ρωσίας, και να εκφράσει το βίωμά της προς όλους. Και έγραψε ένα βιβλίο εις το οποίο λέγει περί της μεταστροφής της. Αυτή είχε σπουδάσει φιλοσοφία, και όμως από την αρχή της ζωής της ήταν άθεος άνθρωπος. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει Θεός. Ποτέ δεν διερωτήθη, αλλά πολύ αργά κατόπιν κατάλαβε ότι κάθε σταγόνα της ζωής της εδώ μέσα, από το αίμα και από το νερό που έχει, και από τη σάρκα και από τα κόκκαλα, το κάθε τεμάχιο ζητούσε τον Θεό. Όπως δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Μα βέβαια δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εν τούτης καταντάει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση, διότι ζει έτσι η φαινομένη πληθύς των ανθρώπων. Είχε μια λύσα λοιπόν μέσα της εναντίον των γονέων της, και για να βρει κάποιο αποκούμπι σκέφτηκε να κάνει και τίποτε άλλο, μέχρι που οδηγήθηκε στον Χριστό. Και ξέρετε πως οδηγήθηκε στον Χριστό? Αν ήξερε αυτά που λέμε τώρα, δεν θα ετυρανίτω τόσο πολύ. Δεν το ήξερε όμως. Τι να κάνει? Ζήτησε και πήγε. Ακούστε πως γνώρισε το χριστιανισμό. Επήγε να γνωρίσει το γιόγκα. Είναι τόσο σήμερα μοντέρνο πράγμα. Επήγε λοιπόν και άρχισε να κάνει ασκήσεις γιόγκα, και έπαιρνε τα εγχειρίδια ένα επάνω στο άλλο και έκανε ό,τι γυμναστικών υπήρχε μέσα και ό,τι πνευματικών, που προσπαθούσε να ελευθερώσει την προσωπικότητα από το σώμα. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο από αυτά τα εγχειρίδια, μία άσκηση που την βρήκε και έπρεπε να την κάνει και αυτή για να προχωρήσει στη ζωή της, ήταν άσκηση προσευχής. Δεν ήξερε τίποτε για προσευχή, ούτε ποτέ είχε προσευχηθεί. Το εγχειρίδιο πως γιώκα έλεγε πως πρέπει να προσευχηθεί, και της επέβαλε να κάνει, να πει 6 φορές με συγκεκριμένο τρόπο και στάση, 6 φορές ποια προσευχή νομίζετε? Το Πάτερ ημών. Αυτοί που δεν είναι χριστιανοί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο ψέμα και στην απάτη της φιλοσοφίας των και της εντός εισαγωγικών θεολογίας των, βάζουν τους ανθρώπους να λέγουν το Πάτερ ημών που μας έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το είπε λοιπόν το Πάτερ ημών 6 φορές και τότε λέγει έφνης, ένιωσα αλλαγμένη, αισθάνθηκα ότι δεν είμαι αυτή που ήμουν. Ποιος μπήκε μέσα μου και με άλλαξε? Δεν μπορούσε να καταλάβει, ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Πάτερ ημών, δεν τον ήξερε. Ένιωσα όμως, λέγει, ότι υπάρχει ο Θεός, ο ζών, ο προσωπικός Θεός, ο Θεός που μπορεί και κατεβαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο και μπαίνει και στα μαρτωλά μου σπλάχνα. Μέσα της, χωρίς να καταλάβει, μπήκε το μυστήριον του Χριστού. όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και γύρω μου, λέγει η Δία. Τώρα άρχισα να ζω ανακαλύπτοντας τον Θεό μου. Και προχωρεί και λέγει, πόση χαρά τώρα, πόσο φως στη καρδιά μου, πως ο Πατήρ ο Θεός επήρε τον άνθρωπο αυτόν και πως τον αποδίδει τώρα, προτού ακόμα να γίνει χριστιανή. Πόσο φως στη καρδιά μου, ακόμη και ο εξωτερικός κόσμος και το κάθε χαλίκι και ο κάθε θάμνος περιβάλλονται από ένα λεπτό ακτινοβόλημα. Αμέσως βλέπετε πάει στο φως της σκέψης της. Ο κόσμος είναι, συνεχίζει, το βασιλικό ένδυμα του Κυρίου. Πώς δεν το είχα παρατηρήσει ενωρίτερα. Επαλήθευσαν λοιπόν σε αυτήν, λέγει η ίδια τα λόγια ενός φιλοσόφου που είχε πει μπροστά στο Ευαγγέλιο, όλη η παγκόσμια λογοτεχνία ομοιάζει με άχυρο έξω από τον Χριστόν. Όντως, έξω από τον Χριστόν, όταν τρώει οτιδήποτε ο άνθρωπος με το νου και με την καρδιά, είναι ένα άχυρο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή την καρδιά που είναι και του καθενός μας καρδιά και λέμε, τι θα με κάνει εμένα ο Θεός να νιώθω την τρόπο Θεών. Να λοιπόν το έργο του Γρηγορίου Παλαμά, έγινε ο εκφραστής όχι του αοράτου Θεού αλλά της βιωμένης εμπειρίας του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Διέκρινε τον Θεό, όπως είπαμε, στην ουσία του και μας χάρισε πλούσια και μας πέταξε τον ενεργούντα Θεόν. Για τον ακτίστον αυτών ενεργειών ο Θεός μας κάνει να ζούμε την ζωή με ένα καινούργιο βλέμμα. Γινόμαστε καινοί κτίσεις. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός φιλοσοφίας, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Μας τον απεκάλυψε ο Πατήρ τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δεν είναι κάποιο αντικείμενο κάποια σύλληψη της σκέψεώς μας ή του βραχνά της καρδιάς μας. Ο Θεός είναι το υποκείμενο της ζωής μας. Είναι Αυτός που υποκινεί τον εαυτό μας και μας κάνει να ζούμε. Ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος Θεός, ο άγνωστος Θεός, αλλά είναι ο περιλαμβανόμενος. Είναι Αυτός που ήρθε και δεν τον είχαν παραλάβει οι πατριώτες του, τον παρελάβαμε όμως εμείς μέσα στις καρδιές μας. Η χάρις λοιπόν του Θεού που είναι η άκτιστος ενέργειά του είναι κάτι που δωρίζεται εις ημάς και επομένως γινόμαστε όντως και εμείς μέτοχοι Θείας ζωής. Αυτή η μετοχή της ζωής, επειδή παίρνουμε τον Θεόν εν τη ακτίστο ενεργεία του, τι είναι, σαν να πιάνω κάτι στο χέρι μου, το κοιτάζω, το ανοίγω, το βλέπω μπρος πίσω, το ψακουλεύω καλά καλά, το δοκιμάζω πως λειτουργεί, το εγνώρισα θαυμάσια. Έτσι μπορούμε και γνωρίζουμε τον Θεόν ενεργούντα προς ημάς. Οι γνώσεις λοιπόν του Θεού μας παρέχεται και οι γνώσεις αυτή μας δίνει πραγματική αγάπη, γιατί μας παρέχεται ως θεότητα και όχι σαν κάτι που χάνεται. Δεν είναι η λαχτίδα που η ενέργειά της στο τέλος σβήνει, αλλά που δεν σβήνει ποτέ. Άκτιστος λοιπόν χάρης άκτιστος Θεός, να πούμε για να καταλάβετε λιγάκι, είναι το Θείο Φως, που βλέπουμε ότι το έβλεπαν πάλι και πολλάκι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και που έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Άκτιστος χάρις, Θεός δηλαδή, είναι το Πνεύμα του Θεού, είναι το Άγιον Πνεύμα, είναι η δόξα που είχαν δει οι μαθητές στο Θαβόρ, η Θαβόριος δόξα, αυτό το άπλετο φως ήταν Θεός. Εκείνη η πνοή που ακούστηκε και οι γλώσσες που εμφανίστηκαν στην Πεντηκοστή ήταν Θεός. Δεν ήταν κάποιο άκουσμα ή κάποιο όραμα τεχνικό, υλικό, κτιστό. Είναι άκτιστος Θεός ενεργών. Ακόμα η χάρις των μυστηρίων είναι και αυτή άκτιστο πράγμα. Είναι δηλαδή Θεός, διότι μέσα στα μυστήρια, μέσα στα κτιστά στοιχεία υπάρχει μέσα κρυμμένος ο Θεός. Ακόμα η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν, πόσες φορές το νιώθουμε ότι μέσα μας έχουμε τον Χριστόν. Η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν είναι άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Και η ζωή του πιστού μέσα στον Χριστόν, του Χριστού που προχωράει και εμβαθύνει στους κόλπους του της θεότητος, είναι επίσης άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Βλέπετε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάτι αν είναι Χριστόν ή αν είναι άκτη. Να περδικλώνεται μέσα στα χέρια μας, στα πόδια μας, στα δόντια μας, στα μάτια μας και να μην ξεχωρίζουμε πότε είναι ο Θεός και πότε είμαστε εμείς. Τόσο δικό μας τον έκανε, βλέπετε, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει στην θεότητα όταν θυσιάζει τον εαυτό του, όταν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, όταν καθαρίζει την καρδιά του, και τότε ο Θεός κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος καθίσταται ολόκληρος δικός μας. Όλος ως ενέργημα γίνεται δικός μας. Οπότε, αφού έχουμε τον Θεό τόσο δικό μας και τόσο όντως, ας το πούμε ανθρώπινα, ένα Θεό έτσι φτιασμένο ώστε να είναι για μας στα δικά μας τα καλούπια, ενώ μας έκανε εμάς εκείνος κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Ο Θεός λοιπόν αυτός, αφού είναι τόσο δικός μας, πώς μπορούμε εμείς να του μιλάμε και να τον κερδίσουμε? Είναι το κατασταλαγμα της παλαμικής θεολογίας, είναι το κατασταλαγμα όλων των αγώνων που έκανε η Εκκλησία με τον 14ο αιώνα, είναι η εμπειρία όλης της Εκκλησίας. Έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τα μυστήρια, αλλά θέλουμε κάτι ανά πάσα στιγμή με το οποίο να μπορούμε να του μιλάμε και αμέσως να ξέρουμε ότι μέσα μας οπωσδήποτε μπαίνει άκτιστος ενέργεια, μπαίνει Θεός, και επομένως στη κτιστή μου την καρδιά έχω άκτιστον και αθάνατον στοιχείων. Τον βάζουμε τον Θεό μέσα στη τσέπη μας και δεν φοβόμαστε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό». Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζων ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσόν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί, και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμή καθίσω. Νύψαμε ένα αθώοι στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεως και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσία νομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με και λέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.
1: Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εσύ ο δίκαιος δικαστής, κρίνε και απόδωσέ μου το δίκαιο, γιατί εγώ φρόντισα να ζω χωρίς κακία. Σε σένα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου και γι' αυτό οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου δεν θα εξασθενήσουν. Υπόβαλέ με σε δοκιμασία θλίψεων, Κύριε. Στείλε μου πειρασμούς μεγάλους. Άναψε μέσα μου φωτιά. Ερεύνησε και δοκίμασε τον εσωτερικό μου κόσμο, τους νεφρούς και την καρδία μου. Επειδή πάντοτε έχω εμπρώσει στα μάτια μου την άπειρη καλοσύνη σου, φρόντισα να σου είμαι πάντοτε ευάρεστος και να συμμορφώνομαι προς την αλήθεια που διδάσκουν οι εντολές σου. Δεν παρακάθισα και δεν έλαβα μέρος σε συνέδρια ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστιούνται και επιζητούν τις ματαιότητες και αμαρτωλότητες μαζί με παρανομούντες ανθρώπους. Δεν εισήλθα ούτε θα εισέλθω ποτέ για να σκεφτώ μαζί τους κάτι το κακό. Εγώ μίσησα και αποστράφηκα κάθε συγκέντρωση πονηρών ανθρώπων και με τους ασεβείς δεν θα καθίσω στον ίδιο τόπο συντροφιά με αυτούς. Καθώς είμαι αθώος, θα νύπτω με νερό τα χέρια μου και σύμφωνα με τον νόμο σου, μαζί με τους άλλους αθώους ανθρώπους, θα περιφέρομαι γύρω από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου. Σε ευλαβή λιτανία. Για να ακούω τις φωνές των λεβιτών που σε δοξολογούν, για να διηγούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό όλα τα θαυμαστά σου έργα. Κύριε, αγάπησα και πόθησα την ωραιότητα και την αρμονία του οίκου σου και ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο τόπο, την σκηνή με την Κιβωτό, όπου κατασκηνώνει ιδιαίτερος η δόξα σου. Αφού αυτός ο πόθος καταπλημμυρίζει την καρδιά μου, μη συγκαταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς ανθρώπους τη ζωή μου και την ύπαρξή μου με ανθρώπους εκείνους που ζητούν να χύνουν αίματα αθώων ανθρώπων. Τα χέρια των ανθρώπων αυτών είναι γεμάτα από παρανομία και το δεξί τους χέρι έχει γεμίσει από δώρα αδικίας και από δωροδοκίες. Αντίθετα εγώ, έζησα και φέρθηκα με αθωότητα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από τους κινδύνους αυτούς και λέησέ με. Τα πόδια μου στάθηκαν και βάδισαν σε ευθύς δρόμους. Δεν παρεξέκλειναν προς το πονηρό. Κύριε, θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ μέσα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Διαβάστε στα γραπτά του Σιλουανού το σημείο όπου γίνεται λόγος για τον Αβά Ιωάννη τον Κολόβο. Λέει εκεί ότι με την έντονη προσευχή που διήρκεσε 2 χρόνια κατέπνιξε μέσα του τα πάθη, αλλά έπειτα η προσευχή του εξασθένησε και αισθάνθηκε ένα κενό στη ζωή του. Πριν η προσευχή, ο πνευματικός πόλεμος τον κατήχαν ολόκληρο σε σημείο που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πράγματα του κόσμου. Διαβάστε επίσης στα αποφθέγματα των πατέρων της ερήμου την ιστορία εκείνη, όπου κάποιος πήγε να πάρει τα εργόχειρα του Ιωάννου του Κολοβού για να τα πουλήσει στην Αίγυπτο. Και ο Ιωάννης, μόλις μπήκε στο σπίτι για να τα βρει, ξέχασε τι του είχε ζητήσει. Να σε ποιο βαθμό είχε κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο. Ο γέροντας Σιλουανός, με την εξουσία που απέκτησε ένεκα της Οράσεως του Χριστού, λέει: «Αν ο Αβάς Ιωάννης λάμβανε τη χάρη της προσευχής για τον κόσμο, τότε δεν θα παρακαλούσε να επανέλθουν τα πάθη, ώστε να αγωνίζεται εναντίον τους και έτσι να παραμένει σε αδιάλειπτη ένθερμη προσευχή». Αυτή η μικρή παράγραφος έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να καταλάβουμε το περιεχόμενό της. Μετά την εμφάνιση του Κυρίου, ο Σιλουανός προσευχόταν σε όλη του τη ζωή για όλο τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε ως χριστιανοί, οφείλουμε να βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία ήταν ο Χριστός, όπως και ο γέροντάς μας Σιλουανός. Ίσως αυτό να είναι πολύ για σας, αλλά περίμενα 30 χρόνια πριν σας μιλήσω εδώ γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διαβάζουν το βιβλίο του Γέροντα καταλαβαίνουν το πραγματικό, οντολογικό περιεχόμενο των λόγων του. Για παράδειγμα, όταν λέει πως όταν τη νύχτα προσευχόταν στην έρημο του Αγίου Όρους, έβλεπε τον κόσμο ολόκληρο από τον Αδάμ, όπως και την κόλαση, και προσευχόταν με κλάμα. Πού βρισκόμαστε εμείς για να είμαστε κληρονόμοι της διδασκαλίας του? Συγχωρήστε με για το θράσος να μιλώ για τον Χριστό από την εμπειρία μου. Ο Χριστός είπε: «Πήρ ήλθον βαλήν επί την εκείνη, και τι θέλω η ήδη ανήφθη. Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε, και πώς συνέχομαι έως σου τελεστή». Βλέπετε πως η καρδιά του Χριστού δεν ήταν ήσυχη και πως εγώ κατέχομαι από θλίψη όταν αυτό γίνεται πραγματικότητα. Συγχωρήστε με για αυτό τον παραλληλισμό που κάνω. Πριν πεθάνω θέλω να μιλήσω μαζί σας, ώστε μετά το θάνατό μου να καταλαβαίνετε τα λόγια του Μεγάλου Σιλουανού. Διαφορετικά, θα είστε σαν τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη γη της Επαγγελίας, οι οποίοι τρόμαξαν από τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί και όταν γύρισαν έδωσαν πληροφορίες που προκάλεσαν στους Ισραηλίτες φόβο να εισέλθουν εκεί. Τι εννοώ? Θα ήθελα, διαβάζοντας το βιβλίο του Σιλουανού, να μην πρέπει να ξαναγυρίζουμε πίσω και να είμαστε έπειτα υποχρεωμένοι να βαδίζουμε, όπως ο λαός των Ιουδαίων με τον Μωυσή, για 40 χρόνια στην έρημο πριν εισέλθουμε στη γη της Επαγγελίας. Κρατήστε σταθερά αυτή την εικόνα στη συνείδησή σας και θα καταλάβετε για ποιο πράγμα σας μιλώ εγώ που είμαι σχεδόν νεκρός. Η προσευχή μου είναι να γίνετε η αληθινή κληρονόμη του Πνεύματος του Αγίου Σιλουανού. Και αν αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζει το τροπάριο, ο ενέκτη ημέρατε και ώρα, γίνει το περιεχόμενο της ζωής σας, όλες οι μικρότητες, οι μικροδιαφορές μεταξύ σας θα εξαφανιστούν τελείως. Όπως στην περίπτωση του Αβά Ιωάννου του Κολοβού, ο οποίος είχε χάσει την επαφή με τον κόσμο αυτό σε τέτοιο σημείο, ώστε όταν ο καμιλέρης του είπε «δώσε μου το εργόχειρό σου», πήγε να το φέρει αμέσως και ξέχασε τι του είχε ζητήσει. Μην νομίσετε ότι μιλώ με τρόπο απερίσκεπτο, με τρόπο θρασί. Αν μπείτε αληθινά στην πνευματική ζωή, μέσα στη μάχη αυτή θα δείτε ότι όλα θα αλλάξουν. Ο Χριστός δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Αυτό εξαφανίζει κάθε σκέψη που τον θεωρεί ως πρόσωπο προσκολλημένο σε γήινα πράγματα. Όσο για μας, έχουμε μία μικρή γωνιά, αλλά πολύ μικρή. Το σχέδιό μας λοιπόν να αγοράσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι μεριά του δρόμου μας τώρα είναι έτοιμο να ναυαγίσει λόγω ελλείψεως χρημάτων. Κοιτάξτε όμως την έννοια αυτού του πράγματος, γιατί μετά από τόσες προσευχές δεν λάβαμε τη μικρή αυτή γωνιά για να κλείνουμε την κεφαλή μας και να έχουμε έτσι μια θέση για τις ψυχές που υποφέρουν και έρχονται να ξεκουραστούν κοντά μας? Δεν ξέρω πως ο ηγούμενος που φέρει στους ώμους του την ευθύνη και όλη την αδελφότητα θα βγει από αυτή τη δυσκολία. Συγχωρήστε με. Αν μιλώ έτσι, είναι για να δείτε την πνευματική κατάσταση με έναν τρόπο πιο καθαρό.
Πρέπει όλοι σας να καταλάβετε ότι αυτοί που έρχονται εδώ οφείλουν να μιλούν μέσα στο πνεύμα του Γέροντα Σιλουανού. Διαβάζοντας τα πατερικά, βλέπουμε ότι κατά τις διδαχές των πατέρων της Αιγύπτου, η λήθη της προσευχής και του πνευματικού αγώνος θεωρείται ως μέγα αμάρτημα, ως πάθος που πρέπει να υπερβούμε, να νικήσουμε.

Όσοι μας βλέπουν από έξω δεν μπορούν να καταλάβουν τη ζωή μας. Αποτελεί για αυτούς μυστήριο. Αν εμείς που είμαστε ενωμένοι με την αγάπη για τον Χριστό, έπρεπε να περιμένουμε 30 χρόνια για να μιλήσουμε με τέτοιο καθαρό τρόπο, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι να μεταφέρουμε τη γνώση αυτή μέσα στον κόσμο, να την κάνουμε προσιτή στο πλήθος. Όταν το πνεύμα μας ζει στη σφαιρική αυτή όραση του ανθρώπινου είναι και των σχέσεών μας με το Δημιουργό και Σωτήρα μας Θεό, φτάνει να χάνει κανείς τη λογική ακολουθία των σκέψεων και τα κατάλληλα λόγια για να εκφραστεί. Να γιατί σας παρακαλώ τώρα. Προσευχηθείτε για να καταλάβετε καλύτερα αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα. Να είστε πιο σοβαροί στην καθημερινή ζωή της μονής μας και να κρατάτε πάντοτε το πνεύμα σας στα βαθιά και πνευματικά πράγματα. Με τη στάση αυτή θα αποφύγετε όλες τις μικροσυγκρούσεις που κάνουν τη ζωή μας, πώς να πω, φτωχή, μίζερη κλπ. Ο Χριστός είπε «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Δηλαδή η Βασιλεία αρπάζεται από το θράσος εντός εισαγωγικών των πιστών. Πρέπει να αρπάξουμε αυτή τη Βασιλεία, να είστε συνετοί. Καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για σοβαρά πράγματα. Διαφορετικά τα μικρά πράγματα θα καταλήξουν να μας συνθλίψουν. Για να διατηρήσουμε στον κόσμο αυτό το βλέμμα μας, στραμμένο προς τον Χριστό, μείνετε πάντοτε στην ατμόσφαιρα του πνευματικού μας Πατρός. Αυτή η ζωή έχει τέτοιον χαρακτήρα που πολύ συχνά δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσει κανείς, διότι υπερβαίνει κάθε λόγο. Κάποτε, αντί αυτού, ο λόγος έρχεται, αλλά δεν ξέρει κανείς τι είναι καλύτερο. Να μιλήσει ή να σιωπήσει. Είμαστε ευτυχείς που ο Απόστολος Παύλος δεν σιώπησε, αλλά εξέφρασε την εμπειρία της ζωής του. Παρατηρώντας τη ζωή του Σιλουανού, γίνεται ικανή να γνωρίσετε με αληθινό τρόπο το λόγο του για το μοναχισμό. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, αν θέσετε αυτό το λόγο δίπλα στη συζήτηση του Σιλουανού που ανέφερα πιο πάνω, θα καταλάβετε ότι αν ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός είχε λάβει την προσευχή για τον κόσμο, δεν θα είχε την ανάγκη να ζητήσει να επιστρέψουν σε αυτόν τα άθλια πάθη. Οικοδομήστε λοιπόν τη ζωή σας με τη μελέτη των γραφών του Σιλουανού για να προσλάβετε στο πνεύμα σας μια καθαρή όραση αυτού που συμβαίνει σε μας κάθε ημέρα και κάθε ώρα. Ο Σιλουανός, μολονότι είχε ζήσει πάνω από 40 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα ανάμεσα στους πατέρες και τους μοναχούς, δεν μπόρεσε να τους μιλήσει για όλα αυτά που σας λέω σήμερα. Ο Θεός μου έδωσε ένα σεβασμό για τον άνθρωπο αυτό, μια διέστηση του αληθινού μεγαλείου του. Όταν μιλούσε, προσπαθούσα να διατηρήσω μέσα μου την ουσία των λόγων του χωρίς να τα κρίνω. Όταν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν το αντέλεγα, αλλά περίμενα ο Θεός να μου δώσει να το αντιληφθώ καλύτερα. Γιατί μιλώ τόσο πολύ για τον Σιλουανό? Αν διαβάσετε προσεκτικά το βιβλίο και προσεύχεστε να διεισδύσετε στο πραγματικό περιεχόμενο όλων των λόγων του, θα δείτε το υπέροχο μεγαλείο αυτού του ανδρός. Έχοντας λοιπόν λάβει από το Θεό έναν γέροντα σαν αυτόν, θα ήταν αληθινό έγκλημα να μην τον εκμεταλλευτώ και να μένω διαρκώς στα χαμηλά της γης, μέσα στο βόρβορο των μίζερων πραγμάτων. Συγχωρήστε με και προσεύχεστε για μένα. Εγκολποθείτε την προσευχή. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Βασιλική ιεροσύνη των μοναχών και θεσμική ιεροσύνη των επισκόπων. Η Παναγία κατέχει τη χάρη της υπέρτατης ιεροσύνης. Τι είναι η βασιλική ιεροσύνη? Η ιεροσύνη κατά την τάξη Ααρών και κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η εξουσία του Ααρών κυριαρχεί στην Εκκλησία και συνθλίβει το μοναχισμό. Αληθινός μοναχός δεν γίνεται κανείς παρά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογητός ο Θεός. Μου δίνει πάλι μια ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας, επελπίδη παρελπίδα. Για να πω την αλήθεια, ετοιμάστηκα να σας πω ένα λόγο πολύ σημαντικό. Την απάντηση σε ένα γράμμα του πατρός Πλακίδα. Εδώ και καιρό ο πατήρ Σίγμα μας διηγήθηκε για ένα ταξίδι του στη Γαλλία, κατά το οποίο επισκέφθηκε το Μοντζερόν, περιοχή κοντά στο Παρίσι, όπου υπάρχει ιδιόκτητος χώρος με ναό, που χρησιμοποιείται από τους Ορθοδόξους για διάφορες συνάξεις, συνέδρια κλπ. Εκεί από χρόνια συνήθιζε να έρχεται ο πατήρ Πλακίδας να λειτουργεί και να ομιλεί στους Ορθοδόξους που έρχονται από το Παρίσι και όλη τη Γαλλία για μία ή και περισσότερες ημέρες. Και έδωσε ένα τεμάχιο από τα λείψανα του Αγίου Σιλουανού στον πατέρα Πλακίδα, ο οποίος απαντά με το ακόλουθο γράμμα. Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, την 5η Μαρτίου 1990. Πολυσέβαστε και αγαπητέ γέροντα. Με πολύ μεγάλη χαρά η Μονή μας υποδέχτηκε τα λείψανα του Οσίου Σιλουανού, τα οποία μας στείλατε δια του πατρός Σίγμα. Μας συνεκίνησε πολύ αυτή σας η χειρονομία και σας ευχαριστούμε εξ όλης καρδίας. Η παρουσία αυτή του Αγίου Σιλουανού στην Εκκλησία μας ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το σύνδεσμο που υπάρχει ανάμεσα στο μοναστήρι σας και στο δικό μας. Θα ήθελα να σας στείλω πολλές φωτογραφίες του ναού και της καταστάσεως στην οποία τώρα βρίσκεται, αλλά ο φωτογράφος που τις τράβηξε καθυστερεί λίγο και δεν ήθελα να περιμένω περισσότερο να σας γράψω. Θα σας τις στείλω λοιπόν λίγο αργότερα, όταν θα τις έχω. Οι βασικές εργασίες του ναού έχουν σχεδόν τελειώσει. Δεν μένει παρά να τελειώσουμε τη στέγη και να τοποθετήσουμε τα κεραμίδια. Ο πατήρ Σεραφείμ μόλις τελείωσε 40 ξύλινα στασίδια. Τώρα πρόκειται να κάνει για τα παράθυρα τα καφασωτά χωρίσματα με τζάμι στα διάχωρα. Έπειτα θα σκαλίσει σε ξύλο το τέμπλο. Κάποιος άλλος αδελφός, ο πατήρ Θεοδόσιος, κάνει το σκάλισμα που θα χρειαστεί να γίνει πάνω σε πέτρα. Απομένει να γίνουν τα επιχρίσματα στους τοίχους, η πλακόστρωση και η εγκατάσταση της θέρμανσης. Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί να τελειώσουν όλα αυτά, διότι όλα εξαρτώνται από τη γενεοδορία των δωρητών. Είναι όμως ήδη ένα θαύμα που μπόρεσε να γίνουν όλα αυτά. Αυτό το χρόνο, το θέμα των μηνιαίων συνάξεών μας στο Μοντζερόν είναι η ανάγνωση των γραφών του Οσίου Σιλουανού και ο σχολιασμός τους. Εκπλήττομαι βλέποντας την ασυνήθιστη πνευματική πυκνότητα των κειμένων αυτών, ενώ ταυτόχρονα είναι τόσο επίκαιρα. Έχοντας την προσευχή μου τους μοναχούς και τις μοναχές σας, σας εκφράζω και πάλι, πολυσέβαστε Πάτερ, όλη την ευγνωμοσύνη μας και τη βαθιά εν Κυρίω Χριστό Ιησού αγάπη μας. Αρχιμανδρίτης Πλακίδας. Στο Ρωσικό στρατό συχνά άκουγε κανείς την έκφραση «Μαλαντιέτς, μαλαντσί, μπράβο, αγωνιστή». Η έκφραση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στον πατέρα Πλακίδα και σε όλους όσοι είναι μαζί του. Πραγματικά αποτελούν μια ομάδα με πολύ καλό γούστο. Έχουν μεγάλο πόθο να κτίσουν έναν αληθινό ναό μέσα στο μοναστήρι τους. Θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που κτίσαμε εμείς. Εμείς συναντήσαμε πολλές δυσκολίες. Δεν μπορούσαμε να κτίσουμε τίποτε που να θυμίζει ορθόδοξο ναό εξαιτίας της αρνητικής τάσης του τοπικού πληθυσμού που δεν ήθελε να αλλοιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου με οικοδομές ενός διαφορετικού, εξωτικού κατά αυτούς στυλ. Γι' αυτό το λόγο υποχρεωθήκαμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο με τα πλέον απαραίτητα. Ένα κτίριο με 4 τοίχους σαν μια αποθήκη. Έπρεπε να βρούμε κάποιο μέσο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολύ απλή κατασκευή για να πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας και το κάναμε αυτό με το πνεύμα που κυριαρχούσε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του διωγμού και που συνεχίζει να κυριαρχεί σήμερα από όσα γνωρίζω. Δεν κατασκευάζουμε αληθινό ναό, αλλά μάλλον οίκο προσευχής. Αντιθέτως, ο πατήρ Πλακίδας και οι μοναχοί του έκτισαν μία εκκλησία 4 φορές πιο μεγάλη από τη δική μας, σε βυζαντινό ρυθμό. Από τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο πατήρ Πλακίδας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Έτσι, ο μικρός μας ναός είναι ο πρώτος που φέρει το όνομα του Αγίου Σιλουανού. Αλλά ο ναός που κτίστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στη Γαλλία θα είναι πιο μεγαλοπρεπής.
Ως απάντηση στο γράμμα του, σκεφτόμουν να μιλήσω όσο μου είναι δυνατόν για την κατάσταση του ανθρώπου που προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα ή όπως εκφράζεται από τους πατέρες, για όλο τον Αδάμ. Δεν έχω όμως τις δυνάμεις να το κάνω σήμερα.

Βλέποντας την κατάσταση της αδυναμίας στην οποία βρίσκομαι, σκέφτομαι να επαναλάβω σήμερα αυτό που είπα την τελευταία φορά με θέμα τη βασιλική ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα για το οποίο ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος. Πρόκειται για την ιδέα ότι η Παναγία κατέχει όλες τις υπάρχουσες μορφές της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας ιεροσύνης. Στο κεφάλαιο για το μοναχισμό, ο Άγιος Ιωαννός αρχίζει ως εξής. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο, θρηνή για όλο τον κόσμο και σε αυτό έγκυται το κύριο έργο του. Αυτό το λόγο απίφθηνε η Παναγία προς τον Παρθένιο, έναν ασκητή του 19ου αιώνα στο Κίεβο, όταν εκείνος θέλησε να κατανοήσει την έννοια του μεγάλου μοναχικού σχήματος που είχε λάβει. Ο Άγιος Ιωαννός επαναλαμβάνει λοιπόν τα λόγια της Παναγίας. Ήδη όμως, πριν από 6 αιώνες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην ομιλία του εις τα εισόδια της Θεοτόκου, είπε ότι η Παναγία προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε από τότε να εμφανίζεται στο ομοφόριο των επισκόπων η παράσταση της Παναγίας να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η Παναγία είναι έτσι ένας διάβλος, ο πρώτος που ενώνει το ανθρώπινο γένος με τον αιώνιο Θεό. Ας υποθέσουμε ότι είναι ο τύπος της ιεροσύνης που ο Απόστολος Πέτρος είχε υπόψη του όταν μιλούσε για το βασίλειον ιεράτευμα, τη βασιλική ιεροσύνη όλων των χριστιανών. Μπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι αυτή είναι η αληθινή ιεροσύνη που αποτελεί πάντοτε φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και όχι καρπό ανθρωπίνων προσπαθειών. Διατηρώντας αυτά στο πνεύμα μου και έχοντας δεχθεί από τον Κύριο τη χάρη να μπορώ να συνομιλώ συχνά με τον Γέροντα Σιλουανό, παρατήρησα σε αυτόν πολύ ισχυρά ίχνη αυτής της υπερφυσικής προσευχής για όλη την ανθρωπότητα. Ο ίδιος, δεδομένου ότι είχε γνωρίσει μια γυναίκα χωρίς να έχει νυμφευθεί, δεν μπορούσε σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο να γίνει ιερέας κατά την τάξη Ααρών. Έλαβε όμως χάρη απείρως μεγαλύτερη αυτήν της προσευχής για όλο τον κόσμο με τέτοιο τρόπο που προσευχόταν βυθισμένος στο κλάμα. Προσευχόταν για όλη την ανθρωπότητα όπως για τον εαυτό του. Κατά βάθος, αν ο Απόστολος Παύλος γράφει πως πρέπει να έχουμε τις ίδιες εμπειρίες, το ίδιο φρόνημα «Ο και εν Χριστώ Ιησού», τότε αυτό αποτελεί την αληθινή ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό που είναι θαυμάσιο στη Θεία Πρόνοια είναι αυτός ο πιο υψηλός, ο πιο υπέροχος τύπος της ιεροσύνης που μπορεί να λάβει κάθε χριστιανός ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο κλπ. Κανείς δεν στερείται αυτό το δικαίωμα. Και αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες, από το Άγιο Πνεύμα και από το ίδιο το πρόσωπο.

0: Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι το δέντρο, η ανθρωπότητα, στη ρίζα του οποίου βρίσκεται ο Αδάμ, μεγάλωσε υπερβολικά και ότι καθένας από μας είναι ένα φύλλο ή ένα μικρό κλαδί του μεγαλειώδους αυτού δέντρου. Πρέπει να κρατήσουμε τη συνείδηση ότι δεν είμαστε χωρισμένοι από το μεγάλο αυτό παγκόσμιο σώμα της ανθρωπότητας. Άλλο πράγμα είναι όμως να ζήσουμε όπως το έζησε στην προσευχή της η Παναγία ή στις ημέρες μας ο Άγιος Σιλωανός. Αυτός ο βαθμός της συνειδήσεως μπορεί βεβαίως να αποκτηθεί με κάποια μορφή στο φιλοσοφικό επίπεδο ή καλύτερα στο θεολογικό. Αλλά η διανοητική αυτή διέστηση δεν είναι ακόμη αυτό που βλέπουμε στην προσευχή του προσώπου που είναι βυθισμένο στο κλάμα για την ανθρωπότητα. Πράγματι, το πρόσωπο αυτό ζει μέσα στο ίδιο του το σώμα την τραγωδία της πτώσεως. Γι' αυτό είπα ότι η χάρη αυτή είναι υψηλότερη από τη χάρη της αρχιερατικής ιεροσύνης. Σε μια συζήτηση που είχαμε Σέρβους φοιτητές, εξέφρασα την άποψη ότι αφού αυτή η μορφή ιεροσύνης προσφέρεται σε όλους, θα ήταν ευχής έργων να βλέπαμε τους φορείς της ιεροσύνης κατά την τάξη Αρών να μετέχουν εξίσου. Αυτή η ιεροσύνη, ως λειτουργία ελεγχόμενη από την εκκλησιαστική ιεραρχία, δεν έχει από μόνη της τη δύναμη της προσευχής για την οποία μιλούμε, αλλά πρέπει να ευχηθούμε και αυτή επίσης να μπορεί να ενδυθεί τη βασιλική ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και όλοι εσείς που είστε εδώ παρόντες μπορείτε να λάβετε αυτή την ιεροσύνη, την αληθινή ιεροσύνη. Για τη θεσμική ιεροσύνη, η ιεραρχία ψάχνει πρόσωπα ικανά να μάθουν ορισμένα πράγματα και εκτιμά τις ικανότητες αυτών των προσώπων ώστε να γίνουν ιερείς. Όσο για την άλλη, η ιεροσύνη είναι άλλο πράγμα. Είναι λίγο σαν αυτό που λέει για παράδειγμα ο Γέροντας Σιλουανός σχετικά με την ταπείνωση. Κάνει διάκριση ανάμεσα στην ασκητική ταπείνωση, την ψυχολογική αν θέλετε, και την ταπείνωση του ίδιου του Θεού. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μορφών ταπεινώσεως είναι πολύ σημαντική, διότι στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για μια ιδιότητα του Θείου είναι που είναι άκτιστη. Η άκτιστη αυτή ταπείνωση μας δίδεται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος όταν ζούμε μέσα μας όλο τον Αδάμ κατά την έκφραση των Πατέρων.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείεσαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τε σωτή αυτού επορεύτησαν. Σι εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμων σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου, το δούλωσον επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου, ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αυτή εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θε επ' εμέα δικαίε περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίος ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κυρίν και Άγιε στου αιώνε των αιώνων να μην. Πάτρι μόνο εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιού συνδώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Πω και εμεί αφήμε του οφειλέτε ημών, και εμεί ενέγγιση μα ει πειρασμών. Αλλά ρίσα η μα από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσουν Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και τεσόν φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, που υψωθείς εν το Σταυρό οικουσίως την υπουνή.

0: Θεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με, πολλοί υπανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και εσωτερία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ύψω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσώ με εξ όρους Αγίου αυτούν. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού το κύκλος είναι επιθεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας σε οχθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριο σιτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επιστήραξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ έστειν ιέσεις εν σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν ειρήνη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και δεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ψώ με πλήστην επ' εμάτων και ουκ έστειν ιέσεις εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενε προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη εγκατέλει πέμει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου ξαναντί με ήγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιδιάζονται ζητούνται στη ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μελάλης αματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκουν και ως άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι πείσαι Κύριε λείπεις εσύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήπου ότι πει χαρώσει με εχθροί μου και εν τους αλευθύνε επόδος με πεμέ μεγαλολιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ είναι αγγελό και με ρημνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθείται σαν ημισούντες με αδίκως. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών, αντί ευαλών πει κατά δύο κανένα αγάθο είναι. Μην καταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία που στήσα απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με, Κύριο Θεό μου, μία που στήσα απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω. Εδίψεσαι η ψυχή μου, πω απλώ η σάρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω στην αγίω όφθηνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου πρεζουά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα χείρο μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Η εμνημόνευα σου επί τη τρομή μου εν τη όρθια σε μελέτουν εισέν. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερεγού σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανταλάβετε δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου φαία. Μερίδε αλοπαίκον έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάω στον πνευτό την εφράγιστο μαλλον τον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτουν εισαι ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανταλάβετε δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, γεννήν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, γεννήν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνουν του στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγισε. Προσολογήστε μετά του καταβενόντων εις λάχων, εγεννήθην ως

0: άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τα αφωνούν και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο αμελάκου κατ' οτά τον εις σκουτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα τους μετερωσμούς σου επίγειες επ' εμέ. Εμάκρυνας του νοστούς μ' απ' εμού έθεντο αμεμ δέλημα ή αυτής. Παραδόθην κι οξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έντας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα αμάσια, ιατρία να στήσου και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσεν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και ενκόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' εμέ δε έλθον η οργιά σου, εφημερισμοί σου ξεδράξαμε. Εκύκλωσαμε ως είδωλ την ημέρα πηρέασουμε άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριο Θεό τη σωτηρία μέρα σε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Ισλτά των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντο σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνω πάση την ταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάση τη ανομία του νιόμνου πάση τη γνώση σου. Το λυτρούμενο και τώρα στη ζωή του στεφανώντα εν ελέγχει εκτιμή. Τον επιπλάντα να καθίσει την επιθυμία σου να κενιστήσει το σαϊ του νιώτη σου. Ποιόν ηλίμο είναι σου Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώριστε σου του αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ού και στέλο οργιστή σε τεωδέ στην αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και λιμίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο σε αυτό επιφοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχουν τον τρελαίο δεσμό είναι μάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνή του τυχού σε μεν. Άνθρωπο ω χόρτο η μέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και ούχη υπάρξει και επιγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλειο του Κύριου από το Ιόνου και ω του Ιόνου ψηφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση Ιόνου τη φυλά του διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανό η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέησή μου εν τη αληθείας, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Εμείς εις έλθεις κρίση μετά το δούλο σου, του δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε νυχνή την ζωή μου. Εκάθεσε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα με νημή ταράχθη καρδία μου. Υμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη σου ποιήμα στη χειρών σε μελέτων. Διεπέτρεσε προ έτα χείρα ψυχή μου ω για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό τη οποία μου και μειωθήσουμε τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστό μου πίσω με το πρωί το λαιό σου την πίση ήλπισα μου. Γνωρίσω με κύριο να εμπορεύσουμε προ ήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθείαν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως τους λείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις και εσύ μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις και εσύ μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λεΐσον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κυρία Λεΐσον.
1: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώτων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα εκδηλώ Χρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων όσων των καμνώντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψης, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Ευλογία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σι Κύριε.
1: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτούν, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη εκυκλώσαμε και τον άμον Κυρίου μην άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διάθλησή αυτών, στεφάνους εκομίσαντον της αθαρσίας έξω του Θεού ημών, σκόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτόντες οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, βίων εν Θεόν διαδραμώντες, Χριστού όθητε συγκληρονόμοι, διαθλήσεως εχθρών τροποσάμενοι, κάρπε σοφέ και κλίνε, αγαθό δωρε, αγαθό νίκη και πάπηλε ενδόξε. Θεοί μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καταφυγή και δύναμη σημών Θεοτόκε, η κρατεά βοήθεια του κόσμου, τες πρεσβείες σου και επέ τους δούλους σου,

0: λεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εννοούσα ψυχή μου της φρικτής ημέρας την έτασιν, τρόμαξον την ανταπόδοσιν της αιωνίου κολάσεως και εν μετανία βοήσον δακρύουσα, ο Θεός ημαν τον ελέησον με. Κύριε, μη το θυμώσου λέγεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ερευνώ μου το συνειδός των κατάκριτων, δηλειώ σου των φοβερών δικαστήριων, Κύριε, ότι ουκ έστειν εξ έργων σωτηρία, άλλος έχων των πλούτων της εσπλαχνίας. Ικτηρισόν με, Χριστέ ο Θεός, και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε μεγαλύνομεν Θεοτόκε πόντες, χαιρεί ράβδος εξ ίσας πόρος Θεός βλαστήσας, ανήλεν ξύλο των θάνατων. Ελέησον με, είπεν ο Δαβίδ, καγός η κράσο ήμαρτον σωτήρ, τας εμάς αμαρτίας, δια της μετανοίας εξαλείψας, ελέησον με. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώνων το όνομά σου. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, επειδή σύν αμαρτημάτων ο Δαβίδ εθρήνει, επί μυρίς εγώ πλημελήμας η βόση, εκείνος την στρονή της δάκρυσιν έβρεχεν, εγώ δερανίδα μίαν και έκτιμε, απέγνωσ' με και δέω με, ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα σου ελέος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεωτό και μη παρήδης με δεόμενον αντιλήψεως της υπός σου, επίση γαρπέ επίθεν η ψυχή μου ελέησον με. Την Μωσέως Οδύν, αναλαβούσα βόησον ψυχή, βοηθός και σκεπαστής εγενετόμη, η σωτηρία νοτος μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι. Εαυτός αδελφοί πρώτης εξόδου κλάψομεν πικρός, όπως δάκρυση καλής φύγουμεν δάκρυα τιμωρίας έχοντα οδέν τότε το όφελος. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι. Μυριάκης Χριστέ επικυλάμην του μετανοήν και ανέστον ψυχήν έχων, τη σφάλμα υπερυπίπτω ήκτηρον σωτήρ την ασθένειά μου. Άγιοι του Θεού πρέλεστοι περιμόν, οι βασάνων πυράν υπενεγκόντες θείο δροσισμό, αθλοφόροι του Χριστού πυρός γέννηση λυτρός ασθέμε πάθη χαλυπά περικείμενον. Άγιοι του Θεού πρέλεστοι περιμόν, ισχυροί κατέχθρον, αναδειχθέντε στένη θεϊκό την ανίσχυρον αυτών, κατεπαλέσετε δυναστεία μάρτυρε Χριστού αξιάγεστη. Υπεραγίεθε δε σώσον ημά, φλόγο φόρε, λαβή συν Ισαία έβλεψε ποτέ τα ηλόδη τη εμεί καρδία πάθηθε ο γεννήτρο φλέξον και ει τέλο αφάνισον. Άγιοι του Θεού πρεσβέστε περί μόνη, καταυγαστήν αιτή έγκλητης εις Χριστέ, ανάρχου Θεότητος την ζωφόδη μου ψυχήν, και δόθην εν λόγον μου ετώ του αξίως του σοφού συμνήσε μάρτυρας. Άγιοι του Θεού πρεσβέστε περί μόνη, απαρνησάμενοι πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυσιν, επτερώσατε ημών τον νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών, καταβαλώντες κλαίος ήραστε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παλαιοθέντα το πριν με τη συμβουλή του δωλείου όποιος, ολολότα ο Θεός καθοράν μη φερομένση, κατοικήσα στη σεμνή εκενοποίησε. Στηροθένταμο τον νουν, καρποφόρον ο Θεός ανάδειξον με γεωργία των καλών φυτουργία των αγαθών τη ασπλαχνία. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ραθυμία νησταγμό, ευαρύνθη ψυχήν διαγυρών με προς εγρήγορ συν Χριστέ, μετανία του ποιήν τα σά προστάγματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μη με δείξεις Ιησού εν ημέρα φοβερά, κατεγνωσμένον αλλά πρώτε τελευταίς επιστρέψας χαλεπής ρίσε κολάσιος. Άγιοι του Θεού πρεσβέστε περί μόνη, η τα πάθη του Χριστού με μισάμενη καλός, εν θέης τρόπης αθροφόρη Χριστού της ψυχής μου τα δεινά πάθη γιάσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβέψατε περί μόνη, ίνα των εν ουρανής αηδίων αγαθών αξιωθείτε, πάσαν πήραν δεινών αθροφόρη επί γη στερό συνέγκατε. Υπεραγίεθε ο Χριστός εν ημάς, γαλουχής μητροπρεπός τον τροφέα του παντός, και φέρεις του τον εναγκάλες αγνή, τον τα σύμπαντα χειρή φέροντα πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ώστο του κτίστου αληθώς κατοικών ατηρούντες, που και κάμψατε γόνοι αντιθέης των εθνών σεβάσμασιν, αλευχία ητή το ταύτα κατεστρέψατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, τη δισεβή του δικαστού η γενναίη προστάξη, αισθητός γυμνοθέντες εν εδίσαν των Χριστών, διόν και ως περκριή παιδιθέντες, ήγοντο αλήσεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ορών το άτρεπτον ημών προς αυτών της ελπίδος, ο των όρων δεσπότης σε νυχτή αγγελικές, επιστασίες θαρήν εν βασάνης ένδοξη προτρέπεται, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοσούσαν δέσποινα δεινός, την ψυχή μου το πλήθη των πολλών μου πτεσμάτων, θεραπεύσα σα θερμή πρεσβεία σου προς Θεόν, και τα πάθη ίασε του σώματος. Ουκέ στην Άγιο Σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ύψωσα στο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν την πέτρα.

0: Ίσον
1: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη
0: Κυρίωτε Ίσον
1: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνισμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
0: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
1: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
0: Συ Κύριε
1: Εξύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Όπλης πίστεως καθοπλισμένη διελύσατε τας παρατάξεις των αθέων ανθρωπών υπανέφημη και αυθασίας το στέφος εδέξαστε μαρτυρικών διανύσαντες διάβλων, καρπε πάπηλε Χριστόν των Θεών αιτήσαστε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Ελέος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεία γέγονα σκηνή του Λόγου, μόνη Πάναγνε Παρθενομήτων, τη καθαρότητη αγγέλους υπεράρασα, τον υπερπάντα σεβέργουν γενόμενον, ρερυπωμένον σαρκός πλημελήμασιν, από κάθαρον πρεσβειών σου εν θεείς νάμασι, παρέχουσα σεμνή το Μέγα Ελέος. Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδον ή το ευδίο λιμένη σου προσδραμών βόση, ανάγαγε εκθοράς την ζωήν μου πολύ
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμου.
0: Κύριε Λέησον,
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κυρία Λεΐσον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Κυρία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ Γάρι ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρονούς ιαμάτων, της επιγής παρέσκετο τα λείψανα ημών, νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάως, διό συμφώνος κάρπε την ημών πάπη λεπόθο, τελούμεν πανήγυριν. Η προαιώνιος Θεού σοφία τε και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός, τα θεία σου παθήματα. Αν υμνήσε προθήμος ως υπό σου, δέσποτα των όρων επαξίως των αγώνων, τα σαμιβάς απολυψωμένος, εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες, των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν ντρέπονται αοί συμφώνως επιτελούντες, πάπηλε κάρπε ημών, την πανήγυριν. Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη 7η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Φλωρεντίου. Τη 7η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Διοσκόρου. Τη 7η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη 7η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τη 7η ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου, διαπυρός τελειοθέντος. Η Αγία Νεομάρτης Χρυσή, η αθλήσασα εν την ηχωρίο της επαρχίας Μογλενών, το καλουμένος Λάτενα, εν έτη 1795, μελιδών κατακοπήσα τελειούται. Πες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον, εκλογός της σωσής τρόσον επίγασας και δικαίου θυσίαν είδα τι έφλεξας. Απαντά γαρδράς Χριστέ, μόνο το βούλεσθε, σε υπερήψουμεν εις πάντας τους αιώνα.
1: Τη Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός,
2: εν ίμις τιμώντεσαι μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και η

0: Σωτέρνα συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων δεκούσαν, την όντω θεοτρόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Καθήλε δυνάστα από θρόνων και ύψωσε ταπεινού, πεινώντα ενέπλησε αγαθών και πλουτούντα εξαπέστη.

0: μα χάριζιν σε την Θεοτόκον, ειν αη μακάριστον και πάναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεήθαμεν.
2: Κύριε ίσον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ίσον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και στην τη δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Συνόντες πάμα κάνιστη Θεό το πάντο κράτορι και αστραπέστε σε κήθεν λαμπόμενοι άθλοπόροι. Κάρπε Χριστού Ιεράρχα και πάντα.

τον ημιν, την μόνην Θεομήτωρα, πάυστος μακαρίσομεν, εις εσωσμένη το τάφης, υπερφύθιο τόκο, αξιοχρέως μέρπονται, την

0: Αμένα.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να λαμπεύομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και η πηγή ειρήνη ανθρώπη σε ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεού, ιό του Πατρό, σου έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησουν ημά σου έρουν τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρό και ελέησουν ημά. Ο τσίμονο Άγιο, ημώνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσου και νέσου το όνομά σου ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνου. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνυν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σου, αν μοίωση την ψυχή μου, ότι είμαι ατόνση. Κύριε, προσε κατέφυγον, διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ψώμεθα φω. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τι ημέρα ταύτεν αμαρτή του, φιλελθύνε ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, ει του αιώνα, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου, φημάς καθά πελπίσαμεν επισέμ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέστα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πληρώσω με την αιώθυνη δέηση ημών των Κυρίων.
1: Κυρίω ελεησόν.
2: Αντιλαβού όσων ελεήσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κυρίω ελεησόν.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Άγγελο ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Χριστιανάδα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κυρία.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Με τα πάντα των Αγίων πλημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κυρία.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
2: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν.
1: Συ, Κύρια.
2: Κύριε Άγιο, είναι ψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών και τα πρωτοφόρο σου όματι επιβλέπουν επί πάσα την κτήση. Συ εκλείναμε τον αυχαίνον τη ψυχή και του σώματο και δεόμεθά σου. Άγια Αγίων, έκθουν τη χείρα σου την αόρατον, εξαγείου κατητηρίου σου και ευλόγησαν πάντα σε εμά. Και τι ήμαρ τον εκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δουρούμενο εμεί τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζει ημά ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πάντας υπερβάλλωτη αμαρτία, την ημαθητεύσω τη μετανία, εάν στενάξω όσο τελώνεις νομίζω βαρύν τους ουρανούς, εάν δακρύσω καθώς η πόρνη, μιένω της δάκρυση την γην. Αλλά δώσμη την άφεση των αμαρτιών, ο Θεός και ελεήσον με. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και ηγαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσες τες ημέρες ημών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου, και επί τα έργα σου και οδήσον τους Υιούς αυτών. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του Αγίου σου Πνεύματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το έλεος. Και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον, των σταυρών του Χριστού λαβώντες οι Άγιοι Μάρτυρες, όπλων ακαταγόνιστον πάσαν του διαβόλου, την ισχύν κατήργησαν και λαβώντες στέφος ουράνιον, τείχος ημίν γεγόνασιν, υπερ ημών αυτό πρεσβεύοντες. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε Μαρία Θεότο και ο ναός ο ακατάνητος, μάλλον δε ο Άγιος καθώς βοά ο προφήτης. Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη.
2: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλνει το πρωί το ελαιός και την λυθία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την κοινή και η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένοιγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού σε όντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξέραν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των ορσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήν ημάς υπό πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσει του Κυρίου και ψάλλειν το βρωματί σου ύψιστε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Τον Αγγέλην το πρωί το ελαιός και την αληθιάν σου κατά νύχτα τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι έφερνας με Κύριε της ποίημασή σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ στην αδικία εν αυτό τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν
2: τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Ότι σ' το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο να αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν σώσον ημάς για Θεό ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η αλληλούια.
1: Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμίσει να αλλάξουμεν αυτό σώσον ημάς ιε Θεού ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η αλληλούια.
2: Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη σώσον ημάς ιε Θεού ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπά άρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας, Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρίν και το Άγιο Πνεύματιν, σώσον ημάν αγαπάς.
0: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα.
1: Συκυρίε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν τη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.

0: Όξε, θείοι μάρτυρες Χριστού το Θεό πρεσβεύσαστε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Ελέος.
1: Τον βασιλείδον το κλαίος ασκητριώντε αγλάισμα της ακανανίας το έθνος και ιαμά των ρήθρων ακένωτων. Τον λυπουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτίνος δίκη, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντως δωρεών των του Θεού, την πάνσεπτον και ουσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε οι ενάρτη πάντες πιστός συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών που πάβει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης και ο Άργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Προστασία των χριστιανών.
2: Χριστή τη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, που δεις γάραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δουνε την ανάπαυση.

0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός.

0: Πρόσχομαι.
1: Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου.
0: Σοφία.
1: Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, ουκ εις κενών έδραμων, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλ ή και σπένδομε επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών. Χαίρω και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το διαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαίρετε μη. Ελπίζω δεν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν. Ειν ακαβώ ευψυχώ γνούστα περίμον, ουδέν αγαρέχω εις όψυχον, ως της γνησίως τα περίμον μεριμνήσι. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα του Χριστού Ιησού, την δε δοκιμήνα του γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμίε δούλευσεν εις το Ευαγγέλιο.

0: Ειρήνη συν το αναγνώσκοντι.
1: Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία.
0: Πρόσκομεν. Σοφία ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Το καταλουκά Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο υπορεύοντο ο Ιησούς κατά πόλην και κόμην κηρύσουν και ευαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 συναυτό και γυναίκες τίνες και ήσαν τεθεραπευμένοι από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής δαιμόνια 7 εξελίλθη, και η Ιωάννα η γυνή, χουζά επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάνα, και έτερε πολλέ, έτινες.

0: Ύπομαι πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών. Ύπομαι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλι και μπαλάκι στην προσοχή του Δεόμεθα, αγαθά και φιλάνθρωπε. Όπως επιβίωσε επιβίωση ημών καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα από παντός μονισμούς σαρκός και πνεύματος. Κατά εσύ ανέμεχον και κατάχρημον την παράσταση του Αγίου Σωθής του Λιού χάρισε ο Θεός και την συνεχομένη σημείο προκοπή του Λιού και της συνέσεως πνευματικής του Θεός και πάντοτε με τα φόβο αγάπης τη λατρέμιση για να μάχος και κατακρίτης και τέχει τον Αγίου Σωθής της Κορανίας ο Βασιλείος Αξιωθήν. Όπως υπό το κράτος του πάντοτε φυλατώμενοι, στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Amen.

0: βασιλεία του πάντοτε,
1: βασιλεία του πάντοτε,
0: μην και αΐ,
1: και
0: εις τους αιώνας,

0: Πληρώσω με τη δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπέ το πρωτεθέτον τιμίον δώρο του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Υπέ του Ιστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησε και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτην παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα δε στοιχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλή είναι απολογία του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτού και αλλού και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών των μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: το πνεύματι σου.
2: Αγαπήσω με άλλους ή να είναι ομονία ομολογήσω με.

0: Αστήρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητο, τον διημάσου ανθρώπου και δι' την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τα υπερημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα εις του ουρανού και καθεζόμουν δε και δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμουν με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε η βασιλεία σου και είστε τέλο, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του πατρό πορευόμενο, το Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομε την Αγία να φοράνει ειρήνη προσφέρει.

0: η χάρις του Κυρίου, η μόνη Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου,
0: άνος χόμεν τας καρδίας,
1: έχομεν προς τον Κύριο,
0: ευχαριστήσομεν το Κύριο.

θύτες, χιλιάδες αρχαγγέλων, εκεμιδιάδες αγγέλων, τα χερουβήματα, χιλιάδες σεραφείμ, εξαρτήρια καπολιών, τα μετάρσια θεραντά. Των επινίκιων ύμνων, άδοντα, βόντα και κραγόντα και λέγοντα.

0: morte, Kyrieu, Hosanna, εν της υψίστης.
1: Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενος άφεσιν αμαρτιών.
2: Αμήν.
1: Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εγχυνόμενος άφεσιν αμαρτιών.
2: Αμήν.
1: Τα σά εκ των σώ, Σύ προσφέρομεν κατά πάντα.

Σύντη μείο περάντων και προβήν και

0: Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρεσε της Αγίου Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έδημον υγειά μακροϊπερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έγκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μήνε εν εις το όματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμε όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και Βρουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψη μην τη Θεία Χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ενισάμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών ειν της ουρανής αγίασιο το όνομά σου, ελθέ του βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτην μόν των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην των κλίματα ημών, πως και εμείς εφίεμε τους φιλέτες ημών γεμί εις εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αυτό είναι ένα άλλο που έχει δυνάμει να δημιουργήσει τα πλήρη του ελέγχου. Εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δεν θα γουρανώθει επειδή τη κυκλώτηση αυτών των κεφαλάσεων. Ούχα έκανε αρκεί για μεταλλεστή το φοβερό Θεό ή δεν θα τα προκύματα θα φάσουν. Αγαθών εξαμάλει και τη εκάστοτε διαθρία διαθρία τη κλίω τη σύμπληση τη συμπορή του νότου συνοσούντα ή ασυνόδη γιατρού του βρισκόμενου του σωμάτων. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πώς κύριε Ιησού, και τον Θεός μας και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και τον Θεός και

0: ημνών αιώνιων, εστε δίκαιος.
1: Αμήν.
0: Αλληλούια.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και σοπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτητα των ψυχών, ότι την παρούσια ημέρα κατηξίωσας ημάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογώντας ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις αιρέσεις σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όλημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού των πατρών στον φώτο. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να παίρνομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίζει μόνο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου ανεπουρανίων δυνάμειων οσαμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, ούτη θεία μυσταγωγία να επετελέσαμε, των Αγίων και ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας, Βασιλής Άρτης, του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοθόρου, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβυσδίου, του Αγίου Ζαχαρία του Νεομάρτυρα, των Οσίων Αυταδέλφων Θεοχάρου και Αποστόλου, του Αγίου Δαμασκηνού του Τρίτου, του Σουδίτου Επισκόπου Λυτής και Ρητίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, όν και τιμήν επιτελείν.

0: και τα αίτητα δικά σας θα είναι πολλά και πολλημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία του διαφυλάξου ημάς. Καλή σας μέρα, ο Θεός σας ευλογεί.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Δεκίου περί το 250 και ανθυπά του Ανατολής Βαλεριανού. Ο Κάρπος ήταν ιός ενός ιερέως των Ιδόλων. Πίστευσε στον Χριστό, βαπτίστηκε και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της εκκλησίας της Περγάμου, την οποία είχε ιδρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Πάπυλος καταγόταν από τα Θυάτυρα. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Κάρπο, χειροτονήθηκε διάκονος και εγκαταβίωνε μαζί με τον επίσκοπο και πνευματικό του πατέρα στην Πέργαμο, όπου εργαζόταν με ζήλο για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Καθώς δεν θέλησαν να υπακούσουν στο διάταγμα του Αυτοκράτορος, που διέταξε να παραδοθούν στις αρχές τα ιερά σκεύη και τα άμφια, τους συνέλαβαν και τους έφεραν ενώπιον του ανθυπάτου Βαλεριανού. Άφοβα ομολόγησαν την πίστη τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν όλα τα μαρτύρια παρά να απαρνηθούν τον Χριστό για να λατρεύσουν τα άψυχα είδωλα. Οργισμένος από την παρησία τους, ο Κρητής πρόσταξε να τους δέσουν πίσω από άλογα και τους ανάγκασε να τρέξουν μπροστά από το άρμα του από τα Θυάτυρα έως τη Σάρδης, μία απόσταση 60 περίπου χιλιομέτρων. Όταν έφτασαν στη Σάρδης, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και με σιδερένιους γάντζους. Τους έγδαραν ζωντανούς. Ο Αγαθόδωρος, υπηρέτης του Κάρπου, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Κύριό του, έλαβε τότε από Άγγελο Κυρίου την πληροφορία ότι είχε έλθει πλέον ο καιρός να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του. Προχώρησε λοιπόν μπροστά στους δημίους και διακήρυξε δημόσια την πίστη του. Αμέσως οι δήμοι τον έπιασαν, τον κρέμασαν και εκείνον από το ξύλο μαζί με τους δύο μάρτυρες και τον έδιραν με ραβδιά μέχρι θανάτου. Κρεμασμένος από το ξύλο, ο Κάρπος χαμογελούσε την ώρα που υπέφερε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Έκπληκτος ο ηγεμόνας ρώτησε να μάθει τον λόγο. Απάντησε ο Άγιος: «Είδον εγώ την δόξαν του Κυρίου μου και εφράνθην». Τον Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 υψηλά δοκάρια και τον λιθοβόλησαν. Θεία παρεμβάση όμως εξήλθε σώος από τη δοκιμασία αυτή και παρουσιάστηκε πάλι μαζί με τον Κάρπο ενώπιον του ανθυπάτου. Τους έσυραν υπτίους πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ύστερα τους κτυπούσαν με ραβδιά στην κοιλιά και τέλος τους έριξαν τροφή για τα θηρία στο αμφιθέατρο. Και ό του θαύματος, ένα λιοντάρι μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και έλεγξε τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων για την ομότητά τους. Οι δήμοι έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην αναγνωρίσουν αυτό που ακόμη και τα άλογα ζώα ομολογούσαν, κάρβωσαν σιδερένια σανδάλια στα πόδια των Αγίων και τους έριξαν σε πυρωμένη κάμινο. Πριν ξεψυχήσει εν μέσω του τριγμού των φλογών, ο Κάρπος ανέκραξε: «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ότι ηξίωσάς με των αμαρτωλών μέτοχων γενέστε της κληρονομίας Σου». Τη στιγμή που παρέδιδε το πνεύμα στον Κύριο, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. «Κι εγώ», φώναζε, «είδον την τράπεζαν της δόξης, και ποθώ ή να καθίσω συμφαγήν». Παρά τις μάταιες προσπάθειες των συγγενών της, που της υπενθύμιζαν το καθήκον της έναντι του νεαρού παιδιού της, η Αγαθονίκη υπερεύει την αδυναμία της φύσεώς της και τρέχοντας έπεσε στις φλόγες ανακράζοντας: «Κύριε, προσέκατε έφηγον, σώσον με». Η ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές για να απολαμβάνει τη Θεία Δρόσο μαζί με τους συντρόφους της.

τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με ένθερμο ζήλο για την πίστη και την αρετή. Δημοσίως κατέκρινε και εξέφραζε την περιφρόνησή του για τους θεούς των υδρολατρών, ώστε να ενισχύσει τους χριστιανούς στην πίστη τους. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνος της πόλεως. Άφοβα ομολόγησε ότι υπάρχει ένας μόνον Θεός, προαιώνιος και ποιητής των πάντων, και χλέβασε τους λεγόμενους θεούς, που δεν είναι παρά άψυχα ξώανα, χρυσάφι και ασήμι. Μαστιγώθηκε βία και μετά τον κρέμασαν από το τιμωρητικό ξύλο και τον έγδαραν ζωντανό. Τον έριξαν μετά σε μία πυρωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, ενώντας τον Κύριο.

Ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Διόσκορος ζούσε στην κοινόπολη της Αιγύπτου επί Διοκλητιανού. Κατήχε το σπουδαίο αξίωμα του εφοριακού επιτρόπου. Καμία όμως από τις τιμές και τις απολαύσεις του κόσμου δεν μετρούσε για εκείνον που μόνο πόθο είχε

Με μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγονία το 763. Οι γονείς του, που ήταν συγγενείς της αυτοκράτηρας Αγίας Θεοδόρας, συζύγου του Θεοφύλου, φρόντισαν πολύ την ανατροφή του και ο Νικήτας διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία. Όταν έγινε 17 χρόνων, τον έστειλαν στη βασιλεύουσα για να σταδιοδρομήσει στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ των ευνούχων. Οι ικανότητές του γρήγορα έγιναν αντιληπτές και η αυτοκράτηρα Ειρήνη, που επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της, τον ονόμασε Πατρίκιο και τον διόρισε στρατηγό της στρατιάς της Σικελίας. Από τότε που ήταν παιδί όμως, ο Νικήτας ένα και μόνον ποθούσε, την πνευματική προκοπή στις αρετές και τη μοναχική κουρά. Πολλές φορές ζήτησε να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, αλλά οι αυτοκράτορες Νικηφόρος και Σταυράκιος τον θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμο και δεν του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τον κόσμο. Μόνο όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ραγκαβές του επέτρεψε να γίνει μοναχός, υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Σε ηλικία 50 ετών λοιπόν, ο Νικήτας έγινε μοναχός και έλαβε από τον αυτοκράτορα τη διοίκηση μιας μονής που βρισκόταν στη Χρυσή Πύλη. Επί βασιλείας Λέοντος V του Αρμενίου ξανάρχισαν με ιδιαίτερη βιαιότητα οι διωγμοί κατά των Αγίων εικόνων. Όπως και οι περισσότεροι μοναχοί, ο Νικήτας ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Για να μην εκτεθεί ασκόπος σε διωγμούς όμως, προτίμησε να αποσυρθεί με λίγους μοναχούς σε ένα μονίδριο που είχε κτίσει παλαιότερα ο ίδιος λίγο έξω από την πόλη. Όταν κάποιοι φανέρωσαν στον αυτοκράτορα ότι στο μονίδριο προσκυνούσαν τις εικόνες, έστειλε εκείνος στρατιώτες που τις ποδοπάτησαν μπροστά στα μάτια του ανήμπορου Αγίου. Όταν πήρε την εξουσία ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, αναζωπυρώθηκε η βιαιότητα των διωγμών. Έστειλε στο μονίδριο κάποιον Θεοδόσιο για να αναγκάσει τον Όσιο Νικήτα είτε να έλθει σε κοινωνία με τον οικονομάχο Πατριάρχη Αντώνιο, είτε να εξοριστεί. Έτοιμος να υποστεί το θάνατο μάλλον παρά να αρνηθεί την ιερά εικόνα του Χριστού, ο Νικήτας πήρε το δρόμο της εξορίας μαζί με τρεις υποτακτικούς του. Καθώς ο αυτοκράτορας είχε δώσει διαταγή κανείς να μην προσφέρει στέγη στους εικονολάτρες, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, δίχως να μπορούν πουθενά να αναπαυθούν. Εγκαταστάθηκαν τέλος σε έναν τόπο απομονωμένο που λεγόταν Κατησία, όπου έκτισαν ένα ναό αφιερωμένο στους αρχαγγέλους και εκεί δίπλα έζησαν ειρηνικά για μερικά χρόνια. Ο Όσιος Νικήτας ήταν 75 ετών όταν προεγνώρισε την ημέρα του θανάτου του. Συγκέντρωσε τους υποτακτικούς του, τους συμβούλεψε να επιμείνουν έως τέλους στον καλό αγώνα της αρετής και εκοιμήθη εν ειρήνη για να καταταγεί στον χορό των Οσίων Πατέρων. Μετά το θάνατό του, το λείψανό του επιτέλεσε πλήστα θαύματα.

Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μελετίου I, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 1549 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ευσεβείς γονείς και από νωρίς έδειξε μεγάλη έφεση για τα γράμματα. Μετά τη βασική του εκπαίδευση που έλαβε από τον Μελέτιο Βλαστό, οι γονείς του τον έστειλαν να συνεχίσει

0: για ανώτερες σπουδές στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου του πρότειναν μια σταδιοδρομία καθηγητού της θεολογίας, αλλά αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να δεχτεί τις αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ασπάστηκε τη μοναχική βιωτή στο μοναστήρι του Αγκαράθου. Με ζήλο για την προσευχή και την υπακοή σε όλες τις διακονίες της κοινοβιακής ζωής, κατόπιν αιτήσεως των συμπατριωτών του, δέχθηκε μετά από λίγο να αναλάβει τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του Χάνδακα. Δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου ενέπνεε στους μαθητές του και σε όλο τον πληθυσμό θερμή αφοσίωση στην Ορθόδοξο πίστη, η οποία απειλούνταν τότε από τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων κατακτητών. Λίγο χρόνο μετά την ανάρρηση του ηγουμένου του Σιλβέστρου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρίας, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά ο ζήλος του για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας προκάλεσε το μίσος των Λατίνων κληρικών που κατάφεραν σύντομα να τον απομακρύνουν. Από την Κρήτη αποσύρθηκε στη Μονή Σινά, όπου έζησε ανησυχία μέχρι ότου, βρισκόμενος στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Πατριάρχου, ο Πατριάρχης Σίλβεστρος κατάφερε να τον πείσει να δεχθεί να αναλάβει καθήκοντα πρωτοσυγγέλου και επιτρόπου του στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Παρά την απογοήτευσή του από την κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία καταπιεζόταν από τους Τούρκους και είχε διαφθαρεί από ανάξιους κληρικούς, άρχισε το ποιματικό του έργο. Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις για να επαναφέρει τους αντιχαλκιδονίους κόπτες στην Ορθοδοξία, αλλά ματέως. Εκ των προτέρων, αρκετά ανοιχτός προς την προσέγγιση των Εκκλησιών, αντιμετώπισε τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων, που ίδρυαν τότε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να προσελκύουν τους χυμαζωμένους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Μελέτιος άρχισε να συντάσσει θεολογικές πραγματείες τόσο κατά των δογματικών παρεκκλήσεών τους, όσο και εναντίον της προσπάθειάς τους να θέσουν σε εφαρμογή το γρηγοριανό ημερολόγιο. Είχε φιλικότερες σχέσεις με τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς όμως να κάνει κανένα συμβιβασμό σε δογματικό επίπεδο. Το 1582 εγκαταστάθηκε στο Κάιρο. Μετά από 2 χρόνια τον προσκάλεσαν να πάει στη Ρωσία με σκοπό να μεταφράσει τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ενώ έκανε μία στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον οικέτευσαν οι πιστοί να παραμείνει εκεί. Εργάστηκε στην πόλη για 4 χρόνια και υπήρξε μάρτης της διαρπαγής από τους Τούρκους του Πατριαρχικού Ναού της Παμακαρίστου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να εμποδίσει τις προσιλητιστικές προσπάθειες των Ιουσιτών και να επαναφέρει από την εξορία τον Πατριάρχη Ιερεμία. Το αρχικό σχέδιο της μεταβάσεως στη Ρωσία εμποδίστηκε τότε για άλλη μια φορά, διότι ο Πατριάρχης Σίλβεστρος, που ασθενούσε, τον κάλεσε στη Ρόδο και του πρότεινε να αναλάβει τη διαδοχή του στο θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ο Μελέτιος αρνήθηκε από ταπεινοφροσύνη, αλλά τελικά αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο ως έξαρχος του Πατριάρχου, παρότι ήδη είχε προεκλεγεί διάδοχος. Αμέσως μετά το θάνατο του Σιλβέστρου και παρά τις προσωπικές του αναστολές, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας τον αποδέχθηκε ως τον καλόν ποιμένα, που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το ποιμνιό του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 13 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1904, ο μακεδονομάχος Παύλος Μελάς Μίκης Ζέζας κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Σιάτιστα Μελάς και τραυματίζεται θανάσιμα. Η εθελοθυσία του νεαρού αυτού αξιωματικού αποτέλεσε έκτοτε σύμβολο του αγώνα για τη σωτηρία της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Στις 13 Οκτωβρίου του 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, περί γάμου και διαζυγίου. Και απ' εκεί σηκώθη και ήλθε εις τα σύνορα της Ιουδαίας, όχι δια της Σαμαρίας, αλλά δια του τόπου που είναι πέραν από την όχθη του Ιορδάνου, ήτι δια της Περαίας. Και πήγαν προς αυτόν μαζί πλήθη λαού, και καθώς συνήθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι, τον ρώτησαν, εάν επιτρέπεται η Σάνδρα να χωρίσει την γυναίκα του. Του έκαμαν δε την ερώτηση αυτή πειράζονται σε αυτόν, για να έχουν αφορμή να τον κατηγορήσουν ότι περιόριζε την ελευθερία εις το ζήτημα του διαζυγίου. Τούτο δε και πλήστους εκ του λαού θα δυσυρέστη, ίσως δε και τον Ηρώδη θα τον εξέθετε. Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπε, ποια εντολή σας έδωκε ο Μωυσής περί τούτου? Αυτή δε είπον, ο Μωυσής επέτρεψε εις τον άνδρα να γράψει έγγραφο εις το οποίο να βεβαιώνεται ότι έκαμε διαζύγιο με τη γυναίκα του και τότε να την χωρίσει. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπεν, ο Μωυσής απέβλεψε προς την σκληρότητα των καρδιών σας και την άξεστο και απολύτιστο φύση σας και δι' αυτό έγραψε την εντολή αυτή, δια να σας προφυλάξει από μεγαλύτερα κακά. Διότι και εις φόνον ακόμη θα είναι το δυνατόν να φθάσετε δια να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητο γυναίκα σας. Από την αρχή της δημιουργίας όμως ο Θεός έκαμε τους πρωτοπλάστους έναν άνδρα και μίαν γυναίκα, ώστε ούτε ο ανήρη δύνατο να αποκτήσει η δευτέρα σύζυγο χωρίζον την πρώτη, ούτε η γυνή δύνατο να χωριστεί από τον πρώτον σύζυγό της και να συνδεθεί με άλλον. Εάν ο Δημιουργός ενομοθέτει τότε και το διαζύγιον, δεν θα εδημιούργει μία μόνον, αλλά περισσοτέρας για τον έναν άνδρα γυναίκας. Διότι δε έναν άνδρα και μία γυναίκα εδημιούργησε εξ αρχής ο Θεός, διότι αυτό σύμφωνα με τους λόγους της Αγίας Γραφής θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί εις την μία και μόνη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο δεσμός των συζύγων στενότερος από τον δεσμό των τέκνων προς τους γονείς. Και οι δύο σύζυγοι θα είναι από τις πρώτες στιγμής του γάμου των μία σάρξ, ένα σώμα, ώστε εις το εξής δεν είναι πλέον δύο όπως ήσαν πρωτήτερα, αλλά ένα σώμα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ίνωσεν εις ένα σώμα, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζει. Και στο σπίτι πάλι τον ρώτησαν οι μαθητέ του για το αυτό ζήτημα και είπεν εις αυτούς, εκείνος που θα χωρίσει τη γυναίκα του και θα έλθει εις γάμον με άλλη γίνεται μοιχός εις βάρος της νομίμου σύζυγου του. Και αν μία γυναίκα χωρίς τον άνδρα της και έλθει εις γάμο με άλλον, διαπράττει μοιχεία και λέγεται Μιχαλής. Ευλογία των παιδίων. Και του έφεραν μερικά μικρά παιδιά για να αναγγίσει με τα σχήρας του. Οι μαθητοί όμως επέπλητον αυτούς που τα έφερναν, επειδή ενόμιζαν ότι δεν ήρμοζεν εις τον Χριστό να τον απασχολούν δια μικρά παιδιά. Όταν όμως είδε αυτό ο Ιησούς, ηγανάκτησε και είπε προς τους μαθητάς, «Αφήσατε τα παιδιά να έρχονται πλησίον μου και μη τα εμποδίζετε, διότι δι' αυτούς που θα γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν παιδική καρδία και διάθεση, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί τον λόγο και το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού με αφέλεια και εμπιστοσύνη και ταπείνωση σαν αυτοί που δεικνύουν τα παιδιά εις τους γονείς και διδασκάλους των, δεν θα εισελθεί σε αυτή». Και αφού επήρε αυτά εις τα σαγκάλας του, έθετε τα σχήρας του επάνω των και τα ευλόγη με όλη τη στοργή του. Ο πλούσιος νεανίσκος και η αιώνια ζωή. Και ενώ έβγαινε ο Ιησούς από το σπίτι στον δρόμο, έτρεξε προς αυτόν ένας και αφού εγονάτισε εμπρός του, τον ρώτα, «Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Ο δε Ιησούς του είπε, «Αφού απευθύνεσαι προς εμέ με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπος απλούς, δια τι με αποκαλείς αγαθόν? Κανείς δεν είναι καθ' αυτό και εξ' αυτού αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς, να μη μιχεύσεις, να μη φωνεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις, να μη στερήσεις τον άλλον από εκείνο που του ανήκει, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αυτός δε απεκρίθηκε, του είπε, «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που ήμουν νέος». Ο δε Ιησούς, αφού τον παρετήρησε με πολύ ενδιαφέρον, το συνεπάθησε και του είπε, «Ένα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πώλησε όσα έχεις και δώστα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό και πλούτη εις τον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις, αφού λάβεις την απόφαση να υποστείς ακόμη και σταυρικό θάνατο δια την αιμονή εις το καθήκον». Αυτός όμως εσκυθρόπασε δια των λόγων αυτών που ήκουσε και έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδία του το δεμένη εις αυτά, δι' αυτό δε του εφάνει βαρύ και αδύνατο το πράγμα. Και ο Ιησούς, αφού εκείταξε τριγύρω του, δια να διεγείρει την προσοχή εκείνων που ευρίσκονται εκεί, λέγει στους μαθητάς του, «Πόσο δύσκολον αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην Βασιλεία του Θεού». Οι δε μαθητέ έμεναν κατάπληκτοι για τους λόγους αυτούς, αλλά Ιησούς έλαβε πάλι τον λόγο και τους είπε, «Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να έβει στην Βασιλεία του Θεού εκείνος που έχει στηρίξει την πεποίθησή του στα χρήματα και από αυτά μόνο εξαρτά τη συντήρησή του και την ευδαιμονία του. Είναι ευκολότερο μια γκαμίλα να περάσει από τη μικρά τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά ένας πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού». Αυτοί δε υπερβολικά υπόρουν και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους, «Και ποιος μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι?» Αφού δε τους εκείταξε εκφραστικά ο Ιησούς είπεν, «Εις τους ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλά όχι και εις τον Θεό, διότι εις τον Θεό είναι όλα δυνατά. Και αφού δια της χάριτός του ενισχύει τους καλοδιαθέτους πλουσίους, καθιστά λοιπόν και εις αυτούς δυνατή τη σωτηρία». Και ο Πέτρος, εξ αφορμής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιο, ήρχισε να του λέγει, «Ιδού εμείς έχουμε να αφήσει όλα και σε ακολουθήσαμε». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, «Αληθώς σας λέγω ότι δεν υπάρχει κανείς που άφηκε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς επειδή του εγίνοντο εμπόδιο και πολέμη στην πίστη του προς εμέ και στην υπακοή του στο Ευαγγέλιόν μου, που να μη λάβει εκατοντα πλάσια τώρα εις τον καιρό τούτο της παρούσης ζωής. Θα λάβει αυτός και οικίας και αδελφούς πνευματικούς και αδελφάς εν Χριστώ και πατέρα και μητέρα και τέκνα πνευματικά και αγρούς, όλα δε αυτά εν μέσω διωγμών, τους οποίους θα εφίσταται δι' εμέ και δι' τους οποίους οι ευσεβείς θα τον συμπαθούν και θα τον τιμούν περισσότερο. Εις τον αιώνα δε που μέλει να έλθει, θα λάβει ασφαλώς ούτως και ζωή αιώνιον. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμο αυτόν πρώτοι, θα είναι εκεί τελευταίοι. Και οι τελευταίοι και άσημοι που καταδιώκονται και ατιμάζονται δι' εμέ, θα είναι πρώτοι.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την αμφιβολία του ανθρώπου.
2: Σκεφτόμουν τι να σας πω σήμερα και πραγματικά έτσι είχα στη σκέψη μου αυτά τα οποία διαλαλούνται τώρα, οι αμφιβολίες για την Ορθοδοξία, οι αμφιβολίες για την Εκκλησία, οι αμφιβολίες για τη Θεία Κοινωνία. Και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν γιατί αφιβάλλουμε για την πίστη μας. Αφιβάλλουμε για την δύναμη της πίστεως. Αφιβάλλουμε για την αληθινή παρουσία του Χριστού μας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να έχουν μια ψηλή, με γιώτα ψηλή πίστη, αλλά δεν αγαπούν τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε ένας νέος που ήρθε να με δει και μου λέει, ξέρεις, πιστεύω στον Θεό Γέροντα, αλλά δεν τον αγαπώ τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε η ειλικρίνειά του, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν αγαπούμε τον Χριστό, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Και δεν κάνουμε το θέλημά του, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του? Γιατί έχουμε χλιαρή πίστη. Η πίστη μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και ακριβώς αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες δηλαδή, έρχεται έτσι, φέρνω πολλές φορές έτσι στο νου μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου αν θέλετε, τις συναντήσεις που έκανα με τον Άγιο Παΐσιο. Και δεν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ευλογημένος, πολύ χαριτωμένος, πολύ πιστός άνθρωπος. Όπως λέει ο Χριστός μας, ευδούλη αγαθέ και πιστέ. Ήταν ένας πολύ αγαθός και πιστός δούλος Ιησού Χριστού. Και όταν πήγα μια φορά, και έτσι και εγώ μαστιζόμουν από την αμφιβολία, διότι ξέρετε, ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στην εφηβεία, περνά ένα στάδιο αμφιβολίας. Άρα για αυτά που μας λένε είναι σωστά, άρα για αυτά που μας διδάσκουν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων, άρα για αυτά μήπως τα υπερβάλλουν, άρα για μας τα λένε αλλιώτικα, άρα για μα όλοι οι άλλοι που πιστεύουν στον Θεό, τόσοι άνθρωποι, άλλοι στον Αλλάχ, άλλοι στον Βούδαν, άλλοι στους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Καλά, δεν έχουν για αυτοί ένα δίκαιο? Ξέρετε, όλα αυτά εγύριζα στο νου μου όταν είμαι φοιτητής και πολλές φορές ενοχλούμε και ήμουν έτσι σαν μπερδεμένος, αν θέλετε σαν ζαλισμένος. Τα έλεγα βέβαια στους πνευματικούς μου στον κόσμο. Μου έλεγαν οι πνευματικοί, παιδί μου, μη δίνει σημασία, και όντως έτσι ήταν, εκ των υστέρων που το είδα έτσι ήταν. Αλλά όμως ξέρετε, όταν βασανίζεται κάποιος νέος, όταν έχει λογισμούς που λέμε, έτσι δεν ξέρει, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε ακριβώς πήγα τότε στον Άγιο Παΐσιο, είμαστε 5 φοιτητές, το 1975. Και τον είδα κατηδίαν και του είπα, ξέρεις Γέροντα, είμαι σαν άπιστος, αφιβάλλω, που τη μία ακολουθώ τη θεολογία, που την άλλη έχω αμφιβολίες, που την άλλη ξέρω εγώ είμαι σε καλό δρόμο, που την άλλη δεν ξέρω αν είμαι. Και τότε μου άνοιξε η καρδιά του Άγιος Παΐσιος και απλώς σας μεταφέρω τον διάλογό μας για να ωφεληθείτε κι εσείς όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός ακόμα, είχα έτσι έναν πολύ ενθουσιασμό από μόνος μου. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτε, η μόνη δασκάλα μου και κατηχήτριά μου και πνευματικός μου ήταν η μητέρα μου, η Ευλογία. Αυτή μου έλεγε για τον Χριστό και μου έλεγε για τον τον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, που έγραψε ο ίδιος ο Πατήρ Παΐσιος στο βίο του, και μας έλεγε διάφορες ιστορίες που πραγματικά με ενθουσίαζαν εμένα, που είδαν πολύ ενθουσιασμό, πολύ ζήλο, και ακριβώς έτσι άρχισα να ενθουσιάζομαι και ήθελα να προσεύχομαι. Και όταν ήμουν ξυλουργός, διότι όπως ξέρετε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν έφηβος ασχολείται με τη ξυλουργική, πελεκάνος που λέμε στην Κύπρο, επήγαινε εκεί σε έναν κατάστημα ξυλουργικού για να μάθει τη ξυλουργική, και ο λόγος που ήθελε να γίνει ξυλουργός, ξέρετε όπως μου είπε, ήταν γιατί ήταν και ο κύριος μας ως τότε έφηβος και ως τέκνον της Παναγίας και του Θετού του Πατρός Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, διότι και ο Ιωσήφ ήταν, αυτό ήταν το επάγγελμά του. Και ακριβώς επειδή ήταν το επάγγελμα του Χριστού, μας ήθελε και ο Άγιος Παΐσιος να γίνει ξυλουργός. Παρόλο που φαίνεται και του είδα και εγώ και ο ίδιος το απέδειξε ότι ήταν χρυσοχέρης άνθρωπος και ό,τι έπιανε το χέρι του το έκανε. Μου λέει τότε που πήγαινα να μάθω ξυλουργός, ήμουν περίπου 16 ετών. Οι γονείς μου όταν με είδαν και πήγαινα στα χωράφια να προσεύχομαι μόνος μου μετά που σχόλανα, άρχισαν να ανησυχούν. Ξέρετε, όταν δουν κάποιον νέον και πηγαίνει έτσι να προσεύχεται, να απομονώνεται, να αποσύρεται. Θυμάμαι τότε ήμουνα στο σχολείο. Έκανα και ένα διάστημα δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή στην μέση παιδεία. Τώρα μπαίνω παρενθετικά το λέω αυτό για να σας πω πώς και να δείτε τη ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε, υπήρχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός τότε και μας είδε ένα φυλάδιο και λένε να γράψετε τι θα γίνεται. Τότε ένα παιδί, καλό παιδί, συμμαθητής μου, έγραψε εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Τότε αναστατώθηκε όλος ο καθηγητικός σύλλογος. Τον κάλεσαν κατηδία, τον κάλεσαν ο διευθυντής, τον κάλεσε η φιλόλογος, η καθηγήτριά μας, τον κάλεσε διάφορα, λέει, καθηγητές, τι σου συμβαίνει, γιατί να θέλεις να γίνεις μοναχός, μήπως έχεις διάφορα προβλήματα. Τότε κάλεσε και ψυχολόγο, τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο, είμαστε πέμπτη γυμνασίου τότε, να εξεταστεί το παιδί αυτό που έγραψε ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Έτσι λοιπόν και με τον Άγιο Παΐσιο, Αρσένιος λεγόταν τότε, και όλοι άρχισαν να σχολιάζουν, θα χάσουμε τον Αρσένιο. Ξέρετε, υπάρχει μια διάδοση δυστυχώς σήμερα και ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους ότι όταν κανείς αφοσιώνεται στον Χριστό, το λέει το χάσαμε. Μα δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε στην ουσία. Ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα πάει να γίνει μοναχός, κρίμα στο παιδί. Έρχονται διάφοροι άλλοι, λέει, έλα στον κόσμο, εκεί θα σε δούμε αν είσαι σωστός και αν μπορεί να πολεμήσει τους πειρασμούς. Και διάφορα άλλα. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε και αυτός, του έλεγε, μα είναι ανάγκη κάθε μέρα να πάει. Πήγαινε, ας πούμε, προς τη Δύση του ίδιου του καλοκαίρι και ερχόταν αργά το βράδυ πίσω. Και έπαιρνε διάφορα ψαρτήρια, διάφορα αυτά και προσευχόταν. Και τότε ήρθε ένας, όπως μου έλεγε ο ίδιος, τότε το έγραψε βέβαια και στο βίο του το είδα, ένας φιλόλογος συγγενής τους, τότε οι φιλόλογοι το καιρό του καιρό Παΐσιου ήταν σε ψηλή περιοπή. Τους εσέβοντον, εγώ θυμάμαι ότι δύο πρόσωπα εσεβόμαστε στο χωριό μας. Τον δάσκαλο και τον παπά. Γι' αυτό και του παπά του φωνάζαμε δάσκαλε από σεβασμό, δάσκαλε. Και στην Κύπρο ακόμα μέχρι τώρα οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας κλπ, που μερικές ζουν ακόμα, δάσκαλε, όταν δουν τον παπά του φωνάζουν δάσκαλε. Ήταν ο θείος του αυτός ο καθηγητής, φιλόλογος, οι οποίοι είπαν τον πόνο του στο δάσκαλο, πού να πάνε αλλού. Ξέρετε, ο Αρσένιος πάει και προσεύχεται και είναι φανατικός και είναι υπερβολικός, όπως συνήθως λέμε, και παρόλο που οι γονείς του ήταν ευλογημένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα η μητέρα του, η ευλογή ήταν Αγία γυναίκα, όμως από το συνέστημα που είχε όπως και κάθε μητέρα ανησυχούσε για να μην πάει μοναχός και έτσι να μην το βλέπει το γιο της. Λέει φέρτε μου τον εμένα και θα τον τακτοποιήσω, θα του μιλήσω, θα τον βοηθήσω και θα δεις ότι θα υποτονηθεί αυτός ο φανατισμός του. Λοιπόν τον κάλεσαν τον Αρσένιο, του λέει, άκου να δεις αυσέμερι. Επαινώ τον ζήλο σου, επαινώ τον ενθουσιασμό σου, επαινώ την καλή σου διάθεση που έχεις για να λατρεύεις τον Χριστό, αλλά να ξέρεις, Αρσένη, εγώ μελετώ, του λέει, έχω μελετήσει αρκετούς τόμους από βιβλία, είναι η βιβλιοθήκη μου είναι μέχρι τον τοίχο, έχω πολλά, έχω διαβάσει πολλά, και αυτό που σου λέω είναι ότι ο Χριστός μεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όπως νομίζεις Θεός. Ο Χριστός ήταν όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ, ήταν μεγάλος άνθρωπος, φιλόσοφος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα όσο σπάνει στον κόσμο, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου είπε, ξέρεις μου, λέει, με επηρέασε. Με επηρέασε και περίπου 5 μέρες δεν πήγα να προσευχηθώ. Μετά όμως δεν μπορούσα, έμαθα και μου άρεσε να προσευχόμουν στον Χριστό. Και όταν σταμάτησα να προσεύχομαι, άρχισε κάτι να με ελέγχει συνείδηση και άρχισα να πηγαίνω σε 5 μέρες. Επήγαινα όμως, αλλά μέσα μου είχα αυτή την αμφιβολία. Άραγε έχει δίκιο ο Θείος μου, άραγε αυτά που μου είπε, εγώ είμαι αγράμματος, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μου λέει, έχασα τον ύπνο μου από τις σκέψεις. Και τελικά αποφάσισα και έτσι είναι ο Χριστός, θα είναι ένας υψηλός άνθρωπος, διακεκριμένος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, εγώ θα προσεύχομαι σε αυτόν. Συνέχισε την προσευχή του, αλλά μέσα του ήταν το σκουλίκι της αμφιβολίας. Του το ενέσπηρε αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τότε μια φορά λοιπόν προσευχήθηκα πάρα πολύ, αλλά μέσα μου είχα, δεν ήμουν βεβαιωμένος, δεν ήμουν καλυμμένος, ο λογισμός μου με πολεμούσε. Δεν ήξερα τι να κάνω, είμαι σε πλάνη, είμαι σε λάθος, δεν ξέρω. Και τότε είδα μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, έναν εξοκλήσιν εκεί που προσευχόμουν, ήταν κοντά και πήγα να ανάψω το καντήλι και τόσο πολύ μου έλεγε ο Άγιος, τόσο πολύ θλίψη είχα μέσα μου, τόσο πολύ πόνο είχα μέσα μου, που έλεγα, Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ. Εγωνάτισα μπροστά εκεί, μόνος μου ήμουν, στη μέση της εκκλησίας, εγωνάτισα κάτω, έκλαιγα, σε παρακαλώ Χριστέ μου. Βοήθησε με, δεν είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ήμουν όπως προτού να μιλήσω με αυτόν τον καθηγητή. Και τότε ενώ ο γονατιστός μου λέει, ανοίγει η ωραία πύλη του ιερού μόνη της και εμφανίζεται στο φως ο Χριστός. Και μάλιστα μου λέει, εμφανίστηκε ο Χριστός και κρατούσε και το Ευαγγέλιο και αυτό που μου είπε με το στόμα του, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει ζήσετε. Και αυτό που μου το είπε ακριβώς το είχε γραμμένο και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Τότε μου λέει τόση χαρά ένιωσα, τόση αγαλία συνένιωσα, τόση συγκίνηση ένιωσα, τόση βεβαιότητα ένιωσα μέσα μου που αυτό το πράγμα έτσι με κάλυψε και πόσο έτσι γελούσα τον άκου όταν σκεφτόμουν αυτά που μου είπε ο θείος μου ο καθηγητής και μου έλεγε έτσι μηδιώντας που ήταν έτσι άνθρωπος έτσι πολύ ευχάριστος ο Άγιος Παΐσιος, ας έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός και δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Γιατί σας το είπα αυτό νομίζετε? Γιατί σήμερα μέσα σε αυτόν τον δικαιώνα που καθένας θεολογεί, ο καθένας αποφαίνεται, ο καθένας διατάζει, ο καθένας θέλει να μιλά αυθεντικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να ακούμε τους Αγίους Πατέρας. Πρέπει να δίνουμε σημασία στους Αγίους. Και το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται? Το επαληθεύουν οι Άγιοι. Και μια μοναχή με ρώτησε προχθές που μιλούσαμε, τι αισθανόσουν όταν ήσουν κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους? Σας λέω και εσάς, αισθανόμουν ότι το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Αισθανόμουν μια ασφάλεια μέσα μου, ότι βαδίζω την αλήθεια, ότι λατρεύω την αλήθεια, ότι πρέπει να βιώσω την αλήθεια και έβλεπα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο πιστοί. Και ξέρετε, ήταν πιστοί με την προαίρεσή τους. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε και στον Απόστολο Θωμά, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι μεγάλο πράγμα να αποδεχόμεθα τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Και θυμίστηκε στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου που του έλεγε ο Λάζαρος στείλε κάποιον από τους ο Πλούσιος στείλε κάποιον έτσι του Λαζάρου στείλε κάποιον να τους πει κάποιον εκ των προφητών να τους πει να πιστέψουν τα αδέλφια μου και ο Χριστός απέδειψε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο Μωυσέας και οι προφήτες ακουσάτωσαν αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να υπακούμε με καλή διάθεση εις τις ρήσεις των Αγίων Πατέρων, εις τις ρήσεις των Ιεροκηρύκων Πατέρων, οποίοι πραγματικά μας θέλουν να μας μεταγγίσουν την εχριστό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος όντως ήταν αυτός που ελάτρευσε με όλον το είναι του Χριστό, και δεν θα ξεχάσω πάλι αυτό που μου είπε, και να ξέρετε ήταν τέτοια ευλογία όταν κάνει συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο. Μου λέει ερχόταν στιγμή που αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό που όταν ερχόταν αυτός ο θεουργικός έρωτας μέσα μου μπορούσε να λιποθυμήσω. Και μια φορά μου λέει περπατούσα και προσευχόμουν γιατί ξέρετε οι Άγιοι δεν έχουν ειδική ώρα προσευχής. Συνεχώς προσεύχονται. Διότι συνεχώς αγαπούν τον Χριστό και δεν μπορούν ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο να το ξεχάσουν. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες λένε, για να μας έτσι με ειδικά ανθρώπινα παραδείγματα, μπορεί κάποιος που είναι ερωτευμένος μία κοπέλα να την ξεχάσει λεπτό. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς που εξομολογούμε, μας λένε διάφορα παράπονα οι κοπέλες, οι άντρες. Λέει γέροντα παίρνω μήνυμα η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 5 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς. Και μου λέει δεν με αφήνει και με ζαλίζει συνεχώς για να του πω αν τον αγαπώ και του λέω 100 φορές την ημέρα και δεν ευχαριστιέται. Θέλει συνέχεια να του λέω ότι τον αγαπώ. Και ακριβώς αυτό το παράδειγμα το φέρνουν οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε για την αγάπη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπά κανείς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος αγαπούσε τον Χριστό συνεχώς. Αλλά ερχόταν μερικές στιγμές που η χάρη τον ευρωθούσε πιο πολύ και μου λέει μια φορά που περπατούσα στον δρόμο ήρθε αυτή η χάρη του Θείου Έρωτος διότι πρόκειται περί χαρίσματος και έπεσα κάτω μου λέει, κάτω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Διότι έλεγα Χριστέ μου, πάυσε λίγο τη χάρη σου γιατί θα πεθάνω, δεν αντέχω. Και από τη Λάρνην έλεγα, μήπως και έρθει κάποιος και με δει και να μου πει ότι τρελάθηκα. Δεν είναι έτσι όμως. Και θυμούμε αδελφή μου που μου είπε, αυτό το πράγμα μου συνέβαινε μέχρι το 1974. Μετά το 1974, αυτή η αγάπη για τον Χριστό, η μεγάλη που είχα, μετεβλήθη χωρίς να εξαλειφθεί ως αγάπη για τους ανθρώπους. Και μου λέει αν τα πω αυτά τα πράγματα σε μερικούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν θα μου πούνε ότι είμαι τρελός. Και προσευχόμουν μου λέει στο κελί μου με πόθο για τους κλέφτες, για τους πονεμένους, για τους φωνιάδες, για αυτούς οι οποίοι είναι στα ψυχιατρία, για αυτούς οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Και μου λέει τι μου συνέβη. Ενώ προσευχόμουν, με άρπαζε το πνεύμα του Άγιον και πήγαινα στο Σίτρεϊ, πήγαινα στη Γαλλία, πήγαινα στο Παρίσι, πήγαινα στη Λευκοσία, πήγαινα στην Αθήνα και αοράτω σε σταύρωμα τους αρρώστους και σηκωνόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ακόμα η χάρη του Θεού ήταν όταν προσευχόμουθα για να έχουν αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ τους, με έστελνε στους στα σπίτια ενώ τσακώνονταν οι σύζυγοι και αοράτως έμπαιναν μπροστά τους και τους εσταύρωνα και ημέρευαν αμέσως χωρίς να καταλάβουν ότι εγώ ήμουν ανάμεσά τους. Ακριβώς αυτά τα πράγματα αδελφοί μου τα ακούαμε από τους εναρέτους ανθρώπους. Και αυτό το οποίο έτσι μας συγκινούσε, μας εντυπωσίαζε, μας δημιουργούσε έναν θαυμασμό ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και ενώ ο Γέρο Παΐσιος ήταν έναν απλός άνθρωπος, κατά κόσμον όχι και πολύ αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και μόνο. Κι όμως ήταν ο σοφός, ήταν ο μεφωτισμένος, ήταν ο θεοφόρος, ήταν τόσο γλυκός, ήταν τόσο χαρούμενος, ήταν τόσο πεπληρωμένος, ήταν ολοκληρωμένος. Και ότι ακριβώς μια φορά που είπα και άλλη φορά, με ρώτησε ο ίδιος όταν πήγαινε τότε στη Μονή του Μουσείου και το έπαιρνα λίγο φαγητό κάθε Κυριακή, μου έλεγε «Ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη σου?» Και εγώ έτσι αισθανόμουν έτσι μηχανικά, δεν το απάντησα, θυμούμαι, και με πρόλαβε και μου απάντησε ο ίδιος. Και μου λέει «Ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος». Γι' αυτόν, αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία να πλησιάζει κανείς Αγίους. Και όπως ακριβώς ο Αββάς Ποιμήν ο Μέγας, όταν το ρώτησε κάποιος, μέσα στο γεροντικό είναι γραμμένο, πώς θα αποκτήσω Αββά, του λέει, φόβον Θεού. Και όταν λέμε φόβον Θεού, δεν εννοούμε τρόμο του Θεού, να τρομάζουμε τον Θεό, αλλά να ευλαβούμεθα τον Θεό. Και αυτός ο Μέγας καθηγητής της διακρίσεως του είπε «Κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού». Δηλαδή πλησίαζε, προσκολλήσου, έχει συχνές σχέσεις πνευματικές με άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Θεών? Ο Άγιος. Αυτός είναι ο φοβούμενος των Θεών. Και τότε μόνον που θα το συναντήσεις. Αλλά εγώ λέγω όχι να το συναντήσεις, μόνον που θα το σκεφτείς. Όπως έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, που επήγαινε στον Αββά Αντώνιο, ήταν ο πνευματικός του. Και ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατρός, του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά τον άκουα ενώ ήμουν στον κόσμο, στη Μητρόπολη μου, όταν άκουα το όνομα Αντώνιος, άμεσος κυρτούσε η ψυχή μου και η καρδιά μου και η ψυχή μου πήγαινε με το μυαλό μου στο ασκητήριο του γέροντός μου και τότε χαιρόμουν, τότε αισθανόμουν αγαλίαση, τότε πραγματικά ανεπτερόμουν, γιατί πράγματι ένιωθα τη σκέπη και τις ευχές και τις ευλογίες και τις πρεσβείες του πνευματικού μου πατρός. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, διαβάζοντας τους βίους ιδιαίτερα αυτών των συγχρόνων Αγίων, που ευτυχώς η Εκκλησία μας εχάρισε αρκετούς Αγίους τον τελευταίο καιρό και το Σεπτόν Οικουμενικό Πατριαρχείο μας έδωσε πολλούς Αγίους που και εμάς χαιρόμεθα για τη συνοδεία μας, γιατί αγιοκατατάχθηκε ο Όσιος Ιωσήφος Ικαστής, αυτός ο μέγας γίγαντας, αυτός ο μέγας άνθρωπος, που όπως τον αποκάλεσε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν τότε το συνήθισα και μου είπε, όταν το συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, είχα την εντύπωση ότι είχαν μπροστά μου έναν πνευματικό στρατηγό. Και αυτός ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής, και ο Άγιος Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, και ο Άγιος Δανιήλ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, εγύρισε όλο το Άγιον Όρος και έριξε άγκυρα που, έριξε άγκυρα στα καντουνάκια, στην αδελφότητα των Δανιηλαίων. Δεν έριξε άγκυρα εκεί, διότι ακριβώς ήταν καλό το μέρος, ιδηλιακό που είναι και ωραίο και ιδηλιακό το μέρος. Έριξε άγκυρα γιατί ένιωσε ενωμένος πνευματικά με τον Όσιο Δανιήλ τον Καντουνακιώτη και τότε είχα μια πνευματική σχέση και τότε του παρέδωσε τις κορασίδες αυτές που ήταν μοναχές στο εισηγαστήριο της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα και τότε ακριβώς του έδωσε την δυνατότητα και την ευλογία να του στέλνει επιστολές και να τις κατοικεί και να τις καθοδηγεί, διότι όντως του είχε εμπιστοσύνη, διότι είδεν και βίωσε ότι μπροστά του ήταν κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η χάρη των Αγίων είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και εσείς οπωσδήποτε να μελετάτε τα έργα των Αγίων, να μελετάτε τις συμβουλές τους, να μελετάτε τους τρόπους που μας εισηγούνται πώς να αναπαύσουμε τον Θεό, διότι πράγματι όταν μελετούμε τα λόγια των Αγίων, που δεν είναι διανοητικά λόγια, αλλά είναι εμπειρικά λόγια, είναι λόγια που είναι βγαρμένα από τη ζωή τους, από την πείρα τους και εξών έπαθον μας έμαθον, όπως λέει και το ψαλμικό, διότι πράγματι εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν πείραν του Θεού, που εχόρτασαν από Θεόν και θέλουμε ανθρώπους να μας εμπνεύσουν, θέλουμε ανθρώπους να μας μεταγγίσουν, να μας φροντίσουν με τις ευχές τους, ώστε πραγματικά και εμείς να έχουμε σταθερή πίστη, να μην κλονιζόμαστε, να μην υποχωρούμε, να μην στρεφόμεθα στα πίσω, αλλά πάντοτε να κρατούμε τη δάδα της πίστεως και η πίστη να μην μένει ούτε στάσιμη, αλλά να αναβαίνουμε από δόξη εις δόξα, διότι πράγματι θέλουμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Πνεύματος, θέλουμε να αναπαύσουμε τον Θεό, θέλουμε να πάρουμε τους καρπούς του Πνεύματος, διότι έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, έτσι πραγματικά βιώνουμε το Πνεύμα το Άγιον και προχωρούμε και δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις φλιαρίες, σε αυτές τις ανοησίες, σε αυτά τα πορίσματα τα οποία λένε διάφοροι που νομίζουν ότι είναι ειδικοί και θέλουν να μειώσουν την ορθοδοξία μας, θέλουν να κατεβάσουν από τη συνείδησή μας στο ύψος που βρίσκεται η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι αυτός τούτος ο Χριστός και μέσα στην Εκκλησία είμεθα και εντασσόμεθα με το μυστήριο του βαπτίσματος και να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, διότι Αυτόν ποθούμε, Αυτόν προσδοκούμε, Αυτόν αγαπούμε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Θεός επί της γης. Και όταν κάποτε ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο, γιατί αυτός γέροντο, ο γέρον Πορφύριος που ζούσε ακόμα, ακούμε έχει τόσα χαρίσματα, έχει διόραση, έχει προόραση, έχει προφητεία. Έχει, αυτός ο άνθρωπος είναι ως Θεός επί της γης. Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Παιδί μου, ο γέρον Πορφύριος επερκίστη με σπάνια χαρίσματα, γιατί έχει πολλή ταπείνωση και πολλή καθαρότητα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην εξομολόγηση, να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία που είναι φάρμακον και πηγή αθανασίας, είναι πηγή αθανάτου ζωής, ώστε να κρατούμε μέσα μας τον θησαυρό, τον αιώνιο θησαυρό και να προχωρούμε, και ώστε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε ότι πάντα δυνάμεθα, πάντα μπορούμε να το ενδυναμούντι μας Χριστό. Διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είναι ένας φανταστικός Θεός, είναι ένας συγκεκριμένος Θεός. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, όπως μου έλεγε, μηδιώντας έτσι με μια βεβαιότητα, εγώ τον Χριστό δεν πιστεύω, παιδί μου, στον Χριστό απλώς, ότι ο Χριστός τον είδα και ο Χριστός μου μίλησε και ο Χριστός με παρηγόρησε και ο Χριστός ήταν εκείνη την ώρα που ήμουν μπερδεμένος και με έδωσαν αυτήν την δύναμη και αυτήν την εξουσία, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαι θα μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνουμε τα αιώνια ανάματα και προχωρούμε μέσα στον αγώνα αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η άσκηση. Μέρος δεύτερο. Ομιλητής, πατέρας Ευσέβιος Βίτης.
2: Στην προηγούμενη ομιλία βγήκαμε από τη σειρά των ομιλιών που κάνουμε για να μιλήσουμε λίγο για το επίκαιρο θέμα το οποίο αναστάτουσε πολύ κόσμο, υποχρέωσε την Ιερά Σύνοδο να στείλει μια εγκύκλιο. Η ανακοίνωση αυτή, η εγκύκλιος αυτή δημιούργησε αντιδράσεις. Αντιδράσεις από κοσμικά περιβάλλοντα, από δημοσιογράφους κλπ, οι οποίοι αρνούνται αυτήν την αρχή, την Ευαγγελική, την οποία κηρύσσει η Εκκλησία μας, που δεν δέχεται τις σχέσεις πριν από το γάμο. Και αντιτάσσουν το επιχείρημα ότι αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Ό,τι και να κάνετε, Κύριε, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Αυτό είναι μέσα στον άνθρωπο. Και χρειάστηκε, για να καταλάβουμε το θέμα αυτό, την θέση τη δική μας, να κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε τα της ανθρωπίνης φύσεως μέσα με το ειδικό θέμα η άσκηση, η οποία άσκηση περιλαμβάνει, αναφέρεται και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι βασικό για τον καθένα από εμάς. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ο καθένας από εμάς ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ενεργούμε όπως θέλει η φύση μας, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Και θα κάνω μια σύντομη περίληψη για αυτά που είπαμε, για να κλείσουμε, αν μπορέσουμε σήμερα, το θέμα μας αυτό. Είπαμε ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής, της ορθοδόξου πνευματικότητας, είναι η άσκηση. Η άσκηση όχι ως θεωρία, ως πράξη, η οποία όμως βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση του ανθρώπου. Δυστυχώς στο σημείο αυτό η άσκηση, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι άγνωστη από τους πολλούς, ή μη γνωστή, κατά το ίμιση γνωστή, κάπως γνωστή, ή τελείως άγνωστη από πολλούς. Και με τον τρόπο αυτόν παραθεωρείται και η σημασία της, παραθεωρείται και η ανάγκη της πραγματοποίησεώς της, της βιώσεώς της. Δεν θέλουμε την άσκηση. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την άσκηση ως νηστεία, γιατί να νηστέψω, ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε στο σημείο αυτό που αναφέρεται στην άσκηση, στη φύση μας δηλαδή την ίδια, αρχίζουν να ξεφυλίζονται πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σαν ένα λουλούδι, μια μαργαρίτα. Βγάζουμε το ένα πέταλο, βγάζουμε το δεύτερο. Παραδείγματος χάρη, τι μας χρειάζεται, άσκη, πέταξε την. Μας χρειάζεται η νηστεία, πέταξε την. Τι μας χρειάζεται η αλήθεια, πέταξε την. Δηλαδή, καταργούμε τις εντολές του Θεού. Το, παραδείγματος χάρη, ου ψευδομαρτυρείς, το ψέμα. Αφού όλοι λένε ψέματα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί να κάνει την αλήθεια. Πέταξε το αυτό. Επομένως, κάνε ό,τι θέλει. Ως προς το ζήτημα αυτό της ηθικής εγκρατείας και λοιπά, της ηθικής ζωής, δεν γίνεται τίποτα. Πέταξε την και αυτή. Και ούτω καθίσης. Πού θα πάμε στο τέλος? Δεν το καταργούμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τονίσαμε και τότε και τονίζουμε και τώρα και πάντα τονίζουμε. Είναι ένα και το αυτό και αναλύωτο. Δεν αλλάζει με κανένα τρόπο. Ή θα το δεχθείς όπως είναι ή πέταξε το. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιες, ας πούμε, περικοπές του Ευαγγελίου. Όποιος και να είναι αυτός. Αυτό το τονίζω αυτό, διότι έχουμε αφορμή από κάποιον σεβασμιότατο, ο οποίος θέλοντας να εκφανεί καλός στους ανθρώπους, κάνει υποχωρήσεις για να πει ότι είναι εύκολος ο χριστιανισμός. Μα το είδαμε αυτό τι έγινε με τον εύκολο χριστιανισμό. Όσοι έζησαν έξω και έζησα ο υποφαινόμενος 20 χρόνια έξω, συνεχή έξω, με επαφή με την πραγματικότητα την εκεί, και είδα ότι όσο πιο εύκολος γίνεται ο χριστιανισμός, τόσο πιο άχρηστος γίνεται για πέταγμα. Ούτε για χωματερές δεν αξίζει πια. Και εκείνες τις χωματερές θα τη μολύνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Είτε εμείς είτε άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε το χριστιανισμό μας εύκολο για να έρθουν οι άνθρωποι. Το έκαναν οι άνθρωποι και αρνούνται οι άνθρωποι τον χριστιανισμό. Διαρρήδην. Βλέπετε σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποχριστιανίζεται η Ευρώπη με την ευκολία αυτή την οποία έχουν. Όλα επιτρέπονται και μάλιστα πολλά από αυτά με την υπογράμμισή τους από το Ιερό Ευαγγέλιο. Παίρνουμε το ένα, παίρνουμε το άλλο, περικόπτουμε το άλλο και έχουμε, όπως λέγαν, τι εστιν άνθρωπος δίπουν άπτερον. Και πήρε κάποιος, είναι ένα πράγμα που έχει δύο πόδια και δεν έχει στερά είναι ο άνθρωπος. Και πήγε ένας φιλόσοφος και ξεπουπούλησε μια κότα και ήταν δίπουν και άφτερον. Αυτό είναι άνθρωπος, στο τέλος αυτό κατάντησε ο άνθρωπος. Επομένως, από αυτή την άποψη, έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε το μεν Ευαγγέλιο θα είναι Ευαγγέλιο, η δε προσπάθειά μας θα είναι να το προσεγγίσουμε, έστω και να το προσεγγίζουμε. Ο Θεός το ξέρει την αδυναμία μας και ξέρει ότι δεν θα μπορέσουμε να φανούμε πέρα για πέρα τέτοιοι που μας θέλει το Ευαγγέλιο, αλλά η προσπάθειά μας αξίζει. Διώκω ή και καταλάβω. Το καταλάβω με την έννοια του καταλαμβάνω. Όχι το εννοώ, αλλά να πιάσω, να πετύχω αυτό το πράγμα. Επιδιώκω να το επιτύχω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ουχότητε τελείωμαι. Όχι διότι, ας πούμε, έχω ήδη τελειωθεί, έχω τέλειος, αλλά διώκω ή και καταλάβω. Μήπως μπορέσω να επιτύχω την τελειότητα. Προς την τελειότητα φερόμεθα, εν πάση περιπτώσει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών Ιησούν, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και είναι ο ενδυναμωτής, είναι εκείνος ο οποίος βοηθεί να επιτύχουμε την τελειότητα, την αγιότητα. Λοιπόν, η άσκηση είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ορθοδόξου πνευματικότητας. Η μη σωστή γνώση ή η άγνοιά της οδηγεί σε παραγνώριση της ασκήσεως και σε περιφρόνησή της και σε τελεία της αχρίστευση. Δεν θέλουμε. Ειδικότερα το πνεύμα της ανέσεως, της ευμαρίας μέσα στην οποία μπήκαμε, δεν μας επιτρέπει σήμερα να κοπιάσουμε λίγο. Δεν θέλουμε κόπο, δεν θέλουμε να κουραστούμε, θέλουμε άνεση. Και επομένως με αυτή την έννοια τι δουλειά έχει η άσκηση. Ωραία, να ζήσουμε με την άνεση κλπ. Τρέχα κατόπιν στα νοσοκομεία, τρέχα κατόπιν στους γιατρούς. Που έχουν και απεργία τώρα και πού να τρέξει, ούτε εσύ γιατρού μπορείς να πας. Τρέχα λοιπόν να βρεις μέσα με τα οποία να μπορέσεις να επανορθώσεις τη φύση την οποία κατέστρεψες ο ίδιος με την λεγόμενη άνεση. Και πού πάμε το ξέρουμε. Το γράφουν, το λένε, τονίζουν, υπογραμμίζουν και βρουν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες που μας λένε ότι πάμε στην καταστροφή με αυτή την άνεση. Θα ανοίξουμε τον τάφο μας με τα κουτάλια μας και τα πυρούνια μας, με τα διάφορα μέσα τα οποία έχουμε και με τα σκουπίδια μας που δεν έχουμε που να τα βάλουμε. Κάνουμε μια παρένθεση. Η Ευρώπη μας καταδικάζει με 8 εκατομμύρια την ημέρα. Γιατί δεν συμφωνούν οι χριστιανοί που να βάλουν οι Έλληνες που να ρίξουν τα σκουπίδια τους και στο τέλος θα πληρώσουμε εκατομμύρια δισεκατομμύρια από την αβελτηρία μας και την αθλειότητά μας που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε που να ρίξουμε τα σκουπίδια. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά, πάλι εμείς οι ίδιοι. Τόσο μυαλό έχουμε. Λοιπόν. Καταντά λοιπόν μια τυπική ενέργεια η χρήση αυτή της ασκήσεως όταν δεν την ξέρουμε, είναι μια τυπική ας πούμε εργασία και νηστεύω χωρίς να ξέρω γιατί. Περιορίζω τον εαυτό μου χωρίς να ξέρω γιατί. Με αποτέλεσμα πλέον η ενέργεια αυτή να γίνεται εν αγνία μας,

περισσότεροι άλλοι δεν με βλέπει κανείς. Τότε λοιπόν που καταντώ, δεν το προσέχω. Το ότι θυμώνω, εξοργίζομαι, το ότι είμαι φυλάργυρος, το είμαι τούτο το άλλο, αυτό δεν έχει σημασία. Πόσες μέρες πρέπει να μην φάω λάδι για να κοινωνήσω, μόνον αυτό. Το ότι δεν αγωνίζομαι να υπάρξει ειρήνη μέσα στην οικογένεια, δεν θυσιάζω το εγώ μου, αυτό δεν το θεωρούμε τόσο πολύ. Αλλά πόσες μέρες να μην φάω λάδι. Και αυτό θα γίνει, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Και τούτο διποίησε, κακή να μην αφιένε, λέγει ο Κύριος. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από την τυπική, ας το πούμε, εφαρμογή της ασκήσεως για να οδηγηθούμε πλέον στην απόκτηση του βάθους της ασκήσεως που μας χρειάζεται. Η άσκηση λοιπόν αποτελεί μια έκφραση πνευματικότητος βαθιάς αλλά και θεολογικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος? Η άσκηση, είπαμε, η χριστιανική δεν στηρίζεται στην διαρχική αντίληψη του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποτελεί από δύο αντίθετα στοιχεία, ας πούμε από φωτιά και νερό που πολεμάει το ένα το άλλο, από κακό και καλό, από ύλη και σάρκα που το ένα πολεμάει το άλλο. Και ο άνθρωπος είναι διχασμένος. Και στηρίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει ένας θεός του καλού και ένας θεός του κακού, ισοδύναμη, και άλλοτε νικά ο ένας και άλλοτε νικά ο άλλος, και ποτέ κανένας δεν νικά τελικώς. Δεν είναι αυτή η σωστή χριστιανική αντίληψη. Η χριστιανική αντίληψη, η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, της εκπτώσεως από το καταφύσιν που του δημιούργησε ο Θεός και το κατάντημά του στο παραφύσιν. Έγινε παραφυσικός. Και επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο θεολογικό γεγονός, το γεγονός το γραφικό το οποίο αναφέρεται, στο ανθρωπολογικό γεγονός της πτώσεως, της εκπτώσεως του ανθρώπου από το δρόμο του Θεού. Από το καταφύσιν στο παραφύσιν, για να οδηγηθεί, κατόπιν από το, από το παραφύσιν στο καταφύσιν και κατόπιν στο υπερφύσιν που θέλει ο Θεός. Αλλά η πεσμένη, η πεπτοκία φύσης μας αρνείται το θέλημα του Θεού και ζητάει την αυτονομία της. Δεν θέλω το Θεό στη μέση. Θέλω να υπάρχω εγώ και κανείς άλλος. Δεν θέλω να υπακούω σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μου. Και επομένως ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου φεύγει από έξω από τον εαυτό της, κατευθυνωμένη της φύσεως προς τον Θεό, και επιστρέφει στον εαυτό της, και επομένως ο άνθρωπος αποτελεί αυτό σκοπό. Εγώ είμαι για να είμαι εγώ, τίποτα άλλο. Δεν κατευθύνουμε πουθενά άλλου. Η άσκηση όμως το διαπιστώνει αυτό και το βεβαιώνει αυτό, ότι ο άνθρωπος έχει πράγματι πέσει, διότι όταν θα προσπαθήσει να ασκηθεί, να προχωρήσει στο χώρο αυτόν, να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που λέγεται κακό, που λέγεται αμαρτία, αυτό δεν το λέει αμαρτία η ανθρώπινη ηθική, το λέει κακό, τότε διαπιστώνει την αδυναμία της να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει. Η χριστιανική λοιπόν άσκηση αποτελεί συνειδητή αντίσταση σε αυτό το οποίο λέγεται πτώσης του ανθρώπου, παραφύσιν κατάστασης και επιστροφή στο καταφύσιν με τη βοήθεια του Θεού. Και κατά τη διάρκεια της ασκήσεως διαπιστώνει ο άνθρωπος, ζει μάλλον τραγικά, βιώνει τραγικά το γεγονός της διασπάσεώς του. Εκείνο το οποίο είπαμε και προχθές και το οποίο τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο περίφημο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, που λέγει ότι εγώ θέλω το καλό του αγαθών παράκειται, υπάρχει διάθεση του καλού, αλλά ο θέλω του το πράσω, ο μισό του το ποιό. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, της μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και γι' αυτό το λόγο οι πτώσεις, να ξέρουμε, αυτή η άσκηση μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι οι πτώσεις του ανθρώπου αρχίζει από το πνεύμα και όχι από το σώμα. Οι πτώσεις του ανθρώπου, οι πτώσεις γενικώς από το Θεό αρχίζει από το πνεύμα. Πρώτη πτώση είναι η πτώση των αγγέλων που έγιναν δαίμονες και κατόπιν οι άνθρωποι που πρώτα στην καρδιά τους έπεσε η υπακοή στο θέλημα του Θεού και έπεσαν κατόπιν και ξέφυγαν από τον δρόμο του Θεού. Και επομένως η διεφθαρμένη καρδιά οδηγεί σε σφαλερούς δρόμους και η επανορθωμένη καρδιά, η διορθωμένη καρδιά είναι εκείνη η οποία θα μας οδηγήσει πάλι στο σωστό δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο επιπλέον η άσκηση βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το επίσακτο, το από έξω ερχόμενο γεγονός μέσα στη φύση που λέγεται αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν είναι γεγονός που δεν
υπήρχε σύμφυτο, δεν είναι σύμφυτο.

με τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι που ησύχει από έξω ή θα παίξω. Είναι δηλαδή κάτι πρόσθετο στη φύση μας. Είναι σαν να πω, όπως πας σε ένα μέρος που έχει πολλά αγκάθια και βλέπεις κατόπιν να καλύψεις τα ρούχα σου κολλητσίδες. Πολλά αν δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά εδώ είναι κάτι πολύ βαθύτερο, εισχωρεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι η φύση μας με την άσκηση είναι αντιθεϊκή και θέλει να μας βοηθήσει η άσκηση να γίνει θεϊκή, να γίνει τέτοια που τη θέλει ο Θεός. Η άσκηση λοιπόν, και επιπλέον η άσκηση, τονίσαμε, δεν είναι κάτι το αρνητικό, δεν είναι μόνο μη, όχι, αλλά είναι κάτι μια θέση. Θέλει να νικήσει το κακό δια του καλού. Όχι το κακό με το κακό. Το κακό στην ουσία του δεν υπάρχει. Το κακό είναι άρνηση του καλού. Όπως το ψέμα δεν υπάρχει. Είναι άρνηση της αλήθειας. Έτσι και εδώ. Λοιπόν, η άσκηση πολεμάει την αμαρτία, αλλά δεν ασχολείται τόσο πολύ με την αμαρτία, όσο και πρέπει να ασχολείται προπάντων με το αγαθό, με το καλό, με εκείνο το οποίο είναι θέλημα του Θεού. Το να ασχολείται κανείς με μόνη την αμαρτία είναι, πώς θα το πω, είναι κάτι το οποίο τον επιδράει πάνω του, είναι κάτι τρομερό να βλέπεις αμαρτία, είναι τέραση αμαρτία. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με την αμαρτία. Να ασχολείσαι με την επίτευξη του αγαθού και με τον τρόπο αυτόν να πεθαίνει από ατροφία η αμαρτία μέσα του. Και η άσκηση δεν είναι άσκηση αναφερομένη μόνο στο σώμα, αλλά άσκηση στον όλον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος υφίσταται αυτή τη διάσπαση, η οποία πολλές φορές φαίνεται ότι στρέφεται το σώμα, αλλά εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό δεν είναι η σωματότητα του ανθρώπου αμαρτία, αλλά είναι η σαρκικότητα που ανέτρεται στον όλο άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, «Η εμή και ου και εμή, η φίλη εχθρά σάρξ». Αυτή που είναι δική μου και δεν είναι δική μου. Η φίλη μου και η εχθρή μου σάρξ. Η σάρξ όμως δεν εννοείται ως σώμος, βιολογικό σώμα, αλλά ως όλος άνθρωπος. Για θυμάστε εκείνο που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, «Μη καταμείνει το πνεύμα με τις ανθρώπεις τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκας». Όταν έπεσαν πλέον στην πλήρη ανηθικότητα, την διαφθορά εκείνη, για αυτό το λόγο καταστράφει ο κόσμος. Επομένως, και επιπλέον πρέπει να τονίσαμε ότι η άσκηση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Δεν γίνεται η άσκηση για την άσκηση. Δεν νηστεύω για να νηστέψω. Δεν στερώ τον εαυτό μου από κάτι για να το στερήσω. Διότι η απολυτοποίηση της ασκήσεως για άσκηση δεν έχει κανένα νόημα. Η άσκηση γίνεται για κάτι άλλο, το οποίο αφήσαμε να υπονοηθεί. Και η άσκηση είναι ακόμη η εμπειρία, τονίσαμε αυτό, της εγκαταμίξεως της φθοράς και του θανάτου με την ύπαρξή μας. Και επομένως η άσκηση αποτελεί πόλεμο εναντίον του θανάτου, εναντίον της φθοράς την οποία δημιουργεί η αμαρτία και το κακό, απομάκρυνση από τον Θεό. Και η άσκηση, τέλος, δεν έχει κριτήρια ηθικά το καλό και το κακό, αλλά κριτήριο έχει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι θέλημα Θεού, το οποίο είναι ανώτερο από το αγαθόν. Η άσκηση είναι εκείνη που μας συνειδητοποιεί την ανάγκη του αγαθού, το άλφα με κεφαλαίο, δηλαδή η σχέση με το Θεό. Δεν είναι ζήτημα το κακό, το καλό, αόριστα, αφηρημένα, αλλά τι θέλει ο προσωπικός Θεός. Γι' αυτό το λόγο η άσκηση είναι ζήτημα προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που λέγει αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου σε Αυτόν. Τονίσαμε και την άλλη φορά, δεν αγαπάς μια αφηρημένη αρχή, αγαπάς ένα πρόσωπο. Σέβεσαι μια αρχή, σέβεσαι ένα νόμο. Έχουμε και νομικούς εδώ, μάλιστα τους σέβουμε. Δεν ξέρω αν είναι κανείς ερωτευμένος με κάποιο νόμο. Δεν ξέρω και πόσους νόμους έχει η Ελλάδα, δεν ξέρω αν ξέρετε, ξέρει ο κύριος μας πρόεδρος εδώ πέρα πόσοι νόμοι υπάρχουν, αλλά φοβάμαι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο άθλο της οικουμένης, ξέρει όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι δεν αγαπάει κανείς τους νόμους, τους σέβεται τους νόμους, και τώρα κανείς δεν σέβεται κανένα νόμο σχεδόν. Με συγχωρείτε για την υπερβολή. Έχουμε πολυνομία η οποία κατατάει ανομία και συνιστά παρανομία στο τέλος. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η άσκηση είναι θεοκεντρική και περισσότερο ειδικότερα χριστοκεντρική, και τονίσαμε αυτό, το οποίο έκανε εντύπωση και στον αγαπητό Δημητράκη, τον οποίο βλέπω αναμνάσεις του ακροατάς, που είναι ένας από τους πτύους ακροατάς και εσύ είναι την Τετάρτη έξω του Δημοτικού. Λέει, τι θα πει ο Θεός δουλεύει
και ο άνθρωπος συντρώνει, και ήθελα να πω και στο Δημητράκη και σε κάποιον άλλο Δημητράκη, και όσοι τυχόν το κατανοούν αυτό, το πολύ απλό. Ο μπαμπάς δίνει ένα χιλιάρικο στο Δημητράκη, στον οποιοδήποτε Δημητράκη, και του λέει τρέξε να προλάβεις το λεωφορείο να πας στο αυτό, μέχρι τις Σέρες. Ο μπαμπάς κουράστηκε, αλλά ο Δημητράκης ίδρωσε για να πάρει το αυτοκίνητο. Το καταλάβεις Δημητράκη τώρα? Έτσι είναι. Αυτό είναι το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση είναι άσκηση θεοκεντρική και δεν αποτελεί αξιόμιστο έργο, αλλά είναι χάρις Θεού, είναι δώρο του Θεού. Ό,τι και αν κάνω εγώ, η δική μου προσπάθεια είναι μηδαμινή. Χάρις του Θεού είναι εκείνη που τα πετυχαίνει όλα. Εγώ δε περισσότερον πάντων εκοπίασα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ούκ εγώ δε, αλλά η χάρις του Θεού είναι μη. Ενώ από τη μια μεριά παρουσιάζεται πολύ μεγάλος ο κόπος, την άλλη μεριά καταλαβαίνει ότι ο κόπος δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αλλά η χάρις του Θεού, και ότι εκείνη απεργάζεται το θαύμα. Ας προχωρήσουμε τώρα κάπως περισσότερο στην ανάπτυξη του θέματός μας αυτού, όσο μπορούμε, και αν δεν μπορέσουμε δεν θα μας αφήσει η άσπλαχνη ώρα, θα το συνεχίσουμε και την επόμενη κερία, το κλείσουμε συνεχίζοντας κατόπιν τις επόμενες ομιλίες που έχουμε κάνει. Η άσκηση δεν αποτελεί προσωπικό γεγονός μεμονωμένο, άσκηση δική μου. Η άσκηση εννοείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι κοσμικό γεγονός. Όχι με την έννοια που είναι κοσμικό γεγονός, παραδείγματος χάρη ο καρνάβαλος. Ας κάνω μια παρένθεση. Με ρώτησαν κάποιοι, είναι αμαρτία ο καρνάβαλος? Εγώ δεν λέω αν είναι αμαρτία ή όχι. Ρωτάω. Είναι κολιτσίδα. Τι θα πει αυτό? Γιατί όταν αρχίζει ακριβώς το Τριώδιο αρχίζει ο καρνάβαλος? Γιατί δεν λένε ο καρνάβαλος αρχίζει 15 Απριλίου, 15 Μαρτίου, 20 Φεβρουαρίου, ξέρω εγώ. Μόλις μπει το Τριώδιο, να το και ο καρνάβαλος. Μόλις μπει η εντολή, ας πούμε, η συνήθεια της Εκκλησίας να ανιστέψουμε, να αγωνιστούμε, να και ο καρνάβαλος. Μα γιατί? Διότι ο καρνάβαλος αποτελούσε ένα ιδωλατρικό έθιμο και είναι ιδωλατρικό. Είναι ιδωλατρικό έθιμο. Καρνάβαλοι είμαστε κάθε μέρα. Και όταν γινόμαστε καρναβάλια, παρουσιαζόμαστε αυτοί που είμαστε. Γίνονται αποκαλυπτήρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η παθολογική προσκόλληση στο γεγονός της νηστείας, της ασκήσεως, στην οποία θέλει να μας εγάγει η Εκκλησία, και αυτή μόνον μαρτυρεί την σημασία του καρναβάλου. Ότι είναι ένα όχι κοσμικό γεγονός, αμαρτωλότατο. Και ας θεωρηθώ φανατικός, αδελφοί μου, και για πολλά άλλα με θεώρησαν φανατικό, βάλτε και ένα επιπλέον φανατισμό και να τελειώνει η υπόθεση. Ίσως να υπάρξουν και κάποιοι άλλοι που θα τους πούμε εν καιρό. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Είναι κοσμικό γεγονός. Τι εννοώ με αυτό? Η άσκηση είναι άσκηση του ανθρώπου του ιδίου, του υποκειμένου. Δεύτερον, άσκηση που έχει σχέση με τους αγγέλους, έχει σχέση με τους δαίμονες, έχει σχέση με το Θεό και έχει σχέση με τους άλλους που προσεύχονται για να πραγματώσει την άσκηση αυτός που την αναλαμβάνει. Όταν πάμε στην Εκκλησία και προσευχόμεθα, η προσευχή μας δεν είναι προσευχή ατομική, αλλά προσευχή των μελών της Εκκλησίας για όλη την Εκκλησία, περιλαμβάνει και εμάς και τους άλλους. Προσεύχουμε για τους άλλους, προσεύχονται οι άλλοι για μένα. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν η άσκηση αποτελεί ένα καθαρά γεγονός που αναφέρεται καθαρά στην Εκκλησία του Χριστού και επομένως έχει διαπροσωπικό χαρακτήρα και χαρακτήρα κοσμικών διαστάσεων. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, διότι αποτελεί χαρισματικό γεγονός. Ου θαύμα το αείλο των άειλων μάχεστε. Δεν αποτελεί άξιον θαυμασμού γεγονός ότι ο άειλος πολεμάει τον άειλο, δηλαδή ο άειλος άγγελος πολεμάει τον άειλο δαίμονα. Αυτό το καταλαβαίνω. Θαύμα δε, όντως θαύμα, των ένυλων μετά της εχθράς τάφης και επιβούλου μαχόμενων ύλης, τους αείλους εχθρούς τροπόσαστε. Θαύμα δε πολύ μεγάλο, αξιοθαύμαστο γεγονός, είναι ο ένυλος, ο άνθρωπος που είναι υλικός, κατορθώνει με την εχθρά αυτή και επίβουλον την μολυσμένη ύλη την οποία έχουμε, την διαποτισμένη από αμαρτία, που κατορθώνει ο άνθρωπος ο υλικός να νικήσει τους αείλους εχθρούς
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο γεγονός είναι η άσκηση μέσα στο δρόμο, στο χώρο το χριστιανικό. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά ειδικά της ασκήσεως. Πρώτα-πρώτα, η άσκηση σημαίνει διαρκή γρήγορση. Τι θα πει γρήγορση? Θα αποτελεί, είναι το γρήγορος, σημαίνει όχι πάω γρήγορα, τρέχω γρήγορα, αλλά δεν κοιμάμαι. Είναι δηλαδή μια άϊπνη, μια κατάσταση διαρκούς αϊπνίες πνευματικής, διαρκούς προσοχής. Η άσκηση είναι έργο μετανοίες και επειδή είναι έργο μετανοίες και επειδή η μετάνοια έχει μεγάλα επιτεύγματα, πρέπει να αγωνίζεται κανείς διαρκώς και εγρηγόρος για να μην τη χάσει, να μην χάσει τα αποτέλεσματά της. Μετάνοια λέγεστη σωματικής παρακλήσεως διηναικής ανελπιστία. Τι σημαίνει αυτό? Μετάνοια σημαίνει ότι μην ελπίζεις ότι θα ξεκουραστείς, θα το ρίξεις στον ύπνο, αλλά θα αγωνίζεσαι διαρκώς. Και κάθε παραχώρηση που γίνεται πλέον σε αυτό που λέμε σαρκικό φρόνημα, σημαίνει υποχώρηση πλέον και θυσία του όλου αγώνου που κάναμε και υποταγή στην αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο παρατηρεί πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, θαυμάσιος αυτός ο πολύ μεγάλος συγγραφέας, μεγάλος ποιητής και γοητευτικότατος συγγραφέας, ως περολέον διμαχόμενος, εάν αλλαχού των οφθαλμών αποπλανηθεί, ευθέως απόλυτε, ούτω και ότι εαυτού αρκιμαχόμενος εάν ταύτην αναπαύσει. Όταν πολεμάς λες, παλεύεις με ένα λεοντάρι, μπορείς να κοιτάξεις δεκιάστερα να αρχίσεις να ρίχνεις αδιάφορα τα βλέμματα σε τον. Βλέπεις τώρα το λεοντάρι, το πολεμάς. Και με τον τρόπο αυτόν πρέπει να πολεμάει κανείς εναντίον του σαρκικού του φρονήματος. Θα το καταλάβουμε καλύτερα. Με ένα σύγχρονο παράδειγμα. Οδηγείς και πας σε έναν δρόμο που είναι πολύ σύγχρονο στη Θεσσαλονίκη, του Βασίλη Σόλγα, παραδείγματος χάρη. Μπορείς να κοιτάς δεξιά-αριστερά, κατευθείαν κοιτάς δεξιά-αριστερά μόνο για το κίνδυνο που υπάρχει. Τους επικίνδυνους αντιπάλους σου που έχει. Γιατί εκεί αντίπαλοι όλοι είναι, ένας εχθρός του άλλου. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να σκοτωθείς, να σκοτώσεις τους άλλους. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να ρίξεις τα μάτια σου πουθενά. Το όντι, λέγει ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, διχή τέμνεστε δι τον άνθρωπον τι προαιρέσει. Πρέπει ο άνθρωπος από απόψεως διαθέσεως να χωριστεί στα δυο. Και επινία σοφωτά τη σχίζεστε χριοσέφιν, και εχθρός αυτό σε αυτού ακατάρρεκτος προσήκη αληθώς γενέστε. Και σημαίνει να επινοήσει διαφόρους τρόπους, πολύ σοφούς και θαυμασίους, να σχίζεται στα δυο, να χωρίζεται στα δυο και να γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του, να πολεμεί δηλαδή τον εαυτό του. Ή ανούν της διάθεσης διόλου έχουν ανθρώπου την ειδινός άγαν και πολλάκις εκθρύψαντίτε και αδικήσαντι, ούτως ή και πολύ πλέον. Και όπως προσέχεις τον άνθρωπο που σε αδίκησε και σου έκανε πολλές φορές το κακό, έχεις το νου σου να φυλαχθείς από αυτόν, έτσι να προσέχεις και τον ίδιο του τον εαυτό. Η γρήγορση λοιπόν και η προσοχή είναι στοιχεία τα οποία σημαίνουν ότι δεν αναπαύεται ποτέ ο αγωνιστής, ο ασκούμενος. Άγρυπνο νόμα ίγνησε νουν. Το άγρυπνο μάτι εξαγνίζει το νου. Άγρυπνος μοναχός, αναφέρει τους μοναχούς, πορνείας εχθρός. Ο δε υπνώδης ταύτη σύζυγος. Όποιος είναι άγρυπνος μοναχός είναι εχθρός της αμαρτίας. Αλλά εκείνος που είναι υπναράς είναι εκείνος ο οποίος γίνεται πλέον σύντροφος αυτής της καταστάσεως. Αγρυπνία πυρώσεως θράψης. Ποιος αγρυπνεί? Την πύρωση, τους ερθισμούς, τους αμαρτωλούς, τους σπάει, τους εκμηδενίζει. Κάθιγρος οφθαλμός είναι μάτι το οποίο κλαίει με δάκρυα μετανοίας. Η παλυμένη καρδία, με απαλή καρδιά πάβει να είναι σκληρή η καρδιά του. Λογισμόν φυλακή σημαίνει φύλαξη των λογισμών με την άγρυπνη προσοχή. Και η συνεχής αυτή γρήγορση γίνεται δεύτερη φύση. Και όταν κανείς συνηθίσει, τότε αυτομάτως αντιδρά. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητο το ξέρουν. Όταν για πρώτη φορά μαθαίνουν αυτοκίνητο, με πολύ νευρικότητα να αλλάξουν ταχύτητα, μην τυχόν σταματήσει το αυτοκίνητο κλπ. Μόλις το μάθει, το αυτοκίνητο πάει αυτόματα η αυτή η κίνηση. Να σας πω ένα πολύ απλό που σε όλους συνέβη. Όλους ανεξαρτήτως και μικρούς και μεγάλους. Ανοίγουμε την πόρτα. Ξέρετε πόσες κινήσεις κάνουμε, δεν τις έχουμε μετρήσει. 16 ολόκληρες κινήσεις κάνουμε για να ανοίξουμε και κλείσουμε την πόρτα. Τις μέτρησα πολλές φορές για να σας λέω κάτι που είναι αληθινό και από παρατήρηση ίδια. Και επομένως συμβαίνει αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος και μας επαναφέρει στο νου ένα ρητό της γραφής της Παλαιάς Διαθήκης.
εγώ καθεύδω για την χρήση της φύσεως, η δεκαρδία μου αγρυπνεί για το πλήθος του έρωτος. Επειδή αγαπάει πάρα πολύ η καρδιά μου, ενώ εγώ κοιμάμαι, η καρδιά μου αγρυπνεί γιατί αγαπάει πάρα πολύ τον Κύριο. Όπως αγρυπνεί η μάνα που περιμένει το γιο της, που βλέπετε αγρυπνεί όχι γιατί έρχεται η ώρα 9 το βράδυ. Τι θα πει 9 το βράδυ, πού βρίσκεσαι Κύριε μου? Δεν πέρασε από την οδό της αμαρτίας στην οδό, στις αίρες, το μικρό Παρίσι που λεγόταν παλαιότερα, να ειδείς μετά τις 11 να έρθω σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή, τα δίτροχα εκεί, τα δίκυκλα, και να βλέπεις νεανικό πληθυσμό ο οποίος κατόπιν τρικλίζοντας γυρίζει στις 4 και τις 5 και τις 6 το πρωί από τον κόπο της νυχτερινής αγρυπνίας και ίσως και από θύματα τα οποία δημιουργεί αυτή η αγρυπνία, από ταλέπορους πεζούς οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτές, ή ταλέπορες των ζημία ας πούμε εθνικής οικονομίας ή κολόνες της ΔΕΗ. Το είπα και άλλη φορά, να διαμαρτυρηθούμε, γιατί τις φυτεύει στη μέση του δρόμου. Και οι ταλέποροι αυτοί οδηγοί τι να κάνουν, πέφτουν πάνω σε αυτές. Μετά τον κόπο και τον μόχθο επακολουθεί πάντοτε άρρητη εφροσύνη. Εδώ είναι αδελφοί μου, είναι το σύνδρομο της σκύσεως. Η χαρά, η εφροσύνη, η βαθιά, εκείνη που δεν περιγράφεται. Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά όταν κανείς νικήσει τον εαυτό του. Μα είναι κάτι απέραντο βαθύ και πολύ καλό, κάτι το οποίο λαχταράει κανείς. Πόσο χάρηκα τον νίκησε τον εαυτό μου, πόση αγωνία αγωνίστηκα να συγκρατήσω τον εαυτό μου, πόσο πάλεψα, ίσως όλη τη νύχτα πάλευα, αλλά στο τέλος νιώθω τη χαρά του νικητή. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο, και λέει και κάτι άλλο, ας μην το αφήσουμε και αυτό το ρητό. Είναι τόση η χαρά του αγωνιστή. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ταλέπορος. Λάθος κάνουν, δεν ξέρουν τη χαρά. Πολλάκι στη σωματική στροφή επιλανθάνονται οι τιούτοι. Είμαι δε ουδέ συχνοτέρως αυτοί σωρέγονται. Και ου θαύμα. Υπερκεπόθος εναντίον πολλάκι στροφήν διεκρούσατο. Πολλές φορές λέγει αυτή, ξεχνούν τη σωματική τροφή. Και νομίζω ούτε και πολύ συχνά έχουν όρεξη τη τροφή αυτή. Έλεγαν σε ένα γέροντα πολύ αγωνιστή. Γέροντα, είναι η ώρα να φάμε. Μπα, είναι ώρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν το ήξερα, θυμόμουν τόσο πολύ. Και λέγει, και πόθος πολλές φορές που είναι αντίθετος από αυτό το οποίο μας οδηγεί η αμαρτία, και αυτός οδηγεί καμιά φορά στην απόκρουση της σοφής. Είναι τόσο μεγάλος ο πόθος. Κάποτε χτύπησε την πόρτα κάποιου μεγάλου ασκητή, ένας άλλος, ένας μοναχός. Αδελφέ μου, αν ήξερες τι κακό μου έκανες, ήμουν τόσο ευτυχισμένος και απορροφημένος σε μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε, όχι συνηθισμένη. Γιατί μου τη χάλασες τόσο πολύ? Και αυτός του πήγαινε τροφή. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ασκήσεως. Η άσκηση αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού. Η χριστιανική ζωή, η χριστιανική ορθόδοξη πνευματικότητα εκεί αποβλέπει. Ου και έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αυτό το ξέρουμε. Και η άσκηση λοιπόν αποβλέπει σε εκείνο. Και λέγει κάτι λίγο σκληρό είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, αλλά είναι αλήθεια. Γενέσθωση η εγκλίνη ανάκλησης της εντοτάφωσου κατακλήσεως τύπος και ή των υπνώσης. Σκέψου ότι μόλις ξεπλώνεις μπορεί να έχεις σταυρωμένα τα χέρια σου και να σε έχουν οδηγήσει 4 στον τάφο και θα κοιμηθείς λιγότερο. Τα αναφέρεις στους ασκητές. Λίγο ασκητές, ας τολμήσουμε και εμείς να γίνουμε. Και αύτιση της τραπέζης απόλαυσης της των σκολίκων εκείνων οδυνηράς μερίδος γενέστου ανάμνησης και ή των τρυφήσεις. Σκέψου ότι θα γίνει σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και δεν θα έχεις τόση πολύ όρεξη να απολαύσεις τροφή. Φάγε αδελφέ μου και αδελφοί μου, φάγε για να ζήσεις, μη ζεις για να τρως. Αυτό το πράγμα είναι εκείνο που πρέπει, που τονίζει εδώ πέρα. Αλλά εμείς δυστυχώς, ειδικώς για τους Έλληνες, έχουμε δημιουργήσει τα ειδικά Ινστιτούτα τροφής, τα φαγάδικα. Πέστε τη λέξη να αισθανθείς τη χειρότερη σημασία κατάπτωση της Εκκλησίας, φαγάδικο. Και υπάρχουν και κάποια σκυλάδικα
τα οποία αμιλώνται το ένα το άλλο και τα οποία οδηγούν εκεί που οδηγούν, το ξέρουμε, στον ίσιο δρόμο της καταπτώσεως και διαφθοράς. Και η άσκηση κρατάει τον άνθρωπο στα όρια του ανθρωπολογικού ρεαλισμού. Τον οδηγεί, τον βοηθεί να καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος, πόσο αντέχει ο άνθρωπος, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Και επομένως η άσκηση οδηγεί στην πραγματική ελευθερία. Ένα άλλο στοιχείο είναι της ασκήσεως η διάκριση. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στην ανθρώπινη ηθική, υπάρχει μόνο μέσα στο χώρο το πνευματικό. Τι θα είναι η διάκριση, είναι δώρο του Θεού. Να είσαι σε θέση να διακρίνεις την υπερβολή σε κάθε πλευρά, είτε εδώ είτε εκεί. Να ξέρεις δηλαδή ποιος είναι ο μέσος και ευλογημένος δρόμος, ποιο είναι το μέτρο, το σωστό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας λείπει και γι' αυτό το λόγο ασκούμεθα να ρωτήσουμε κάποιους άλλους που μπορεί να διακρίνουν λίγο καλύτερα από εμάς. Αποτελεί φωτισμό του νου και θεϊκής γνώσεως για το θέμα αυτό και των πιο λεπτών ιδιωμάτων της φύσης. Δεν ξέρουμε τη φύση μας, δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μερικά πράγματα είναι καλά. Μα αφού έχουμε αγάπη μεταξύ μας, γιατί να μην προχωρήσουμε περισσότερο, λένε. Τι χειρότερο από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να διακρίνουν οι ψυχές αυτές. Είναι ανικές ή κατά τα άλλα άδολες, χωρίς εμπειρία, να καταλάβουν τα δράματα και την τραγικότητα στην οποία οδηγεί αυτή η χωρίς μέτρο και χωρίς διάκριση προχώρηση σε κάποιες σχέσεις οι οποίες κατανοούν κατόπιν σε δράματα τρομερά. Με τη διάκριση λοιπόν αποκτάει ο άνθρωπος την εσωτερική διάβγεια, μπορεί να δει το σωστό, μπορεί να αποφύγει την υπερβολή και να αποφύγει και τις αυταπάτες, να ξέρει πώς, μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει η προσπάθειά του και να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η σημασία της χάρης του Θεού. Λέγει ο Άγιος πάλι Ιωάννης ο Κλίμακος, «Εν της εισαγωγικής μεν ή των καθεαυτών αληθής επίγνωσης», ποια είναι η βαθμή της διακρίσεως. Σε αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πνευματική ζωή, είναι η σωστή γνώση που αφορά τον εαυτό τους. Εν της μέσης, αυτούς που βρίσκονται στη μέση, ας πούμε, στη μέση του δρόμου, ας πούμε, ο εισαγωγικός είναι 20 ετών, αυτός που είναι φτάνει στα 45-50, αυτά είναι σχηματικά βέβαια, το κυρίως αγαθόν εκ του φυσικού και εναντίον απτέστος διακρίνους ενοηρά αίσθησης. Είναι το πνευματικό αισθητήριο η οποία διακρίνει το καλό, από το φυσικό καλό, από το κυρίως καλό, δηλαδή από το πνευματικό καλό, δηλαδή από το θέλημα του Θεού. «Εν δε της θελής, η δια της θείας ελάμψιος εν υπάρχουσα γνώσης, ή της και τα εν της άλλης σκοτεινής εν υπάρχοντα, το εαυτής λίχνο καταφωτίζει ισχύει». Είναι η γνώση εκείνη σε αυτούς που έχουν φτάσει στην τελειότητα, που κατορθώνει εκείνα που είναι σκοτεινά για τους άλλους, να τα κάνει φωτεινά, να τα φωτίζει. Είναι δηλαδή ένας φακός που μέσα σε ένα σκοτεινό πράγμα τα φωτίζει και βλέπεις σε ένα σκοτεινό χώρο βλέπεις τα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Και η άσκηση δεν αρνείται τις φυσικές καταβολές του ανθρώπου. Δεν αρνούμεθα ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ότι ο άνθρωπος είναι έρμεων των τάσεων και των ορμών του. Το ξέρει, αποκτά αυτοσυνειδησία ότι ο άνθρωπος είναι ένα αδύνατο πλάσμα. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Δεν το αγνούμε, δεν λέμε ότι είμαστε υπερφυσικοί αν μπαίνουμε στον δρόμο αυτό. Είμαστε ταλέποροι αδύνατοι. Λένε εσείς οι οποίοι πάτε στην εκκλησία, πάτε στο τούτο και το άλλο. Μάλιστα πάμε διότι είμαστε άρρωστοι. Όταν πας στο νοσοκομείο, μάλιστα στα ξένα νοσοκομεία, δεν ξέρεις ποιος είναι άρρωστος, ποιος είναι γερός στα νοσοκομεία τα ελληνικά, αλλά εκεί που ας πούμε πας στα πραγματικά νοσοκομεία, που είναι οι άρρωστοι και δεν επιτρέπεται να κατέβονται οι γεροί με τους μη γερούς, διότι υπάρχει σημαντικό προσωπικό. Εκεί λοιπόν θα δεις αρρώστους, θα δεις πονεμένους, θα δεις καταβεβλημένους κλπ. Τέτοιοι είμαστε. Αυτό λέει η άσκηση. Και επομένως, εκείνο το οποίο γνωρίζει η άσκηση για τον εαυτό μας, το ιδιάζω χαρακτηριστικό της, η αιμονή της στην προσπάθεια, είναι προσπάθεια και αιμονή στην υπερνίκηση της ασθενίας μας. Επομένως, δεν λέγει ο ασκούμενος ότι εγώ είμαι ουκιμιός περιλυπή των ανθρώπων. Είμαι χειρότερος των λοιπόν ανθρώπων. Είμαι πιο χειρότερος και από αυτόν τον φτωχό και ταλέπορο τελώνει.
Και με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος επάνω στην άσκηση καταλαβαίνει μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για, ως αντίπαλη της προσπάθεια αυτή, και επομένως αποκτάει, κατευθύνεται σε ένα τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο θα τονίσουμε, και αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η αρχή και το τέλος της ασκήσεως. Η αρχή, διότι καταλαβαίνω την αδυναμία μου, και στο τέλος, όταν πετύχω πολλά πράγματα, καταλάβω ότι ούκ εγώ αληχάρης του Θεού συνεμή. Και καμία τεχνική, οποιαδήποτε, γι' αυτό το λόγο τονίζω αυτό, διότι έχει τεχνική το γιόγκα, ένα σωρό διαλογισμού, ένα σωρό άλλα ξενόφερτα πράγματα, και λέγει ότι εσύ με τις δικές σου δυνάμεις θα νικήσεις. Δεν νικάς με τις δικές σου δυνάμεις. Θα το καταλάβεις αυτό. Ούκ εγώ δε αληχάρης του Θεού συνεμή. Διαπάθεια και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί, όταν μπει μέσα στον άνθρωπο η υπερηφάνεια, η εντύπωση ότι εγώ τα καταφέρνω, δεν κάνει τίποτε. Πάρα την περίπτωση του τσιγάρου, δεν μπορώ να το κόψω, θέλω αλλά δεν μπορώ, που είναι, φαίνεται απλό, δεν είναι απλό, δύσκολο πράγμα είναι, και λέει πολύ εγώ το κόβω μόνος μου, δεν μπορεί να το κόψει μόνος του, και μπαίνει ένα στοιχείο υπερηφανίες πλέον. Και γι' αυτό το λόγο το τονίζουν για την άσκηση οι πατέρες πάρα πολύ, ότι εάν ασκούμενος αρχίσεις πλέον να θεωρείς τον εαυτό σου κάποιον τι, τότε πλέον απέτυχες. Διαπάθεια ανακροτάτην και πλούτων χαρισμάτων, πολύτερα αυτών σώματα οικοί κατατρίβουση. Πολλοί θέλουν να πετύχουν διάφορα, ας πούμε, χαρίσματα, νομίζουν με τον τρόπο αυτό θα γίνουν θαυματουργοί, θα γίνουν έτσι ή αλλιώς, από ανθρωπαρέσκεια και εγωισμό. Λαθώντες ως ουπόνη, αλλά μάλλον ταπείνωση των διούτων μήτυρ καθέστηκε. Τα χαρίσματα δεν αποκτώνται από τους κόπους. Ο Θεός δεν τα δίνει για τους κόπους που κάνουν κάποιοι, διότι έχουν ταπείνωση και τα δίνει για τους άλλους, δεν τα δίνει για τον εαυτό τους. Δεν τα δίνει για να φανεί αυτός να λέει εγώ είμαι θαυματουργός. Αυτός δεν πιστεύει ότι είναι άξιος να κάνει θαύμα. Κάποτε ο γέροντας, αυτός ο Αββάς Ποιμήν, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αββάδες, πιο διακριτικούς, είχε πολλούς μαθητές γύρω του, πήρε το μήνυμα, έρχονται κάποιοι και από τους μοναχούς και λένε Αββά, ήρθε κάποιος που άφησε το παιδί του, είναι δαιμονισμένο, είναι άρρωστο πολύ και λοιπά, να βάλει το χέρι σου και εσύ πάνω. Φύγετε, τους λέει, ποιος είμαι εγώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και τι να κάνουν οι μοναχοί, κάνουν ένα τέχνασμα, είναι και λίγο πονηρή καμιά φορά. Λένε, ρίξε το παιδί εδώ, άφησε το παιδί εδώ. Και πάνε λοιπόν και λένε, Αββά, βάλαμε όλοι μας το χέρι επάνω στο παιδί, θα βάλεις και το δικό σου. Και έβαλε το δικό του χέρι και έγινε καλά το παιδί, αλλά το έβαλε διότι το έβαλε υπακούοντας τους υποτακτικούς του να βάλει και αυτό στο χέρι και έγινε το παιδί καλά. Διότι ποτέ θα το έβαζε μόνος του, διότι δεν πίστευε ότι είναι θαυματουργός. Και ενόδοξος ασκητής αδικείται διπλώς. Το μεν σώμα κατατίκων, των δε μισθών ουλαμβάνων. Αν έχει τέτοια φιλοδοξία, λιώνει το σώμα του από την άσκηση, αλλά μισθό δεν έχει. Μένει χωρίς αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο λέγει «Ο μεν εξιδρώτων και μόχθων πολεμών τούτο το αντιδίκο το καταδύσαντι βρυλίο των εχθρών αυτού έκεν». Να ξέρει αυτός ο οποίος αγωνίζεται με προσωπικούς κόπους μόνον και νομίζει ότι έδεσε τον αντίδικό του, τον έδεσε με βούρλα. Τα βρυλία είναι τα βούρλα που λέμε εμείς τώρα. Ιδέ εξεγκρατείας και αγρυπνίας τα κλειά του το περιβάλλονται. Όσοι έχουν κάνει άσκηση βάζουν ένα κλειό γύρω, όπως βάλουν στα σκυλιά κάποιοι, δεν είναι, με κάπου δεν είναι από το λαιμό, τον εχθρό. Αλλά ο ταπεινοφροσύνης και αοργησίας και δίψη το αποκτήναντι των πολέμιων και εμψάμω κρύψαντι. Αυτός όμως που δουλεύει με ταπεινοφροσύνη και συνδυάζει με την αοργησία και τη δίψη, δηλαδή την νηστεία τη σωματική, μοιάζει με εκείνον ο οποίος σκότωσε τον εχθρό και τον έθαψε μέσα στην άμμο. Ψάμων νοήσει την ταπείνωση, ούγαρ τρέφει παθών βοσκήν, αλέστη γη και σποδός. Και να καταλάβεις όταν λέω ότι το λέω αυτό το πράγμα παροβολικό, το λέω, η άμμος είναι η ταπείνωση, και όπως στην άμμο δεν βγαίνουν χορτάρια να βοσκίζουν τα ζώα, έτσι και εδώ πεθαίνει για πάντα ο εχθρός, δηλαδή με την ταπείνωση. Θα μπορούσε βέβαια κανείς και πολλά πολύ περισσότερα να πει, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το πράγμα, ότι
είναι η ταπείνωση είναι απαραίτητη, διότι χωρίς αυτήν η άσκηση πάει χαμένη. Λέει το εξής ο Άγιος πάλι Ιωάννης: αν δεις ονιστία τούτο το σώμα κατά κρίνας των πλησίων, πάλι να αυτό παραδίδομαι. Αν λιώσει το σώμα με νηστεία κλπ, αλλά κατά κρίνας των πλησίων μου, πάει πλέον, παραδίδομαι πάλι στην δύναμη της αμάρτιας. Αν το κρίνει παύσας τούτο νικήσω, υψωθήστη καρδία κατά την έκτηνεν τούτο. Εάν καταφέρω δηλαδή, αν πάψω να κατακρίνω τον άλλον, αλλά μέσα μου έχω την υπερηφάνεια, ξέρεις εγώ δεν κατακρίνω τους άλλους, έπεσα πάλι και επομένως ξανά πάλι γίνουμε σκλάβος αυτού του πράγματος. Ό,τι είναι αυτού σάρκα βουληθείς νικήσε, υπολεμήσε εξ αυτού, μάτιν τρέχει. Άδικα αγωνίζεται αυτός που νομίζει ότι με τη δική του δύναμη θα νικήσει τον εαυτό του. Εγκαρμή Κύριος οικοδομήσει οίκον σαρκός, καταλύσει οίκον σαρκός και οικοδομήσει οίκον ψυχής, εις μάτιν ενίστευσε και εγρύπνησε ο καταλήν βουλόμενος. Αν αυτός όμως πίστευσε ότι με τη χάρη του Κυρίου, δεν πιστεύει ότι με τη χάρη του Κυρίου μπορεί να χτίσει οίκον σαρκός και να χτίσει οίκον πνευματικό, να γκρεμίσει τον οίκον σαρκός, αυτός άδικα νηστεύει χωρίς αποτέλεσμα και άδικα αγρυπνεί. Και ένα τελευταίο, όσας εκτός νοός αρετάς κατόρθωκας, ούτ αύτε και μόνες σε την χάνουση. Όσες χωρίς το μυαλό σου αρετές πέτυχες, αυτές είναι δικές σου. Αλλά το νουν ο Θεός εδωρίσα του, είναι δώρο του Θεού ο νους. Επομένως, ό,τι χωρίς το νου έκανες, εκείνο δικό σου. Αλλά αυτό σημαίνει αμυαλοσύνη. Το κάνεις ως άμυαλος, το μυαλό είναι του Θεού. Και όσα εκτός σώματος επιδείξω άθλα, όσες αθλητικές επιδόσεις έχεις, πνευματικές, εκτός του σωματικές, αυτές είναι δικές σου. Και ότι το σώμα το έδωσε ο Θεός. Άρα, ό,τι σωματικό και ό,τι πνευματικό επιτυχαίνουμε του Θεού είναι, τα δικά μας είναι δυστυχώς μόνο η αμαρτία. Και επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να νικήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού, να αρχίσουμε να ασχηθούμε με την άσκηση την πραγματική. Και αν έχω την ευλογία του Συμβασμιωτάτου και τη δική σας συνευδοκία, να σας διαβάσω ένα μικρό ωραιότατο κείμενο, μεταφρασμένο από κάπου που το έχω βρει, δεν θυμάμαι από πού, και με καταγοήτευσε, ελπίζω και εσάς. Αν δεν τα κατάφερα, ζητώ συγγνώμη και επιβάλλετε μου το επιτίμιο το ανάλογο. Οι ρίζες μιας πράξεως ασκητικής. Μια λεπτή γαλάζια στήλη καπνού υψώνονταν σαν μπορντούρα του δάσους, όχι μακριά από το ερημητήριο. Υψώνονταν ελαφριά, ολόησια, χωρίς να την ενοχλεί και ο ελάχιστος άνεμος. Ήρεμη και λεπτή σαν τα μεγάλα δέντρα, φαινόταν να αποτελεί κομμάτι του τοπίου και όμως προκαλούσε την περιέργεια του υποτακτικού. Αυτός ο καπνός ήταν ασυνήθιστος. Ποιος λοιπόν πρωί-πρωί έτυχε να ανάψει φωτιά εκεί στο δάσος που δεν υπήρχαν άνθρωποι? Ο υποτακτικός ήθελε να έχει ήσυχη την καρδιά του και να μην τον ενοχλεί αυτός ο λογισμός. Προχώρησε λοιπόν, απομάκρυνε τα κλαδιά μερικών θάμνων και παρατήρησε σε απόσταση τόση όσο φτάνει μια πετροβολιά, το γέροντά του, όρθιο δίπλα σε μια ισχνή φωτιά. Τι να έκαιγε άραγε? Τον είδε ένα σκύλι να παίρνει ένα κουκουνάρι και να το πετάει και το ρίχνει στη φωτιά. Ο υποτακτικός στάθηκε για λίγη ώρα διστακτικός, έπειτα πλησίασε ήρεμα, πλησίασε το γέροντα και του λέγει: τι κες αυτού γέροντα? Ένα πανέρι, απάντησε με απλότητα ο γέροντας. Ο υποτακτικός παρατήρησε από πιο κοντά. Διέκρινε τα υπολείμματα ενός πανεριού, από ιτιά καμωμένου, που το κάψιμό του βρισκόταν στην τελική του φάση. Δεν φαντάζομαι ωστόσο να είναι το πανέρι που έφτιαχνες αυτές τις μέρες, γέροντα. Μάλιστα, αυτό ακριβώς είναι, το απάντησε ο γέροντας. Γιατί το έγραψες? Δεν το βρήκες πετυχημένο? Ρώτησε έκπληκτος ο υποτακτικός. Ω, ναι, πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ πετυχημένο μάλιστα. Τώρα γιατί το έγραψες? Γιατί πριν από λίγο, όταν διαβάζαμε την τρίτη ώρα, με απασχολούσε τόσο πολύ ώστε να μου τραβάει όλη μου την προσοχή. Και γι' αυτό πρέπει να το προσφέρω θυσία στο Θεό, εξήγησε ο γέροντας. Ο υποτακτικός έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Άδικα νόμιζε πως τον γνώριζε καλά. Οι αντιδράσεις του γέροντα του δημιουργούσαν πάντα κατάπληξη. Αυτή τη φορά αυτό που έκανε ο γέροντας του φαινόταν υπερβολικά αυστηρό.
«Γέροντα, δεν σε καταλαβαίνω. Αν έπρεπε να καίμε ό,τι περισπά την προσοχή μας κατά την ώρα της προσευχής, δεν θα βρίσκαμε ποτέ άκρη», μουρμούρισε ο υποτακτικός ύστερα από μια στιγμή σιωπής. Ο γέροντας δεν αποκρίθηκε τίποτα. «Ξέρεις», είπε ο υποτακτικός, «ότι ο αδελφός Στάδη υπολόγιζε, υπολόγιζε πολύ στο πανέρι αυτό. Το περίμενε με λαχτάρα, το χρειαζόταν». «Και εσύ το έγραψες». «Ναι, το ξέρω», απάντησε ο γέροντας. «Θα του κάνω ένα άλλο χωρίς καθυστέρηση. Όμως έπρεπε αυτό να το κάψω». Ήταν πιο επίγον αυτό. Το πανέρι κάηκε εντελώς. Ο γέροντας έσβησε με μια πέτρα τα υπολείμματα της φωτιάς και παίρνοντας μαζί του τον υποτακτικό του είπε: «Έλα, θα σου πω γιατί ενήργησα έτσι». Τον οδήγησε όχι μακριά από εκεί, σε ένα φράχτη από ιτιές. Έκοψε έπειτα αρκετές ευλίγιστες βέρκες και καθισμένος εκεί στο χώμα άρχισε να πουλέκει καινούριο πανέρι. Ο υποτακτικός κάθισε δίπλα του περιμένοντας τις εξηγήσεις του γέροντά του. «Θέλω να δουλεύω με τα χέρια μου», εξηγήσε τότε ο γέροντας, «και θέλω να δουλεύουν και όλοι οι αδελφοί μου, όχι για την άπλιστη επιθυμία του κέρδους, αλλά για το καλό παράδειγμα και την αποφυγή της αργίας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αξιοδάκριτο από ένα κοινόβιο που δεν δουλεύει. Όμως η εργασία δεν είναι το παράδελφέ μου. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Μπορεί ακόμα να γίνει εμπόδιο φοβερό για την αληθινή ελευθερία του ανθρώπου. Και γίνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του να κυριευθεί από το έργο του σε σημείο που να ξεχνάει να λατρεύει το ζώντα και αληθινό Θεό. Πρέπει επίσης να προσέχουμε άγρυπνα και φιλότιμα για να μην αφήνουμε να σβήσει μέσα μας το πνεύμα της καθαράς και εσωτερικής προσευχής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα». «Καταλαβαίνω, γέροντα», είπε ο υποτακτικός, «δεν μπορούμε εντούτοις γι' αυτό να καταστρέφουμε το έργο μας κάθε φορά που αφαιρούμε στην προσευχή». «Βεβαιότητα», απάντησε ο γέροντας. «Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε, προσφέρουμε το έργο μας σε θυσία στον Κύριο. Με αυτόν τον όρο μονάχα ο άνθρωπος διατηρεί την ψυχή του διαθέσιμη. Από το κράτος του παλαιού νόμου οι άνθρωποι θυσίαζαν τα πρωτόλια τους. Από τη συγκομιδή τους και τα ποιμνιά τους. Δεν δίστασαν να στερηθούν από ό,τι πιο ωραίο είχαν, διότι το πιο καλό έπρεπε να προσφέρουν. Ήταν μια χειρονομία λατρείας αλλά και απελευθερώσεως. Ο άνθρωπος διατηρούσε έτσι ανοιχτή την ψυχή του. Ό,τι προσέφερε διεύρυνε τους ορίζοντές του επάπειρον. Αυτού βρισκόταν το μυστικό της ελευθερίας και του μεγαλείου του». Ο γέροντας σώπασε. Όλη η προσοχή του συγκεντρώθηκε τώρα στη δουλειά του. Ο υποτακτικός του όμως δίπλα του έβλεπε πως είχε κάτι ακόμα να πει, κάτι ουσιαστικό που αποτελούσε ένα με τον εαυτό του και δυσκολευόταν να απαλλαγεί από αυτό. Αυτό το ένιωθε καλά ο υποτακτικός. Γι' αυτό και οι στιγμές αυτές οι σιωπής του φάνηκαν πολύ μεγάλες. Θα ήθελε να μιλούσε, να πει μια λέξη για να γεμίσει το κενό. Συγκρατήθηκε όμως από διακριτικότητα. Ξαφνικά όμως ο γέροντας γύρισε το πρόσωπό του προς το μέρος του και τον παρατήρησε με έκφραση πάρα πολύ καλοσύνης. «Ναι, αδελφέ μου», είπε με πολύ ηρεμία, «ο άνθρωπος δεν είναι μεγάλος παρά όταν εξυψώνεται πάνω από το έργο του. Τότε φτάνει στο πραγματικό του μέγεθος. Όμως αυτό είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το κάψιμο ενός πανεριού από βέργες ιτιάς που έκανε κάποιος μόνος του δεν είναι τίποτα. Το βλέπεις και όταν το βρίσκεις και επιτυχημένο. Η απαλλαγή όμως και η αποξένωση από το έργο μιας ολόκληρης ζωής είναι κάτι πολύ διαφορετικότερο. Αυτή η απάντηση ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνάμεις. Για να ακολουθήσει λοιπόν την κλίση του Θεού ο άνθρωπος, δίνεται εντελώς σε ένα έργο. Το κάνει με πάθος και ενθουσιασμό. Και ο ενθουσιασμός είναι δημιουργικός. Αλλά δημιουργία ενός πράγματος σημαίνει ότι του δίνουμε τη σφραγίδα μας. Το κάνουμε αναπόφευκτα δικό μας. Ο διάκονος του Θεού τότε διατρέχει τον πιο μεγάλο κίνδυνο της ζωής του. Το έργο που εκπληρώνει στο βαθμό που αφοσιώνεται σε αυτό γίνεται γι' αυτόν κέντρο του κόσμου. Τον τοποθετεί μέσα σε μια κατάσταση ριζικής αδυναμίας να διατεθεί κάπου αλλού. Θα χρειαστεί μια διάρρηξη για να ξεριζωθεί από την κατάσταση αυτή. Δόξα τω Θεώ, μια τέτοια διάρρηξη είναι επιτευκτή. Τα μέσα όμως της Θείας Προνοίας που τίθεται τότε σε ενέργεια είναι τρομακτικά. Και αυτά είναι η έλλειψη κατανοήσεως, η αντίφαση, ο πόνος, η αποτυχία, το δάκρυ, η απογοήτευση, ίσως και η απελπισία. Μερικές φορές και αυτή ακόμα η αμαρτία που επιτρέπει ο Θεός. Η ζωή της πίστεως τότε γνωρίζει την κρίση της την πιο βαθιά, την πιο αποφασιστική επίσης. Αυτή η κρίση είναι αναπόφευκτη.
παρουσιάζεται γρήγορα ή αργά και σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Ο άνθρωπος είναι καθιερωμένος πλήρως στο έργο του και πίστεψε πως με αυτό αποτελεί δόξα στον Θεό με τη γενεοδορία του. Και να που ξαφνικά ο Θεός φαίνεται να τον αφήνει στον εαυτό του, μη ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει και κάτι περισσότερο, ο Θεός φαίνεται να του ζητάει να απομακρυνθεί από το έργο του, να εγκαταλείψει αυτό για το οποίο είναι, στο οποίο είναι αφοσιωμένος με σώμα και ψυχή επί τόσα χρόνια μέσα στη χαρά και στο μόχθο. Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη στην γη την υψηλή και απένεγγε αυτόν εκεί εις ολοκαύωση. Αυτόν τον τρομερό λόγο που απίθυνε ο Θεός τον Αβραάμ, δεν υπάρχει αληθινός διάκονος του Θεού που δεν τον ακούει κάποια μέρα με τη σειρά του. Ο Αβραάμ πίστεψε στην υπόσχεση που του έκανε ο Θεός ότι θα του δώσει απογόνους. Επί 20 χρόνια περίμενε την πραγματοποίησή της. Δεν είχε απελπιστεί. Και όταν επιτέλους ήρθε το παιδί στο οποίο επαναπαυόταν η επαγγελία και η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός, προσκαλεί ο Θεός τον Αβραάμ να του θυσιάσει το παιδί χωρίς καμιά εξήγηση. Το χτύπημα ήταν σκληρό, ακατανόητο. Το ίδιο λοιπόν ζητάει και από εμάς ο Θεός κάποια μέρα. Ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο φαίνεται πως δεν χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα. Έχει ανακύψει μια ασυνεννοησία. Ο Θεός είχε προσκαλέσει και ο άνθρωπος είχε υπακούσει και απαντήσει. Τώρα ο άνθρωπος προσκαλεί και ο Θεός σωπαίνει. Τραγική στιγμή που η θρησκευτική ζωή συνορεύει με την απελπισία, όπου ο άνθρωπος παλεύει ολομόναχος μέσα στη νύχτα με τον απερινόητο. Πίστεψε πως του ήταν αρκετό να κάνει αυτό ή εκείνο για να είναι ευάρεστος στο Θεό. Αλλά έναντί του υπάρχει δυσαρέσκεια. Ο άνθρωπος δεν σώζεται με τα έργα του, όσο καλά κι αν είναι. Χρειάζεται να γίνει ο ίδιος το έργο του Θεού. Πρέπει να γίνει ο πιο εύκολος σε σφυριλάτηση και πιο ταπεινός στα χέρια του δημιουργού του από ότι είναι ο άργυλος στα χέρια του κεραμαίος. Πιο ευλίγιστος και πιο υπομονητικός από την νητιά στα χέρια του καλαθοπλέκτη. Πιο φτωχός και πιο εγκαταλελειμμένος από το νεκρό δέντρο μέσα στο δάσος στην καρδιά του χειμώνα. Μόνο από αυτή τη θέση αγωνίες και μέσα από αυτήν την κατάσταση και την κατάθεση της φτώχειας μπορεί να ανοίξει ο άνθρωπος στο Θεό μια πίστοση χωρίς όρια, αφήνοντάς του με εμπιστοσύνη την απόλυτη πρωτοβουλία της υπάρξεώς του και της σωτηρίας του. Τότε μπαίνει σε μια άγια υπακοή. Τότε γίνεται παιδί και ομολογεί το θείο παιχνίδι της δημιουργίας. Πέρα από τον πόνο και την ειδονή αποκτάει τη γνωριμία με τη χαρά και τη δύναμη. Μπορεί να βλέπει με την ίδια διάθεση στην καρδιά τον ήλιο και το θάνατο. Με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια φεδρότητα. Ο υποτακτικός σώπαινε. Δεν είχε πια επιθυμία να θέσει ερωτήσεις. Δεν καταλάβαινε ασφαλώς όλα όσα του έλεγε ο γέροντας. Του φαινόταν όμως πως δεν είχε δει ποτέ τόσο διαυγός και τόσο βαθιά μες στην ψυχή του πνευματικού του πατέρα. Εκείνο που τον εντυπωσίαζε πιο πολύ απ' όλα ήταν η γαλήνη με την οποία του μιλούσε για αυτά τα σοβαρά και καταπληκτικά και τρομακτικά πράγματα που πρέπει να τα ήξερε από την προσωπική του εμπειρία. Θυμήθηκε κάτι που ο γέροντας του είχε πει σε κάποια άλλη περίσταση. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει παρά εκείνο μόνο που βιώνει. Και είναι βέβαιο πως αυτός βίωνε ό,τι γι' αυτό μιλούσε. Μιλούσε με τέτοιο τόνο αλήθειας, με τέτοια απλότητα και τόσο βάθος. Ο υποτακτικός ένιωθε ξαφνικά γεμάτος γλυκύτητα και φρίκη στη σκέψη να είναι προνομιούχος και ταυτόχρονα έμπιστος μιας τέτοιας εμπειρίας. Και ο γέροντας συνέχιζε το έργο του και το χέρι του έπλεκε τις βέργες της σιτιάς χωρίς να τρέμει, σαν να έπαιζε. Αυτά τα κείμενα, αδελφοί μου, θα τα δείτε εκτυπωμένα και θα σας τα μοιράσουμε όταν θα είναι έτοιμα, για να τα έχετε να θυμάστε τι λένε οι πατέρες και το γεγονός το οποίο μας έκανε να σας απασχολήσω οι ομιλίες. Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και δική σας, τελειώνω για σήμερα.

Την ενορία σας τη λέω το παλατάκι του Αγίου Δημητρίου. Κάθε γωνιά, κάθε στολίδι, κάθε καθαριότητα, κάθε τάξη μου θυμίζει το Λεβιτικό. Εκεί ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτα ο ναός του Σολομώντος θα έχει όλους τους θησαυρούς σας και τα σπίτια σας θα είναι σε κατώτερη μοίρα. Εμείς βέβαια οι νεότεροι Έλληνες στολίζουμε το σπίτι μας και άμα μας πούνε να δώσουμε και μια δραχμή στην εκκλησία αρχίζουμε τη γκρίνια. Τέλος πάντων, αλλάζει αυτό. Χαίρομαι λοιπόν και ευγνωμονώ και το Σεβασμιότατο Άγιο Χαλκίδος που δίνει την άδεια και το πνευματικό μου και παρά τα προβλήματα του σώματος είπε ο πατήρ, εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 83 ετών αλλά κανόνισε ο Θεός να μην γερνάει η ψυχή όπως το σώμα γιατί αν γέρναγε και η ψυχή όπως το σώμα έπρεπε να ξαπλώσουμε σε ένα κρεβάτι και να περιμένουμε το θάνατο. Άμα υπολογίσουμε τα πόδια, άμα υπολογίσουμε τα χέρια, άμα υπολογίσουμε τα μάτια, άμα υπολογίσουμε όλες τις αρρώστιες μας, θα έπρεπε να είμαστε στο κρεβάτι. Αλλά είπαμε, το σώμα θα το φάνε τα σκουλίκια, όσο πιο λίγο φάνε τόσο πιο καλά είναι, δεν θα τα λυπηθούμε και θα ασχολούμεθα με την ψυχή μας. Και ευγνωμονώ το σπίτι που μεγάλωσα και τους πνευματικούς που μεγάλωσα γιατί από μικρό παιδάκι μου βάλανε την αγάπη του Χριστού για την οποία δεν μετανιώνω και τώρα να ξαναγεννιόμουνα το Χριστό θα προτιμούσα πάλι άσχετα αν γίνονται τόσες προσπάθειες για να μας τον πνίξουν από μεγάλους, από μικρούς, από πολιτικούς, από θρησκευτικούς, από άθεους, από ανόητους, από κλέφτες, από ψεύτες. Πολύς αγώνας γίνεται να βγάλουμε το Χριστό από τη μέση. Αλλά βλέπεις, ο Χριστός γελάει. Λέει εμένα θα βγάλετε από τη μέση. Εγώ άφησα το θρόνο μου και ήρθα στη γη για να σας πω τι να κάνετε. Και δεν λυπήθηκα ούτε τη δόξα που έχασα, ούτε τα καλά που είχα. Με ξεφτυλίσατε, με δύρατε, με κατηγορήσατε, με σταυρώσατε, με συκοφαντήσατε. Ακόμη και την Ανάστασή Του την έχουμε συκοφαντήσει. Και αυτό το αμφιβάλλουν μερικοί. Και μια που είπα τώρα αυτό, είχε έρθει ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής, ευσεβέστατος, γιατί υπάρχουν και οι ασεβείς καθηγητές της θεολογικής, και λέει, έβγαλε ένας ένα βιβλίο και είπε, η Ανάσταση του Χριστού είναι ψέματα. Μπήκανε, δωροδοκίσανε τους αυτούς και πήρανε το σώμα. Τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο, το κυκλοφόρησε το βιβλίο του, τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο και του λέω, ακούστε κύριε Τάδε, έχω μια σπηλιά στο εξοχικό μου σπίτι. Θα βάλω μέσα ένα νεκρό ζώο. Θα κλείσω με λίθο βαρύ την πόρτα. Α, είπε αυτός ο καθηγητής ότι δυναμίτη ρίξανε για το βράχο που ήταν πολύ βαρύς. Και του λέει σας προσκαλώ θα έρθείτε, θα βάλετε δυναμίτη στο βράχο. Αλλά προσέξτε, δεν θα μου πειράξετε το νεκρό ζώο που είναι μέσα. Γιατί αν μπήκε δυναμίτης, πώς, τι έγινε του σώμα. Πώς ο Χριστός παρουσιάστηκε μετά. Την άλλη μέρα πέσυρε το βιβλίο του ο Κύριος αυτός. Γιατί βρήκε αντίσταση. Εμείς είμαστε σε εποχή, να το πω, χαλβάδα. Ό,τι μας δίνουν το τρώμε. Δεν αντιστεκόμαστε ο καθένας στο περιβάλλον του. Να πούμε γιατί αυτό, δεν το θέλω. Γιατί εκείνο, δεν το δέχομαι. Γιατί το άλλο, δεν το θέλει ο Θεός. Τίποτα, καθόμαστε σαν τους ναρκωμένους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Το θέμα μας είναι να μας πει ο Άγιος Εφραίμ πώς έγινε Άγιος. Εγώ δεν τον γνώρισα
Γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Εφραίμ, όχι γιατί ο Άγιος Εφραίμ δεν έβγαινε και από το Άγιον Όρο. Διάβασα λοιπόν 7 βιβλία που έχουν γράψει για εκείνον. Άνθρωποι που τον είδαν, που τον γνώρισαν, που τον άκουσαν, οι μαθητές του, οι φίλοι του, οι πνευματικοί του αδελφοί. Και του λέω, άκου να σου πω, Άγιε Εφραίμ, πρέπει να ωφεληθούμε. Εσύ θα διαλέξεις τι πρέπει να πούμε. Και την ημέρα που είπα αυτό, έρχεται μια κοπέλα στο μοναστήρι άγνωστη και λέει γερόντισσα, για όλους τους Αγίους μαθαίνουμε την αγιότητά τους. Δεν μας έχει πει κανείς πώς μεγαλώσανε. Από μικρά παιδιά πώς φτάσαν να γίνουν Άγιοι. Και το πήρα σαν απάντηση του Αγίου Εφραίμ. Και βρήκα ένα βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου που έκανε το εξής έξυπνο. Πήρε ένα μαγνητόφωνο, πήγε στο Άγιον Όρος μαζί με ένα παιδί που το αγαπούσε, νομίζω και συγγενής του ήταν ο Θοδωράκης, και επειδή ξέραν ότι ο γέροντας αγαπάει πολύ το χωριό του και τη Θήβα, τον προκαλέσανε. Του βάλανε το μαγνητόφωνο και του αρχίσανε τις ερωτήσεις. Και έκανε ένα ξέσπασμα με δάκρυα, με αγάπη, με χαρά, που εγώ απλώς θα σας το μεταφέρω διαβάζοντάς το. Μην νομίζετε ότι θα σας διαβάσω όλο αυτό το βιβλίο, μην τρέμετε. Λίγα θα διαβάσω για να δούμε πώς γίνεται ένας Άγιος. Γιατί δεν φυτρώνει ο Άγιος. Κάπως μεγαλώνει σταδιακά, όπως δεν φυτρώνει ο πανεπιστημιακός, όπως δεν φυτρώνει ο τεχνίτης, κάποια προεργασία χρειάζεται. Ακούστε λοιπόν τα δικά του τα λόγια. Και όταν πάμε στο σπίτι μας, να πάμε όλοι μπροστά στον καθρέφτη και να βάλουμε βαθμό στον εαυτό μας. Να δούμε, έχουμε καμιά σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλώσαν έτσι. Βέβαια θα σας πάω στην εποχή την παλαιότερη που αλλιώς οι Έλληνες ζούσανε. Δεν πειράζει. Ο Άγιος Αργολίδος μας ανέβασε στον ουρανό με την αγιότητα του Αγίου. Εμείς τώρα θα προσγειωθούμε. Θα δούμε πώς ζούσε στην οικογένεια, πώς αντιμετώπιζε τα πάντα, πώς έφτασε να γίνει αυτός που έγινε.

ιστορικό, το μαρτυρικό, τον Άγιο. Ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν ιερέας του υψίστου, ο Παπανικήτας, σεβάσμιος και επιβλητικός σαν τον Αβραάμ, λιγομίλητος με βλέμμα ετήσιο. Χωρατά δε σήκωνε, ήταν πολύ αυστηρός και με τη γιαγιά, την πρεσβυτέρα και με τα εγγόνια και με τα παιδιά του. Ήταν πολύ αυστηρός και με τον εαυτό του και τους άλλους. Ζήσαν, βλέπει, σκληρή ζωή, δύσκολη, γεμάτη πίκρες, πόνους, στερήσεις, αγωνίες. Ο παππούς είχε 4 γιους και 2 θυγατέρες. Με χαμηλωμένο βλέμμα και κατακόκκινο πρόσωπο στέκονταν όλοι μπροστά του όταν μιλούσε. Ρομφαία, παιδί μου, η ματιά του, σαν αστραπή έπεφτε πάνω σου. Αυτός που όλοι τον φοβόμαστε και τρέμαμε στο λόγο του και το βλέμμα του, αυτός φοβόταν πολύ το Θεό. Δεν είχε ο παππούς ούτε βιβλία, ούτε δασκάλους να του διδάξουν τα πνευματικά. Ό,τι άκουγε από τους παλαιότερους ιερείς, που κι αυτοί φοβόντουσαν και σεβόντουσαν το Θεό, και μερικά τα ξέρε και στραβά. Ο φόβος του Θεού, έλεγε, είναι η αρχή της αρετής. Προσευχόταν με δάκρυα ο παππούς, λειτουργούσε με συντριβή, και όταν ήταν να λειτουργήσει, σηκωνότανε μεσάνυχτα. Άναβε την λάμπα του πετρελαίου και καθόταν στο τραπέζι κρατώντας με τα 2 χέρια το κεφάλι του. Έτσι τον βλέπαν τα παιδικά μας μάτια. Σκεφτόταν, λέει, τις αμαρτίες του πριν να λειτουργήσει. Αυτός που πρόσεχε τόσο πολύ να μην αμαρτήσει. Εμείς τις σκεπτόμαστε, τις εξομολογούμεθα, μετανοούμε για αυτές. Η γιαγιά μου η καημένη, λέει, του έλεγε, «Πλάγιασε, Χριστιανέ μου, είναι νωρίς ακόμα. Τι σηκώθηκες μέσα στο κρύο? Δουλειά σου εσύ, παπαδιά. Τι θέλεις, να σηκωθώ λίγο πριν τη Θεία Λειτουργία? Τι θα το κάνουμε, από το σεντόνι στο φελόνι?» Φελόνι είναι αυτό που φοράει ο ιερέας. «Μην κάνεις έτσι, βρε παπά μου, θα πάθεις τίποτα, γερός άνθρωπος. Δουλειά σου, παπαδιά. Εσύ θα σηκωθείς, θα ζυμώσεις, θα φέρεις νερό, θα μαγειρέψεις, θα πλέξεις, θα μαζέψεις τα παιδιά. Εγώ που θα σφάξω με τα χέρια μου το Χριστό και θα τον κομματιάσω, τι να πω, πώς να μην κλάψω? Απορώ πως κρατάει ο Θεός την καρδιά του παπά και δεν σπάει σαν σταμνή την ώρα που σηκώνει τα Άγια στα χέρια του. Άσε με, βρε παπαδιά, μη μου μιλάς, άσε με να παλεύω με τις αμαρτίες μου». Μετά από αυτό το μικρό κήρυγμα στην παπαδιά, σταυροκοπιόταν πολλές φορές και έλεγε, «Χίλιες οι δόξες σου, Χριστέ μου, χίλιες οι δόξες σου». Αυστηρά έλεγε σε εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια, «Προσέξτε πώς και πού μιλάτε, πώς κοιτάτε, πώς περπατάτε, γιατί το ράσο μου είναι βαρύ, μη το κάνετε βαρύτερο». Την αυστηρότητα ο πατέρας μου, ο παππούς, από τον πατέρα του την πληρονόμησε, τον παππού μου. Έτσι είναι. Λόγια του Αγίου είναι, δεν λέω δικά μου. Το παιδί δεν κληρονομεί μόνο τα κτήματα και τα σπίτια, παίρνει και από τον τρόπο και από το λόγο και από τις συνήθειες. Παίρνει και τις αρετές και τα πάθη. Εδώ είναι ο αγώνας. Αν πήρες πάθος από τους γονείς σου, να φροντίσεις να το μαράνεις. Αν πήρες αρετή, να το κρατήσεις, να την καλλιεργήσεις και να την αυξήσεις. Πάντως και ο παππούς και ο πατέρας, χωρίς να το καταλάβουν, γίναν δάσκαλοι μας στην προσοχή. Κοιτάξτε δίδαγμα τώρα. Εμείς, το μικρό παιδάκι όταν αρχίζει και λέει βρωμόλογα, που τα άκουσε,

ή αρχίζει και χορεύει από αυτά που βλέπει από την τηλεόραση, χειροκροτάμε. Και μετά απορούμε γιατί γίνεται όπως γίνεται. Ακούτε εδώ, την προσοχή σε όλα, από τον παππού και από τον πατέρα την πήραμε. Μεγάλο πράγμα, παιδί μου, η προσοχή. Ο παππούς καταγόταν από το Σύρτζι και ο πατέρας του ήταν και αυτός παπάς. Όταν τον στείλαν στο Αμπελοχώρι, φόρτωσε όλο το βιός του στο μουλάρι, πήρε τη γιαγιά και τα παιδιά και ξεκινήσανε. «Πού πάμε, παπά?» μου ρωτούσε η γιαγιά. Της φαινόταν μεγάλο το ταξίδι. Μήπως είχαν πάει και πουθενά οι άνθρωποι τότε. Γερνούσαν, φτάνανε 90-95 ετών και δεν είχαν πάει και τους στο διπλανό χωριό. Η κεραπαπαδιά ήταν γυναίκα, είχε παιδιά και φοβόταν η καημένη. «Πού πάμε?» «Όπου μας στέλνει η Εκκλησία, παπαδιά». «Και όταν σε στέλνει η Εκκλησία, ο Χριστός σε στέλνει», απαντούσε βαριά και κοφτά ο παππούς. «Πού να ξαναμιλήσει η γιαγιά?» Δε σήκωνε αντίρρηση, αμφισβήτηση και αντιλογία ο παππούς. Αν ήταν ηγούμενος σε λαύρα με χίλιους μοναχούς, ούτε κουνούπι δεν θα τολμούσε να του κάνει ανυπακοή. Εδώ σταματάει ο παππούς και συνεχίζω εγώ. Οι σημερινοί μοναχοί θέλουν πάνω στο μοναστήρι να έχουν μαζί τους το κινητό, το τάμπλετ, να μην δουλεύουνε, να μην τους κάνεις παρατήρηση, γι' αυτό και τους στέλνουμε στα σπίτια τους. Και λέμε, άντε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, όπως έκανε, να σε λουστεί. Βλέπετε εδώ, λέει, χίλιους μοναχούς να είχε, θα στεκόντουσαν σούζα. Τόσο πολύ οι μικροί εσέβονταν τους μεγάλους. Αυτό σήμερα καταργήθηκε. Τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή οι μεγάλοι, για να μην τις φάμε κιόλας από τους μικρούς. Όταν πλησίαζε στο χωριό, το καινούριο που τον στείλανε, τους είδαν οι αμπελοχωρίτες και είπαν στα αρβανίτικα, γιατί ήταν αρβανίτης ο Άγιος Εφραίμ. «Μπορείτε να καμαρώνετε όσοι σε αρβανίστε, όχι Αλβανοί, αρβανίτες Έλληνες, έτσι. Δίνειν μετα οβγίκετ», δηλαδή έρχονται γύφτη στο χωριό μας. Τους πέρασαν για γύφτους. Όταν όμως έφτασαν, έτρεξαν οι άνθρωποι να τους υποδεχθούν, να τους φιλήσουν το χέρι, να φιλήσουν το χέρι του παπά, να τους βοηθήσουν. «Στη χώρα μας, παπά, για γύφτους σας περάσαμε. Κύριε», λέει, «τον παπά μας γύφτο τον είπαμε». Χαρά που κάνανε που ήρθε παπάς. Υπήρχαν χωριά που είχαν χρόνια να δουν ράσο. Για χαρές καλούσαν κάποιο από τα γύρω μέρη. Αν όμως έφυγε κανένας χριστιανός για το μεγάλο ταξίδι, πού να τρέξουμε στο χιονιά και το λιοπύρι να βρεις? Ούτε εξομολόγηση, ούτε θεία κοινωνία. Φεύγαν οι άνθρωποι ανεξομολόγητοι, ακοινώνητοι και αδιάβαστοι. «Αφού οι παλιοί στα μέρη μου», λέει, «λέγανε», λέει ο Άγιος Εφραίμ, «είδα τον παπά μου και αναγάλιασε η καρδιά μου, γιατί ήταν ευλογία για τον τόπο. Τώρα εμείς, άμα δούμε το πρωί τον παπά, λέμε, πού γρουσουζιά». Σε αυτό το σημείο είμαστε. Ξέρεις, στο Αμπελοχώρι, στο χωριό μου, άνθρωποι απλοί, φτωχοί, μεροκαμαδιάριδες ήταν. Με τη γη παλεύαν, με κανένα μπέλι και τα ζωάκια τους. Αμπελοσάλεση τον λέγαν πρώτα τον τόπο μου, γιατί όταν ήταν οι Τούρκοι εδώ, όλα τα κτήματα ήταν του Σαλή Αγά. Πλούσιος γεωκτήμονας και σκληρός κατακτητής. Τι να σας πω, τους θυμάμαι τους συμπατριώτες μου και κλαίω. Τα μάτια του γέροντα τρέχουν σαν τις κρίνες της αρχαίας Θήβας. Η στιγμή είναι Αγία και η ιερότητά της υπαγόρευε σε εμάς σιωπή. «Δεν μπορώ να συγκρατήσω», λέει, «τα δάκρυά μου. Τους φέρνω στη μνήμη μου, τους μαζεύω γύρω μου στην προσευχή, τους μνημονεύω στη λειτουργία, προσωπάκια ηλιοκαμένα, χέρια ροζιασμένα, σώματα δυνατισμένα, κυρτωμένα, ποδαράκια κουρασμένα, πληγιασμένα, μες στον κάμπο όλη μέρα». Ο κάμπος του τόπου μας ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του λίμνου. Ενθυμούμε λοιπόν
Μια ιστορία που μας έλεγε ο παππούς μας ο παπάς για την Κοπαίδα. Τον παλιό καιρό η λίμνη ήταν κάμπος στεγνός, γιατί όλα τα νερά έπεφταν σε καταβόθρες. Όλο τον κάμπο τον όριζε ένας γέροντας βασιλιάς, σοφός και δίκαιος άνθρωπος. Είχε κοπάδια πολλά και 200 κεφαλοχώρια, εκεί που μετά έγιναν βάλτι και βουλκόνερα. Όταν αισθάνθηκε πως ήρθε η ώρα του να πεθάνει, μοίρασε την περιουσία στους δύο γιους του. Όταν βλέπεις το θάνατο να έρχεται, νιώθεις, λέει ο Άγιος, όσα θεωρούσες ότι έχουν αξία, ότι δεν είναι τίποτα. Ο Νάσης όταν πέθανε, ύστερα από όλα τα λεφτά του και τα βάσανά του, έπαθε, χαμήλωσε το βλέφαρο και δεν μπορούσε να δει. Και λίγο πριν πεθάνει είπε, τι να τα κάνω τα λεφτά, τις δόξες, φέρτε μου ένα παπά να εξομολογηθώ, γιατί πεθαίνοντας δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας. Άφησε λοιπόν στους γιους του, στο ένα παιδί τα χωράφια, όλη την Κοπαίδα, και στον άλλον τα ζωντανά, που ήταν πολλά. Μετά από καιρό πλάκωσε την παγωνιά, έπεσε χιόνι πολύ. Βλέπεις τη Θήβα είναι να μην πιάσει κακοκαιρία, μα πιάσει δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Έτσι ψώφισαν όλα τα ζωντανά του γιου του ενός. Το ένα βασιλόπουλο έχασε τα κοπάδια του, όλη την περιουσία του. Σηκώνεται και πάει στον αδελφό του. Εδώ κοιτάξτε δίδαγμα. Δώσε μου σε παρακαλώ, του λέει, 2 στρέμματα για να ζήσω κι εγώ. Το μερίδιό σου το πήρες, δεν σου χρωστάω τίποτα, του απαντάει ο αδερφός και τον διώχνει. Η σκληρότητα όμως του ενός γέννησε την εκδίκηση στον άλλο. Τώρα θα δεις, σκέφτηκε. Πήγε λοιπόν και βούλωσε κρυφά όλες τις καταβόθρες που πέφταν τα νερά. Όταν άρχισαν το χειμώνα οι βροχές και τα χιόνια, τα νερά δεν βρίσκαν δρόμο να φύγουν, η λίμνη ξεχύλισε και τα χωράφια χάθηκαν και τα χωριά βυθίστηκαν. Ήθελε ο παππούς να μας διδάξει με την ιστορία που μας έλεγε τι προκαλεί η ασπλαχνία και η εκδίκηση. Και αδέλφια μπορούν να χωρίσουν, τόση δύναμη έχουν. Ο πατέρας μου, όταν η μητέρα μου με είχε στα σπλάχνα της, έφυγε για το μέτωπο. Είχε κηρυχθεί η γενική επιστράτευση και οι Θηβαίοι πήγαν στη Χαλκίδα να καταταχθούν στο 3ο πεζικό σύνταγμα. Τι περάσαν οι άνθρωποι. Δεν πρόλαβαν τα δάκρυα του γέροντα να στεγνώσουν και οι βρύσες των οφθαλμών πάλι άνοιξαν, του Αγίου Εφραίμου. Τα έλεγε αυτά και έκλαιγε. Βλέπεις το πάθος του Χριστού και τα πάθια και οι καημοί των ανθρώπων αγγίζουν τις ευαίσθητες και μελωδικές χορδές των καθαρών ψυχών. Ο γέροντας είχε μια πετσέτα ενός πει στα δακρυά του. Το μαντήλι δεν τον έφτανε και είχε μια μεγάλη άσπρη χρωματωτή πετσέτα ενός πει στα δακρυά του. Πήρε βαθιά ανάσα και αναστέναξε. Εμείς παιδιά που είμαστε, μεγαλώσαμε με ιστορίες για την πατρίδα και τους Αγίους. Θυμάμαι μας έλεγαν για τον ανθιπολοχαγό του πυροβολικού Αλέξανδρο Μερεντίτη. Αυτό το παλικάρι ανέβηκε στη Μακεδονία. Εκεί ένας κομιτατζής τον κατήγγειλε στην τουρκική χωροφυλακή. Τον πήγαν στη βασιλεύουσα, πέρασε στρατοδικείο και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Φρύνω στη Θήβα. Η μανούλα του, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλη η περιοχή τον έκλαιγε. Βλέπεις, ένας πόνεσε και έτρεχαν όλοι να σηκώσουν τον πόνο. Ξεχνούσαν διαφορές, μίσοι, αντιπάθειες, αντιδικίες. Είδες πως ενώνει και γιατρεύει συμφορά, λέει ο Άγιος. Τι αγρυπνίες γίναν στα μοναστήρια, τι παρακλήσεις στους Αγίους, τι τάματα, τι να σας πω. Έβαλε και ο Θεός το χεράκι του το Άγιο, όταν είδε τόση αγάπη από όλους,
Τον σκέπασε και η Παναγία που άκουσε τόσες παρακλήσεις και όταν πηγαίναν το παιδί στην Προύσα για εκτέλεση, ένας Τούρκος στρατιώτης που ήταν Έλληνα στην καταγωγή, είδες παιδί μου η ρίζα τη δύναμη έχει, λέει. Τον έντισε χωριά τη με ρούχα ταπεινά, είδες η ταπείνωση που σώζει, και τον φυγάδευσε στη Σμύρνη και από εκεί με καίκη στην Ελλάδα. Θυμάμαι και άλλους συμπατριώτες που πολεμήσανε στη Μακεδονία. Ο Λουκάς Παπαγεωργίου από το Πυρί, γείτονας των γεροντάδων μου ήταν. Γύρισε τραυματίας. Αργότερα έμαθα, ήμουν στο όρος τότε, πως ο γιος του Γιώργος έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα το 41 στο χειρό Ρούπελ. Τους μνημονεύω και τον πατέρα και το γιο. Αγάπη θυσιαστική, σπάνια αγάπη είχε για την πατρίδα. Να σας πω και για τον Ανδρέα, να δεις πώς τον λέγανε. Α, Χουχούμι. Ταπεινό, φτωχό παιδάκι ήταν, μπακαλόπαιδο, σε παντοπολείο δούλευε. Όταν έμαθε για τις σφαγές στη Μακεδονία, τα παράτησε όλα και ανέβηκε να βοηθήσει. Ενώ οι μεγαλόσχημοι δεν βοηθάγανε στη Μακεδονία. Όταν γύρισε, το εξασφάλισαν τα αδέρφια του εισιτήριο για την Αμερική. Τότε ήταν η γη της επαγγελίας. Πήγε. Δούλεψε 2 χρόνια στην κατασκευή σιδηροδρόμου και όταν έμαθε για τον πόλεμο του 12-13, ξεσηκώθηκε. Δεν τον κρατούσε τίποτα. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Τον κόσμο όλο σε κάνει να τον φέρει στούμπα. Αυτό μας λείπει στα πνευματικά. Αν είχα αγάπη για τον Χριστό, ο Άγιος τα λεφτά, υπομονή δεν θα έκανα, κόπους δεν θα έκανα, το σταυρό μου δεν θα το σήκωνα. Να γιατί τους ζηλεύω όλους αυτούς που έμαθα στα παιδικά μου χρόνια, γιατί είχαν αληθινή αγάπη. Ο πνευματικός άνθρωπος αγωνίζεται με την αγάπη στο Χριστό για να ρίξει όλη του την ύπαρξη στην αγάπη του Χριστού. Από αυτήν ξεκινήσαμε, από την αγάπη του, και σε αυτήν πηγαίνουμε, στην αγάπη του. Να σας πω τώρα, όταν επιστρατεύτηκε ο πατέρας μου για το μέτωπο, η κυρία Βικτωρία, η μάνα μου, έμεινε πίσω με ένα παιδί δίχρονο στην αγκαλιά, τον Επαμηνόντα που έγινε αξιωματικός αργότερα. Όχι, ο Χαράλαμπος έγινε αξιωματικός, ναι. Και με μένα στην κοιλιά, λέει ο Άγιος. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν δύσκολη λόγω της αυστηρότητος του παππού. Τώρα να σας πω γιατί ήτανε και βαριά η σκιά του παππού. Συγγνώμη, έχω πρόβλημα. Ο πατέρας μου, νέος και ενθουσιώδης και ορμητικός όπως ήτανε, είδε τη μητέρα μου, την αγάπησε και επειδή φοβήθηκε πως δεν θα του δίνανε γιατί ήταν φτωχός, την έκλεψε. Όμως ήταν τίμιος. Πήρε το κορίτσι και το πήγε κατευθείαν στον πατέρα του, τον παπά. «Πατέρα, εμείς έχουμε αγάπη. Πονάμε ο ένας για τον άλλον, θέλουμε όμως την ευχή και την ευλογία του Θεού. Θέλουμε να μας στεφανώσεις». Άστραψε και βρόντιξε ο παπάς. Έριξε μια ματιά στην καημένη τη μάνα μου που έτρεμε σαν ψάρι. Και πώς θα παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό και θα του ζητήσεις να ευλογήσει τα στέφανα? Πώς θα τολμήσεις την ευχή των γονιών σου? Έλεγα, λέει, μέσα μου ο πατέρας του. Ο παππούς όμως δεν περίμενε τίποτα. Έβαλε και το καλυμάφι και τους έβγαλε έξω από το σπίτι. Πότε φτάσανε στο πατρικό της μάνας, της κοπέλας, ούτε που το καταλάβανε. Έτσι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, λαχανιασμένοι και καταϊδρωμένοι, πήραν την ευχή των σαστισμένων γονιών της νύφης.
Έτσι, η ανησυχητική απουσία του πατέρα μου στο μέτωπο και η βαριά παρουσία του παππού στο σπίτι φέραν τη μητέρα μου σε απελπισία. «Τι θα κάνω αν σκοτωθεί ο άντρας μου στον πόλεμο με δυο παιδιά και με το σκληρό τον παππού, πώς θα ζήσω», σκέφτηκε. «Βλέπεις, η απελπισία», λέει ο Άγιος, «τρυπώνει σαν το φίδι». Ο Άγιος Νεκτάριος τη λέει «μαύρη θυγατέρα του Άδη». Δεν κάνει να έχουμε απελπισία, γιατί υπάρχει ο Θεός που τα ρυθμίζει όλα. Έτσι η μητέρα μου θεώρησε την εγκυμοσύνη της σε μένα κόλαση. Γιατί από το παραθύρι της απογνώσεως μόνο κόλαση βλέπεις. Έκανε βαριές δουλειές για να φύγω. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος, άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτε. Όταν πέρασαν τα χρόνια και ήρθα στο Καλυβάκι, μας έλεγε η μητέρα μου, «αυτό το παιδί έλεγα ότι θα είναι κόλασή μου. Έγινε όμως με την καλογερική του και την προσευχή του ο παράδεισός μου και η σωτηρία μου». Έτσι είναι. Η απελπισία μας, η δυσκολία μας, το θέλημά μας, αυτό που προσφέρει ο Θεός, τα βλέπουν σαν κόλαση. Μα αυτό που δίνει η αγάπη του, όσο βαρύ και σκληρό κι αν είναι, δόθηκε για τη σωτηρία μας. «Γι' αυτό, παιδιά μου», λέει ο Άγιος, «ό,τι δίνει ο Θεός να το δέχεσαι, ό,τι προσφέρει ο διάβολος να το αρνείσαι». Όταν ο πατέρας μου γύρισε από τον πόλεμο, μπήκε στη Δύο πάλι, πάλευε με τα χωράφια. «Ξέρεις τι είναι ο Γεωργός?» Άστα, και περιγράφει τη ζωή τους. Έτσι ακούμε και για τον Χριστό που είναι σπορέας. Να σου πω, όταν διάβαζα στο Ευαγγέλιο για τον Χριστό που σπέρνει, ερχόταν στο λογισμό ο αγώνας του πατέρα μου. Αυτός λοιπόν ο σπορέας παίρνει μαζί με την αγάπη και το έλεος του ταπείνωση, άσκηση, προσευχή, συγχωρητικότητα, αγαθότητα, πραότητα. Όλα αυτά είναι τα φάρμακα για να σκοτώσουν και να αφανίσουν στο έδαφος τα ζυζάνια. Σπέρνει και ο διάβολος. Βλέπεις, εμφανίζεται σαν το Θεό. Σου κάνει το σωτήρα, τον παντοδύναμο, τον πάνσοφο, κάνει το σπορέα. Αλλά τι σπέρνει αυτός? Κακότητα, φιλονικία, αλαζονία, οργή, βλασφημία, κατάκριση. Ο Θεός να φυλάξει. Κύριε, λέει σου. Τα πρώτα χρόνια στο χωριό μας ήταν όμορφα και ήσυχα. Στο σπίτι ζήμωνε η μάνα και η γιαγιά. Πιάναν προζύμι με τα σταυρολούλουδα. Βλέπεις, τότε οι άνθρωποι άρχιζαν από το Θεό. Τώρα απ' αλλού αρχίζουμε και γι' αυτό δεν φτάνουμε πουθενά και δεν τελειώνουμε τίποτα. Όσο ζήμωναν ήθελαν ησυχία. Βγάζαν από το τζάκι κάρβουνο σε ένα μεγάλο πύληνο θυμιατό. Όποτε το πιάνε σε αυτό το θυμιατό ήταν ζεστό, όλο θυμιάζανε. Βάζανε καθαρό τραπεζομάντιλο στο τραπέζι, λέγανε ότι προσευχές ξέραν, το πάτερ ημών, το πιστεύω. Λέγανε και σκόρπια τροπάρια από την παράκληση, πάντα ψέρνανε. Η γη λοιπόν μας έτρεφε, αλλά και η γη μας φοβέριζε. Στον τόπο μου πολλές φορές γκρεμίστηκαν τα πάντα από το σεισμό. Μεγάλη δοκιμασία, δυνατός πειρασμός. Ο παππούς έλεγε για το σεισμό του 1854 πως όλα ισοπεδώθηκαν και πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο πατέρας μου θυμόταν το σεισμό του 1894. Έγινε Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ένας άνθρωπος φωνεύθηκε και όλα τα σπίτια γκρεμίστηκαν. Μετά ακολούθησαν πολλές δονήσεις για μήνες ολόκληρους. Το 1914 ήμουνα 2 χρονών και έγινε σεισμός ισχυρότατος. Έλεγε ο πατέρας μου πως ο Θεός φύλαξε και ήταν πριν τις 8 το πρωί, γιατί τα παιδιά ήταν στα σπίτια τους. Έψαχναν μανάδες μες στα ερείπια,
Μήπως βρουν κανένα ρούχο, κανένα πιάτο από τον νοικοκυριό τους που χάθηκαν όλα σε ένα λεπτό. Ένας φίλος του πατέρα μου καθόταν στα ερείπια του σπιτιού του και όταν ο πατέρας μου τον πλησίασε να τον παρηγορήσει, εκείνος του είπε «Δόξα το Θεό Γιάννο μου, είμαστε καλά, τα σπίτια γίνονται, ανθρώπους μόνο ο μεγαλοδύναμος μπορεί να ξαναφτιάξει». Ξέρεις τι είναι αυτό το δόξαση, ο Θεός στη συμφορά? Ξέρεις τι αξία έχει? Τον ουρανό αγοράζεις. Αυτός έχασε σπίτι στη γη και έφτιαξε παλάτι στον ουρανό. Δεν μυρολογούσαν αυτά που χάσανε. Προχωρούσανε. Για μήνες οι άνθρωποι μέναν σε κοτέτσια, σε παράγκες, σε στάβλους. Είχαν φόβο Θεού όμως. Ξέρεις τι είναι να μένεις δίπλα στο σπίτι σου, σαν τον Αδάμ έξω από την πόρτα του παραδείσου? Πρώτο παιδί του Θεού ήταν κι αυτός, σαρχοντικό έμενε, όλα δικά του ήταν ο Αδάμ, αλλά τον κυρίεψε ο εγωισμός. Σεισμός, παιδί μου, εγωισμός, και ό,τι έχεις μέσα σου, αν κάτι έχεις κτίσει, και ό,τι έχεις γύρω σου θα στο ισοπεδώσει. Εδώ γκρέμισε κοντζαμάγγελο και τον έριξε σε κατάσταση δαιμονική. Από το φως στο σκοτάδι, από τον ουρανό στον Άδη έριξε τον έως φόρο. Αυτός που έφερνε το φως φέρνει τόσο σκοτάδι στις ψυχούλες των ανθρώπων. «Πάρτε μια ανάσα, γέροντα», του είπε ο πρώτος του υποτακτικός, φτιάχνοντας το σκουφάκι του. «Δεν κουράστηκα», λέει ο παππούς. «Χαίρομαι να τα θυμάμαι και να τα λέω. Όμορφοι τόποι, ωραία χρόνια, ευλογημένοι άνθρωποι». Και λέει και για άλλους ακόμη, με παράδειγμα. Ένα φίλο μου που έγινε ιερεύς και αρρώστησε και ήταν πολύ ενάρρητος ιερεύς, τυφλώθηκε, έπαθε πολλά, όμως δόξαζε το Θεό. Τον σκέπτομαι, λέει, και τον μνημονεύω. Μου είπαν ότι τον ενταθιάσανε πίσω από το ιερό βήμα της ανάληψης. Παίρνω και εγώ το λογισμό, τον φορτώνω προσευχή, λιβάνι και κερί και πάω εκεί στο μνήμα του, με το μυαλό μου, ο Άγιος γιατί δεν βγήκε, και τον παρακαλώ να εύχεται να παίζουμε, όπως μικρά παιδιά, στις αυλές του Κυρίου μας. Τώρα εδώ θα σας πω κάτι δικό μου. Τώρα είναι η μόδα οι καύσεις των νεκρών. Και όχι μόνο οι καύσεις των νεκρών, και τα ψέματα που λένε για να τον κάψουν. Λένε στον παπά της ενορίας, διάβασέ τον, θέλουν να κάνουν και την κηδεία να μαζευτεί ο κόσμος, και θα τον πάμε στο χωριό. Και λένε ψέματα και τον πάνε για καύση. Και άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που μου έκανε πολύ εντύπωση. Μιλούσε μια λογοτέχνης. Πέθανε, λέει, ο πατέρας της και επειδή τον λάτρευε, έπαθε μεγάλο σοκ και πήγε σε ψυχολόγο για να τη βοηθήσει. Αλλά, λέει, δεν μου περνάει με τίποτα. Δεν έχω βλέπει, τον έκαψε τον πατέρα της. Δεν έχω βλέπεις και τον τάφο, αυτή που τον έκαψε. Να πάω να του ανάψω το καντιλάκι, να του πω δύο κουβέντες. Να του στολίσω τον τάφο, να γλυκαθεί η καρδιά μου. Και πάω στην άκρη της θάλασσας, που είναι απέραντη, και του μιλάω. Αλλά είναι άλλο τάφος. Αυτή που τον έκαψε, τα είπε. Άσε που δεν επιτρέπει το χριστιανό σου να κάνει την καύση, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν τον κοινωνάει. Και κανονικά δεν πρέπει και να τον κηδεύσει. Τέλος πάντων. Θυμάμαι, ακούστε τώρα άλλο θέμα ευαίσθητο. Θυμάμαι, είμαστε ακόμη στο χωριό, τότε που χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Μισά καφενεία βενιζελική, μισά καφενεία βασιλική. Η Ελλάδα που λευτερώθηκε και σιγά σιγά με αίμα ενώθηκε, χωρίστηκε, διχάστηκε. Να πολεμάς με τον εχθρό είναι τιμή,
Μα να πολεμάς και να χτυπάς τον αδελφό σου είναι ατιμία. Εγωισμός είναι. Αυτός διχάζει. Ο εγωιστής πρώτα διχάζεται και μετά διχάζει. Δεν βλέπει το σωστό. Το δικό του κοιτάει και θέλει να γίνει. Αυτό θέλει να περάσει. Σας θυμίζει τίποτα από τους καιρούς μας? Η φαγωμάρα των μεγάλων, του Αγίου είναι αυτά, έπεσε σαν αρρώστια στο λαό. Και τι δεν έγινε? Θυμάμαι τον πατέρα μου που γύριζε από τη Θήβα πικραμένος και αμήλυτος. Τι έγινε, Γιάννου μου, έλεγε η μάνα, αφού το ακουμπούσε το πιάτο. Τι να γίνει, κυρά μου? Έπεσε κατάρα στον τόπο μας. Και από τον πόλεμο χειρότερο. Άνθρωποι που είχαν αγάπη, πέρασαν μαζί χαρές και λύπες, φάγανε ψωμί και αλάτι, δούλεψαν στην ίδια γη. Τώρα συναντάει ο ένας τον άλλον και γυρίζουν αλλού το πρόσωπό τους, σαν να είναι ξένοι, σαν να είναι εχθροί. Χώρισαν και τα καφενεία στην πλατεία. Τι να σου πω, αδέρφια δεν μιλούν ο ένας τον άλλον, δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, δεν σέβονται Χριστούγεννα, Πάσχα της Παναγίας. Τι να σου πω, μεγάλο κακό. Πάνω που πήγαμε να ορθοποδήσουμε από τόσους πολέμους, να ηρεμήσουν από τόσες συμφορές, πάλι τα ίδια. Είπε με βαριά αρβανίτικη προφορά. Ου βούλης φτωχόη τελού ανέσε ούτσιας τσαούλεα. Δηλαδή, ευουλήθη ο φτωχός να χορέψει και έσπασε τον ταούλο. Πήγαμε να ηρεμήσουμε και ήρθε ο διχασμός. Το έλεγε ο πατέρας μου και παρότι τον θεωρούσαμε σκληρό, έκλαιγε. Εμείς κουκουλωμένοι με τις βελέντζες ακούγαμε τον καημό του. Για μεγάλη ιδέα μιλούσαμε. Το χειρότερο είναι να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έτσι ξεκινά ο διχασμός. Διχασμός ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είσαι και αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Ο διχασμός, παιδί μου, είναι ο πρωτότοκος γιος της αλαζονίας. Εγγόνι της αλαζονίας, παιδί του διχασμού είναι η συμφορά. Αυτή τη συμφορά που ζήσαμε το 22 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία και τον ξεριζωμό τόσων ανθρώπων, η διχόνοια, να ξέρετε, φέρνει μεγαλύτερη ζημιά και κάνει και στο κράτος και στην εκκλησία ζημιά. Εκεί πάει ο διάβολος που έλεος δεν έχει και όλο λάδι ρίχνει στη φωτιά. Πόσο αναπαύεται, πόσο χαίρεται, πόσο πανηγυρίζει στο σχίσμα, στην αίρεση, στη διχόνοια, στο διχασμό, στο χωρισμό. Ο Χριστός ενώνει. Άμα βλέπετε ανθρώπους ενωμένους, έχουν Χριστό μέσα τους. Ο διάβολος κάνει το αντίθετο. Ο διάβολος διχάζει. Μη λέει έχω το σωστό, γι' αυτό είμαι χωρισμένος από τους άλλους. Μπορείς να έχεις το σωστό και να έχεις και αγάπη. Δεν θα σκοτωθούμε επειδή ο ένας βλέπει σκόρδο και ο άλλος βλέπει κρεμμύδι. Άγριο πράγμα ο πόλεμος. Μήπως όμως και ο πνευματικός, ο αόρατος πόλεμος εύκολος είναι? Ακήρυχτος πόλεμος. Αόρατος ο εχθρός. Κάθε λεπτό μια μάχη ισχυρή. Εκεί που χτυπά το λογισμό και τρέχουν οι ενισχύσεις, επιτίθεται το στο σώμα, κυριεύει την επιθυμία, πυροβολεί την υπομονή, βομβαρδίζει την αμέλεια. Χρησιμοποιεί ο εχθρός όμως τα όπλα που του έδωσες, λέει ο Άγιος. Τα πάθη σου. Μ' αυτά σε πολεμά. Γι' αυτό και εσύ βάλε μπροστά το μεγάλο όπλο, το όνομα του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είναι άρμα η ευχούλα και έδαφος να σου πει ο εχθρός. Με την ευχούλα θα το πάρεις πίσω, θα το ελευθερώσεις και ο ουρανός θα πανηγυρίσει τη νίκη σου και την ήττα του. Σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός, σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός και να συντρίβεται ο διάβολος.
όταν έρχονται εδώ στο καλυβάκι μας, στο Άγιον Όρος, άνθρωποι από τον κόσμο, το πρώτο που τους ρωτάω είναι αν εξομολογούνται, αν προσεύχονται και αν κοινωνούν, για να δω αν είναι άοπλοι ή οπλισμένοι. Ο Άγιος Αντώνιος βλέπει έξω από μια ενορία ένα διάβολο κάτω από τη σκαλιά. Είναι σχετικό γι' αυτό το επισημένο. Δεν το λέει ο Άγιος αυτό, σας το συμπληρώνω εγώ γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Λέει τον Σταύρο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και λέει τι θες εσύ εδώ. Εδώ θα τελειώσει η λειτουργία, θα φύγουν οι χριστιανοί. Εσύ τι θέλεις? Λέει εγώ κάνω τη δουλειά μου. Ήρθα εδώ για να τους πολεμήσω. Λέει γιατί να τους πολεμήσεις? Λέει γιατί ρωτάς εμένα γιατί να τους πολεμήσω? Εμένα είναι η δουλειά μου να πολεμάω τους ανθρώπους. Γιατί δεν ρωτάς γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτοί τα όπλα τους και μπορώ εγώ και τους πολεμάω? Ο Άγιος Αντώνιος κατάλαβε, αλλά ήθελε να τα βγάλει από το στόμα του. Λέει και ποια είναι τα όπλα των χριστιανών που δεν τα χρησιμοποιούν? Λέει αυτό που λούζονται στην εκκλησία, το βάφτισμα. Δεν μπορούσε να το πει βάφτισμα, γιατί μετά το βάφτισμα έχουμε δύναμη να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Χωρίς το βάφτισμα δεν έχουμε. Και τώρα πρόκειται να νομοθετήσει το έξυπνο κράτος μας, που νομοθέτησε όλα τα άλλα έξυπνα, να μην βαφτίζουμε τα παιδιά μωρά, να μεγαλώνουν και όποτε αποφασίσουν να βαφτιστούν, θα τα ποτίσουν το δηλητήριο του διαβόλου και της αθείας και άντε μετά να σωθούν τα παιδιά. Λέει λοιπόν αυτό που λούζονται, δεν το χρησιμοποιούν. Αφού βαφτίζεσαι και μετά κάνεις αυτά που λέει ο διάβολος, δεν το χρησιμοποιείς αυτό το όπλο. Αυτό που τρώνε μέσα στην εκκλησία, λέει, δεν μπορούσε να πει Θεία Κοινωνία. Είναι η Θεία Κοινωνία. Η σωστή Θεία Κοινωνία. Όχι χωρίς εξομολόγηση, όχι για το έθιμο. Και αυτό που έχουν στο λαιμό τους, αν το σέβονται, το σταυρό. Γιατί μπορεί να φοράμε σταυρό στο λαιμό, στα χέρια, στα πόδια, όπου θέλεις. Αλλά να κάνουμε τα έργα του διαβόλου. Και ξέρετε μια εγκύκλειος του κράτους τα τελευταία χρόνια τι αποφάσισε. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το στρατό απαγορεύεται να φοράμε σταυρό για να μην πνιγούμε. Εμείς που φοράμε 80 χρόνια δεν πνιγήκαμε. Απλούστατα θέλουν να βγάλουν και το σταυρό από τη μέση. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπλήρωμα για αυτό που είπε ο Άγιος, για τα όπλα. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο διάβολος γυρίζει σαν λέον οριόμενος, ζητών ποιον να καταπιεί και σε κυνηγάει για να σε φάει. Ας μην του κάνουμε και το τραπέζι, σύμμαχος μεγάλος μας είναι η Παναγία. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, άμα λέμε Παναγία μου σώσε μας, Παναγία Θεοτό και βοήθη μας. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, σπαρταράει σαν το ψάρι έξω από το νερό, αφρίζει και εξαφανίζεται. Όχι μόνο τον διώχνει, αλλά και τα τραύματά σου περιποιείται ο Χριστός. Ναι, οι χαιρετισμοί ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο ιατρικό

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, ήταν οι πατέρες εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έκαναν έτσι μια σχετική ενημέρωση των διαφόρων, ας το πούμε έτσι, αιρέσεων και άλλων παραθρησκειών που δρούν εδώ στον χώρο των ελληνικών και στον χώρο της Κύπρου. Και απλώς ήθελα να πω ότι μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται κάπως υπερβολικός αυτός ο φόβος και αυτή η ενασχόληση με αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς όσα λέγονται έχουν, ας πούμε, απόλυτη αλήθεια και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Όμως είναι γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, όχι πλέον των απλών αιρέσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια απασχολούσαν έτσι την Εκκλησία, να πούμε, όπως οι χιλιαστές, ξέρω εγώ, οι πεντηκοστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί κτλ, οι οποίοι πολεμούσαν την Εκκλησία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή κάποιων άλλων καταστάσεων, πιο δυσκόλων και πιο έτσι κανείς δύσκολα να τις διακρίνει, να τις εντοπίσει και πιο επικινδύνων. Τι στάση λέει εδώ το παιδί πρέπει να κρατήσει κανείς, τι στάση? Η καλύτερη στάση είναι ακριβώς να μάθουμε την αλήθεια αυτού που πιστεύουμε, έτσι. Όταν γνωρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε κοινωνία αληθινή με τον Θεό, τότε αυτή η στάση είναι αρκετή για να μας φρουρήσει. Όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και τη σκοτία αυτό που κατέλαβε. Το φως του Θεού φωτίζει το σκότος και δεν μπορεί το σκοτάδι να σβήσει το φως. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει το άγχος, να τους κυνηγούμε από πίσω, να βρουν τι λένε τα φυλάδια τους και πού κάνουν συγκεντρώσεις. Καλό και αυτό ίσως, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ίσως κάποια πρόσωπα υπεύθυνα. Αλλά δεν πρέπει να αγχωθούμε δηλαδή με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα ανθρώπινο. Αν ήταν ανθρώπινο, θα το είχαμε διαλύσει εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς οι ιερείς. Δηλαδή θα την είχαμε καταστρέψει με τα λάθη μας, τα ανθρώπινα που κάνουμε. Και ύστερα η έξω από την Εκκλησία. Αλλά ευτυχώς έτσι αποδεικνύεται ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της Εκκλησίας και δύναμης του Θεού, η οποία δεν εξαρτάται, παιδιά, η δύναμη του Θεού από τους ανθρώπους. Το είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας. Εγώ σας εξομολογούμε δηλαδή ότι όταν τυχαίνει να πάω σε εκκλησία στον κόσμο, δηλαδή στις ενορίες, ας πούμε, πάτε και εσείς, απελπίζομαι, πραγματικά απελπίζομαι. Όταν βλέπω την οχλαγωγία, εκεί τους πολυέλεους, εκεί στους ψάρτες, στους επιτρόπους να μετρούν τα γρόσια, αυτά τα σεντ, πώς τα λένε τώρα. Πραγματικά με πιάνει μία κατάθλιψη, ας πούμε. Και λέω ότι ο διάβολος δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, ας πούμε, είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή παρουσιάζομαι ό,τι χειρότερη εικόνα μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παρουσιαστούμε με χειρότερη μορφή από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε μια εκκλησία, δηλαδή πάμε να προσευχηθούμε σε μια εκκλησία που καίνε 3.000 λάμπες. Φανταστείτε, 3.000 λάμπες να καίνε. Και μεγάφωνα να μες το φτύσου να βουίζουν. Και κάτι ψάρτες απέσει, φρίκι. Λοιπόν, και επίτροποι αδιάφοροι, νεκροί, βλάσφημοι. Δηλαδή η παρουσία τους, ας πούμε, βλασφημεί τον Θεό. Δηλαδή, αν ήθελες να αποδείξεις ότι αυτός ο Θεός είναι νεκρός, είναι πτώμα εν αποσυνθέσει, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο εκεί το οποίο φαίνεται. Και όμως, για να μην πω μετά και για εμάς τους ιερείς, ας πούμε, να μην πάμε μέχρι εκεί. Εκεί πονάει περισσότερο το πράγμα. Και όμως, εδώ αυτό είναι το θαυμαστό, ότι παρά τα αυτά, ο Θεός ενεργεί. Και η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία με αποδείξεις σωτηρίας. Όχι κατά φανταστικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, έτσι δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, απολύτως τίποτα, από ανθρώπινη πλευρά, εν τούτης λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού και της δυνάμειος των μυστηρίων. Αυτό είναι το παράδοξο, παιδιά, και το ενθαρρυντικό, το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, όχι ελπίζοντες εις τις δυνάμεις της ανθρώπινης, αλλά στη δύναμη του ζώντος Θεού. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι να τελειώσουμε σήμερα με τις εντολές του Θεού, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα εξετάσουμε σήμερα δύο εντολές, οι οποίες είναι συνυφασμένες. Η μία είναι το ου κλέψεις, που είπαμε την άλλη φορά ότι θα είναι κοντά στις εξετάσεις σας, και η άλλη, να μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίο σου. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει κάτι ωραίο. Λέει, μη επιθυμήσεις, να σας το διαβάσω όπως το λέει εδώ, έτσι, για να δείτε τότε τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι. Τι μπορούσαν να επιθυμήσουν τότε, ας πούμε. Δεν το λέω για να γελάσουμε με το κείμενο, όχι, αλλά για να δούμε πού εκκινείται, ας πούμε, η επιθυμία των ανθρώπων. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όρον αυτού, μη δε ό,τι είναι ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Κατά γράμμα βέβαια σήμερα ποιος θα επιθυμήσει τον βούν και τον όρον του πλησίου που δεν υπάρχουν. Ναι, έχει αυτοκίνητα σήμερα. Το πρώτο δυστυχώς είναι αιώνιον πρόβλημα. Βέβαια, έτσι εξωτερικά, όπως και οι άλλες όλες οι εντολές, φαίνονται έτσι απλές. Να μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου, και να μην κλέψεις οτιδήποτε άλλο να ανήκει σε άλλον άνθρωπο, να μην το πιάσεις. Είναι απλό να το καταλάβουμε, έτσι, να μην κλέπτουμε, να μην πιάνουμε τα πράγματα τα ξένα. Γιατί όμως, παιδιά, λέει να μην επιθυμήσεις κάτι του πλησίου σου. Είναι δυνατό να μην επιθυμήσουμε τίποτα, αφού είμαστε άνθρωποι, έτσι. Θα δούμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, έτσι, καλό σπίτι. Εμείς δεν έχουμε σπίτι, είναι μικρό το σπίτι μας, ξέρω εγώ, στάζει, δεν μας χωράει. Βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, λέμε τι ωραίο σπίτι, μακάρι να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Είπαμε και τις άλλες φορές ότι οι εντολές και όλη αυτή η παιδαγωγία η πνευματική έχει νόημα να οδηγήσει την ψυχή μας σε μία ένωση με τον Θεό, το είναι μας, το προσωπικότητά μας. Δεν μας αφήνει εδώ ο Θεός να επιθυμήσουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα για να μάθαμε να επιθυμήσουμε τον Θεό. Δηλαδή, μη επιθυμήσεις τίποτα υλικών, φθαρτών, σχετικών, μην απολυτοποιήσεις το σχετικό, για να μπορέσει η ψυχή μας να κινηθεί προς τον Θεό. Και για να γίνω έτσι πιο σαφής,

Όλες οι εντολές έχουν σκοπό να θεραπεύσουν αυτή την αρρώστια της φύσεώς μας και αρχίζουν να μας συμμαζεύουν. Να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, και κόβουν αυτά τα παρακλάδια στα οποία διοχετεύεται η δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να καθαρίσει, να επιστρέψει σιγά σιγά σιγά, ώστε αυτή η δύναμη ως διενός αγωγού να πιεστεί και να ανέβει προς τον Θεό. Επειδή αν είναι δυνατόν και τα δύο παράθυρα, ανοίξετε τα εκεί που είναι δίπλα σας. Ωραία. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τις επιθυμίες μας. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι μιλούμε στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, για απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Όταν λέμε οι πατέρες έφτασαν στην απάθεια, οι Άγιοι σαν απαθείς, δεν σημαίνει ότι ήταν ανέστητοι, ήταν νεκροί. Έτσι, εδώ είναι ένα σημείο το οποίο διαφέρει ο όρος αυτός της απάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, από την απάθεια της φιλοσοφίας και από την απάθεια των Ινδουιστών. Απάθεια στη φιλοσοφία και στους Ινδουιστές είναι να μην επιθυμείς τίποτα. Να μην επιθυμείς τίποτα. Με αυτό να μην επιθυμείς τίποτα σημαίνει μηδέν, σημαίνει κενόν. Όταν δεν επιθυμείς τίποτα, γίνεσαι και εσύ τίποτα. Έτσι. Και όταν γίνεις τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου. Βλέπετε, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ένα πράγμα, μια αρρώστια της εποχής. Αυτή που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι μας, όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να έρχεται και προσπαθείς να βρεις κάτι που να τον ελκύσεις. Του λες, μήπως, ας πούμε, σου αρέσει αυτό? Όχι. Μήπως σου αρέσει το άλλο? Όχι. Μήπως θέλεις εκείνο? Όχι. Θέλεις το άλλο? Όχι. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν το συγκινεί τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε ο Θεός το συγκινεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τα έχει μηδενίσει όλα. Αυτό το πράγμα είναι νέκρα. Είναι νέκρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, μπορεί να κάνει, να επέμβει. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση που στον άνθρωπο δένονται τα χέρια του και δεν μπορεί να λυγίσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Του λες, καλά ρε παιδί μου, θα πεθάνεις? Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσεις? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει καμιά διαφορά από αυτόν, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος. Είτε ζει είτε πεθαίνει, το ίδιο πράγμα του είναι. Είτε αγαπά είτε αγαπάτε, είτε μισά είτε μισάτε, το ίδιο του είναι. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, το ίδιο πράγμα του είναι. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που έφτασε σε μια ανορεξία και δεν θέλει να φάει τίποτα. Ό,τι φάει, του φαίνεται χόρτο, του φαίνεται άχρον άους μονάγευστον, πώς λέγεται εκεί στη χημεία. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά σου 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά, 20 χρονών παιδιά, 22 χρονών παιδιά, νέους ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει στα αγόρια πιο πολύ. Στα αγόρια. Και να προσπαθείς να βρεις ίχνος μέσα στη ψυχή του, ίχνος, μία χορδή, κάτι, μία τρίχα, ας πούμε, που να τον πιάσει από αυτήν την τρίχα και να μην έχει τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά τα οποία καταλήγουν σαν ναρκωτικά. Αυτό το τραγικό, ότι όσες φορές έχεις μπροστά σου αυτό το παιδί, είναι σαν να πιάνεις ένα σώμα το οποίο είναι αέριον. Έτσι, θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, είχε έναν γιατρό, ένας μοναχός δικός μας, είχε έναν αδερφό γιατρό. Αυτός ο γιατρός ο αδερφός, ο λαϊκός, ας πούμε, ερχόταν κατά καιρούς να δει τον αδελφό του, τον μοναχό, στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη που είμαστε. Το παιδί αυτό ήταν άθειος. Έλεγε ότι ήταν άθειος.

Καλός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί, ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθιος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες, ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, κάθε σε φάγε περιέργεια, αυτή η εκκλησία τι έχει μέσα. Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα από την εκκλησία. Έχει καρέκλες, έχει, τι έχει μέσα, έχει εικόνες, πώς είναι χτισμένη, τίποτα διαφορετικό, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό. Όλοι του λέγαμε, ο άλλος του λέγε το ένα, το άλλο ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσαμε να τον κάναμε, να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι, να πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν ένα-δυο χρόνια με εντατικές προσευχές και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ, καθένας μόνος του. Και μία μέρα, σε κάποια αγρυπνία, κάποιος από εκεί, από τους μοναχούς, βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος, βλέπει το εξής πράγμα. Είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι φέρετρο? Ποιος είναι μέσα στο φέρετρο? Και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι ήσαν, ας πούμε, που ομορφή διακόνου της εκκλησίας, με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει? Αυτό το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ο ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν. Εκείνος χαμογέλασε και του λέει, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε, χάνεται το σώμα και γίνεται τον ατμός, δηλαδή, πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ, από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι, η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε, ίσως αυτός τον αναστήσει. Στο δρόμο μια μισή ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πάνε το πεις καλησπέρα σας, ας πούμε. Πες, μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι συνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες του ευλογείται, ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσω. Δεν έχει ούτε ευλογείται, ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύμα του καμιά χειραψία. Μπαίνει μέσα, μπαίνουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ, ο λαϊκός, ο αδελφός του, ο μοναχός και ένας άλλος. Του είπα εγώ, πρόσεξε, διότι ο γέροντας αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένα σεβασμό στην ηλικία του. Γιατί φοβόμουν, λέω, αν ανοίξω το μάτι τώρα αυτός, θα τον κάνει το γέροντα. Ναι, αλλά και ο γέροντας δεν πήγαινε από, πώς να πούμε, παρκάτου που λέμε στην Κύπρο, διότι... είναι και αγιορείτης, που δεν χαμηλώνει τη σημαία εύκολα, αλλά και αερημίτης. Οπότε μόλις μπαίνουμε μέσα, πριν προλάβουμε να μιλήσω εμείς, φιλήσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος έτσι από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνε το χέρι του, λέει καλώς τον καπετάνιο. Λέω, κατάλαβα τώρα, γιατί καπετάνιος του Άγιον Όρος λέγανε τους άθεους. Το 45... το 45...
τότε που ήταν αυτά τα οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν το, ας πούμε, των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάνουμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω, γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι, ένα όνομα, ξέρω, ο Κώστας, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ, εδώ που είμαστε. Του λέει, τι σας κρατάει. Μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο, αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες. Πώς μια ιδέα. Λέει, τι ενέργειες. Τι ενέργειες. Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς. Έτσι. Εκεί θα ξεμυρίζει το καημένος. Νομίζω ότι βρωμάει, ας πούμε. Του λέει, τι βρωμό, γιατί. λέει, τέλος πάντων, του είπε ένα δυο πραγματάκια, ας πούμε, γέροντας, εκείνο άρχισε να νευριάζει, διότι δεν ήθελε, εμάς μας έβγαλε έξω ο γέροντας, λέει, περάστε εσύ έξω, την άφησε. Έμεινε μία ώρα αυτό το παιδί μέσα και στη μία ώρα ο γέροντας του είπε όλη του τη ζωή, με την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας, τα πάντα, μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε. Ενώ όταν βγήκε έκλαιγε και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διέρχησε μία μέρα.

στα χρήματα, στα χτήματα, στην δόξα των ανθρώπων ή στη γνώση ακόμα, στη μάθηση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση, είναι δείγμα ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζει. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό. Ζει, ακόμα ζει. Ψάχνει κάτι, θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι. Έστω και αν αυτό πράγμα είναι αμαρτία, είναι οτιδήποτε. Εάν καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι μία απόδειξη ότι αναζητά και εάν θελήσει να βαθύνει στο βάθος του είναι του, θα δει ότι η καρδιά μας αναζητά τον ζώντα Θεόν, διότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο. Είναι ο Πατέρας μας. Ξέρετε, μοιάζουμε πολλές φορές εμείς με έναν άνθρωπο που η λογική μας, η ακάθαρτος, η εμπαθής λογική, σαν να κρατάει την καρδιά από το λαιμό έτσι και τη σφίγγει να μην μιλήσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται όχι δια της λογικής του, όχι δια του νοός, δια του εγκεφάλου του, αλλά δια της καρδίας του. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου. Το κέντρο του ανθρωπίνου είναι, ψυχοσωματικού είναι η καρδιά μας. Και ο Χριστός ομιλεί πάντοτε περί της καρδίας του ανθρώπου. Και λέει, παραδείγματος χάρη, Ιε μου δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου, μακάρι καθαρή την καρδία. Ή εκ της καρδίας εκπορεύονται τα καλά και τα κακά και τα αγαθά και τα λοιπά. Δεν είναι εκ του εγκεφάλου μας, εκ του νόου μας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την πτώση η καρδιά έχασε το κέντρο, την κεντρική της ύπαρξη και ο άνθρωπος εκφράζεται περισσότερο πλέον δια της λογικής. Και η λογική είναι αυτή η οποία κρίνει συμφεροντολογικά, ιδιωτελώς επηρεασμένη από το περιβάλλον, από τα πάθη, από τα κίνητρα, από όλα τα λογικά επιχειρήματα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Η λογική πολλές φορές φημώνει την καρδιά να μην μιλήσει. Και ο Θεός απευθύνεται στην καρδία μας. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να βρούμε τη δύναμη, να ακούσουμε τι θέλει η καρδιά μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό. Κυρίως αφορά την νεότητα. Να μάθουμε να δούμε τι θέλει η καρδιά μας. Και ύστερα να δούμε δια της λογικής πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας. Εν την ημέτρο, ξέρετε, αυτό το καταλαβαίνουν οι ερωτευμένοι, έτσι. Αυτοί που ερωτεύονται, ένα αγόρι, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και βλέπετε ότι μπορεί δια της λογικής να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ διότι, ξέρω εγώ, είναι πιο μεγάλος, δεν το θέλουν οι γονείς μου, δεν με θέλει εκείνος, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Αλλά η καρδιά λέει άλλα. Και δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους στην καρδιά. Άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει το μυαλό μας. Το ίδιο, βέβαια, και κατά αντίθετον και μεγαλύτερον τρόπο, συμβαίνει στον άνθρωπο όταν συναντήσει τον Θεό. Όταν συναντήσει τον Θεό, τότε ξυπνάει η καρδιά. Η καρδιά η οποία ήταν νεκρή, βυθισμένη, μέσα σε ύπνο, μέσα σε σκότος, μέσα σε πνευματική νέκρωση, ξυπνάει και αναγνωρίζει η καρδία μας ότι αυτό που είναι μπροστά μας είναι ο Θεός Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας έπλασε. Είναι ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός. Και τότε λοιπόν, ενώ η λογική λέει ότι «Μα τρελάθηκες, θα πας στην εκκλησία», αφού δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι παπάδες εκεί, δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι ψάρτες, τι να σήκωσεις τώρα από το πρωί, από τα χαράματα πας, μια κυρακή που έχεις να κοιμηθείς, είσαι νέο παιδί ας πούμε, γιατί να στερηθείς όλα αυτά τα καλά, όλοι τα κάνουν, εσύ γιατί να μην τα κάνεις, αφού κανένας δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο σήμερα, εσύ τώρα θα γίνεις να πούμε του Θεού. Διάφορα πράγματα, επιστρατεύει η λογική, επιχειρήματα. Ή ακόμα, το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν υπάρχει Θεός.
Εφαντάστηκες τι τρελός άνθρωπος είσαι να τηράσεις εντολές του Θεού και να μην υπάρχει. Είσαι δηλαδή άξιος πολλών δακρύων και γέλωτος δηλαδή, έτσι. Φαντάσου τώρα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει στο τέλος. Τι τραγωδία είναι. Γιατί το λέω, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Μην νομίζετε παιδιά, αυτή την κρίση της απιστίας την παίρνουν όλοι, την πέρασαν οι μεγάλοι Άγιοι. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Όσιος Νύφων, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, σε ένα διάστημα της ζωής του πέρασε επί 5 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, τον πόλεμο αυτών της αθείας. Και του έλεγε ο διάβολος, ούκαι στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όταν μόλις πήγε να πεκά, έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και αμέσως απαντούσε μέσα του, μα τι λες Χριστέ, αφού δεν υπάρχει Θεός, ούκαι στην Θεός. Και αυτός απαντούσε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου επιχειρήμα να μου φέρεις, εγώ θα επικαλούμαι το όνομα του Θεού. Μετά αυτός έπεσε σε πολλές αμαρτίες. Αυτός ο Άγιος έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε. Διαστροφές, ξέρω εγώ, διάφορες αμαρτίες. Διαβάστε αυτό, βίο να τα δείτε. Λοιπόν, και του έλεγε έτσι ο εχθρός, ας πούμε. Κοίταξε, αφού κάνεις αυτά όλα τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα καταστραφείς. Είσαι προορισμένος για την απώλεια, για την κόλαση. Και πέραν τούτου, ούκαι είσαι Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Επί 4,5 χρόνια βασανίζεται, το έκλαιγε, προσευχόταν, νίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, χτυπιόταν με αυτό το πνεύμα της απιστίας, ότι δεν υπάρχει Θεός. Συνεχώς επαναλαμβάνονταν μέσα του αυτή η ερώτηση, αυτή η φωνή, δεν υπάρχει Θεός. Όμως, σε 4,5 χρόνια, όταν πλέον αγωνίστηκε, μία φορά πέφτασε μέχρι το τέρμα των δυνάμεών του, εκεί την ώρα λέει ο βίος του Αγίου ότι έλαμψε σαν ο ήλιος μπροστά του και εμφανίστηκε ο Χριστός και πληροφορήθηκε μέχρι το βάθος του είναι του ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Το ίδιο συνέβη και με πολλούς Αγίους, ο Άγιος Σιλουανός κτλ. Με όλους μας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη του αγώνος, να μην έχουμε αυτή τη δύναμη της παρουσίας του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Ξέρετε ότι και μόνο που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, και μόνο που είμαστε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Αν δεν ήταν ο Θεός, ούτε λεπτό δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτόν τον χώρο, ούτε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εγώ να σας λέω τίποτα, ούτε λεπτό, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ένα μήνα, τίποτα δεν γινόταν. Όλοι μας περνούμε και περάσαμε αυτό το αμήλικτο ερώτημα. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι όταν ενεργεί μέσα μας η αμαρτία, ξέρετε, όταν ενεργούν τα πάθη, τότε κατά έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το εξιχνιάσω ακόμα, ότι μόλις ενεργήσει μια αμαρτία, χτυπάται η πίστης. Δηλαδή μόλις ενεργήσει μια αμαρτία μέσα μας, τότε χτυπάει τη βάση της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρετε ότι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δεν θέλουν τον Θεό. Δεν θέλουν να μην υπάρχει Θεός. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ ζω στην αμαρτία, αλλά ο Θεός να με λυπηθεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση εύκολα. Πού και πού βρίσκεις, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί αλίμονο, πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβάσει την ύπαρξη του Θεού με την υποδούλωση στην αμαρτία. Ο Θεός μας δίδει αυτήν την απάντηση στο ερώτημα της ύπαρξής μας. Και μην νομίσετε ότι όταν διερωτάστε, μα άραγε αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια, ότι είναι κάτι το παράδοξο και φοβάστε, τρέμετε, μα γιατί να σκεφτώ, μήπως ξέρω εγώ αμαρτάνω, μήπως... Δεν είναι παιδιά τίποτα. Αλίμονο. Αλίμονο εάν δεν σκεφτόσαστε αν υπάρχει Θεός. Με συγχωρείτε, δηλαδή θα είστε βλάκες. Φανταστείτε δηλαδή, πόσο βλάκες θα είμαστε εάν πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να ερευνήσουμε αν υπάρχει Θεός. Φανταστείτε τι μεγάλη βλακεία είναι. Δηλαδή να σου λένε κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, να το κάνεις και το πρώτο πράγμα μην το ερευνήσεις. Ρε αυτό που μου λέει αυτός
και μου λέει το κάνω, αξίζει τον κόπο, δηλαδή υπάρχει αυτός για τον οποίο κάνω ή δεν υπάρχει τελικά. Και η απάντηση είναι απλή, δεν είναι η απάντηση εγκεφαλική, όπως τον καιρό μας, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, υπήρχε ένα βιβλίο στα θρησκευτικά που λεγόταν Χριστιανική Ηθική. Αυτή η Χριστιανική Ηθική ήταν το καλύτερο βιβλίο για να γίνομαι άθεη. Διότι, ναι, ναι, άμα ήθελε να κάνεις έναν άθεο, δώσ' του το βιβλίο της Χριστιανικής Ηθικής της εποχής μου. Δεν ξέρω τώρα τι. Ήταν ένα έτσι καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να κυκλοφορεί. Έλεγε μέσα, αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Απόδειξη πρώτη. Ότι αφού ξέρω εγώ όλα έχουν έναν σκοπό και ο κόσμος έχει έναν σκοπό και ξέρω εγώ πώς έβγαλε το Θεό. Δεν μπορούσα να καταλάβω δηλαδή εγώ. Πώς αποδεικνύονταν ο Θεός από τις αποδείξεις του βιβλίου. Και τότε που ήμουν έκτη τάξη, πίστευα στο Θεό. Αλλά προσπαθούσα να τα μάθω εκείνα, να τα λέω στους μαθητές μου, που δεν πίστευαν. Αλλά αφού και εγώ δεν πειθόμουν ότι βρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει Θεός. Διότι ήταν εγκεφαλικά. Ήταν λάθος τρόπος. Ήταν ο τρόπος της δυτικής θεολογίας. Έτσι, η θεολογία δια της λογικής. Ενώ ήταν απλούστερο. Έμαθα ότι υπάρχει Θεός από τη γιαγιά μου, που πήγαινε στην εκκλησία και έκανε μετάνοιες και προσευχόταν και γενικών εσπίνην της και ζούσε τον Θεό και σου μετέδιδε τον Θεό ενώ ήταν αγράμματη, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ απλό πράγμα, διότι η ψυχή μας έχει αισθητήρια τα οποία αναγνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό όταν θέλουμε ενός ανθρώπου να το πείσουμε, να το μιλήσουμε περί του Θεού, πρέπει να το πιάσω να του λέμε, ξέρεις, υπάρχει Θεός, γιατί έλεγε εκεί μέσα, ναι, πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι αφού υπάρχουν τόσες αδικίες στον κόσμο, πρέπει κάποια στιγμή οι αδικίες να δικαιωθούν. Δηλαδή οι αδικούμενοι να δικαιωθούν. Οπότε κάποιος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, και αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας δικαστής που απέδινε τη δικαιοσύνη στους αδικούμενους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μιλούμε περί Θεού, θα μιλήσουμε στον άνθρωπο ότι κοίταξε το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδιά μας, το οπτικό όργανο. Και η απάντηση είναι απλή. Καθάρισε την καρδία σου εκ της αμαρτίας και το θα δεις τον Θεό. Το ίδιο λέμε και στους εαυτούς μας. Και κατά το μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας από τα πάθη και την αμαρτία, κατά το μέτρο αυτό έχουμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, Πάτερ, έχω αμφιβολίες αν υπάρχει Θεός. Η απάντηση ποια είναι? Να μάθεις να προσεύχεσαι και να ζεις μέσα στην Εκκλησία. Τότε αυτό θα σου απαντήσει από μόνο του. Όταν αυτό μας απαντηθεί, παιδιά, ότι όντως υπάρχει Θεός, ξέρετε, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και να μας πει ότι δεν υπάρχω, έτσι, να πει, να έρθει ο Χριστός να πει συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχω. Έτσι. Και όλα αυτά που σας είπα για μένα ήταν ψέματα. Δεν θα μας πείσει ούτε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Είναι ευκολότερο να πούμε ότι δεν υπάρχουμε εμείς παρά ότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν αυτή η εμπειρία του ζώντος Θεού γίνει μέσα μας, τότε πλέον ο Θεός γίνεται κέντρο της υπάρξεώς μας. Τότε λοιπόν, παιδιά, το μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, την αγελάδα του, το γαϊδαρο, ξέρω εγώ, λέει και τον όρο, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το σπίτι του, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν φυσιολογικά πλέον. Όχι μόνο δεν τα επιθυμούμε, αλλά και χαιρόμαστε όταν τα έχει ο αδελφός μας και δεν τα έχουμε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο άλλος άνθρωπος έχει και εμείς δεν έχουμε. Και όταν εμείς έχουμε και ο άλλος δεν έχει, τότε λυπούμαστε και το δίνουμε. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά ότι λέει, ποια είναι η διαφορά πριν πέσει η θεωρία του κομμουνισμού. Η διαφορά, λέει, ρε παιδιά, είναι εξής, είναι ότι ο χριστιανισμός λέει, γιατί εγώ να έχω κι άλλο να μην έχει, δώσ' του. Ο κομμουνισμός λέει, γιατί εκείνος να έχει και εσύ να μην έχεις, πάρ' του.
Ήταν μια διαφορά, ας πούμε, έτσι την έβλεπε ο γέροντας. Τώρα, εάν είναι έτσι, ας το ερευνήσουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία αυτή. Έτσι. Γιατί να έχει ο άλλος και εσύ να μην έχεις? Να του πάρεις. Και θυμάμαι, έλεγε, εγώ παιδιά, όταν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, τότε θα έβγαινε ξέρω ο Παπανδρέου και μερικοί θορυβήθηκαν ότι θα γίνει τώρα, θα γίνει κομμουνισμός. Λέει, μακάρι να γίνει, διότι εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε. Κάτι θα μου δώσουν. Είναι δυνατόν. Πράγμα, δεν είχε τίποτα ο καημένος. Τίποτα. Τελεία χτιμοσύνη, τίποτα. Και οπότε λέει, θα βγούμε ωφελημένοι, ας πούμε. Κλάψτε εσείς που έχετε. Ότι κάτι να σας πάρει. Είναι δυνατόν να σας τα αφήσει όλα. Έτσι είναι. Και μετά, ξέρετε, παιδιά, όταν πει ο Θεός κέντρο της ζωής μας, τότε και τα σχετικά πράγματα παραμένουν σχετικά. Δεν γίνονται απόλυτα. Και να τελειώσουμε έτσι με κάτι το οποίο μας ελείπει σε όλους. Βλέπετε, χθες ήταν κάποια αυτοκτονία κάποιου παιδιού. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν είχαμε ευαισθησία στην Κύπρο, ας πούμε, δεν θα ήταν στην πίσω σελίδα της εφημερίδας, ξέρω εγώ, που το γράψω. Εγώ δεν διαβάζω εφημερίδα. Αλλά το άκουσα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι, εντάξει, ένα παιδάκι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, πέθανε. Έτσι, είναι πόνος να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα παιδιά περνούν αυτήν την κρίση της αυτοκτονίας? Γιατί? Διότι σχετικά πράγματα τα έχουν μέσα τους απόλυτα, οι γονείς τους. Ή όχι οι γονείς, να μην φορτώνουν το βάρος στους γονείς τους καημένους. Η νοοτροπία, ξέρω εγώ, το πνεύμα, τα μαθήματα. Τα μαθήματα, τα χρήματα, η φιλενάδα μας, η ομορφιά μας. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, για τη μύτη του, ας πούμε, στραβή μύτη του. Και έκαμε 15 χειρήσεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνέρθει. Βρε παιδί, πού είναι στραβή μύτη σου? Εγώ έκανα τα μάτια μου να δω. Είναι ίσα, βρε παιδάκι μου. Πώς, όχι, στραβή. Μη γελάτε, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πράγμα? Να μπει ο άνθρωπος. Και να σας πω έτσι για 2 λεπτά. Θυμάμαι μια φορά ήρθε εκεί στον πατέρα Παΐσιο ένα παιδί που έλεγε το ένα του φτύ είναι πιο χαμηλό από το άλλο. Του λέω γελώντας, για στάσω ρε παιδάκι μου να δω, ας πούμε. Αστειευόμενο βέβαια. Αφού δεν μπορούσε να συνοηθεί άλλο τρόπο. Λέω, όχι ρε, ίσα είναι τα αυτιά σου. Όχι, λέει γέροντα, αυτό παιδί είναι πιο. Και αν είναι μια κλωστή, λέει, καλά λες, είναι πιο κάτω αυτό. Λέει, τι θες, να ψηλώσω αυτό ή να χαμηλώσω το άλλο? Του λέει εκείνος, γιατί ήρθε να του κάνει θαύμα. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως, λέει, στάσου 2 λεπτά να δούμε. Τον πιάνει από εδώ, τραβάει κάτω, λέει, κατεβάσω πριν λίγο αυτό. Μετά λέει, όχι, τώρα κατέβει πιο πολύ, να το ψηλώσω. Τον πιάνει από το άλλο, το τραβά. Τώρα λέει, είναι ίσα. Το καταλαβαίνεις, λέει, πράγματι, λέει, ίσαξε. Έγινε θαύμα. Είναι θαύμα. Αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, παιδιά. Και οι Άγιοι, ξέρετε, δεν έκαναν για να γελούν, όπως γελούμε εμείς που τα περιγράφουμε. Οι Άγιοι τα έκαναν για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί δι' άλλου τρόπο, ας πούμε, να καταλάβει με μια σοβαρότητα ότι κοίταξε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά έγινε και αυτός ο Άγιος, τη σπάσει τα πάντα, έγινε όπως αυτός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η σοφία η οποία καλύπτει το κάτω από το κάλυμα αυτό της μορίας, δηλαδή. Και για να πάμε εκεί που είμαστε προηγούμενος, πριν το ανέκδοτο. Αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία μας τραυματίζουν και τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε δείχνουν ακριβώς το τραγικό λάθος της εποχής και το τραγικό λάθος το οποίο κολυμπούμε όλοι μας σήμερα. Και όταν βλέπετε αυτό το πράγμα που λέγεται άγχος, που δεν υπήρχε, παιδιά, ρωτάτε, ένιξω τις μητέρες σας να πούμε, ρωτάτε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, ξέρω,
Τι σημαίνει άγχος, αν υπήρχε στην εποχή τους η λέξη, ούτε λέξη δεν υπήρχε άγχος, αφού δεν υπήρχε. Και εγώ που δεν είμαι γέρος τόσο να πούμε, αλλά επειδή από 20 χρονών ξέρω ήμουν στο Άγιον Όρος, εκεί δεν είχαμε αυτό το πράγμα, πράγματι και εγώ δεν ήξερα τι είναι το άγχος. Και θυμάμαι μια φορά ένα γεροντάκι, το οποίο έλεγε, παιδί μου, τι είναι το άγχος. Και του λέει ένας, είναι ένας πόνος εδώ, εδώ που είναι. Αυτός μια μέρα κρυολόγησε, είχε βήχα. Και λέει, είχαμε ένα μοναχό γιατρό. Λέει, φωνάξε τον Πάτερ Παύλο να έρθει τον γιατρό. Πήγε ο Πάτερ Παύλος, λέει, για γιατρέ μου, μήπως είναι άγχος. Και φτύνω συνέχεια, του λέει, είχε βήχα. Ήταν άγνωστο. Γιατί λοιπόν υπάρχει άγχος σήμερα. Ακριβώς σε αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Χάσαμε το μέτρο. Έτσι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Δεν είμαστε απόλυτα όντα. Είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι, ξέρω εγώ, αριστούχοι. Ούτε όλοι σαν τον Αϊνστάιν. Είμαστε μικρών, ας πούμε. Το μυαλό μας είναι μικρόν. Δεν τα πιάνει όλα. Να περιοριστούμε με αυτό που κάνουμε. Καλό είναι και το 15 και το 12 και το. Και το 10, ας πούμε, και το κάτω από τη βάση εκείνο καλό είναι. Εάν, μα δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνουμε όλοι έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αξία, ας πούμε, ούτε ο ένας βαθμός, ούτε τίποτα, ούτε ακόμα και ένα πρόσωπο. Πολλοί έρχονται, πάτερ μου, ξέρω εγώ, ή μια κοπέλα, ένα αγόρι, είχα ένα δεσμό και με εγκατέλειψε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να φάμε, να πιούμε τίποτα. Του ρωτάς, καλά, αγαπάς τον Χριστό όπως αγαπάς αυτόν τον πρόσωπο που έχασες τώρα. Αγαπάς τον Θεό έτσι. Δηλαδή σε συνέχεια, ας πούμε, η μορφή του Θεού, η παρουσία του Θεού και το ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχέση με τον Θεό σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια αυτή η σχέση με αυτόν τον πρόσωπο, λέει όχι. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα σχετικό πράγμα το έκαμε απόλυτο και πως είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σε αναπαύσει κατά απόλυτον τρόπο. Ό,τι και να κάνει παιδί μου, όσο και να σε αγαπά, όσο και να τον αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να σε αναπαύσει, ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου είναι καταπλασμένη από τον Θεό και έχει αιώνια διάσταση και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να καλύψει την αιώνια διάσταση της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, είναι λάθος να περιμένουμε ένα απόλυτη ανάπαυση από ένα πρόσωπο, έστω και αν είμαστε ερωτευμένοι μαζί του. Διότι θα έρθει κάποια ώρα που αν πούμε ότι θα κυλήσει όλη η ζωή μας αντί μήνας του μέλητος, ξέρω εγώ, θα είναι χρόνια του μέλητος. Μα και χρόνια του μέλητος να γίνουν και να στάζουν μέλη και σιρόπια όλη στη ζωή, θα έρθει η ώρα πια που θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπος αυτός για το θανάτου του. Θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα χωριστείς από τον άνθρωπον αυτό. Τότε τι θα κάνεις. Εάν ήλπισες κατά απόλυτον τρόπον, θα απογοητευτείς και θα πέσεις στο κενό. Γιατί τους παλιούς ανθρώπους ο θάνατος δεν τους συνέτριβε. Ξέρετε με πόση καρτερία υπέμειναν το γεγονός του θανάτου. Οι παλιοί άνθρωποι. Υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών που είχαν ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, σύζυγο κτλ. Με καρτερία, με μια μεγάλη έτσι, ψυχή αντιμετώπιζαν. Γιατί ήταν σημωμένοι με αυτό το πράγμα. Ήξεραν ότι το απόλυτο είναι ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι περιορισμένοι. Και απεκδεχόμεθα αυτό το γεγονός. Λοιπόν, παιδιά, έτσι μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να ζούμε σωστά, αρμονικά, να κινείται η επιθυμία προς τον Θεό και τότε όλα να φωτίζονται δια του Θεού πλέον μέσα στην καρδία μας. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί πέρασαμε βέβαια λίγο την ώρα, για 5 λεπτά ίσως να δώσουμε. Καλά. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι? 18. Πόσες έχουμε σήμερα, δεν ξέρω.
Πόσες? Α, τέσσερις. Εγώ νομίζω 18. Να, τότε στις 18 λοιπόν. 18 Νοεμβρίου. Ημέρα Δευτέρα. Ναι, αυτά παιδιά. Θέλετε να κάνουμε προσευχή για να πηγαίνετε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, στο καλό.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής της Ενσλατένη της Μακεδονίας Αθλισάσης το έτος 1790.

στην εποχή μας που αγνοούμε τη δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας και η αγνότητα χλεβάζεται και περιφρονείται, οι Άγιοι Μάρτυρες της αγνότητας με το μαρτύριό τους έρχονται να μας τονίσουν ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί για αυτή τη μεγάλη αρετή. Για την αγνότητα θυσιάστηκε και η Αγία Νεομάρτης Χρυσή, που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από το χωριό Σλάτενα της Αλμοπίας. Ήταν άσημη κατά το γένος, κόρη ενός πτωχού χωρικού που είχε μαζί με αυτήν 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ξεχώριζε όμως από τις αδελφές της, όχι μόνο επειδή είχε πολλά ηθικά και φυσικά προσόντα, αλλά κυρίως επειδή ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη. Ο διάβολος όμως, που δεν άντεχε την αρετή της, χρησιμοποίησε την έκτακτη φυσική της ομορφιά ως μέσο, ώστε να την ρίξει σε μεγάλη δοκιμασία. Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις αντίκρισε την ομορφιά της νεαρής Χρυσής, καταλήφθηκε από σατανικό έρωτα. Όταν έμαθε ότι η Χρυσή μαζί με τις αδελφές της και άλλες γυναίκες χριστιανές βγήκαν στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα, ο νεαρός Τούρκος πήρε μαζί του μερικούς φίλους του και ήρθε στο δάσος. Συλλαμβάνουν τη Χρυσή και δια της βίας την φέρουν στο σπίτι του Τούρκου διοικητή. Εκεί ο νεαρός Τούρκος άρχισε να την κολακεύει και να της υπόσχεται ότι αν τουρκέψει θα την κάνει σύζυγό του και με έμφαση της τονίζει ότι αν δεν δεχτεί την πρόταση αυτή θα την βασανίσει σκληρά. Η Χρυσή δεν φοβήθηκε τις απειλές του και με γενναιότητα του απάντησε «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ και αυτόν μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου. Δεν θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια και αν μου κάνετε».

Οι Τούρκοι, όταν άκουσαν αυτά, αρχικά σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο για να την λυγίσουν. Παρέδωσαν την νεαρή χρυσή στις Τουρκάλες να την μεταπίσουν εκείνες. Και τι δεν μεταχειρίστηκαν. Κολακίες, μηχανοραφίες, μαγικά ξόρκια, όλα όμως στάθηκαν ανίκανα να νικήσουν την αγνή κόρη που μέσα της υπήρχε η δύναμη του Σταυρού. Για 6 μήνες οι Τουρκάλες προσπαθούσαν να κάνουν τη Χρυσή να αρνηθεί την πίστη της. Μετήλθαν τα πάντα, δίχως όμως να κατορθώσουν τίποτα. Η Χρυσή ήταν αμετάπιστη. Αφού είδαν οι Τούρκοι ότι τίποτα δεν πέτυχαν, κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της για να πείσουν τη Χρυσή να τουρκέψει, διαφορετικά τους περιμένει θάνατος πικρός. Με δάκρυα την πλησίασαν οι γονείς και οι αδελφές της και προσπαθούσαν να την πείσουν να τουρκέψει. Με τα λόγια τους την έβαλαν σε μεγαλύτερο πειρασμό. Και όμως η Χρυσή δεν λύγησε. Καταπίεσε τον εαυτό της, ξεπέρασε τους όρους και τους νόμους της φύσης και τους είπε τα εξής. «Με αυτά που λέτε δεν είσαστε πλέον γονείς μου και αδελφές μου». Δεν θέλω πλέον να σας ξέρω. Πατέρας μου είναι τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μητέρα μου η Κυρία Θεοτόκος. Και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι. Με τα λόγια αυτά τους έδιωξε από κοντά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, αποφάσισαν να βασανίσουν τη Χρυσή και δια της βίας να την φέρουν στο θέλημά τους. Την οδήγησαν στο υπόγειο του Τούρκικου Αρχοντικού και για 3 ολόκληρους μήνες, πληρωμένη αγαρινή, την έδερναν ανελέητα. Επειδή όμως εκείνη έμενε αμετάπιστη, της αφαίρεσαν πολλές λωρίδες από το δέρμα της και τις άφησαν να κρέμονται μπροστά της για να την κάνουν να φοβηθεί. Μα και αυτό το οδυνηρό μαρτύριο δεν στάθηκε ικανό να λυγίσει τη Χρυσή. Οι Τούρκοι, που δεν άντεχαν την υπομονή και την καρτερία της, προέβησαν σε ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια. Πήρωσαν μία ζούβλα, την οποία πέρασαν από το ένα αυτί της και βγήκε από το άλλο. Οι οδυνηροί πόνοι δεν λύγησαν τη Χρυσή. Η νεαρή Παρθενομάρτης, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον βιογράφο της, μπορούσαν να κάμψουν και αυτούς τους μεγαλόψυχους άνδρες, η Χρυσή υπέμεινε τα πάντα με πολύ γενναιότητα, αντλούσα δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού. Οι Τούρκοι, ύστερα από όλα αυτά, οργισμένοι και πιο άγριοι από θηρία, για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωση που υπέστησαν από μία αδύναμη κόρη, άρπαξαν τη Χρυσή, την κρέμασαν σαν αρνή σε μία άγρια χλαδιά. Στη συνέχεια, όλοι με μαχαίρια στα χέρια άρχισαν να την τεμαχίζουν και να κόβουν κομμάτια από το σώμα της. Η Παρθενομάρτης Χρυσή αυτή τη φοβερή ώρα ύψωσε τη ματιά της στον ουρανό και αμέσως η μορφή της άρχισε να αστράφτει και να λαμποκοπά εξαίσια. Τότε κάτι ψιθύρισε σαν ύστερη προσευχή και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η νεαρή κόρη, η Αγία Χρυσή, παρέδωσε το πνεύμα της στον ημφίο της Ιησού Χριστό, κοσμημένη με 2 στεφάνια στο κεφάλι της, της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795, όταν η Παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των νεομαρτύρων, εκείνων δηλαδή των Αγίων, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ο υμνογράφος ωραιότατα της ψάλλει. Όσπερ καλικέλαδος αηδών, Χρυσή η νεομάρτης, επιδέντρων το του Χριστού όνομα εφώνης λυγυρός,
και εκείθεν εις καλλιάν ανέπτυς την επουράνιον.

25 Δεκεμβρίου, Τετάρτη, 59η ημέρα πολέμου, Χριστούγεννα. Πολλές αρμονίες ακούσαμε μέχρι τώρα, από τα πυροβόλα, αεροπλάνα, όλμους, πολυβόλα και τυφέκια, αλλά σαν την αρμονία, την οποία ακούσαμε από 15 και πλέον καμπάνες από τα απέναντι του Λιμποχόβου χωριά, επί της σειράς Αργυροκάστρου, κατά τα 6 το πρωί, ε οποίε ανήγγυλον χαρμόσυνα την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ούτε και θα υπάρξει ωραιότερα. Ξημέρωναν Χριστούγεννα και εξαιτίας του Μουσολίνη, εμείς βρισκόμαστε της πατρικής οικίας κάνοντες Χριστούγεννα μέσα εις ελληνικά χωριά ιταλοκρατούμενα μέχρι προλίγων ημερών. Ίσως βέβαια η μοίρα μας επεφύλασε αυτές τις γιορτές για την ξενιτιά.

Χριστούγεννα. Να είναι άραγε Χριστούγεννα σήμερα ή είναι μια από τις συνηθισμένες ημέρες του πολέμου? Σε τέτοια κατάσταση που βρισκόμαστε και σε τέτοια μέρη, πώς να ξέρεις αν σήμερα είναι Χριστούγεννα? Μήπως υπάρχει κάτι το ιδιαίτερον ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τας Αγίας αυτάς ημέρας? Όχι. Και χθες με τα ίδια φορέματα και υποδήματα ήμουν ενδεδειμένος και σήμερα πάλι με τα ίδια, ενώ ως πολίτης θα είχε κάτι καινούριο να φορέσει ο καθένας. Φαγητό, και αυτό συνηθισμένο, με μόνη τη διαφορά πως σήμερα, εκτός από κονιάκ, τσιγάρα, κουραμάνα και σταφίδα που παίρναμε καθημερινώς, σήμερα πήραμε επιπλέον το πρωί έναν κουραμπιέ και το μεσημέρι με το συσίτιο κρέας με όριζα και ένα πορτοκάλι. Μόνον αυτά ήσαν τα επιπλέον γλυκίσματα και φρούτα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν υπό τη αυτά συνθήκας να αισθανθείς την χαράν την οποίαν θα αισθανόσουν κάπως αλλιώς και κατά την Αγίαν ταύτην ημέραν?

Οπωσδήποτε και αν το σκεφτείς και οσονδήποτε αν το φανταστείς πως σήμερα είναι Χριστούγεννα, δεν θα μπορέσεις να το αισθανθείς και δεν θα δυνηθείς να γελάσεις, παρά τον αντίον ενθυμούμενος και αναλογιζόμενος πως σήμερα είναι Χριστούγεννα και εσύ να βρίσκεσαι εδώ, δεν θα μπορέσεις να γελάσεις, αλλά μια πίκρα θα ποτίζει το στόμα σου και μια στενοχώρια θα περιβάλλει την ψυχή σου. Μέσα όμως σε όλη αυτή τη στενοχώρια που μας αναγκάζει να μένουμε σκυθροποί, μία μόνο ιδέα μας κάνει να χαρούμε λιγάκι. Η ιδέα της νίκης. Να νικήσουμε σύντομα τον ύπουλο και άνανδρο επιδρομέα για να μπορέσουμε γρήγορα να γυρίσουμε στα σπίτια μας ο καθένας και να μπορέσουμε άλλες παρόμοιες ημέρες να αισθανθόμεν την χαρά των. Κατά την σημερινή ημέρα είχαμε αποφασίσει 14 χωριανοί να πάρουμε αρνί. Γι' αυτό το λόγο πήρα και εγώ χθες 2 μπουκάλια μπύρα, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε να

πάρω με αρνή. Σαν δεν βρήκα με αρνή, λέγω κι εγώ πως μια και έχει ο λόχος κρέας, σήμερα πίνω τις μπύρες, έχων ως μεζέ το κρέας του συσιτίου. Με την ιδέα αυτή λοιπόν, μετά την συνάντηση εις αγοράν Λιμποχόβου, μετά των υπολείπων συγχωριανό μου, γυρνώ στο λόχο μου και μόλις έφτασα στο σπίτι που καθόταν η δημιουργία μου, ακούω τη σάλπιγγα να χτυπά συσίτιο. Χαρούμενος τότε κι εγώ, παίρνω την καραβάνα μου και πηγαίνω στα μαγειρία. Η δημιουργία μου ήταν δεύτερη στη σειρά για να πάρει συσίτιο. Πήρε η πρώτη δημιουργία και ακολούθησε η δική μου. Εγώ, προπορευόμενος της δημιουργίας μου ως βοηθός δημιουργήτου, πλησιάζω πρώτα το καζάνι, μου γεμίζει την καραβάνα ο μάγειρας και έπειτα πλησιάζω τον άλλο μάγειρα για να πάρω το κρέας. Παίρνω την ανάλογη μερίδα και τι να δω. Κρίμα στη χαρά που είχα πως θα έχω 5 κιλά κρέας ως μεζέ της μπύρας κατά το μεσημέρι. Η μερίδα μου ήταν 40-50 δράμια και αν αφαιρέσει κανείς 10-15 δράμια κόκαλα, κάνετε λογαριασμό να δείτε πόσο κρέας ψαχνό μου μένει. Τι να κάνω όμως, αναγκάστηκα με αυτό να πιω. Αφού έφαγα, εις μάτινε δοκίμασα να διώξω τη στενοχώρια, η οποία με κατήχε δια τούτο, πέφτω και εγώ και κοιμάμαι και ξυπνώ κατά την διανομή του εσπερινού συσίτιου. Μετά το συσίτιο, αφού είχε πια νυχτώσει, μαζευτήκαμε όλοι στο θάλαμό μας και την προτροπή του σπιτονικοκύρη μας, τον οποίο φοβούμεθα μήπως τον ανησυχήσουμε επειδή είχε μικρά, αρχίζομαι το γλέντι το οποίο διήρκησε ως τα 10 το βράδυ. Πολεμικές επιχειρήσεις κατά αυτήν την ημέρα δεν εσημειώθησαν. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα ήταν συνεφώδης καθ' όλην την ημέρα, χωρίς να βρέχει.

26 Δεκεμβρίου, Πέμπτη. 60η ημέρα πολέμου. Το πρωί, αφού σηκωθήκαμε και πήραμε τα σχετικά φαγόσιμα, ως και τσιγάρα, γύρισαν άλλοι στο θάλαμό τους και άλλοι στην αγορά και γυρίσαμε κατά την ώρα του συσιτίου πάλι στο δωμάτιό μας και φάγαμε. Μετά το φαγητό, μερικοί μείναν στα σπίτια, ενώ οι υπόλοιποι κατέβηκαν στην αγορά. Κατά τις 1:30 έρχεται διαταγή να φύγει ο λόχος μας δια το Λάμποβο, κάποιο άλλο χωριό απέχουν 2 ώρες σχεδόν πιο μακριά από το Λιμπόχοβο.

Χτυπά τούτε η σάλπιγγα και συγκεντρώνεται ο λόχος, ο οποίος και εκίνησε στις 4 η ώρα. Εγώ με το Δημηρίτη μου και τρεις άλλους στρατιώτες τραβήξαμε από τις 2 η ώρα για να εξεύρωμε σπίτια. Στο δρόμο που πηγαίναμε, ρίχναμε άσκοπους πυροβολισμούς, σκοπεύοντας διάφορα δέντρα και πέτρες. Φτάνομαι κατά τις 4 η ώρα στο χωριό. Βρίσκομαι τον πρόεδρο και αμέσως φροντίζομαι και ευρίσκομαι σπίτια. Κατά τις 5.30 με 6 ήλθε και ο λόχος, τον οποίο οδηγήσαμε στα σπίτια. Σαν ήρθε έτσι απότομα η διαταγή να φύγουμε, το μεσημέρι δεν είχα φάγει το κρέας, μακαρόνια, διότι είχα φάγει από τις 10 ψωμί και μια ρέγγα, και σαν φύγαμε απότομα αναγκάστηκα να δώσω το φαγητό μου στο σπίτι του νοικοκύρη και να αφήσω επίσης και τα 2 κενά μπουκάλια της μπύρας, ως και 50 δράμια ρύζι. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα συνεφώδης. Πολεμικά γεγονότα κατά αυτήν την ημέρα δεν έπαυσαν να οικούοντο αριστερά του Τεπελενίου, ήτι προς Αυλώνα ή κατά τη θάλασσα, βομβαρδισμοί πυροβολικοί.

27 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, 61η ημέρα πολέμου του Αγίου Στεφάνου. Από χθες το βράδυ είχα βάλει το προσώψιό μου στην πλάτη και στο στήθος, διότι ήμουν ιδρωμένος. Το πρωί μόλις σηκωθήκαμε και πήραμε ρόφημα. Μας είπαν πως όποιος θέλει να πάει στην εκκλησία είναι ελεύθερος. Ξεκίνησα κι εγώ με 2-3 άλλους και πάμε στην εκκλησία στον Άνω Μαχαλά, διότι η κοινότης συνίσταται εκ 2 συνοικισμών, έκαστος των οποίων έχει ιδιαίτεραν εκκλησίαν και λειτουργεί την μεν μία Κυριακή εις την μία, την δε άλλην εις την άλλην. Κατά αυτήν την ημέρα έτυχε να λειτουργεί η του άλλου συνοικισμού. Πηγαίνομαι εκεί και βρίσκομαι και άλλους. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας πέρασαν πλέον των 20 εχθρικών αεροπλάνων, χωρίς όμως και να βομβαρδίσουν. Μετά το τέλος της λειτουργίας, κατά τα 11 η ώρα, φεύγομαι για να επιστρέψουμε στο συνοικισμό μας. Καθώς γυρνούσαμε, βγάζω το προσώψιό μου από την πλάτη και βρίσκω 122 εχμαλώτους. Φτάνομαι στο συνοικισμό και αμέσως ακούμε τον σαλπικτή να σημαίνει συσίτιο. Παίρνουμε το φαγητό μας και μετά τούτο αρχίζουμε 31, η οποία διήρκησε ως τας 12 και 4, με ένα διάλειμμα μόνο κατά την διανομή του απογευματινού συσίτιου. Κατά αυτήν την ημέρα έλαβα 3 δέματα από το σπίτι. Καιρικές συνθήκες και καιρός συνεφώδης και ψυχρός, και το βράδυ κατά τας 10 η ώρα άρχισε να ψυχαλίζει, ενώ στα βουνά έριχνε χιόνι. Επιχειρήσεις. Το πυροβολικό εξακολουθούσε και σήμερα να βάζει επί των υψωμάτων του Τεπελενίου κατά ρεά διαστήματα.

28 Δεκεμβρίου, Σάββατο. 62η ημέρα πολέμου. Μετά το συνηθισμένο εγερτήριο και προτού ακόμη λάβουμε το πρωινό μας ρόφημα, άλλο εγερτήριο σημαίνει εκ νέου την έγερσή μας. Το δεύτερο τούτο εγερτήριο δεν το σημαίνει η σάλπιγγα, αλλά οι βομβαρδισμοί αεροπλάνων, οι οποίοι οικούοντο πολύ πλησίον μας. Αφού εβομβάρδισαν τα λίγα αυτά εχθρικά αεροπλάνα, έφυγαν και δεν επέστρεψαν. Καθόλου κατά την υπόλοιπη ημέρα. Βομβαρδισμοί πυροβολικού επίσης δεν έγιναν κατά αυτήν την ημέρα. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα ήταν συννεφώδης, χωρίς να βρέχει. Μετά τους πρωινούς βομβαρδισμούς, αφού δεν ενεφανίστησαν πλέον αεροπλάνα, γίνεται συγκέντρωση λόχου και μετά ταύτα διαφόρων ειδών ηματισμού. Μετά την διανομή του ηματισμού, επικολούθησε διανομή φυσικίων και μετά ταύτα διανομή συσιτίου. Κατά τα απογευματινά ώρα, επειδή δεν κάναμε τίποτε, εγώ και μερικοί άλλοι αρχίσαμε την 31, με διάλειμμα μόνον κατά την διανομή του απογευματινού συσιτίου. Το παιχνίδι κατά αυτήν την ημέρα διήρκησε ως τα 11 παρα 5, διότι είχε τελειώσει το σπερματσέτο.

29 Δεκεμβρίου, Κυριακή. 63η ημέρα πολέμου. Από χθες το βράδυ είχα ειδοποιηθεί πως ένας δεκανέας μου έφερε κάποιο δέμα και έτσι ήμουν υποχρεωμένος να μεταβώ εις Λιμπόχοβο προς λήψην του δέματος. Πράγματι, μετά το πρωινό προσκλητήριο παίρνω άδεια και μεταβαίνω εις Λιμπόχοβον. Εκεί συναντώ τον δεκανέα και μου δίνει το δέμα, το οποίον περιείχε πορτοκάλια μέσα, εκ των οποίων έλειπε ένα. Τα παίρνω, φεύγω και μετά ταύτα συναντώ και άλλους χωριανούς μου, οι οποίοι ευρίσκονται εις Λιμπόχοβον, εις τους οποίους και τρώγω το μεσημέρι. Μετά ταύτα αγοράζω και λίγα ακόμα πορτοκάλια και κατά τα 4 η ώρα γυρίζω πάλι για το Λάμποβο. Καθοδόν έκανα σκοποβολή με άριστα αποτελέσματα. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα ήταν καλός και ο ουρανός καταγάλανος. Ως εκ τούτου κατάλληλος διαεροπορικάς επιδρομάς, από τα οποία και δεν γλιτώσαμε. Πολλά εχθρικά αεροπλάνα κατά αυτήν την ημέρα εβομβάρδισαν διάφορα χωριά και προπάντων επεδίωκαν τους δρόμους προς αποκοπήν της συγκοινωνίας.

30 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, 64η ημέρα πολέμου. Ημέρα κατά την οποία τέλος πάντων εδέησε να εγκαταλείψουμε την υποκομεία για αρκετές ημέρες. Χθες το βράδυ έφεραν δύο κλιβάνους εκστρατείας και άρχισε αμέσως ο κλιβανισμός όλων των ειδών. Από πρωίας ήρχισε ο κλιβανισμός της δημιουργίας μας και τελείωσε στα 7 και 4 το βράδυ. Κατά αυτήν την ημέρα, ο καιρός ήταν καλός και ο ουρανός καταγάλανος, ως εκ τούτου κατάλληλος διαεροπορικάς επιδρομάς από τα οποία και δεν γλιτώσαμε. Καθ' όλην την ημέρα, εβομβάρδισαν διάφορα χωριά και δρόμους. Κανονίδι πυροβολικού δεν οικούστη κατά αυτήν την ημέρα.

31 Δεκεμβρίου, Τρίτη, 65η ημέρα πολέμου. Ο καιρός κατά αυτήν την ημέρα ήταν συνεφώδης και ψυχρός. Δουλειά κατά αυτήν την ημέρα δεν είχαμε καμία. Ύπνο κατά τη χθεσινή νύχτα δεν κάναμε καλόν, διότι κατά τις 8 η ώρα της χθες το βράδυ ήλθε ο αγγελιοφόρος του τάγματος, ώστις ειδοποίησε τον λοχαγό να μεταβεί εις Λιμπόχοβον μετά 4 μεταγωγικών. Ξεκίνησε και επέστρεψε κατά τας 12 και μας ειδοποίησε πως εν περιπτώσει συναγερμού να είμεθα έτοιμη διεκκίνηση. Το τιούτον μας ανησύχησε πολύ και ως εκ τούτου μας κόπηκε ο ύπνος. Ευτυχώς όμως δεν έγινε τίποτε και έτσι κομμάτια να γίνει που δεν κοιμηθήκαμε. Σαν δεν είχαμε δουλειά κατά αυτήν την ημέρα, το στρώσαμε κι εμείς την 31 ως τας 5 το πρωί, με αποτέλεσμα να κερδίσω 12 δραχμές.

1η Ιανουαρίου 1941, Τετάρτη, 65η ημέρα πολέμου. Καιρός από πρωίας έως το μεσημέρι βροχερός, σαν να θρυνούσε κι αυτός μαζί με μας, διότι τέτοιες μέρες βρισκόμαστε μακράν των οικογενειών μας. Κατά την διανομή του πρωινού ροφήματος, παρέστηκε ο λοχαγός μας, ώστις μας είπε λίγα συγκινητικά λόγια και ακολούθως μας εκκοινοποίησε τα σευχάς του Υπουργού Στρατιωτικών, ως και την προαγωγή του. Μετά ταύτα, μας ανεκκίνωσε διαταγήν τάγματος, ή της περιείχε ευχάς επί το νέο έτη και την δωρεάν ενός πορτοκαλιού εις όλους τους στρατιώτας του τάγματος εκ μέρους δύο στρατιωτών του πρώτου λόχου. Κατά το διάστημα της υπολείπου ημέρας, σαν δεν είχαμε δουλειά, μετά την διανομή του μεσημβρινού συσιτίου, χείρου, κοιμηθήκαμε διότι είμεθα άϊπνοι απόψες. Εμένα όμως, με έτρωγε μια σκέψη και έτσι δεν κοιμήθηκα. Οι σκέψεις ή το να δωρήσω κι εγώ ένα πορτοκάλι εις όλους τους στρατιώτες του τάγματος, δια τούτου εσκέφτην την επομένην ή να μεταβώ εις Λιμπόχοβον και ανακοινώσω εις τον ταγματάρχην την επιθυμίαν ειν ήχον. Απότερος δε σκοπός ή το η χορήγηση αδείας και κατά δεύτερον λόγον η δωρεά των πορτοκαλιών. Εκεί που σκεπτόμουν ώρες ολόκληρες αυτό, το βραδάκι έρχεται διαταγή ή να την επομένην μεταβόμεν όλοι εις Λιμπόχοβον, δια να συγκροτηθεί όλο το τάγμα και είναι μαζί, επειδή είχε φύγει το τρίτο τάγμα και η έδρα του συντάγματος. Αφού ήλθε τη αυτή διαταγή, ενόμισα και εγώ πως τώρα είναι ευκολότερον να εκπληρώσω τον πόθον μου.

μέρες πολέμου. Από το ημερολόγιο του Θεμιστοκλή Έξαρχου. Εφέδρου λοχεία στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Σημειώσεις μέχρι την 22 Νοεμβρίου 1940, από 23 Νοεμβρίου 1940 ως 7 Φεβρουαρίου 1941 και από 18 Φεβρουαρίου ως 20 Απριλίου 1941. Επεξεργασία του ημερολογίου από τον γιο του Παντελή. Ανέκδοτο κείμενο Φεβρουάριος 2010. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Νικόδημος Γρεκός. Νέα έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, ασφυκτική κατάσταση στην Ιερά Πέτρα. Η Λιβύη, επικαλούμενη το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, απειλεί με διακοπή των διπλωματικών σχέσεων αν προχωρήσουν οι γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προθεσμίες να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οσμή στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ξεκίνησε από σήμερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 2.000 δημοτικά σχολεία. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ για την πρέσβυρα Γκιλ Φόιλ. 11 αγνοούμενοι στη Βουλγαρία μετά τη βύθιση πλοίου από νέα επίθεση ντρόουν. Καταιγίδες σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες διαδρομές κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα τελέσει στις 6 το απόγευμα τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Νικόδημος Γρεκός στα κάτω Πατήσια. Το κέντρο ανήκει στο Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία ή σύνδρομο Down. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης το πρόγραμμα «Η Συμβουλευτική του Ιδρύματος». Σημαντική έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη παρατηρείται εκ νέου τις τελευταίες ώρες. Ειδικά στην Ιερά Πέτρα η κατάσταση είναι ασφυκτική, με αναφορές να κάνουν λόγο για περίπου 1.000 αφήξεις σε μόνο ένα βράδυ. Και ενώ, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν είναι καλές, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όπως μετέδιδε η ΕΡΤ, ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας, στον χώρο της ΑΓΡΕΚΣ, στις πρώην αποθήκες Αγροτικής Ένωσης, συνοστίζονταν περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ερυθρός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί η μεταφορά 167 ατόμων στη δομή της Αγιάς Χανίων. Αρχικά έχει αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στην ημέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ρίχνει τη σκιά του στις σχέσεις με τη Λιβύη και μάλιστα σε μια στιγμή όπου ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Σεύρον προετοιμάζεται για την έναρξη ερευνών στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Η Λιβύη, με ρηματική διακοίνωσή της προς την Ελλάδα στις 24 Αυγούστου, δεν διαμαρτύρεται απλώς για τις έρευνες που έχουν εξαγγελθεί σε περιοχές νοτίως της Κρήτης, προειδοποιεί πως η συνέχισή τους και άλλες τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών και να προκαλέσουν ενδεχομένως ακόμη και την πάυση τους. Σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση, η Λιβύη εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τις έρευνες και εξερευνήσεις που διεξάγονται στις θαλάσσιες περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την επέκταση αυτών των περιοχών, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για την πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης για προσφορές, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου του 2026, σε επιβεβαίωση όσων δημοσιεύθηκαν στην ελληνική εφημερίδα της κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογών ανθράκων και ενεργειακών πόρων θα παραχωρήσει άδεια για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε περιοχή νότια της Κρήτης, της Πελοποννήσου και του Ιωνίου Πελάγους.
Η λιβική πλευρά διαμαρτύρεται για τις ελληνικές έρευνες, δηλώνοντας πως έχει συμφωνηθεί η αποφυγή προκλητικών ενεργειών, την ώρα που η ίδια επιδιώκει να κατοχυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και θέλει στις συνομιλίες με την Ελλάδα να γίνουν αποδεκτές οι προσπάθειές της να επιβάλλει τελεσμένα μέσω της κατάθεσης στον ΟΗΕ χάρτη των θαλάσσιων ζωνών που όρισε μονομερώς στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου και όλων των δικό της απότατων διεκδικήσεων επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πάντως η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην Ανατολική Λιβύη έπειτα από 12 χρόνια ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ακύλα Σάλεχ από την Προεδρία της Βουλής και η αντικατάστασή του από άλλον πολιτικό ο οποίος ανήκει στο περιβάλλον του Σαντάμ Χαφτάρ. Ο Σάλεχ ήταν ένας από τους πολιτικούς με τους οποίους είχε υπάρξει καλή συνεννόηση και είχε αφήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Και φυσικά ήταν από εκείνους που είχαν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. Με την αντικατάστασή του εναπόκειται πλέον αποκλειστικά στην πλευρά Χαφτάρ να αποφασίσει αν θα υποκύψει στις πιέσεις της Άγκυρας προκειμένου να υπάρξει και τυπική κύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου από τη Βουλή. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών σε όλο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο κύριος Πιερακάκης αναχωρώντας σήμερα για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μία διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, πρόσθεσε ο κύριος Πιερακάκης. Προθεσμίες προκειμένου να απολογηθούν μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Οι δύο εξ αυτών θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου του 2026. Η εξέλιξη δρομολογήθηκε έπειτα από αίτημα της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών που χειρίζεται τη δικογραφία για την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης σε βάρος των κατηγορουμένων. Η νέα δίωξη αφορά το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου. Μετά την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με βάση το νέο κατηγορητήριο. Με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, το οποίο θα κρίνει αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών αλλά και των εκατοντάδων εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας στάθηκε η Σοφία Ζαχαράκη τονίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις

Κυρία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση, μια αναγκαία εναλλακτική για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η εξαποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καθημερινή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη. Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υποδεχθεί στο Υπουργείο τα Προεδρία των 15 μελών Μαθητικών Συμβουλίων, προκειμένου να ακούσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους και να συζητήσουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η κυρία Ζαχαράκη υπενθύμισε επίσης πως το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού ύψους περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ με το ΦΠΑ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-27 με ορίζοντα ολοκλήρωση τον Γενάρη του 2028. Ξεκινά από σήμερα η διανομή των σχολικών γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 δημοτικά σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως. Τα γεύματα παρουσιάζονται την ίδια μέρα που διανέμονται με τη μέθοδο Cook and Serve. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής, με εναλλαγή κρέατος, ψαριού, οσπρίων και λαχανικών, καθώς και σαλάτες, φρούτα και ψωμί ολικής άλεσης. Χρησιμοποιείται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, δεν επιτρέπεται το τηγάνισμα και περιορίζεται η χρήση αλατιού. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει σε αυτό, χωρίς διαχωρισμούς, ώστε το σχολικό γεύμα να αποτελεί κοινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και να αποφεύγεται ο στιγματισμός. Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστήριου Αθηνών, προχωράει η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που αποτελεί μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας τεκμηριώνουν την ενοχή των κατηγορουμένων, επικαλούμενοι παράλληλα την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας και τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Το αίτημα κατατέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ενώ στις 4 το απόγευμα οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν σκέπτεται να απομακρύνει την πρέσβυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε θετικά πως «το εξετάζουμε, ναι». Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που ήγηραν σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Την Τετάρτη, ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε από τον δωρητή των εκστρατιών του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, Eric Deeters, 100.000 δολάρια για να μειωθεί το υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας της λίγες μέρες πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα. Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας της στην Αθήνα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήρθε ενώ η Guilfoyle βρισκόταν ήδη στη δίνη του Κυκλώνα. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μέσω ανακοίνωσης των δικηγόρων της, υποστηρίζει πως ο Eric Deeters της οφείλει 150.000 δολάρια. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι τήρησε τους κανονισμούς του State Department για τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εν ώψη της συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σήμερα το μεσημέρι, την πρώτη τους μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είχε απορρίψει κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ μια τριμερή συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Για τις 3:30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η

0: δέκατη συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία, με αντικείμενο το πακέτο προτάσεων που στοχεύουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και έτυχαν θερμής αποδοχής από τον κύριο Γκουτέρες. Τα 6 από τα 7 μέτρα που προτείνονται την χάνουν και της αποδοχής του κυρίου Ερχιουρμάν. Πηγαίνω με πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού που μοιράστηκα και με τον Γενικό Γραμματέα και έτυχε θετικής υποδοχής από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος σήμερα το πρωί. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους προσερχόμενος σε τραπεζικό συνέδριο στη Λεμεσό και ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως «Οφείλω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε και μετά τη συνάντηση θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Πραγματικά θεωρώ ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορούμε, ναι, να έχουμε θετικές εξελίξεις», κατέληξε. Από την πλευρά του, ο κύριος Ερχιουρμάν ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα πως η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί 6 από τις 7 προτάσεις, προσθέτοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο μια συζήτηση που θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ακύρωσε ταξίδι του στην Άγκυρα και θα προσέλθει στη συνάντηση σήμερα φορώντας κολάρο εξαιτίας προβλήματος υγείας. 11 ναυτικοί αγνοούνται στη θάλασσα σήμερα μετά τη βύθιση πλοίου από νέα επίθεση με ντρόνς στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Πρόκειται για τη δεύτερη πολύ νεκρή βύθιση φορτηγού πλοίου στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, εξέλιξη που οδήγησε τη Βουλγαρία να καλέσει τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. 2 φορτηγά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Η Βουλγαρία απέφυγε να κατηγορήσει ρητά τη Ρωσία για τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε πως το αποτέλεσμά τους ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Άλλη μία επίθεση σε άμεση γυθνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, δήλωσε ο Ράντεφ σε τηλεοπτικό διάγγελμα. Τις επιθέσεις καταδίκασαν επίσης η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Μόσχα δεν έχει προβεί ως αυτή την ώρα σε σχόλιο για τα περιστατικά. Ένα τσουνάμι σε αργή κίνηση που απειλεί να αλλάξει ριζικά όχι μόνο την αγορά εργασίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα κράτη, βλέπει να έρχεται η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας πως οι κυβερνήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν μέχρι να γίνουν ορατές όλες οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλώντας τη Δευτέρα από την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπαγκόγκ, η Γεωργίεβα περιέγραψε μια τεχνολογική μετάβαση που ήδη περιορίζει τη ζήτηση για εργαζόμενους σε επαγγέλματα με επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την απασχόληση σε δραστηριότητες με χαμηλότερες αμοιβές. «Πρόκειται για τσουνάμι που κινείται αργά, αλλά παραμένει τσουνάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επικεφαλής του Ταμείου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί απλώς να καταργήσει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Αλλάζει τη σύνθεση της απασχόλησης, μεταφέροντας τη ζήτηση από ορισμένες ειδικότητες προς άλλες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητος καλύτερους μισθούς ή ποιοτικότερες θέσεις. Ως παράδειγμα, υπογράμμισε την αύξηση των χαμηλά αμοιβόμενων θέσεων σε κλάδους όπως οι κατασκευές. Μια εξέλιξη που, όπως παρατήρησε, δεν αποτελεί λόγο πανηγυρισμού. «Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε με ακρίβεια πως θα είναι ο κόσμος της εργασίας σε 5 χρόνια», παραδέχθηκε η Γεωργίεβα. «Εκείνο που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις», πρόσθεσε, «είναι να παρακολουθούν συστηματικά τις αλλαγές, να αξιολογούν τις συνέπειές τους και κυρίως να λαμβάνουν μέτρα από τώρα. Η προειδοποίηση του Δούνου του δεν σημαίνει πάντως ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως απειλή. Οι εκτιμήσεις του Ταμείου δείχνουν ότι η ευρύτερη υιοθέτησή της μπορεί να προσθέσει και έως και μία ποσοστιαία μονάδα στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των προηγμένων ασιατικών οικονομιών. Μία τέτοια ενίσχυση, σύμφωνα με την Γεωργίεβα, θα μπορούσε να υπερκαλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις που ασκεί η γύρανση του πληθυσμού στην ανάπτυξη των πλουσιότερων χωρών της περιοχής. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά ποιοι θα επωφεληθούν από αυτήν και πώς θα διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν θα συνοδευτεί από λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερες ανισότητες και ασθενέστερη φορολογική βάση. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα το βράδυ έχουμε Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα επί τη Ιερά Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας, της Επιβατινής. Θα τελεστεί λοιπόν Αγρυπνία στις 9 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα. Γνωστό κάνει το πρόγραμμα της Πανήγυρης και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στη Νέα Πεντέλη. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30, Μέγας Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Πατέρα Νεκταρίου Καρακόπου, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών. Και αύριο Τετάρτη στις 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 6 το απόγευμα, παράκληση στην Οσία Παρασκευή. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έφταστο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες Δευτέρα 12 του μηνός αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη 13 του μηνός και αύριο Τετάρτη 14. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο και από το βράδυ της Τρίτης 13 του μηνός. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη 13 του μηνός. Πρόσχερα, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, στη Δυτική Σερεά και τη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο, ενώ τις βραδινές ώρες, έως και τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική, από τις πρώμεσημβρινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, από τις απογευματινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες κόκκινη προειδοποίηση. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και της Κυκλάδας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων, από αργά το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Στα Δωδεκάνησα, από αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και Ερεθύμνου, από τις βραδινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, 14 του μηνός, στην Εύβοια, έως αργά το απόγευμα, κόκκινη προειδοποίηση. Πρόσκαιρα, στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και της Κυκλάδες, κυρίως δυτικά και βόρεια τμήματα, έως και τις πρώτες ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική, μέχρι και τις πρωινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, Μαγνησία, έως και το απόγευμα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα Δωδεκάνησα, έως το απόγευμα, προειδοποίηση πορτοκαλί. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και νομός Ερεθύμνου, έως αργά τη νύχτα, πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά, πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 9, 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά και 10 μποφόρ θα πνέουν. Αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στο κεντρικό από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Το δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρο. Και πάμε τώρα να δούμε το σημερινό καιρό. Λοιπόν, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων που είπαμε προηγουμένως. Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι από βορείες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα πελάγια τοπικά και 8. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγια 7. Ενώ το νοτιοδυτικό Αιγαίο και στο Σαρονικό και στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ. Το νοτιοδυτικό Κρητικό δυτική-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ και βορειοδυτικό Αιγαίο από το απόγευμα 9 μποφόρ. Βορειοανατολικό Αιγαίο από τα μεσάνυχτα 9 μποφόρ και κατά τη διάρκεια της νύχτας 9-10 και στο Θρακικό από τα μεσάνυχτα 8 με 9 μποφόρ βόρειο-ανατολική σε αυτές τις περιοχές. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια επιρροτικά 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα 19 με 21 και στην νότιο-ανατολική νησιωτική χώρα 23 με 25. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάσο, στην Άξο, στη Σούδα και στο Τυμπάκι της Κρήτης και 26 το Ηράκλειο, ενώ οι μικρότερες θερμοκρασίες είναι 9 βαθμούς που έχουμε στην Κοζάνη και στη Φλόρινα και 10 στην Καστοριά. Έχουμε βροχές Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Λάρισα, Σέρες, Ράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κάριστο, Τρίπολη, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Γιάννενα και στους βόρειους ωραιούς στην βόρεια και στους ωραιούς στην Βόρεια Εύβοια. Και επίσης στην Αττική, στο κέντρο στα Μέγαρα, στα Σπάτα στην Ελευσίνα, στο Τατόι, ενώ στο Ελληνικό έχουμε καταιγίδα και επίσης καταιγίδα έχουμε Ανδραβίδα, Καλαμάτα, Άραξο, Ρόδο και το Καστελόριζο έχει 23 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις, με νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή είναι νότιο-νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα θα γίνουν νότιο-νότιο-ανατολική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και από το απόγευμα περιμένουμε βροχή να ξεκινήσουν οι βροχές στο Καστελόριζο. Η Αττική σήμερα έφτασε τους 22 βαθμούς θερμοκρασία με ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ με βροχή και καταιγίδα τοπικές και η Θεσσαλονίκη έφτασε στους 16 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή με βόρειους ανέμους με βροχή από το απόγευμα, βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά για αύριο. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Έρια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 και πρόσκαιρα και 10 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά στους 16 με 18, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά υπηρετικά και τα 12 23 με 24 βαθμούς. Στην Αττική και αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία η οποία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 19 βαθμούς και βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε 11 βαθμούς το πρωί, 16 με 17 το μεσημέρι θερμοκρασία, με βροχή, με βοριάδες 4 με 5 μποφόρ. Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες για αύριο, Θράκη 10 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 14 το μεσημέρι. Ήπειρος 8 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι. Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 18 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 15 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 14 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησος 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο, 13 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς. Κυκλάδες, 17 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά Εύβοια, 12 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι, Κρήτη, 15 μέχρι και 22, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 15 μέχρι 21, Δωδεκάνησα, 17-24, με βροχή στο Καστελόριζο και θα έχουμε και αύριο δυτικούς ανέμους στο Καστελόριζο, νότιο-δυτικούς, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα θα γίνει νότιο-νότιο-ανατολική και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, με βροχή και καταιγίδα. Και η Αττική, όπως είπαμε, 14 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 16 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Λίγο ιδιαίτερη προσοχή και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο να ενημερώνουν τα κατατόπους λιμεναρχεία γιατί θα υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο και ασφαλές απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την προσωπικότητα του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, αυτή την ώρα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Φώτη Βασιλείου, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Βασιλείου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Γεια σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Συζητήσαμε την προηγούμενη φορά για τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος έμεινε στο θρόνο για πολύ λίγο, έχοντας παντρευτεί, όπως είχαμε πει, τη χείρα του Ρωμανού του Δευτέρου, και ενώ έγινε κηδεμόνας των δύο παιδιών του, του μελλοντικού αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου και του αδελφού του Κωνσταντίνου. Είχαμε αναφέρει και ότι παρόλες τις επιτυχίες του και στο πεδίο της μάχης, αλλά και γενικότερα στη διοίκηση που ήταν μετρημένη και σοβαρή, ο Νικηφόρος ποτέ δεν κατάφερε να γίνει ένας αγαπητός αυτοκράτορας, και αυτό βέβαια επισφραγίστηκε με την δολοφονία του. Τη δολοφονία του μάλιστα από τον Ιωάννη τον Τσιμισκή, ο οποίος Τσιμισκής ήταν ανιψιός του, έτσι. Ήταν ανιψιός του. Ο Νικηφόρος ήταν θείος του, και μάλιστα δίπλα στον Νικηφόρο είχε κάνει ο Τσιμισκής τα πρώτα του βήματα στο στρατό. Αυτή η διάσταση της συγγένειας δίνει ίσως μια επιπλέον, ας πούμε, τραγικότητα σε αυτό το συμβάν. Εκείνη τη δραματική νύχτα, θυμίζω λίγο στους ακροατές που είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή και σε αυτούς που δεν είχαν ακούσει, ότι οι συνωμότες μπήκαν μέσα στο παλάτι, αναζήτησαν τον αυτοκράτορα στην αυτοκρατορική, στο δωμάτιό του, στο υπνοδωμάτιό του. Δεν ήταν εκεί όμως, γιατί ο Νικηφόρος συνήθιζε τα βράδια, ήταν πολύ ασκητικός άνθρωπος και πολύ πιστός, όπως είχαμε αναφέρει, και συνήθιζε να κοιμάται σε ένα μικρό δωματιάκι στο πάτωμα, και μάλιστα τυλιγμένος με το ράσο που του είχε κληροδοτήσει ο θείος του, ο μοναχός Μιχαήλ Μελαϊνός, ο οποίος είναι και Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Μιχαήλ Μελαϊνός. Λοιπόν, έτσι τον βρήκαν, τον ξύπνησαν με κλωτσιές, τον ανάγκασαν να γονατίσει μπροστά στον Τσιμισκή. Τον ρώτησαν για τις... τον ρώτησαν για τις... Του ζήτησαν να απολογηθεί. Την απολογήθηκε ο άνθρωπος, ήταν από τον ύπνο. Και εκεί τον έσφαξαν. Όταν αντιλήφθηκαν η προσωπική του φρουρά για το τι συνέβη, ήταν πια αργά. Οι συνωμότες πέταξαν το κεφάλι του αυτοκράτορα του νεκρού Νικηφόρου πάνω τους, και όλοι κατάλαβαν ότι πλέον είχε χαθεί η μάχη. Τώρα, από αυτά που συνέβησαν εκείνη στη συνέχεια, δείχνει ότι ήταν μια πολύ καλά μελετημένη συνωμοσία, και μας δείχνει, αν θέλετε, και το χαρακτήρα του Τζιμισκή, ο οποίος σε αν θέλετε με τον Νικηφόρο δεν αφήνε τίποτα στην τύχη και ήταν πολύ πιο μελετημένος και πολύ πιο μεθοδικός, και είχε και πολιτικό, αν θέλετε, ένστικτο, το οποίο δεν το διέθετε ίσως ο Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή, αμέσως συγκλήθηκε η σύγκλητος. Βγήκαν τελάλιδες στην Κωνσταντινούπολη που ενημέρωσαν τον λαό για την αλλαγή, αφενός μεν για την αλλαγή αυτοκράτορα, αφετέρου ότι οι δύο διάδοχοι, οι δύο νόμιμοι διάδοχοι της Μακεδονικής Δυναστείας, ο Βασίλειος και ο Κωνσταντίνος, συνεχίζουν να είναι αυτοκράτορες και απλώς ο Ιωάννης είναι νέος, είναι αυτοκράτορας, αν θέλετε. Άρα ότι δεν έχουμε μια δραματική αλλαγή, αν θέλετε, στην εξουσία, απλώς ένας άλλαξε, ας πούμε, ο πρώτος αυτοκράτορας. Το δεύτερο είναι ότι υπογράφηκε αμέσως διάταγμα που οποιασδήποτε λαιλασίες και ταραχές θα γίνονταν θα τιμωρούνταν αυστηρά και από τον νόμο, γιατί ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα βρίσκανε κάποιοι την αφορμή να μπουν μέσα σε σπίτια και να κλέψουν και να λαιλατήσουν και να καταστρέψουν και να επωφεληθούν, ας πούμε, της κατάστασης. Ενώ βλέπουμε τώρα ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτήν την διάσταση, αν θέλετε, και αυτήν την κατάσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Τζιμισκής είχε συνενόχους μέσα στο παλάτι. Οι βυζαντινοί χρονογράφοι κοιτάζουν προς την πλευρά της Θεοφανός, της χείρας του Ρωμανού, μια ωραία γυναίκα χαμηλής καταγωγής, μας λένε, στην οποία αποδίδουν το φόνο δύο αυτοκρατόρων. Πιθανότητα να μην ήταν η Θεοφανό πίσω από αυτό, ή τέλος πάντων να μην ήταν η συμμετοχή, να ήταν μικρή, διότι δίπλα στο πλευρό του Τσιμισκή από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκε μία φιγούρα χαρακτηριστική, θα έλεγε κάποιος, βυζαντινή, αλλά των διαδρόμων τέλος πάντων του παλατιού, ο οποίος ήταν ο Βασίλειος, ο νόθος γιος του αυτοκράτορα Ρωμανού του Δευτέρου, ο οποίος ήταν ευνούχος, είχε το αξίωμα του παρακοιμόμενου και βρισκόταν πάντα δίπλα σε αυτοκράτορες και αν θέλετε διοικούσε με αυτόν τον τρόπο την αυτοκρατορία. Ήταν ένας πολύ ικανός άνθρωπος, απαραίτητος, θα έλεγε κανείς, για τη λειτουργία του κράτους, γιατί ήξερε πρόσωπα και πράγματα και ήξερε και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριστεί. Οι πηγές είναι γενικά εχθρικές απέναντί του, αλλά αυτό δεν σημαίνει, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ακριβώς της θέσης του, το γεγονός δηλαδή ότι ήταν αναγκαστικά, ας πούμε, μένε στα παρασκήνια της εξουσίας, και βέβαια το γεγονός ότι ήταν ο νόθος γιος ενός αυτοκράτορα, ο νόθος γιος του Λακαπινού και του Ρωμανού Λακαπινού, και βέβαια ότι ήταν ευνούχος. Πάντα υπήρχε μια προκατάληψη, ας πούμε, εναντίον των ευνούχων στις βυζαντινές πηγές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο Βασίλειος βοήθησε πολύ τον Ιωάννη Τζιμισκή και σε αυτή την πρώτη του, ας πούμε, σαν πρώτα του βήματα να μπορέσει να σταθεροποιήσει την εξουσία του. Και αργότερα βέβαια τον ανιψιό του, τον Βασίλειο, τον δεύτερο, τον Βουλγαροκτόνο, αυτόν τον μεγάλο αυτοκράτορα. Αλλά ίσως αναφερθούμε κάποια άλλη φορά ή στο επόμενο εκπομπή σε αυτόν. Τέλος πάντων, το δυσκολότερο που είχε μπροστά του ο φίλος μας ο Ιωάννης ήταν να κατορθώσει να βρει ένα κοινό τόπο με τον τότε Πατριάρχη. Διότι ενώ μπόρεσε και, αν ας πούμε, κατάφερε να φέρει με το μέρος του τη σύγκλιτο ή την διοίκηση του διοικητικού μηχανισμού της αυτοκρατορίας, επίσης το στρατό, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζιμισκής δεν ήταν τυχαίος, αλλά ήταν και ο ίδιος ένας πολύ σπουδαίος στρατηγός, ίσως ο καλύτερος στρατηγός μετά τον Νικηφόρο Φωκά. Άρα ο στρατός δεν είχε την πρόβλημα να τον δεχτεί στην ηγεσία του κράτους. Είχε όμως μια δυσκολία να πείσει τον Πατριάρχη. Ο οποίος Πατριάρχης αρνήθηκε την είσοδό του στην Αγία Σοφία. ο Πατριάρχης πολύ εύκτος τότε στο θρόνο, είχε διαφορές με τον Νικηφόρο Φωκά, δεν ήταν οι σχέσεις τους άχαστες, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε να δεχτεί και τον και έναν δολοφόνο μέσα στην εκκλησία και να τον στέψει. Έτσι ο Νικηφόρος, ο Τζιμισκής, αναγκάστηκε αφενός μεν να προτείνει κάποιους Ελλάσσονες, ας πούμε, συμμέτοχους στη συνωμοσία ως δολοφόνους του Αυτοκράτορα, και έκανε τη μεγάλη, το μεγάλο, αν θέλετε, κίνηση να υποδείξει και ως αρχισυνομότρια τη χείρα του Νικηφόρου Φωκά, την Θεοφανώ, και έτσι η Θεοφανώ οδηγήθηκε στην εξορία. Επιπλέον, ο Τζιμισκής προσέφερε την προσωπική του περιουσία σε αγαθοεργίες, δηλαδή τη μισή περιουσία την μοίρασε σε φτωχούς αγρότες και μεσαίους αγρότες της περιοχής του, της γενέτειράς του, και την υπόλοιπη περιουσία τη χρησιμοποίησε για να χρηματοδοτήσει ένα λεπροκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πηγές που μας παρουσιάζουν τον Τζιμισκή σαν έναν άνθρωπο ο οποίος κατατρίχονταν από τύψεις σε όλη του τη ζωή για αυτό που έκανε. Υπάρχουν βέβαια και άλλες που μας τον παρουσιάζουν πιο bon vivere σε σχέση με τον Τζιμισκή. Ο Τζιμισκή, σε σχέση με το Φωκά, άλλωστε δεν έλειπε συνεχώς σε εκστρατείες ο Τζιμισκής όπως ο Φωκάς. Πραγματοποίησε όμως δύο πολύ μεγάλες και πολύ σημαντικές εκστρατείες. Η πρώτη εναντίον των Ρώσων ήταν η πιο, έτσι, αν θέλετε, ένδοξη, πιο σημαντική του. Έγινε η Ρώση μετά από πρόσκληση του Νικηφόρου Φωκά, είχαν κατέβει για να βοηθήσουν το Βυζάντιο, αλλά τελικά κατέληξαν σε απειλή, καθώς απορρόφησαν το βουλγαρικό κράτος και απειλούσαν πια το Βυζάντιο ευθέως και ακόμα και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Προσπαθούσαν να τους αποθήσουν τους Βυζαντινούς, κατά κάποιο τρόπο να τους περιορίσουν στη Μικρά Ασία. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν θα το δεχόταν ποτέ κάποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας. Ο Τσιμισκής εκστράτευσε εναντίον τους. Η εκστρατεία αυτή ήταν πάρα πολύ σκληρή, αιματηρή. Θα έλεγε κανείς ότι χωρίστηκε σε δύο μέρη. Πρώτα πολιόρκησε και κατέκτησε την περιοχή που της παλαιάς Βουλγαρίας, εκεί συνέλαβε τη Μεγάλη Πλεστλάβα, εκεί συνέλαβε τον Βόρη, τον παλαιό ηγέτη της Βουλγαρίας, και τον χαιρέτησε ως ηγεμόνα των Βουλγάρων. Αυτό του έδωσε ένα προτέρημα στρατηγικό, γιατί πλέον οι Βούλγαροι που είχαν συμμαχήσει και είχαν περάσει στο στρατόπεδο του Ρώσου ηγεμόνα τους για το Σλάβου, αυτομόλυσαν προς τους Βυζαντινούς. Μετά έδωσε μια πολύ σκληρή, έκανε μια πολύ σκληρή πολιορκία της πόλης Δωρόστολο, που εκεί αφενός μεν χρησιμοποίησε το όπλο του υγρού πυρός, αφετέρου έκλεισε ασφυκτικά την πόλη, ούτως ώστε οι άνθρωποι που ήταν μέσα κλεισμένοι λιμοκτονούσαν. Ως για το Σλάβος αναγκάστηκε μετά από σκληρές μάχες να παραδοθεί. Ο Αυτοκράτορας φέρθηκε γενναιόδωρα, πρέπει να πούμε, δηλαδή επικύρωσε τα παλαιά προνόμια, τα εμπορικά που είχαν, ας πούμε, οι Ρώσοι, έδωσε τρόφιμα στους πολιορκημένους για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά ο Σβιατοσλάβος δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει, γιατί στον δρόμο της επιστροφής έπεσε πάνω σε ένα στράτευμα από πατσινάγκες κοντά στο Δνίπερο, και εκεί σκοτώθηκε σε εκείνη την μάχη. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι και ότι το αποτέλεσμα ήταν να ο Τσιμισκής να προσαρτήσει την παλαιά Βουλγαρία στο δικό του κράτος, παρότι είχε αναγνωρίσει τον βόρειο ηγεμόνα των Βουλγάρων, αυτό δεν τον εμπόδισε, και έτσι να επεκτείνει, και έτσι όχι μόνο να απομακρύνει έναν έτσι μεγάλο κίνδυνο και το Βυζάντιο, αλλά και να επεκτείνει ουσιαστικά το κράτος του. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Τσιμισκής ήταν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είχε με τον Γερμανό αυτοκράτορα Όθωνα τον Μέγα. Είχαν ψυχρανθεί οι σχέσεις του Βυζαντίου με τον Όθωνα, διότι ο Νικηφόρος Φωκάς είχε αρνηθεί έτσι με πολύ περιφερνητικό τρόπο στο αίτημά του να του προσφέρει μια προφυρογέννητη βυζαντινή πριγκίπισσα σαν σύζυγο. Βλέπετε, οι βυζαντινές πριγκίπισσες ήταν πολύ φέρνες νύφες. Ο Τσιμισκής με μια χαρακτηριστική διπλωματική κίνηση ξεπέρασε το Ισκόπελο. Με τι έκανε, νομίζετε? Δεν προσέφερε προφυρογέννητη πριγκίπισσα στον φίλο μας τον Όθωνα. Προσέφερε όμως μια δική του συγγενήσα, την περίφημη Θεοφανό, η οποία τελικά έγινε μεγάλη, πολύ σπουδαία βασίλισσα της Γερμανίας και συνεισέφερε πάρα πολλά και στους Γερμανούς, αλλά και αποτέλεσε, αν θέλετε, και μια γέφυρα ανάμεσα στο Βυζάντιο και σε εκείνο τον βορεινό κόσμο. Και βέβαια ο Τσιμισκής συνέχισε τον πόλεμο που είχαν και οι προκατοχή του και βέβαια ο Νικηφόρος Φωκάς στην Ανατολή με τους Άραβες. Ξέρετε, οι Άραβες πια βρισκόταν είχε αλλάξει η δυναμική, δεν ήταν εκείνοι οι τολμηροί, ας πούμε, πολεμιστές οι οποίοι ελεηλατούσαν, είχαν το Βυζαντινό κράτος, εισχωρούσαν μέσα και προσπαθούσαν να αποκτήσουν ό,τι και την μπορούσαν. Βρισκόταν σε άμυνα πια. Παρ' όλα αυτά, ο Τσιμισκής έδωσε σκληρές μάχες και κατάφερε μαζί τους να αφενός μεν να στεροποιήσει τις μεγάλες κατακτήσεις του προκατόχου του και κατά δεύτερον να επεκτείνει το κράτος του προς την Ανατολή. Βέβαια, με μεγάλη περίσκεψη έφτασε μέχρι την Ναζαρέτ, αλλά δεν προχώρησε μέχρι την Ιερουσαλήμ, διότι ήξερε ότι εκεί θα αντιμετώπιζε πολύ διαφορετικά και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, έκανε μια εκστρατεία, προσπάθησε να κάνει μια εκστρατεία με στόχο την ανακατάληψη της Αιγύπτου, ένας στόχος ο οποίος φαίνεται ότι ήταν ο μόνος αυτοκράτορας ο οποίος είχε αυτή την επιθυμία. Οι άλλοι βυζαντινοί αυτοκράτορες προτιμούσαν να έχουν έτσι πιο ρεαλιστικούς, αν θέλετε, στόχους. Τώρα για τις άλλες πλευρές της πολιτικής του Ιωάννη Τσιμισκή δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Αναφέρεται ότι ήταν γενναιόδωρος και φιλάνθρωπος, ας πούμε, και ότι είχε έτσι μια κατανόηση απέναντι στους ανθρώπους, στους φτωχούς ανθρώπους. Αναφέρεται ότι έπαιρε μέτρα εναντίον των μεγάλων ιδιοκτημόνων και υπέρ της μεσαίας και μικρής ιδιοκτησίας, αλλά πραγματικά πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Έμεινε στο θρόνο πολύ λίγο, όσο σχεδόν έμεινε και ο προκάτοχος του.
2: Περίπου 7 χρόνια, κάπου εκεί.
1: Περίπου 7 χρόνια, ναι. Μέχρι το 976 πέθανε και αυτός ξαφνικά. Οι βυζαντινές πηγές λένε ότι δολοφονήθηκε, δηλητηριάστηκε από τον Βασίλειο τον Παρακοιμόμενο. Γιατί τώρα? Διότι, λέει, επιστρέφοντας από μια εκστρατεία στη Μικρά Ασία, έβλεπε κάτι ωραία κτήματα. Και ρωτούσε, τι νος είναι αυτό το κτήμα του βασιλείου, τι νος είναι αυτό το κτήμα του βασιλείου, τι νος είναι τούτο του βασιλείου, του λέγανε. Και είπε, λέει, μα καλά, λέει, εμείς πολεμούμε για να κερδίζει αυτός τα κτήματα. Λοιπόν, το άκουσε, το μεταφέρθηκε, λέει, αυτό του βασιλείου του παρακοιμόμενου, του βασιλείου Λακαπινού, και κατάλαβε, φοβήθηκε ότι ο αυτοκράτορας θα έπαιρνε μέτρα εναντίον του και έτσι αποφάσισε να τον δολοφονήσει. Βέβαια, εντάξει, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι υπήρχε πάντα μία καχυποψία απέναντι στους ευνούχους και δεν χρειάζεται να... και μπορεί, ας πούμε, αυτό να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία και όχι, ας πούμε, κάποιος άλλος ρεαλιστικός, κάτι άλλο πραγματικό, διότι Η αλήθεια είναι ότι ο Τσιμισκής με τον Βασίλειο συνεργάστηκαν στενά σε όσα χρόνια ήταν στο θρόνο. Πέθανε νέος, θα λέγαμε εμείς, για μας σήμερα, δηλαδή ήταν 50-51 ετών. Αλλά βέβαια για εκείνη την εποχή η ηλικία αυτή ήταν αρκετά όρημη. Αρκετά όρημη. Κλείνοντας τώρα την μικρή μας σύντομη αναφορά μας σε αυτόν τον αυτοκράτορα, θα πω μόνο το εξής, ότι ήταν και αυτός αρμενικής καταγωγής, όπως πολλοί σπουδαίοι στρατιωτικοί του Βυζαντίου και όπως και αυτοκράτορες. Αναφέρεται και αυτός σαν το θείο του το Φωκά να είναι κοντός, αλλά όχι έτσι μελαχρινός και αγριοπός και τα λοιπά, αλλά ξανθός με κόκκινα γένια και πιο ευχάριστος στην φυσιογνωμία, με δυνατό πλατή στέρνο και δυνατά μπράτσα. Έτσι είναι μια εικόνα που μας τη διασώζουν οι χρονογράφοι της εποχής.
2: Και έτσι μπορούμε και εμείς μέσα από αυτές τις περιγραφές των χρονογράφων να φανταστούμε πώς μπορεί να ήταν όλες αυτές οι προσωπικότητες που διαδραμάτισαν αυτόν τον ρόλο, τον σημαντικό στα βυζαντινά πράγματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε αρκετές πηγές από εκείνη την εποχή. Βέβαια όχι όσες θα θέλαμε. Σας είπα και προηγουμένως ότι δυστυχώς την οικονομική και κοινωνική πολιτική του Τσιμισκή δεν μπορούμε να την... Δεν την ξέρουμε, ας πούμε, ικανοποιητικά. Δεν την ξέρουμε ικανοποιητικά.
2: Σίγουρα όμως μάθαμε σε ικανοποιητικό βαθμό αρκετά πράγματα σήμερα για τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή από εσάς, κύριε Βασιλείου. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Φώτη Βασιλείου, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να γίνει και η σημερινή συζήτηση. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το ίδιο βιβλίο από το ερμηνεία που κάνει ο Γέροντας Εμιλιανός στο βιβλίο του Αβά Ισαΐα. Αυτό που έχουμε τώρα σε συνέχεια αναφέρεται στην αγάπη, πότε υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την πραγματική αγάπη, ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή και τα συμπτώματα και τι δεν είναι αγάπη. Μετά αναφέρεται στον περισπασμό, στην πολυλογία και στο τέλος καταλήγει για τη σκληροκαρδία. Το θέμα δεν είναι τι διαπραγματεύεται κανείς, αλλά το περιεχόμενο και οι προεκτάσεις τις οποίες δίνει. Και φαίνεται εδώ ο Γέροντας ως βαθύς γνώστης της ψυχής λέει πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα και είναι πραγματικά πρακτικά. Λοιπόν, αναλύει ένα στίχο του Αβά Ισαΐα που λέει «Η αγάπη τίκτη γεννά την αγνία», την αγνότητα, την καθαρότητα. Εδώ λοιπόν ο Γέροντας μας δείχνει στοιχεία του τι είναι αγάπη και πότε πραγματικά έχουμε αγάπη και στη σχέση μας με τον Θεό αλλά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Γιατί ο όρος της αγάπης, το όνομα της αγάπης είναι το πιο κακοποιημένο όσο αφορά το περιεχόμενο το οποίο της δίνουμε. Οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας την ικανοποίηση των επιθυμιών μας, των αναγκών μας και των επιδιώξεών μας, θέτοντας ως κέντρο των σχέσεων μας και της ζωής μας τον εαυτό μας. Να δούμε εδώ τι λέει. Αγνός. Καταρχήν λέει ποια είναι η αγνότητα, ποιος είναι αγνός. Αγνός λέει είναι ο άδειος, ο καθαρός, ο ανέγκυχτος. Η αγνότητα λοιπόν δεν είναι μια απλώς φυσική κατάσταση, αλλά είναι μια πνευματική, υπαρξιακή κατάσταση που δείχνει το πού είμαστε αφοσιωμένοι και με ποιον τρόπο είμαστε αφοσιωμένοι. Ο αγνός λοιπόν είναι αυτός που δεν έβαλε άλλους στόχους και άλλους θεούς στην καρδιά του παρά μόνο το λόγο ζωής, το λόγο για τον οποίο υπάρχει και ζει. Οι περισπασμοί μας σε διάφορα άλλα πράγματα έξω από αυτή την πραγματική μας αναφορά είναι απόρριψη της αγνίας. Είναι δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και λέει, τι γεννά την αγνία, την αγνότητα. Η αγάπη λέει γεννά την αγνότητα και το εξηγεί. Όταν η αγάπη γεννήσει την αγνία, η αγάπη δηλαδή καθαρίζει τον άνθρωπο. Η αγάπη αδειάζει τον άνθρωπο από εγωιστικές επιδιώξεις. Όταν λοιπόν λέει η αγάπη γεννήσει την αγνία, τότε τι συμβαίνει και άρα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της αγάπης και της αγνίας. Τότε λέει μέσα στη διεφθαρμένη ψυχή μας δεν κινούνται πλέον πάθη. Έχουμε οδηγηθεί στην απάθεια. Δηλαδή πραγματική αγάπη πότε είναι, όταν ξεπεράσουμε τα πάθη. Όταν η μολυσμένη ή διεφθαρμένη ψυχή μας ξεπεράσει τα πάθη. Και εδώ λέγει, δεν εννοεί με την έννοια της απάθειας, αλλά την τέλεια κάθαρση αλλά εννοεί την επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Αλλά αυτή λέει η αγάπη, τι γεννά στον άνθρωπο? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εμείς αν έχουμε αγάπη? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ο άλλος αν έχει αγάπη? Γιατί λέει, μα είναι ο αδελφός μου, τον αγαπώ, είναι παιδί μου, τον αγαπώ, είναι η μάνα μου, την αγαπώ, είναι ο πατέρας μου, αγαπώ. Αυτό είναι παραμύθι. Η βιολογική σχέση δεν εξασφαλίζει και την ποιότητα της αγάπης. Γιατί πολλές φορές οι γονείς απαιτούν από τα παιδιά. Θέλουν να γίνουν προέκταση του εαυτού τους τα παιδιά. Και μόνο τότε με χειριστικό τρόπο τα παραδέχονται και τα αποδέχονται. Και μπορεί να και τις εκκλησίες τους παίζουν και άγιοι. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ, τι σημαίνει, αλλά αυτή η αγάπη κάνει τον άνθρωπο τι? Να μην έχει θόλωμα στη ζωή του, σύγχυση. Να μην ενεργούν τα πάθη. Να μην είναι αρρωστημένη η ψυχή που εύκολα κουράζεται, εύκολα κρυώνει, εύκολα υδρώνει, εύκολα μαρτάνει. Δηλαδή, η ψυχή που αγαπά έχει μια ισορροπία, δεν έχει σύγχυση, έχει διάκριση και δεν της φταίνει τα πάντα. Με το παρμικρό εξαντλείται, κουράζεται, η κόπωση, η σύγχυση, η θολούρα, η ανησυχία, το να με πειράζει το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί να είναι ένδειξη ψυχής που αγαπά. Όταν λοιπόν λες ότι αγαπάς κάποιον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα έχεις κούραση, ενοχλήσει με το κάθε τι, απλώς νομίζεις ότι αγαπάς, είναι άλλου είδους αγάπη που έχει ναρκισιστικά στοιχεία, που σημαίνει αγαπώ για να με αγαπούν. Δίνω την αγάπη για να εξαγοράσω το ενδιαφέρον του άλλου, να δεσμεύσω τον άλλο στις επιθυμίες μου, να τον εγκλωβίσω στα θέληματά μου. Μα πόσες φορές οι γονείς δίνουν στα παιδιά για να εξαγοράσουν την αγάπη τους και να τους κάνουν αυτό που θέλουν. Που είναι το πιο υγιές, λες, παιδί μου είναι. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ο άνθρωπος λέει που αγαπά, πώς διακρίνεται, πώς φαίνεται? Λέει κάτι συγκλονιστικό. Ό,τι λέει ο Γέροντας είναι τόσο βαθιά αναλυμένο που δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι ξόφαλτσα. Τι λέει? Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται άτρωτος άνθρωπος, δεν πληγώνεται. Αυτή είναι η αγάπη. Να μην πληγώνεσαι. Να είσαι άτρωτος, να μην σε επηρεάζουν οι καταστάσεις και οι συμπεριφορές των άλλων. Μπορεί να έχεις εσύ συνέστημα. Το συνέστημα δεν συνεπάγεται και αγάπη. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος, δεν σημαίνει αγάπη αυτό το πράγμα. Πολλές φορές εχθρός της αγάπης είναι ο έρωτας. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο έρωτας έχει απέτηση, κτητικότητα, έλεγχο, κυριαρχία, απέτηση. Θίγεται, προσβάλλεται, συγκρίνεται, ζηλεύει, φθονεί. Δεν τα έχει αυτά η αγάπη. Η αγάπη λέει είναι άτρωτος, δεν πληγώνεται. Λέει, μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος, μπορεί να βρίσκεται αυτός που έχει αγάπη ανάμεσα, και λέει πάρα πολύ άλλα στοιχεία, πολύ σημαντικά άλλα, ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο. Είμαι σε έναν κόσμο με πάθη, εμπαθή, ανάμεσα σε δαίμονες, λέει παρακάτω, πλάι στον ίδιο το δαίμονα. Αυτός όμως, λέει, δεν διέπεται, δεν επηρεάζεται από παρουσία εκείνο. Γιατί δεν επηρεάζεται? Γιατί αγαπά. Η αγάπη είναι τείχος που σε καθιστά πρόσβλητο. Όποιος λέει ότι αγαπώ και εκμεταλλεύονται και με αδικήσαν, λέει ψέματα στον εαυτό του. Δεν αγαπά αλήθεια, όπως λέει εδώ ο Χριστός. Αγαπά με το δικό του τρόπο βεβαίως. Αγαπά ψυχικά, δεν αγαπάει πνευματικά, δεν αγαπά οντολογικά. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς έτσι και να πληγώνεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέγει να έχει την αγνότητα, την καθαρότητα. Δεν με πειράζει δηλαδή τίποτα. Δεν με πειράζει ο αμαρτωλός κόσμος. Δεν με πειράζουν οι δαίμονες του άλλου. Θέστε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Λέει, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα πάτερ, και εγώ είμαι καλός, αλλάζω ένα περιβάλλον δύσκολο, τι να κάνω? Εάν λοιπόν η ζωή μας οριζόταν από το περιβάλλον, τότε ποτέ δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Γιατί εξαρτώμεθα από το περιβάλλον. Το θέμα είναι να γίνεις τέτοια ορίμασης, να έχεις τέτοια οριμότητος να είσαι, τέτοια χάριτος και αγάπης, που να είσαι απρόσβλητο από το περιβάλλον. Βρέξει, χιονίσει, είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Αλλιώς δεν έχεις ελευθερία. Δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Ορίζεσαι από τις συνθήκες. Το θέμα είναι να οριμάσεις τόσο πολύ που να είσαι έξω από τις συνθήκες. Αυτό είναι αγώνας και πορεία ζωής, αλλά θέλει αυτή την πνευματική επίγνωση. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να βρίσκεται αυτός που αγαπά ανάμεσα στον εμπαθή και αμαρτωλό κόσμο, πλάι στον ίδιο τον δαίμονα. Αυτός όμως δεν διέπεται από την παρουσία εκείνου. Όταν λοιπόν λέει κανείς, εξομολογείται, λέει, εγώ είχα αγάπη, πάτερ μου, αλλά δεν μου φέρθηκε κάτι και είμαι πληγωμένος, πληγωμένη. Έχει δίκιο, το αισθάνεται έτσι, μπορεί να το αδικήσουμε, αλλά αισθάνεται έτσι γιατί δεν τα βλέπει σε βάση πνευματική. Τα κριτήρια του είναι άλλου τύπου, δικαιούται να τα έχει. Αλλά εάν αποφασίσει, δηλαδή θέλω να είμαι του Χριστού και θέλω τα κριτήρια του Χριστού, δεν ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό μιλάμε, η μεγαλύτερη άσκηση είναι η άσκηση της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι τραγουδάκια, τραλαλό, τραλαλά. Αγάπαμε να σε αγαπώ και να περνάω.

κατάστασή μας. Έτσι. Και συνεχίζει. Και λέει, η ψυχή αυτού που αγαπά είναι άβατη. Δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν την αγγίζει τίποτα. Η ψυχή του είναι άβατη από δαιμονιώδη ενεργήματα και από τα φριάγματα του υποσυνειδήτου. Τι ωραία που το λέει. Η ψυχή αυτή που την καθαρίζει η αγάπη δεν επηρεάζεται ούτε από δαιμονικές καταστάσεις, ούτε από το υποσυνειδητό του, από το σκοτάδι του υποσυνειδήτη του. Η καρδιά του ανθρώπου αποκτά ανοσία, καλό εμβόλιο και χωρίς παρενέργειες. Το εμβόλιο αυτό της αγάπης του Χριστού σου προκαλεί ανοσία. Δεν σε κολλάει, δεν κολλάς τίποτα. Είναι και τζάπα. Δεν έχει πλέον, τι ωραία που το λέει, γιατί εννοεί ανοσία, δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Μα υπάρχουν αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Γεμάτη εκκλησία από τέτοια είμαστε. Νομίζουμε κάτι είναι πνευματικό, είναι μια νοσηρή κατάσταση. Φανταζόμαστε οράματα και είμαστε μέσα στους δαιμονές μας. Με φαντασιώσεις ζούμε. Ζούμε τον κατά φαντασία χριστιανό. Ζούμε κατά φαντασία σε πνευματικές καταστάσεις. Και λέει τότε δεν πέφτει σε ποια πάθη. Δεν έχει πλέον αρρωστημένες πνευματικές καταστάσεις. Και ποιες είναι αυτές? Τα πάθη της υπερηφανίας. Όταν έχεις αγάπη δεν κολλάς από την υπερηφάνεια. Γιατί είσαι γεμάτος. Αυτός που αγαπά όπως είναι, όπως όταν αγαπάει τον Χριστό και είναι γεμάτος από την αγάπη του Χριστού, είναι τόσο γεμάτος που δεν έχει την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Να υπερέχει του άλλου, να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο, να εξηγήσει στον άλλο. Είναι ελεύθερος. Τι άλλο δεν έχει? Δεν έχει θυμό. Ο θυμός είναι ένδειξη δαιμονισμένης ψυχούλας, ταλαιπωρημένης. Με τους λογισμούς, με τα βάσανα, μπορεί να φτιάχνει σενάρια μέσα στο μυαλό του άνθρωπος. Σκοτίζεται. Είναι αυτό που λέγεται, δεν έχει θολώματα όπως που αγαπάει. Ο θυμός τι σημαίνει? Ακύρωση προσδοκιών. Τι σημαίνει άλλο θυμός? Με ξεπερνάει το πρόβλημα, νιώθω μειονεκτικά εναντί μιας καταστάσεως και υποκρίνομαι τον ισχυρό με το θυμό. Στην ουσία ο θυμός είναι ένδειξη μιας βαθιάς μειονεξίας και δυναμίας. Και απαιτητικής, εγωκεντρικής ψυχής που θέλει τα πράγματα να γίνουν όπως θέλουν ήδη. Ήδη η ψυχή δηλαδή. Της λεμαργίας. Το ρίχνεις στο φαγητό να ξεχαστείς. Το φαγητό τι σημαίνει? Συναισθηματικό κενό, πνευματικό κενό. Είμαι πεινασμένος μέσα μου και το ρίχνω κατέβαζε για να ζήσω ότι ψευδέσαι, ότι χόρτασα. Όταν είσαι γεμάτος από τη χαρά, από τη ζωή, από την αγάπη, δεν έχεις μέτρο και στο φαγητό. Όταν κάτι χαλαπαγιάζεις, αμάσιτα τα καταπίνεις όλα, δείχνει αυτό έλλειψη, κάτι σου λείπει και θες να φας, να γεμίσεις. Τις καταλαλιάσεις, κατακρίσεως. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγαπά είναι έξω από αυτά τα πάθη, λέγει, και αποκτά την αγνία, την καθαρότητα. Γιατί στην ουσία καθαρότητα είναι η αγάπη. Έτσι όπως μας τη λέει ο Χριστός. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά και πόσο απέχουμε από αυτά. Και δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε σε αυτούς μας, αλλά ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Ποια είναι η πορεία μας και ποια είναι η μετάνοιά μας. Μετάνοια δεν είναι ότι μου μίλησα στραβά και αντέδρασα κι εγώ. Μετάνοια είναι η επίγνωση της κατάστασής μου, η κατάθεση ότι δεν έχω Θεό και αληθινή αγάπη, αλλά ζητώ τον Θεό και την αγάπη Του. Δεν είναι να λέω ιστοριούλες στο πνευματικό, αλλά να δω τον εαυτό μου σε ποια κατάσταση, τα σκοτάδια μου, να τα καταθέσω χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις, και να αποφασίσω να ακολουθήσω τον δρόμο αυτής της αγάπης. Εάν το κάνω με καλή διάθεση, πλούσια έρχεται η χάρη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αργός. Μόνο λίγο να δει, έρχεται τάχιστα να μας προλάβει, να βρει την ευκαιρία που του δίνουμε και να μας δώσει αυτά τα δώρα του και την αγάπη του. Απλώς εμείς κοφεύουμε, εμένουμε πεισματικά σε αυτόν τον τρόπο αγάπης που έχουμε.

στο μυαλό μας. Πάμε παρακάτω λίγο. Λέει τώρα τι δεν είναι αγάπη, ποιο είναι το σύμπτωμα. Ο δε περισπασμός τίκτη τα πάθη και η σκληροκαρδία τίκτη την οργή. Δες τη σοφία που είχαν οι γέροντες αυτοί. Αυτός ο Βάσης Ισαΐας, ξέρετε ποιον αιώνα έζησε και τι λέει εδώ. Η σύγχρονη ψυχολογία έπρεπε να τα πάρει υποδείγματα αυτά. Λέει, ο δε περισπασμός, και εσύ υπερισπασμός είναι να ασχολούμαι με άλλα πράγματα από ότι αυτό που με αφορά άμεσα. Και να απαιτώ πράγματα που δεν μου αρμόζουν. Λέει λοιπόν, ερμηνεύει ο γέροντας. Ενώ η αγάπη μας οδηγεί, λέει, στην ανοσία, στην απάθεια, είδατε όταν αγαπούμε αληθινά, δεν μας αγγίζει τίποτα, τελεία και παύλα. Αν κάποιος επηρεάζεται είναι γιατί δεν έχει όριμη αγάπη μέσα του. Λειτουργεί με τον λογισμό του. Λειτουργεί συναισθηματικά, ψυχολογικά, όχι πνευματικά. Ενώ η αγάπη μας οδηγεί λοιπόν στην ανοσία, στην απάθεια, ο περισπασμός γεννά τα πάθη και η σκληροκαρδία την οργή, το αντίθετο της αγάπης. Και το οξύμορο είναι να λέμε ότι αγαπούμε κάποιον και ταυτόχρονα οργιζόμαστε εναντί του. Πώς γίνεται? Να αγαπάς και να βγάζεις εκδικητικότητα. Γίνεται? Κάτι λάθος γίνεται. Τι θα το ψάξει ο καθένας μέσα του. Θέτει εδώ τον περισπασμό μαζί με τη σκληροκαρδία, διότι βρισκόμαστε αδίλευτος ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, προσέξτε τι φοβερό λέει εδώ, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Για ποιο λόγο? Όταν δεν αγαπώ κάποιον, δεν τον εμπιστεύομαι. Και όταν λέω αγαπώ, θέλω να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αγάπη ο έλεγχος. Και τι κάνω τότε? Ψάχνω, με περισπώμαι και ψάχνω τι γίνεται στη ζωή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Αναμειγνύομαι στη ζωή του. Πέφτω εξαιτίας τους επειρασμούς. Τον βλέπω ως κακό, ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως πονηρό, ως δαίμονα και όχι ως Υιόν του Θεού. Δέστε τι σημαντικό αυτό λέτε. Λέει, είναι πάρα, προσέξτε και αυτό τι σημαντικό είναι. Όταν δεν αγαπώ τον άλλον, δεν τον εμπιστεύουμε. Αλλά εμείς τι λέμε αγάπη? Να τον κατακτήσω. Να είναι του χεριού μου. Να τον ελέγχω. Γι' αυτό πρέπει να ψάξω. Αυτό που μου λέει είναι αλήθεια? Τώρα πού είναι? Τι κάνει? Τι συμβαίνει? Πόσο με σκέφτεται? Πόσο με αγαπά? Αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Είναι τραγωδία αυτό να το λέμε. Και οι γονείς λέμε αγαπάμε τα παιδιά, αλλά τι σημαίνει? Να τα ελέγξω. Να μπω στη ζωή του. Να παρακολουθήσω. Να μάθω τα πάντα. Και όταν μάλιστα δεν πάει καλή η συζυγία, παντρεύουν τα παιδιά τους οι γονείς. Πού πήγες, τι έκανες, τι σπούδασες, πού θα δουλέψεις, τι είναι στη ζωή σου. Λεπτομέρειες, τα πάντα, έρευνα. Και αν δεν το πετύχουν, κράτα και μούτρα. Για να χειραγωγήσουν τα παιδιά. Και να γαμηνούνται στη ζωή τους. Ποιος σου έβαλε, επειδή το γέννησες, θα γίνεις ο Θεός του παιδιού σου? Αυτό σε κάθε μορφή σχέσεως. Με ποιο δικαίωμα? Αυτό είναι καταστρατήγηση της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, Γέλη, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Να ποια είναι η ένδειξη ότι να αγαπούμε? Ότι ο άλλος γίνεται αφορμή να τον παρακολουθώ. Να μπαίνω στη ζωή του. Να ερευνώ τα της ζωής του. Να τον αξιολογώ. Με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Ποιος έβαλε αφέντη, δικαστή, αξιολογή της ζωής του άλλου? Αγαπώ σημαίνει δεν απασχολούμαι με τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Δεν επεμβαίνω στη ζωή του. Δεν αναμειγνύομαι στη ζωή του. Και εξαιτίας αυτής της καταστάσεως πέφτω σε πειρασμούς. Βλέπω τον άλλο ως κακό, ως αμαρτωλό, ως πονηρός δαίμονα. Και το διαβολάκι έρχεται. Σου μεταφράζει λάθος τα πραγματάκια και βγάζει ένα συμπέρασμα. Σου λέει, όπως δεν το ξεχάσω, διάβαζα κάποτε έναν που είχε κακό πνεύμα, εξορκισμούς, και μιλούσε
Το είπαμε και άλλη φορά, ο διάβολος. Άλλη φωνή μιλούσε. Και μου λέει, παπά, ρε παπά, από τα 100 που λέω, 99 είναι αλήθες και ένα ψέμα και τους μπερδεύω. Κατάλαβε τι γίνεται. Όταν πιστέψουμε στον λογισμό μας και βάλουμε να αναμειχθούμε σε τον άλλο ανθρώπου, θα μας παγιδεύσει το ταγκαλάκι και θα μας στρέψει σε λάθος συμπεράσματα και θα μας διαλύσει και εμάς και τη ζωή μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Δεν αναμειγνιόμεθα στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ούτε καν ο πνευματικός. Θα παρακαλούμε το πνευματικό και σπανίως θα μας δώσει οδηγίες, αν έχει ισορροπία. Θα μας δώσει την ελευθερία να κινηθούμε εμείς. Λοιπόν, δεν αναμειγνύομαι απλώς στη ζωή του. Δεν τον κρίνω απλώς και τον καταναλαστρέφομαι και εναντίον του. Αυτό είναι. Στο όνομα της αγάπης εκδικούμε, κατηγορώ, θυμώνω, οργίζομαι και μου τρώνω. Να τη χαρούμε αυτή την αγάπη. Τι να την κάνουμε. Γιατί. Θα ρωτήσει ο άνθρωπος, γιατί κινείται έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στο όνομα της αγάπης σε εκδικητικές καταστάσεις και νοσηρές συμπεριφορές. Γιατί δεν έχει ικανοποιηθεί το θέλω μας. Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτόν. Επειδή δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες μου, αυτό με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό που είχα στο μυαλό μου, αυτό που περίμενα, αυτό που φανταζόμουν. Και αυτό με ενοχλεί και αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω και να απαιτώ από αυτόν. Πώς μπορεί να υπάρχει αγάπη και απέτηση? Μπορεί να υπάρχει. Όταν είναι άλλου τύπου αγάπη, αλλά επιλέγουμε. Τι αγάπη θέλουμε? Αν θέλουμε μια αγάπη εγωκεντρική, φύλαυτη, ναρκισσιστική, θα είναι έτσι. Αν θέλουμε αυτή την αγάπη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και εμείς έχουμε μπερδέψει τον έρωτα με την αγάπη. Αλλά ακόμη και το περιεχόμενο του έρωτα το δίνουμε σε μια μορφή τελείως επιφανειακή. Πνευματικά έρωτα σημαίνει υπάρχει Θεός. Το άλλο είναι πράγματα που δεν έχουν βάση, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν ουσία. Και όταν λες στον άλλο τι ερωτεύτηκες, λέει, μ' αρέσει, με ελκύει. Λόγος υπάρχει? Πριν ανοίξει το στόμα του άλλος και άλλοι ερωτεύτηκα. Ρε εσύ, κάτσε να δούμε τι λέει. Έχει κάποια ουσία για να κρατηθεί η σχέση διαχρονικά? Τα ορμονικά αυτά φεύγουν, πώς τα λένε. Οι έλξεις, οι χημίες, πώς τα λένε, βιοχημίες. Φεύγουν αυτά. Λόγος υπάρχει? Πού θα σταθεί το πράγμα? Σε ποια κατεύθυνση? Για να μπορέσει ο έρωτας, γιατί το πιο ερωτικό πράγμα είναι η αγάπη. Αγάπη αυτού του τύπου. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ενώ αγαπώ οργίζομαι? Γιατί έχω δώσει λάθος περιεχόμενο στην αγάπη και στον έρωτα? Γιατί ζηλεύω? Γιατί φθονώ? Γιατί συγκρίνομαι? Ξέρετε τι πάθη βγαίνουν από όλα αυτά και τι δουλειά θέλουμε? Σε επίπεδο ουσιαστικό, πνευματικό. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε το Θεό μας. Δεν έχουμε Θεό μέσα μας πραγματικά. Είναι δικά μας πράγματα. Πώς μπορεί να έχεις Θεό όταν δεν δουλεύεις, δεν προσεύχεις, δεν αγωνίζεσαι? Δεν μελετάς, δεν βάζεις τον εαυτό σου κάτω, του δώσεις και μια σφαλιάρα να συνέλθει. Και δεν σφαλιάρεις όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό σου. Δεν ερχόμαστε σε αυτό. Δεν δίνουμε ελπίδα στον εαυτό μας να στραφεί με ελπίδα και χαρά στον Θεό. Να φεθούμε στα χέρια Του, στην αγάπη Του. Να δεχθούμε την αγκαλιά του Θεού. Να γλυκανθούμε. Όταν δεν ακουμπάς και δεν αφήνεις αγκαλιά του Θεού, θέλεις αγκαλιές άλλου τύπου και ζαλίζεσαι στο τέλος. Εκεί να δεν δεχθείς την αγάπη του Θεού και την αγκαλιά του Θεού, πώς θα αγκαλιάσεις αληθινά και τον άλλο? Να αγκαλιάσω αγκάθια θα έχει. Αγκάθια θα έχει. Σηματόπλεγμα είναι. Καταλάβατε. Σε αγκαλιάζω όλους και έχει σηματόπλεγμα. Λέει, γδάρθηκα από εδώ, γράφει, πού να φύγω. Πάω χιλιόμετρα μακριά. Όταν όμως έχεις γευτεί την αγκαλιά του Θεού και η αγκαλιά δική σου είναι ελευθερωτική. Δεν είναι πιεστική, δεν είναι ελεκτική. Και συνεχίζει λοιπόν. Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του.
να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να απαιτώ από αυτό. Τι πράγμα για αυτή η απαίτηση. Έτσι η ζωή μου γίνεται μια τραγωδία, διότι δυσχεραίνεται η επαφή μου μαζί του. Με τον άλλον άνθρωπο δεν επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να συνερθείς. Προχωρά όταν έχεις αυτή την αγάπη, αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν, όταν έχεις αυτή την αγάπη ποτέ δεν θα ικανοποιηθείς. Ένα θα πάρεις, δύο θα θέλεις, δύο θα θέλεις, τρία θα ζητάς, τρία θα θέλεις, τέσσερα θα θέλεις. Έχεις μια βουλημία, γιατί δεν έχεις το Θεό σου είπαμε και θέλεις τον άλλον του κάνεις Θεό. Ό,τι δίνει ο Θεός, επειδή δεν το βρήκες, το ζητάς από τον άνθρωπο και είσαι αχόρταγος. Αχόρταγος είσαι. Ό,τι για να σου δώσεις πάλι θα θέλεις. Και στο τέλος παθαίνεις και μια καταθλιψάρα γιατί χόρτασες από όλα και δεν έχει νόημα η ζωή σου. Θέλεις όλο αυτό, μου πατάς το κουμπί, κανοποιήθηκε, τελειώσαμε. Πάμε, διαφωνείς Γιώργο. Διαφωνείς. Πάμε παρακάτω. Προχωρώντας ο Αβάς Ισαΐας θα μας πει ότι η άσκηση είναι το μέσο που θα μας βοηθήσει να υπερβούμε το σκόπελο του περισπασμού. Λοιπόν, ο περισπασμός είναι η ενασχόληση με τη ζωή στον άλλο, γιατί δεν κοιτούμε μέσα μας τι συμβαίνει και δεν έχουμε το Θεό μέσα μας. Η άσκηση, λέει, της ψυχής εστί το μισή των περισπασμών, η δε του σώματος εστί η ένδυα. Λέει κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο για μας, είναι πιο καλογερικό ας το πούμε, αλλά ας πάρουμε λίγο από το πνεύμα αυτού που λέγει. Λέει νηστεύεις, όσο και να μην τρως, εάν δεν φυλάγεις το στόμα σου, μπουρουμπουρου, εάν δεν είσαι ταπεινός, να χαμηλώνεις λίγο, να ζαρώνεις, αν δεν δείχνεις αγάπη, εάν δεν κάνεις ελεημοσύνη, δηλαδή ευσπλαχνία, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Περισπάσε, πάει ο νου σου και από εκεί ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Όσο κι αν τα γόνατά σου γεμίσουν κάλους, από τις γονικλησίες δεν κάνεις τίποτα. Δεν παρέσει να είσαι ο μεγαλύτερος ασκητής. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος κουτσομπόλης, ανακατόστρας, που όλο δημιουργείς καταστάσεις, δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια. Η πραγματική άσκηση της ψυχής λέει είναι το μισή τον περισπασμό. Δηλαδή μπες και λίγο στον εαυτό σου μέσα. Μην ασχολείσαι με τα έξω διαρκώς, με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Και λέγει η άσκηση του σώματος είναι η ένδυα, η φτώχεια. Το να ζει κανείς με στέρηση. Χρειάζεσαι ένα καρφί. Μη θέλεις να σου δώσουν τώρα αμέσως. Εάν αργήσουν, μην το βάλεις μαζί τους. Χρειάζεσαι ένα βιβλίο. Μην απαιτείς να σου το δώσουν αμέσως. Ζήσε με ένδυα. Ένδυα δεν σημαίνει δοπτωχή, αλλά το να είσαι ενδεής, να ζεις μέσα στη στέρηση. Όσο περισσότερο ικανοποιούνται οι ανάγκες της καθημερινής σου ζωής, του σώματος, τόσο περισσότερο περισπάσαι, διότι ζητάς διαρκώς περισσότερα. Δηλαδή, ας πάρουμε το πνεύμα. Ποιο θα λέγαμε στην εποχή μας που όλα γίνονται γρήγορα. Δεν χρειάζεται αμέσως να γίνονται αυτόματα και όλοι να γινόμαστε τύρανοι τη ζωή των άλλων ανθρώπων και να απαιτούμε. Να δίνουμε χρόνο, να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν πειράζει αν δεν ικανοποιηθούν όλες μας ανάγκες και λίγο στέρηση καλό κάνει. Πάμε παρακάτω. Το άλλο νομίζω είναι πιο κοντινό σε εμάς. Το φυλάξε το στόμα διεγείρει την διάνοια προς τον Θεό. Εάν εν γνώση σιωπά, η δε πολυολογία τίκτη την ακηδεία και την μανία. Λέει όταν δεν μιλά το στόμα σου, η διάνοια σου διεγείρεται προς τον Θεό. Όταν λοιπόν σιωπούμε με το στόμα και με τον λογισμό, έχετε μια γαλήνη και ησυχία μέσα μας. Αυτό και μόνο είναι κατάσταση προσευχής, ξέρετε. Φροντίστε, δοκιμάστε το. Να ησυχάσετε, να διάσετε από σκέψεις, από κουβέντες και να υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Αφήστε τα κινητά, αφήστε τα τάμπλετ, τα ίντερνετ και όλα αυτά. Ησυχάστε λίγο. Απόλυτη ησυχία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι όμορφο είναι αυτό. Τότε είσαι έτοιμος για προσευχή. Και αυτό λέει στρέφει την ψυχή σου προς τον Θεό. Αλλά λέει κάτι πολύ σημαντικό, να φυλάξεις με γνώση τη σιωπή.
Γιατί υπάρχει σιωπή που είναι μειονεξία, κατάθλιψη, μελαγχολία. Προσβορεί προς τον άλλο, αυτό ξέρουν καλά οι μανάδες, οι γυναίκες στο σπίτι. Όταν θέλουν να υπονόμουν, άλλο κρατάνε μούτρα. Κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Αυτό τι είναι, σιωπή πνευματική, και αν πεις κάτι, εγώ προσεύχομαι. Το θέμα είναι πού προσεύχεσαι, σε ποιον εκείνη την ώρα. Λοιπόν, συχνά λέμε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν συγκεντρώνεται ο νους μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν φυλάτεις το στόμα σου. Μόλις φυλάξεις το στόμα σου, ευθύς το μυαλό σου γίνεται ουρανοβάμων, ανεβαίνεις στον ουρανό δηλαδή. Αλλά είπαμε με επίγνωση, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ανάγκη κουβέντας. Εδώ αναφέρεται σε μοναχούς. Πρέπει να το δούμε με διάκριση στο δικό μας μέτρο, αλλά οπωσδήποτε μιλάει για τη φλιαρία, την πολυλογία που είναι μια διάσπαση. Η δε πολυλογία λέει τίκτη την ακιδεία και την μανία. Ο άνθρωπος που μιλάει πολύ γίνεται ακιδιαστής, τεμπέλης. Τον πιάνει λίθαργος, δεν μπορεί να προσευχεί, δεν μπορεί να γρυπνήσει. Ό,τι και αν κάνει, τον πιάνει πνηλία. Η φλιαρία πολλές φορές, όπως το φαγητό, καλύπτει συναισθηματικά κενά. Δείχνουμε ότι είμαστε κενοί μέσα μας και θέλουμε να χορτάσουμε από κάτι άλλο και νομίζουμε πως είναι το φαγητό που μας λείπει. Και η φλιαρία δείχνει μοναξιά. Δείχνει ακοινωνισία. Θέλω να ακουστώ και να με ακούσουν. Δεν θέλω να ακούσω τον άλλον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που φλιαρεί ούτε τον Θεό ακούει, ούτε τους άλλους ανθρώπους. Το δικό του να γίνεται, το φιστίκι του να πει, να πετάξει. Δεν βαριέσαι. Να με ακούσουνε. Το πιάνει λοιπόν. Η πολυλογία αχρηστεύει κάθε εσωτερική διάθεση για πνευματική ζωή και όχι μόνο διαρριχνεί τις σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά μεγενθύνει και την οργή που προέρχεται από τη σκληροκαρδία και τη μεταβάλλει σε μανία. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου είναι ο Θεός, η αρετή του έργου σου γίνεται ο άλλος. Τι ωραία που το λέει. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου να είναι ο Θεός και η αρετή, το έργο σου είναι ο άλλος. Είναι φοβερό να ετεροπροσδιορίζεσαι. Καταλάβετε πόσο σημαντικό αυτό. Εμείς ορίζουμε το τι θα κάνουμε τον άλλο. Το πρόγραμμά μας, τη δουλειά μας, τη σχέση μας, οριζόμαστε από τη ζωή του άλλου. Ενώ το πρόγραμμα μας είναι ο Θεός, η αρετή μας και ο εαυτός μας. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός μας είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που κάνουμε προς τον εαυτό μας. Χάνουμε την υπόστασή μας, χάνουμε την αξία μας και ρυθμίζουμε το πρόγραμμά μας βάσει του άλλου. Άστο. Τραγικό. Και αυτό δεν φταίει ο άλλος. Είναι δική μας ευθύνη. Ευθύνη για τη ζωή μας έχουμε εμείς ήδη. Που σημαίνει ότι δεν έγινε κέντρο της ζωής μας ο Θεός. Και η ευθύνη μας για αυτή τη σχέση που είναι κατάσταση αρετής, αλλά είναι ο άλλος. Είτε αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια σχέση νόμιμη, σε μια συζυγία, σε μια οικογένεια, σε οτιδήποτε. Ο καθένας έχει την ευθύνη με τον εαυτό του και με τον Θεό. Δεν δικαιούμεθα να ετεροπροσδιοριζόμαστε ή να μπαίνουμε στη ζωή του άλλου. Μόνο αν μας ζητήσει και τότε με πολύ διάκριση και βγαίνει και σεβασμό. Πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, το επόμενο. Μην έχεις έχθρα προς άνθρωπον. Επί ούδε κτιεστή η προσευχή σου. Ειρήνευε με τα πάντων ή να παρουσιάσει ευχόμενος. Τι ωραίο. Λέγει, εάν θέλεις να έχεις προσευχή, ειρήνευε με όλους, μην έχεις έχθρα. Γιατί τότε η προσευχή σου δεν εισακούγεται. Η έχθρα που έχουμε, τις δυσκολίες που έχουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, είναι καταστάσεις όχι όμορφες και θετικές. Λέγει, μην αντιτίθεσαι σε κανέναν άνθρωπο. Μη συγκρούεσαι μαζί του, διότι κάθε σύγκρουσης, έστω και με ένα όχι, με ένα νεύμα, με ένα χαμόγελο, χαμόγελο ειρωνικό, ξέρετε πώς είναι, ξέρετε. Γράφεται στον ουρανό.
δεν χάνεται τίποτα. Όλα αυτά, λέγει, προβάλλονται στον ουρανό. Εμείς νομίζω φεύγει και τελείωσε. Έχουν αντίκτυπο στην πνευματική ζωή. Και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται. Κάπου ενεργεί και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσο αυτό μπορεί να έχει επίδραση. Όχι μόνο στον ουρανό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η κακία κάποιου μπορεί να σε επηρεάσει, να σε χαλάσει. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι σκεφτόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε ευθύνη τι σκέφτονται άλλοι για μας. Μπορεί να μας ξεσκίζουν. Γιατί πολλές φορές το λέμε αυτό. Αχ, καλά το είπε ο πατέρ, γι' αυτό μου χάλια χθες. Ξέρω, άλλος μου σκέφτηκε αρνητικά για κακία μαζί μου. Πω, διαχείριση, λες, τρελαίνεσαι. Ρε, για μας το λέμε. Για τους άλλους. Εσύ μην έχεις αρνητικότητα. Δεν σου πέφτει λόγο σου άλλος τι κάνει και δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Εσύ μη βγάζεις αρνητισμούς. Εκπέμπεις αρνητικό πράγμα. Όταν σκυλιάζει το μυαλό σου και βγάζει όλη τη χολή σου, νομίζω ότι είναι μια κάτι που δεν έχει σχέση με την βαδική ζωή και με τον Θεό και πάει στον αέρα. Είσαι όργανο τότε του καρνητικού πνεύματος, του αντίθετου πνεύματος. Γιατί ο αντικείμενος, ο αντίθετος θέλει το κακό και εσύ συνεργείς μαζί του. Με το λογισμό σου, με την ταραχή σου. Λοιπόν, και λέγει, κανένα κύμα δεν χάνεται, κάπου είναι και επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η δική σου αντίθεση προς άνθρωπο θα έχει το αποτέλεσμα της επάνω στον ουρανό και η προσευχή σου δεν θα γίνει δεκτή. Πώς θα γίνει δεκτή η προσευχή σου όταν εσύ δεν αποδέχεσαι τον άλλο? Με σε ποιο Θεό πιστεύεις? Σε ποιο Θεό προσεύχεσαι? Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός? Πώς μπορεί να ζητάς αγάπη όταν εσύ δεν δίνεις? Πώς από τη μια οι άλλοι φτάνουν και στο άλλο σημείο? Προσεύχονται να πάθει κακό άλλος. Θυμάμαι μια που ήμουν στην άλλη εκκλησία, όταν πρωτοεξομολογούσα, μια κακία, πω έπαθα. Να το φάει, λέω, μη συνοχλιέστε, έχω λύσει. Να προσευχηθούμε τώρα, να κάνουμε μια φίλη να πεθάνει. Τι λέτε ρε πάτερ, τώρα τον ξέσκησες αυτό, σε πείραξε. Μια κακία, μια αρνητικότητα, με έναν άνθρωπο, με μισόν άνθρωπο, με ένα δέκατο του ανθρώπου, το λέμε έτσι, με χάρη αστείσμου, να έχεις αρνητική διάθεση, δεν είσαι για τον Θεό. Χάνεις τη χάρη του, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάει να μου κατεβάσει 100 δικαιολογίες ότι μου έκανε, μου φτιάξε, μου ούρανε. Τι να κάνουμε, τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι αμετανόητος στην αγάπη του. Είναι σταθερός στην αγάπη του. Είναι αμετακίνητη αγάπη και μόνο από αγάπη καταλαβαίνει. Και μόνο την αγάπη δέχεται. Όταν λοιπόν εσύ μου τσαπουνάς 1000 δικαιολογίες για να νομιμοποιήσεις την αγρίλα σου και την έχθρα σου, την εσωτερική, μπορεί να μην βγαίνει εξωτερικά. Χειρότερα ακόμα, την εσωτερική σου έχθρα. Τι σχέση έχει αυτό με τον Θεό? Πώς μπορεί να έχει αντίκρισμα η προσευχή σου? Πας μετά κοινωνάς. Εντάξει. Κοινώνεις. Ποιον κοινώνεις, ξέρεις? Αυτό που σου λέει να δέχεσαι και να αγκαλιάζεις με την καρδιά σου τον κάθε άνθρωπο. Και τον εχθρό σου και αυτό που δεν το χωνεύεις. Τότε ποιο Χριστό κοινώνησες? Απ' τη μία είναι σχιζοφρένεια αυτό. Δέχομαι και παρακαλώ τον πνευματικό να κοινούσε αυτό το Χριστό που μου λέει αυτό, αλλά δεν κάνω αυτό που θέλει αυτός ο Χριστός. Δεν είναι τρελά? Δεν είναι τρελά? Δέστε το λίγο. Άλλο να έχω αδυναμία που Θεέ μου έκανα αυτό και συγχώρεσέ με, και άλλο το έχω σημαία στη ζωή μου και ότι καλώς κάνουμε. Και να το δικαιολογούμε 1000 πράγματα. Δεν ισχύουν τέτοια επιχειρήματα στην πνευματική ζωή ότι μου έκανε, μου ούρανε, μου φτιάξε. Σου έκανε, σου φτιάξε και σου ούρανε. Εντάξει, ωραία. Κάντο. Και ακολούθησε αυτή την ψυχή σου διάθεση. Και δικαιολόγησέ τη. Πάλι καλά. Κάντο. Δεν είναι όμως του Θεού αυτό. Να ξέρουμε τα πράγματα ποιοι είμαστε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μιλούσαμε για την εξομολόγηση. Ήταν ο παππούλης ο πατήρ Σίμων που κοιμήθη. Και στην εξομολόγηση λέει, τους λέει το εξής. Θέλετε να σας πω την αλήθεια αυτό που σας αρέσει? Να επιλέξει και ο άνθρωπος τι θέλει τελικά. Όχι να τα μπουρδουκλώνουμε εδώ. Πότε ψυχολογικά και πότε πνευματικά. Και όπως μας βόλευε η κατάσταση. Ζήσε το ψυχολογικό παραμύθι. Νομιμοποιήσε αυτό που θέλεις. Ακολούθησε το, αλλά ξέρεις ποιου είσαι. Και να ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή όταν κοινωνάς, ποιον κοινωνάς. Και τι αντίφαση ζεις μέσα σου και τι σχιζοφρένεια ζεις μέσα σου πνευματικά και υπαρξιακά. Αλλά μια ζητάς αυτόν που σου λέει αυτά, λες τον θέλω, το Χριστούλη μου. Αλλά δεν κάνω καθόλου αυτό που λέει αυτός.
βγάζει συμπέρασμα. Αυτό, αυτή η αντίφαση δεν μας αφήνει ανεπηρεάστος, ξέρετε. Όταν χρονίσουν τέτοιες αντιφάσεις, γίνονται αγχώδεις διαταραχές, καταθλίψεις και χίλιες δύο πράγματα. Όταν όμως έχεις συνέπεια αυτού που πιστεύεις και ζεις, με τις αδυναμίες σου, αλλά λες έπεσα, εδώ είμαι σε πτώση, έρχεται ειρήνη στην καρδιά σου και γαλινεύει ο άνθρωπος, ξέρετε. Και συνεχίζει, θα έχεις όμως, λέει, παρησία στην ευχή, αν έχεις ειρήνη με όλους. Τι ωραίο πράγμα, να ειρηνεύουμε με όλους. Και όταν ακόμα ο πλαϊνός σου είναι αμαρτωλός, κακός, ανάλγητος, ψυχρός, ασεβής, παλαβός, τρυφνός, ό,τι θέλει βάλτε κι εσείς, και όταν μπαίνει αυταπαγγέλτος από μόνο στην ύπαρξή σου, εσύ ειρήνευε με τα πάντων. Τι ωραίο πράγμα. Πώς μπορείς να έρχεται ο άλλος να ανακατεύεται στη ζωή σου, στα ντερά σου, να σου είναι ανάποδες και εσύ να κρατάς ειρήνη? Μόνο εάν είσαι αφοσιωμένος στον Χριστό. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που μας γίνονται τόσο δυσάρεστοι και ενοχλητικοί και μπαίνουν αυτεπαγγέλους στη ζωή μας και είναι διόρυθμοι, είναι οι ευεργέτες μας. Γιατί μας καλούν να ασκηθούμε στην προσευχή, να δυναμώσουμε πνευματικά, να οχυρωθούμε, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν όλα γίνονται έτσι εύκολα και απαλά, χωρίς αυτή την προσπάθεια, ποιο το όφελος, ποια η ωφέλεια? Ενώ όταν ήρθε άλλο σε ταράσει και σου έρχεται να αντιδράσει και λες, Θεέ μου, κάτσε, τι με ενοχλεί, γιατί αντιδρώ, τι μου συμβαίνει? Και μπω μέσα στην καρδιά μου και λέω, για κάτσε ρε φίλε, και αυτός πλάσμα του Θεού είναι. Ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου είναι, ο πιο παλαβός, ο πιο τρελός. Η εικόνα του Θεού είναι. Για αυτήν την ψυχή ο Θεός σταυρώθηκε. Εγώ πώς μπορώ να τον κρίνω? Και σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Τι θα κερδίσουμε το να βγάλω μια αρνητικότητα ή να τον επιπλήξω ή να τον καθοδηγήσω? Μα δεν θα ακούσει, θα αντιδράσει ο άνθρωπος. Τον αφήνω, τον βάζω στην καρδιά μου, στην προσευχή μου, τον προσκομίζω, θέλει λέει, θέλει μου λύσει και αυτόν και εμένα. Αυτό είναι ελευθερία. Και φέρνει στην καρδιά μου. Ενώ το άλλο, κάτσε να σου εξηγήσω, πατέρ. Δεν είναι έτσι, δεν ξέρει καλά, σε κορυδεύει. Μα θέλω να με κορυδέψει. Γιατί θέλω τον Χριστό. Δεν θέλω την εξυπνάδα μου. Θέλω τη γαλήνη του Χριστού. Βαρέθηκα να ζω με τον εξυπνάδα μου και με τον εαυτό μου και τα δικιά μου. Θέλω τον Χριστό. Που σημαίνει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Άλλη θεώρηση. Αν λοιπόν δεν γίνουν αυτές οι ανατροπές μέσα μας, δεν έχουμε καθόλου σχέση με την πραγματική ζωή. Και δεν αγκινάχουμε βέβαια, έτσι. Αλλά λέμε ότι είναι αυτό ζωή. Αν νιώθουμε στερημένα τη ζωή, αυτό είναι ζωή. Αν δεν το πιστεύουμε, ας το δοκιμάσουμε. Μπας και είναι έτσι. Πάμε και λίγο παρακάτω. Μας ζάλισε ο παπάς σήμερα. Έχω και έφυγε διάβρο, φεύγω Αθήνα, οπότε λέω να σας ξεθεώσω. Λοιπόν, βλέπε λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος επί τον αδελφό, μιλάει για τη σκληροκαρδία. Βιαζόμεθα γαρ πάντες υπό της έχθρας. Πάντως, μια έτσι γνώμη, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, μια βιώνουμε από τους πατέρες και το δοκιμάσαμε, ποτέ μην απαντάτε. Ποτέ μην μπαίνετε σε αυτούς τις καταστάσεις. Όταν ο διαβολάκι βάζει τέτοιες καταστάσεις, μακριά, φεύγει και σώζω. Δεν μιλάμε, σωπαίνουμε, προσευχόμαστε, ειρηνεύουμε. Έτσι σκάει το διαβολάκι. Αλλιώς όταν μπορούμε εμπλακούμε σε αυτά, καταρχήν δείχνει ένα τεράστιο εγωισμό. Εγώ θα διορθώσω τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Μόνο η αγάπη του Θεού τα κάνει. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Να αλλάξω τον άλλο? Είναι αδύνατο. Μόνο η αγάπη του Θεού. Άρα τον αφήνω στα χέρια του Θεού. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι με τη δική μου επέμβαση θα διορθώσω μια κατάσταση τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος αλλάζει μόνο αν το θέλει ο ίδιος και χάρη του Θεού. Τι βοηθάει μόνο η προσευχή? Οι ταλαίπωροι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν τα παιδιά του. Δεν γίνεται. Ή πνευματικοί, δεν γίνεται ούτε αυτό. Ή δική μας επέμβαση, ούτε αυτό. Μόνο η χάρη του Θεού. Και να θέλει ο άνθρωπος. Και λοιπόν,
Βλέπε μία έσω σκληροκάριδες υπό τον αδελφό. Βιαζόμεθα γά πάντες υπό της έχθρας. Ή αν οικήσεις με το αδελφό, μη προστάξεις αυτής εν την πράγματι, αλλά συγκοπίασον αυτής να μην απολέσεις το μισθό σου. Τι ωραία που λέει. Δέστε τι λέει εδώ. Πριν τελειώνει και ο χρόνος δυστυχώς. Ο Αβάς Ισαΐας λέει επανέρχεται στο βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ανθρώπων, που είναι στον πλησίον, στον αδελφό μας. Ο Σατανάς λέγει, προσέξτε τι λέει εδώ, αλληλοτρώγεται με τους άλλους δαίμονες μέσα στην κόλαση. Γι' αυτό θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και πράγματι πετυχαίνει τόσες νίκες. Το να τρωγόμαστε μεταξύ μας δεν υπάρχει πιο δαιμονικό. Και πάντα βρίσκει μια αφορμή και μια δικαιολογία. Πότε σοβαρή και πότε ασήμαντη. Εκεί είναι το πνεύμα του Θεού. Υπάρχει ειρήνη και ενότητα. Στο αλληλοφάγωμα είναι το αντίθετο πνεύμα. Εάν λοιπόν συγκατοικείς με αδελφούς, μη δώσεις εντολή σε κανένα. Μην προστάξεις αυτής εν την πράγματι, διότι μόλις δεις κάτι από τον άλλο, αυτός θα αντιδράσει. Μην διατάζεις ποτέ κανένα, ούτε τον άντρα σου, ούτε γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τα παιδιά τους γονείς, ούτε ο φίλος στο φίλο. Δεν διατάζουμε, δεν προστάζουμε. Προτείνουμε με ευγένεια. Γιατί κάποιος μπορεί να προστάζει με τα λόγια, με τα μούτρα να προστάζει. Με τη χειριστικότητά του. Ποτέ δεν ζητούμε κάτι από τον άνθρωπο, δεν δίνουμε εντολές. Γιατί μόλις δεις κάτι, ο άλλος θα αντιδράσει. Όπως έχεις εσύ την αδυναμία σου, έχει και αυτός την αδυναμία του. Και όπως εσύ θέλεις να σου είναι αυτός οικονομικός, δηλαδή να σε φροντίσει, έτσι και αυτός θέλει το ίδιο απέναντί σου. Θέλει να είσαι οικονομικός απέναντί του. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο άλλος στην καρδιά του, στο μυαλό του, τι του συνέβη σήμερα ή χθες. Εμείς προβάλλουμε τα δικά μας συναισθήματα και διάθεση. Ξέρεις την κατάσταση του άλλου, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποια διάθεση, πώς το ζητάς, πώς απαιτείς. Παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα θέλω από σένα το χαμογελό σου, την αγάπη σου. Αλλά εσύ μπορεί το πρωί να είπες ένα ψέμα και να είσαι κλονισμένος. Ή μπορεί να έχεις μια αποτυχία, ένα άλλο πρόβλημα. Μπορεί να ξέρω εγώ τι γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό γενικός κανόνας λέγει, μη ζητάς τίποτα από κανέναν, ούτε το μολύβι του, ούτε το σημειωματάριό του. Ο κάθε ένας περνά μια κατάσταση. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος είναι όπως αισθανόμαστε εμείς. Και είναι στην κατάσταση που είμαστε εμείς. Και απαιτούμε. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του άλλου. Δες τα λεπτότητα. Αυτό είναι ευγένεια ψυχής. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες και αυτό, ξέρετε, μπορεί να είναι και θέμα του ανθρώπου, της εκπαίδευσής του, αλλά κυρίως είναι κατάσταση προσευχής. Η προσευχή είναι μια διαρκής πάλι και με το Θεό και με τον εαυτό σου. Και με ζωντανή προσευχή, όχι μπουρμπουρου, είπα την προσευχή μου και το κάνουμε και κοιμηθήκαμε. Μια ζωντανή σχέση με τον Θεό δια της προσευχής σε οριμάζει πνευματικά και συναισθηματικά. Και μπορεί να ζεις τη ζωή του κάθε ανθρώπου και ας μην τον ξέρεις. Γιατί περνάς την τραγωδία και την περιπέτεια της ανθρώπινης πορείας και του αγώνα. Και αν καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, έχεις μάτια. Το είπαμε και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν πιο ωραίοι άνθρωποι που όταν κοιτούν, κοιτούνε. Βλέπουν πίσω από την κουρτίνα στην ύπαρξη του ανθρώπου και καταλαβαίνουν τα μέσα, τρεις βαθά του. Και το σέβονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν ζητάς ποτέ τίποτα. Δεν απαιτείς. Αλλά λέει, τι λέει κάνεις, συγκοπίασον αυτής. Να δέχεσαι, να συμμερίζεσαι τους κόπους των άλλων. Και για να μην απολύσεις το μισθό σου, αλλιώς θα τα χάσεις όλα. Να νιώθεις την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να το σέβεσαι, τον κόπο του, τον αγώνα του. Και λέγει, μη έσω σκληροκάρδιος επί των αδελφών, όταν αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι όλοι στις οικουμένεις. Τι ωραίο πράγμα. Είναι βόμβα αυτό, αν το καταλάβατε. Όταν λέει αγνοούμε την ψυχή του άλλου και τον κρίνουμε με τις δικές μας προϋποθέσεις, αυτό που καταλάβαμε εμείς, που βιώσαμε εμείς, και προβάλλουμε τη δική μας κατανόηση προς τον άλλο και επίγνωση και απαιτούμε και άλλους να καταλάβει, γινόμαστε πιο άδικοι της οικουμένης, δεν ξέρουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου.
τη ζωή που έζησε, τις πληγές που είχε, την ταλαιπωρία που είχε. Γινόμαστε σκυλόκαρδοι, βίαιοι. Και γιατί? Γιατί νομίζουμε είμαστε το κέντρο του κόσμου εμείς. Εμείς και μας προσκυνάνε όλοι. Όλος ο κόσμος στρέφεται γύρω από εμάς. Τι ωραίο πράγμα. Όταν ζεις, κρίνεις τον άλλο, λέγει, και όταν τον κρίνουμε τις δικές μας προϋποθέσεις, γινόμαστε πιο άδικοι της οικουμένης. Είναι σαν να έχω ένα παιδάκι και απαιτώ να σηκώσει το βάρος που μπορώ να σηκώσω εγώ. Αλλά εγώ είμαι όριμος, ενώ αυτό είναι παιδί. Πολλές φορές, να σας πω προσωπικά, στενοχωρέθηκα όταν σε ομιλίες μιλήσαμε για κάποια πράγματα που αφορούν την κοινωνία, που δείξαμε μια ελπίδα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα στον κόσμο και κάποιοι χριστιανοί πέσανε να πλακώσουν. Τι λες ρε παπά, είσαι κι εσύ με αυτούς? Τι σκληροκαρδία ρε φίλοι, δεν είμαι με αυτούς. Αλλά δώσε παρηγοριά στον κόσμο. Οικονόμησέ το. Δώσε του την ελπίδα αυτή προς τον Θεό. Ο Θεός δεν χαλιέται ο Θεός. Ο Θεός χαλιέται αν δεν οικονόμησε με τον άλλον άνθρωπο. Δώσε ελπίδα. Γιατί το βλέπεις έτσι? Ο άλλος δεν έχει τη δική σου ωριμότητα, τη δική σου πίστη, τη δική σου επίγνωση. Υπάρχει κόσμος εκτός της Εκκλησίας που είναι τελείως ανίδεος. Γι' αυτό τίποτα διαφορία. Δεν θα μιλήσουμε στον τρόπο του, στη γλώσσα, θα δώσουμε μια ελπίδα? Γιατί το παίρνεις έτσι? Και ο κοσμικός έχει δεκτικό και ο άλλος σε ξεσκίζει. Καλά κάνει βέβαια. Δικαίωμά του. Αλλά δείχνουμε ένα ήθος εδώ όμως. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα του Θεού. Και δεν είναι το κίνητρο. Αυτό που ελέγχεται δεν είναι τι λέμε και τι κάνουμε. Το κίνητρο. Και η βάση της ποιμαντικής μας διαθέσεως. Λοιπόν, και λέγει εδώ παρακάτω πάλι, πολύ ωραίο. Αλλά εγώ είμαι όριμος, λέει. Ενώ αυτό είναι παιδί. Δεν ξέρω λοιπόν τι δύναμη, τι αντοχή έχει ο άλλος. Σε ποια κατάσταση βρίσκει ιδιαίτερα όταν αντιδρά. Και λέει τι ωραία. Όποιος λέει αντιδρά είναι τιμόροπος. Όποιος αντιδρά και φωνάζει είναι τιμόροπος. Αυτός που σε φωνάζει, που επιτίθεται, είναι να σου λέει δέσμε, πονάω, φρόντισέ με. Αυτό λέει η ψυχή. Αυτός που αντιδράει, βλέπετε παιδιά που αντιδρούν ή με την εκκλησία ή βρίζουν την εκκλησία τους παπάδες. Είναι, δεν αρνούν την εκκλησία, είναι σαν να λέει παπά μου πονάω, δέσμε. Υβρίζοντάς με, μου φανερώνει τον πόνο του και την ανάγκη για φροντίδα ο άνθρωπος. Και εμείς το πάρουμε κατά γράμμα και επιτιθέμεθα και εμείς γίνεται χαμός, γίνεται μήλος. Όταν όλος σε βρίζει, σημαίνει ότι σου λέει φρόντισέ με. Λοιπόν, μόλις δεις το μάτι του, λέει, μόλις δεις το μάτι του λίγο να γριέψει, το στόμα του να θέλει να αρνηθεί, άλλαξε μέσα στη συζήτηση. Φαίνεται ο άλλος, γυαλίζει το μάτι του. Έχετε ανθρώπους που είναι αγριεμένοι γιατί στο μάτι τους. Μόλις δεις πως είναι κουρασμένος, πνιγμένος, βιαστικός, ταλέπορος, στενοχωρημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, ό,τι και αν του πεις την ώρα εκείνη, ό,τι και αν του κάνεις θα αδαιμονιστεί. Μη γίνεσαι λοιπόν σκληρόκαρδος, διότι φέρνεις σε δύσκολη θέση. Όταν δεις κάποιον θυμωμένο, μην πας να του πεις ηρέμησε, θα σε φάει ολόκληρο, θα σε καταπιεί. Όταν όλος είναι αντιδραστικός, μην πας του πεις ηρέμησε. Χειρότερος θα γίνει. Αυτό θέλει ο θυμωμένος, ο πειραγμένος άνθρωπος, ο ετοιμόρροπος άνθρωπος. Γιατί αντιδράει? Για να σε φάρει στα δικά του χνάρια, να σε μπλέξει στη συναισθηματική του κατάσταση, να φαγωθείτε και να γίνει χαμός και να εκτονωθεί. Δηλαδή θέλει να σου μεταφέρει τους δαίμονές του. Είναι μια κατάσταση δαιμονισμού. Γιατί πρέπει να τα αποκρισιοποιούμε? Λούις, φεύγεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά θα μου πεις πώς μπορώ να ξέρω τι έχει ο άλλος? Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους κόσμο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας της ζωής και οφείλεις να το γνωρίζεις. Όποιος... Πω, τι ωραία που λέει αυτό και τελειώνω με αυτό. Όποιος δημιουργεί στον πλησίον του το παραμικρό πρόβλημα, έστω και αν ξεκινά με την καλύτερη διάθεση, είναι σκληρόκαρδος. Και τελειώνω, αφήνω αυτή την παράγραφο για να μην σας κουράσω. Τέλος πάντων, θα τη διαβάσω, είναι σύντομη. Εάν προσέξεις, λέγει, θα διαπιστώσει ότι η εχθρότητα του πονηρού μας εκβιάζει όλους ως εσωτερική δική μας έχθρα.
ως κάτι που πηγάζει από εμάς, ενώ στην ουσία ξεκινά από τον σατανά, η έχθρα λέει. Φαίνεται ότι είναι δικό μας, αλλά άλλο έχει την πηγή. Η έχθρα είναι άλλου δουλειά. Από μέσα μας εκβιαζόμαστε για να αμαρτήσουμε 1000 προσχήματα αρετής. Με πρόσχημα την αρετή αμαρτάνουμε και εχθρευόμαστε. Τα οποία όμως είναι αντανακλάσεις δαιμονικών ενεργειών. Γι' αυτό πρόσεχε. Όπως όταν ο άλλος σε σπρώχνει, εσύ κρατάς αντίσταση για να μην πέσεις, έτσι ακριβώς κράτα γερά, μην τυχώς σου ξεφύγει κουβέντα. Μην αντιδράσεις, μην πεις τίποτα. Και λέγει, και με αυτό τελειώνει, ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Αυτό μου να τηρούσαμε. Θα δείτε τι ωραία που θα ήταν. Ποτέ μην ασχολείσαι με τον άλλο. Ερώτησε, δεν υπάρχουν τέρα 20 ώρες, σας ζάλισα. Τώρα θα πάτε και μυθείτε μια χαρά. Καλό βράδυ. Γι' ευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μου λαϊλέησον και σώσον ημάς.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, τους προσευχίζουμε ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάγουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης ημίν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αισθάνομαι πολύ πνευματική χαρά που ευρίσκομαι στην ευλογημένη πόλη του Ηρακλείου και στην Κρήτη, στην πόλη του Αγίου Τίτου, του Αγίου Μινά, πολλών ανθρώπων Αγίων που πέρασαν από εδώ, στην πόλη που ποιμένει ένας αγιασμένος επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στην πόλη υπάρχουν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και καλοί πατέρες κληρικοί, αλλά και στην πόλη που ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους αγωνίζεται για να προσφέρει μήνυμα Χριστού προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε απόψε να ακούσετε τα ταπεινά αυτά λόγια που θα πω, τα οποία ελπίζω να μην είναι δικά μου, αλλά τα λόγια του Χριστού, της Εκκλησίας μας, της παραδόσεώς μας. Το θέμα, όπως ξέρετε, είναι η άπειρος αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει πολύ κοντά στην κόλαση. Ο άσωτος Υιός επίστευσε ότι μακριά από τον πατέρα του θα βρει χαρά, ευτυχία. Ετρίγησε όμως την πικρία και το θάνατο. Έτσι και σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, μακριά από το Θεό και πατέρα μας, δεν βρίσκουν χαρά. Όλα είναι σημαδεμένα με το θάνατο. Ακόμα και οι διασκεδάσεις του σύγχρονου ανθρώπου μυρίζουν θάνατο. Όταν χαθεί το νόημα του κόσμου και της ζωής μας, όταν χαθεί ο Θεός, το κέντρο του κόσμου, όταν χαθεί η ελπίδα, η πίστης, η αγάπη προς το Θεό και πατέρα μας, η μοναξιά, το άγχος, η ανασφάλεια, η ενοχή σκεπάζουν τη ζωή μας σαν ένα σκοτεινό σύννεφο. Νεότεροι αλλά και μεγαλύτεροι ζητούν τη ρήτρωση στα ναρκωτικά, στην ηθική ασυδοσία, στην αναρχία. Μέσα σε αυτή τη ζωφερά κατάσταση έχουμε ανάγκη να ειδούμε φως, να ελπίσουμε, να χαρούμε. Μπορούμε να χαρούμε. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε στοργικό πατέρα. Ο πατέρας μας μας αγαπά με άπειρο αγάπη. Μας έπλασε, μας σκέπτεται, μας φροντίζει. Μας θέλει κοντά του. Μας αγαπά και όταν ακόμα εμείς τον πικραίνουμε. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Το χαροποιό άγγελμα της Εκκλησίας. Η χαρά της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο Θεός αγάπη, εστί. Όχι έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Ας δούμε πρώτα την αγάπη του Θεού στη δημιουργία. Ο Θεός χτίζει τον κόσμο εκ του μηδενός, ελεύθερα, χωρίς να αναγκάζεται, από αγάπη. Όχι μόνο χτίζει τον κόσμο, αλλά και τον συντηρεί με τις άκτιστες ενέργειές του, να μην εκμηδενιστεί, τον κατευθύνει σε κάποιο τελικό σκοπό. Είναι δημιουργός, συντηρητής, κυβερνήτης. Είναι παρόν μέσα στη δημιουργία. Κάθε κτίσμα έχει το λόγο του εν το Θεό. Εάν όμως δεν υπήρχε κάποιο συνεκτικός δεσμός όλων των επιμέρους λόγων, η κτίση θα διελύεται. Αυτός ο συνεκτικός δεσμός είναι ο Χριστός. Ο λόγος, με κεφαλαίο λάμδα, όλων των λόγων. Όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής και ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε και αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ενώ λοιπόν για μας Ορθοδόξους ο Θεός δια των ακτίστων ενεργειών του είναι ο μέγας παρόν στη φύση, για τους δυτικούς που αγνοούν την ύπαρξη των ακτίστων ενεργειών ο Θεός είναι ο μέγας απόν. Έτσι για αυτούς μέσα στην κτήση ακούεται ο τρομακτικός απόϊχος του κενού, του μηδενός. Αυτό το κενό, λέγει ο Αντρέ Ζιντ, προσπαθούμε να καλύψουμε με την έρευνα της φύσεως. Αντίθετα, ένας ορθόδοξος επιστήμον κάνει επιστήμη όχι για να καλύψει το κενό της απουσίας του Θεού, αλλά για να βρει τα ίχνη του Θεού μέσα στη φύση. Οι ουρανοί αλλά και όλοι οι κτήσεις διηγούνται δόξαν Θεού. Ποιησιν δε χειρον αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ένας Γάλλος ζωγράφος που ήρθε στο Άγιο Όρος μου είπε ότι ήθελε να γίνει Ορθόδοξος, γιατί στο δυτικό χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργείας στο Θεό, και άρα ο Θεός απουσιάζει από τη δημιουργία του. Εάν έλεγε, εγώ που είμαι ένας πεφερασμένος άνθρωπος, στους πίνακες που ζωγραφίζω, αποτυπώνω τα ίχνη της προσωπικότητός μου, πόσο μάλλον ο δημιουργός του παντός δεν θα έχει αποτυπώσει τα ίχνη του στη δημιουργία του. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, έθεσε τους άτεγκτους φυσικούς νόμους της λειτουργίας του και εν συνεχεία τον εγκατέλειψε. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε προς την αγάπη του. Η αγάπη του Θεού δια των ακτίστων θείων ενεργειών του είναι συνεχώς μέσα στη δημιουργία, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν κατ' ουσίαν, διότι τότε θα είχαν πανθεϊσμό, και έτσι με τις άκτιστες ενεργειές του προνοεί για τη δημιουργία του. Για αυτή την αγάπη του Θεού που γίνεται δημιουργία και πρόνοια, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί έχει ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά το Θεό μετέχοντάς τον αναλόγως, και αυτός για να εφραθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνονται. Κατά τους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και ιδίως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τα όντα μετέχουν του Θεού αναλόγως. Τα μεν κατώτερα όντα μετέχουν κατωτέρων ενεργειών του Θεού, δηλαδή δημιουργικών, συντηρητικών στο είναι και ενεργειών που τα κατευθύνουν σε κάποιο τέλος. Τα ανώτερα όμως όντα του Θεού, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, μετέχουν και των αγιαστικών, φωτιστικών και θεωτικών ενεργειών, τα οποία δεν μπορούν να μετάσχουν τα κατώτερα όντα. Μάλιστα, ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης ομιλεί για τον έρωτα του Θεού προς την κτήση. Χάρη της αληθείας πρέπει να λεχθεί ότι ο αίτιος πάντων Θεός εξέρχεται από τον εαυτόν του, εξίσταται, με τον καλόν και αγαθόν έρωτα, από ανέκφραστον ερωτικήν αγαθότητα προς όλη την κτήση, και θέλγεται εις όλα τα όντα, υπέρ των οποίων προνοεί με αγαθότητα και αγάπη και έρωτα. Και ενώ ευρίσκεται έξω και υπέρ την κτήση, αυτός κατέρχεται εις αυτήν κατά τρόπον ανερμήνευτον, εν εξτάση δια των ακτίστων ενεργειών του. Δι' αυτό οι ταθεία δεινοί θεολόγοι τον ονομάζουν ζηλωτήν, επειδή έχει τόσον αγαθόν έρωτα προς τα όντα, αλλά και ζήλων που διεγείρει την ερωτική έφεση των όντων προς αυτόν. Και έτσι ο ζήλος των όντων προς τον Θεό και ο ζήλος προς τα όντα υπέρ των οποίων προνοεί τον αναδεικνύουν όντως ζηλωτή. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφράζεται και στην πλάση του ανθρώπου. Πλάτη τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα. Όχι μόνο με το λόγο του, όπως τα άλλα όντα, αλλά και με τα χέρια του. Αυτό είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης που δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Τον πλάτη ως βασιλέα και κορονίδα της δημιουργίας. Ιερέα, βασιλέα και προφήτη. Κατοικώνα του. Έτσι ο άνθρωπος, ως κατοικώνα του Θεού, δεν είναι μόνο φύσης, αλλά συγχρόνως και πρόσωπο. Ενσυνείδητος προσωπική ύπαρξης εν χρόνο. Ενότης ψυχοσωματική αδιάσπαστος, με απροσμέτρητο ψυχικό βάθος. Ελεύθερος, κυρίαρχος, δημιουργός, λογικός, με ερωτική φορά προς το απόλυτο και δίψα του απολύτου. Με τα χαρίσματα του κατοικώνα, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τον υψηλό προορισμό του, που πάλι από αγάπη του έταξε ο Άγιος Θεός. Είναι δε ο προορισμός αυτός το καθομοίωση, δηλαδή η θέωση. Έτσι μόνον ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευμένος και ζώων τη προς Θεόν νεύση θεούμενων, κατά τον θεολόγων Γρηγόριο. Αλλά η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στην πτώση του ανθρώπου. Η απαγορευτική εντολή να μην φάγουν οι πρωτόπλαστοι τον απτυγορευμένο καρπό σκοπεύει στον εθισμό του ανθρώπου στην αρετήδια της υπακοής. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός εγωκεντρικά, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πτώση του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό, γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό και γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του, ο Θεός παραμένει πατέρας. Τον ενδύει με δερματίνους χιτώνες προς παρηγορία της θνητότητός του. Ακόμη και ο θάνατος οικονομείται προς περιορισμόν του κακού ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. η αγάπη του Θεού εκφράζεται και κατά την περίοδο, την οικονομία της σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού που προετοιμάζει τον κόσμο δια του περιουσίου λαού του προς υποδοχή του Σωτήρος Χριστού. Οι Πατριάρχοι, οι Προφήτες, οι Δίκαιοι, οι Βασιλείς, οι Κριτέοι, ο Νόμος, όλα δίδονται από τον Πατέρα Θεό με αγάπη για την προετοιμασία της σωτηρίας. Έτσι η σωτηρία του Ισραήλ, η ιστορία του Ισραήλ είναι ιερά ιστορία. Ιστορία της σωτηρίας. Ο τελευταίος κλάδος του δέντρου του Ιεσέ είναι η Παναγία, από την οποία ευλάστησε το άνθος της σωτηρίας ο Χριστός. Παρά την αποστασία του λαού του, ο Κύριος διατηρεί σε κάθε εποχή ένα προζύμιο ευσεβίας, μερικούς δικαίους, το λεγόμενο λίμα των εκλεκτών ή εκλεκτών υπόλοιπων, το οποίο φτάνει μέχρι τη Θεοτόκου. Αυτό το λίμα διατηρεί ζωντανή την πίστη στον αληθινό Θεό, όπως και την προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εξάλλου εικονίζουν, προτυπώνουν τα σωτήρια γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Η αβρόχης ποσή, παραδείγματος χάρη, διάβαση ερυθράς θαλάσσης από τους Ισραηλίτες εικονίζει την άσπορον εκ παρθένου γέννηση του Κυρίου. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ατελής αλλά όχι χωρίς χάρη, δίδεται από το Θεό για να βοηθήσει τους ανθρώπους και είναι κατά τον Θείο Παύλον παιδαγωγός εις Χριστόν. Οι εντολές του Θεού είναι βακτηρία για τον ευσεβή άνθρωπο και όχι βάρος, όπως τόσο χαρακτηριστικά φαίνεται στον Ψαλμό 118, τον λεγόμενο άμμο μου, που αναγινώσκεται καθημερινά στην Εκκλησία μας. Αγαθός μοι ο νόμος στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στόματί μου. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Είναι λυπηρόν ότι οι προτεστάντε, εξ αντιδράσεως προς το νομικιστικό παπικό πνεύμα, εθεώρησαν ότι ο νόμος είναι αντίθετος στη χάρη και εστερημένος χάριτος. Η ορθόδοξη πατερική θεολογία πάντα είδε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως έκφραση χάριτος και, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία, νόμων έδωκε της βοήθεια.

παρότι πολλές φορές ο λαός αυτός τον αρνείται. Μη επιλύσετε γενή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσετε τα έγκονα της κοιλίας αυτής, είδε και ταύτα επιλάθη το γενή, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται επίσης πολύ έκτηλα κατά την οικονομία της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Στη σάρκωση του Χριστού εκδηλώνεται ο πλούτος της Θείας Αγάπης. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρωπίνη ασθένεια. Πλούσιος όν πτωχεύει, καινούται. Αποδέχεται τον άνθρωπο όπως είναι. Δεν περιμένει να έρθει ο νεκρός άνθρωπος προς Αυτόν. Αλλά Αυτός εισέρχεται στη σκοτεινή φυλακή μας. Κάνει το θάνατό μας θάνατό του για να μας ζωοποιήσει. Σκηνώνει εν ημίν, δηλαδή στείνει τη σκηνή του ανάμεσά μας. Συλλαμβάνεται, δικάζεται, πάσχει, σταυρώνεται, παραδίδεται στον τάφο. Για την πάσχουσα αγάπη του Μεσσία είχε ομιλήσει πριν από πολλούς αιώνες ο προφήτης Ισαΐας. Ούτως ας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται και εμείς ελογισάμεθα αυτόν εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια της αμαρτίας ημών, το μόλοπι αυτού ημείς η άθημεν. Αυτή την αγάπη διακηρύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογένη έδωκεν. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαρ απέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Στους μαθητάς του ο Κύριος συμπεριφέρεται με τρυφερή αγάπη. «Ημείς φίλοι μου εστέ τους λέγει, ουκέτι λέγω ημάς δούλους». Άλλοτε πάλι τους καλεί παιδιά. Παιδεία μύτη προσφάγιον έχετε. Κάποτε τους ομιλεί αυστηρά, αλλά και αυτό γίνεται με πολλή αγάπη. Αυτή την αγάπη έζησε και γι' αυτήν εθεολόγησε και ο Μέγας Παύλος. «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός». Ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα, πέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αποκαλυφθεί το πλήρωμα της Θείας Αγάπης, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός ως Τριάς είναι Θεός Αγάπης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνδέονται με την κοινή ουσία αλλά και με τη μεταξύ τους αγάπη. Αυτή η αγάπη εκχυλίζει προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Θεός της Καινής Διαθήκης εν Χριστώ είναι εσταυρωμένος Θεός. Αυτός ο εσταυρωμένος Θεός είναι της Ιουδαίης σκάνδαλο και της Έλλης συμμορία κατά τον Απόστολο Παύλο. Αλλά για μας τους πιστεύοντας Αυτόν, Θεού σοφία και δύναμης. Είναι όχι μόνο δημιουργός, παιδαγωγός, πατήρ, αλλά και ο προσφερόμενος και θυσιαζόμενος Θεός. Μας δίδει όχι μόνο τη ζωή, αλλά την ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες που πιστεύουν σε μονοπρόσωπο Θεό, δεν κηρύσσεται η αγάπη όπως την εκήρυξε και την εφήρμοσε ο Χριστός. Στον Ιουδαϊσμό, παραδείγματος χάρη, ισχύει ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ενώ στο μουσουλμανισμό, είναι αδιανόητη η αγάπη προς τους εχθρούς. Λέγεται ότι ο Μωάμεθ είπε, υπάρχουν τρεις μεγάλοι προφήτες. Ο Μωυσής που ήρθε δια του λόγου, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε δια της αγάπης και εγώ τελευταίος και μείζων των προφητών που έρχομαι δια του ψήφους. Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέμενο του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ υπάρχει εξής επιγραφή. Ας μη πει κανείς τη βλασφημία ότι ο Θεός έχει Υιόν. Αυτό που οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία είναι για μας η μεγαλύτερη απόδειξη της Θείας Αγάπης. Πλησίον του τεμένους του Ομάρ, που θα ξέρετε όσοι έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο φρικτός Γολγοθάς, επάνω στον οποίο ο Υιός του Θεού και Θεός μας

αρέσει μαρτυρικό και επονίδη στο θάνατο για τη σωτηρία μας, αποκαλύπτοντας έργο την άπειρη αγάπη Του για μας. Την πατρική αγάπη του Θεού φανερώνει κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και η παραβολή του ασώτου Υιού και ευπλαχνικότητά του Πατρός. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στη ζωή της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι εκδήλωση της αγάπης του Τριαντικού Θεού. Ο Χριστός μας αξιώνει να γίνουμε μέλη του Αγίου Σώματός Του. Δεν είμαστε οπαδοί Του ή μαθητέ Του ή πιστή Του μόνο, αλλά και σύσσωμοι και σύνεμοι Του. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Στα Άγια Μυστήρια μας προσφέρεται η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Θα σας υπενθυμίσω εδώ τους λόγους του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κρήτης και προστάτου της πόλεως ταύτης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτων. «Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του Σωτήρου ημών Θεού, ούτε ξέρουμε τον εν δικαιοσύνη, ον επίησαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφ' ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρου ημών». Ιδιαίτερως η Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη ζωή του Χριστού, η αιώνια ζωή. Ο Χριστός δίδει όχι κάτι από τον εαυτό Του, αλλά όλη τη ζωή Του. Αλλά και η δική μας ζωή περνά μέσα στην Εκκλησία και αγιάζεται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο να μας δώσει ο Θεός από αυτό που μας δίδει στη Θεία Ευχαριστία. Το σώμα Του και το αίμα Του, τη ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο στα Άγια Μυστήρια προσφέρεται σε εμάς η αγάπη του Θεού, αλλά και με την όλη δομή και οργάνωση της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κείμενα μίσους όπως κακώς ελέγχθη, αλλά κείμενα αγάπης, γιατί παρά τη νομική τους διατύπωση, Εκκλησία με ενότητα και αγάπη. Το συνοδικό επίσης και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας γι' αυτό υφίσταται, για να διασφαλίζει την εναγάπη κοινωνία των προσώπων. Ο Επίσκοπος, παραδείγματος χάρη, έχει ως αποστολή κατά τις διαταγές των Αποστόλων επισυναγαγήν των αριθμών των σωζωμένων και ως εις τύπων και τόπων Χριστού φορεύς και εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός να ενώνει όλους με τον Χριστό και μεταξύ τους και να αναφέρει τους πάντας και τα πάντα ευχαριστιακά στον Τριαντικό Θεό. Στο έργο του αυτό βοηθούν τον Επίσκοπο οι πρεσβύτεροι ενορίες. Στην Αγία μας Εκκλησία ο Κύριος μας δέχεται μετανοούντας όσο και αν αμαρτήσουμε. Η τελεία συγχώρηση του μετανοούντος αμαρτωλού και η πλήρης αποκατάστασής του στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία Του, είναι και αυτό δείγμα της πατρικής του αγάπης. Ο φιλόστρογος πατέρας του μετανοήσαντος ασώτου Υιού είναι ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Σέβεται την ελευθερία μας, μέχρι να μας αφήσει και να αποστατήσουμε από Αυτόν. Μας περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουμε. Μας δίνει ευκαιρία να μετανοήσουμε. Μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι όταν επιστρέψουμε. Μας συγχωρεί ανεφόρον. Μας τιμά σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Δέχεται με αγάπη και τον μεγαλύτερο Υιό που σκανδαλίζεται για την υποδοχή του νεότερου αδελφού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος Θεός εκλαμβάνει τα αμαρτήματα του εκουσίως αμαρτήσαντος όταν η μετανοία εξομολογηθεί ως ακούσια. Κατά άλλον δε πατέρα, ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσον όταν εξομολογείται εν μετανοία. Είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ότι τα μεν καλά έργα που εκάναμε σε αυτή τη ζωή μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα, τα δε κακά διαγράφονται και δεν μας συνοδεύουν εφόσον μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται και στην προσωπική μας ζωή. Εκδηλώνεται εν βακτηρία υποστηριγμού όταν ο Κύριος μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας γλυκαίνει στη δοκιμασία σε τον αγώνα μας, αλλά εκδηλώνεται και εράβδο, δηλαδή με παιδαγωγικούς πειρασμούς. Ο πειραζόμενος πιστός κατά τους Αγίους Πατέρας δεν εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Ο πειρασμός μας καθαρίζει, γυμνάζει, προσθέτει πείραν. Ανήρα πείραστος, αδόκιμος κατά τον Θείον Ιάκωβον. Γιατί και ο ψαλμωδός λέγει προς τον Θεό: «Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με». Μάλιστα η παιδεία του Κυρίου κατά την προς Εβραίους επιστολή είναι απόδειξη της πατρικής αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος μας διδάσκει
ότι για τέσσερις λόγους παραχωρεί ο Θεός στους πειρασμούς. Τέσσερις είναι γενικά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η τρόπη εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού, όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζομένη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί. Έπειτα η προσδοκιμή, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα Σοφροσύνης. Τρίτη, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι μας λέγει ότι ο Θεός οργίζεται φαινομενικά, απαθώς, και αυτό το κάνει πάλι από φιλανθρωπία για τη σωτηρία μας. Πώς συμβιβάζεται όμως η αγάπη του Θεού με το φυσικό κακό και την αιώνια κόλαση? Ο Μέγας Βασίλειος, σε ομιλία του με θέμα «Ότι ούτε και στην αίτιος των κακών ο Θεός», μας διευκρινίζει πολλά σημεία του δυσκόλου αυτού ζητήματος. Δεν έκτισε ο Θεός το θάνατο, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Όταν όμως ο Αδάμ εμακρύνθηκε με την αμαρτία του από τον Θεό, απέθανε. Ο Θεός δεν εμπόδισε το θάνατο για να μην διατηρήσει αθάνατη την αρρώστια μας. Άρα ο θάνατος είναι εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού, που έτσι θέτει ένα τέρμα στην κακία των ανθρώπων και σε αιώνια ζωή στη γη που θα καταντούσε για τον άνθρωπο μαρτύριο. Δεν έπλασε τον άνθρωπο μη δυνάμενο να αμαρτήσει, διότι θα του στερούσε την ελευθερία. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αυτός λοιπόν ο οποίος κατηγορεί τον ποιητή, διότι δεν μας έκαμε εκφύσεως αναμαρτήτους, δεν προτιμά τίποτε άλλο παρά την άλογη φύση από την λογική και αυτήν που δεν κινείται και δεν έχει ορμή από την προαιρετική και έμπρακτη. Δηλαδή τα ζώα που κινούνται από τα ένστικτα και όχι από την ελευθέρα βούληση. Το φαινομενικό κακό πάλι κατά τον Άγιο Βασίλειο, όπως οι δυστυχίες μας έρχονται για να απομακρυνθούμε από την αμαρτία, μας βοηθεί να απαλλαγούμε από το πραγματικό κακό, την αμαρτία. Αυτών των δυστυχιών η καρπή είναι αιώνια σωτηρία ψυχών. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεός τη στέρηση κάποιου προσχέρου αγαθού, παραδείγματος χάρη της υγείας, για να μας δώσει ένα αιώνιο αγαθό, τη σωτηρία ψυχής. Ο θάνατος έρχεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος από μακριά προβλέπει το συμφέρον του καθενός μας. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει το θάνατο να έλθει στην πιο κατάλληλη ώρα. Ή όταν έχουμε επιτύχει το υψηλότερο σημείο αρετής, ή όταν χρειάζεται να μας πάρει τη ζωή, για να μην κάνουμε και άλλες αμαρτίες και έτσι επιβαρύνουμε περισσότερο τη θέση μας. Οι πείνες, οι κάψονες και οι πλημμύρες είναι κάποιες γενικές πληγές πόλεων και εθνών που τιμωρούν την υπερβολή του κακού. Το φυσικό δηλαδή κακό παραχωρείται από τον Άγιο Θεό για να περιορίσει το ηθικό κακό. Εν συνεχεία, ο Άγιος Βασίλειος κάνει την εξής διαπίστωση. Τον ιατρό όταν μας πονά για να μας θεραπεύσει, δεν κατηγορούμε, αλλά και χρήματα του δίδουμε και σωτήρα αποκαλούμε. Κατά του αληθινού όμως ιατρού και σωτήρος, δεν διστάζομαι να κινήσουμε βλάσφημη γλώσσα. Ερχόμαστε τώρα στο πρόβλημα της υπάρξης της αιωνίου κολάσεως. Πώς συμβιβάζεται η αιώνιος κόλασης με την αγάπη του Θεού? Την κόλαση δεν επιβάλλει ο Θεός, αλλά επιλέγει ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και αρνούμενος να κατανοήσει. Έτσι ο ίδιος ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν ελεεί τον εαυτό του. Κατά τον Άγιο Ησύχιο Πρεσβύτερο των Ιερουσαλήμων, αυτός που δεν ελεεί τον εαυτό του, πώς θα ελεηθεί από τον Κύριο? Στον άνθρωπο που είπε στον Άγιο Αντώνιο, ελέησέ με Αβά και προσευχήσου για μένα, ο Άγιος Αντώνιος απήντησε, ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ δεν ελεήσεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι το πρόβλημα της αιωνίου κολάσεως δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ώστε μπορεί να εκλέξει το Θεό ή τον διάβολο, την αρετή, την αμαρτία, τον αιώνιο παράδεισο ή την αιώνια κόλαση. Όπως ο ανατέλων ήλιος, λέγει ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, σκορπίζει το σκοτάδι, έτσι το φως του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού για τους δικαίους θα είναι φως και χαρά, ενώ για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς στενοχωρία, βάσανος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημειών. Οι δε αμαρτωλοί μέσα στο φως θα σκεπάζονται με σκότος. Μέσα στην χαρά θα εσχύνονται. Και μέσα στην ευφροσύνη αυτοί θα λιώνουν και θα κατακαίονται. Και θα τιμωρούνται αναλόγως προς τα ειδικά του πάθη ο καθένας, όπως και οι δίκαιοι θα στεφανούνται με τα διαφόρους αρετάσματα. Και ο Αβάς Ισαάκ προσθέτει. Η αγάπη εκδηλώνει τη δύναμή της με δύο τρόπους. Τους μεν αμαρτωλούς κολλάζει,
Αυτούς όμως που ετήρησαν όσα πρέπει τους εφραίνει μέσα της. Είναι άτοπο να νομίζει κανείς ότι οι αμαρτωλοί στην κόλαση στερούνται της αγάπης του Θεού. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αισθήσεως της αγάπης του Θεού? Όταν η ψυχή του χριστιανού αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, πληρούται από ευγνωμοσύνη στον Κύριο και πόθο να αγαπήσει τον ευεργέτη Θεό. Πόθος και έρωος Θεού, κατάνοιξη και προσευχή πλημμυρίζουν τη φιλόθεο ψυχή. Την αγάπη του Θεού εβίωσαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι και ανταπέδωσαν την ειδική τους ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό. Αυτή την αγάπη προς τον Θεό εξέφρασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δεδεμένος και τυραννούμενος από 10 στρατιώτες αγρίους σαν λεοπάρδης, οδηγείται στη Ρώμη για να ρηφθεί στα θηρία. Έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος: «Ο δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί. Δεν υπάρχει μέσα μου σαρκικός πόθος. Αντίθετα, είδωρ ζών μου λέγει εσωτερικά να πάω προς τον Πατέρα. Δεν εφραίνομαι με φθαρτή τροφή, ούτε με τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Θέλω τον άρτο του Θεού, δηλαδή τη σάρκα του Ιησού Χριστού, από το σπέρμα του Δαβίδ. Θέλω ακόμα πόμα το αίμα του, που είναι άφθαρτη αγάπη». Αυτός που γνώρισε την αγάπη του Θεού δεν απελπίζεται, αλλά μετανοεί και επιστρέφει. Αισθάνεται τη συγχώρηση που του δίδει ο Κύριος. Έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού σε στιγμές δοκιμασιών, ασθενείας, θανάτου, εγκαταλείψου από ανθρώπους, εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού και αισθάνεται ασφάλεια. Αισθάνεται τον Κύριο πλησίον. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή». Και ακόμη δέχεται τις δοκιμασίες με ευγνωμοσύνη, όπως γράφει ο μακάριος Σημεών ο μεταφραστής. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού για τίποτα δεν νομίζει τις θλίψεις, αλλά τα λυπηρά είναι τρυφή της και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Αυτός που έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού, στον πειρασμό να μισήσει ή να εκδικηθεί ή να μη συγχωρήσει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ο Θεός είναι Θεός αγάπης, που ευεργετεί αγαθούς και πονηρούς, ανατέλει τον ήλιο οι πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και Θεός μας παραγγέλει: «Γίνεστε ουν ικτήρμον, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί». Αντιλαμβάνομαι την απορία πολλών από τους ακροατάς μου. Καλά και θεάρεστα είναι όσοι αλέκθησαν για τη σημασία που έχει να γνωρίσουμε και βιώσουμε την αγάπη που έχει για μας ο ουράνιος Πατέρας μας. Και δεν είναι δύσκολο διανοητικά να το δεχθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πώς όμως θα έρθει στην ψυχή μας αυτή η αίσθηση της Θείας Αγάπης? Πώς θα ζήσουμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, όπως το έζησαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι όσοι και θεοπόροι πατέρες μας και κάθε φιλόθεος ψυχή? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, ούτε να αγαπήσουμε τον Θεό, όσο είμαστε γεμάτοι από τη φιλαυτία μας, δηλαδή την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, αλλά ούτε και τον συνάνθρωπό μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Όσο λοιπόν αγωνιζόμαστε με την καθημερινή μετάνοια και συχνή εξομολόγηση να υπεργούμε τη φιλαυτία μας, τόσο και ανοιγόμεθα στο Θεό και Πατέρα μας, ώστε η αγάπη Του να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Ο νεοφανής Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης διδάσκει ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι υπερβάλλουσα της γνώσεως, δηλαδή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση και δίδεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Θα σταχυολογήσω μερικούς λόγους του Αγίου Σιλουανού. «Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή, μα συγχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Κανένας δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ», λέγει ο Κύριος. «Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη».
Με αυτή την αγάπη η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή λέγει μεγαλείωση. Ο Κύριος μου, εγώ δούλος σου. Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Τέτοια είναι η αγάπη του Κύριου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε, μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, είναι αρτής στην ψυχήν αυτού θεή υπέρ των φίλων αυτού. Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτή, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί στη Γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις κεντρικούς αγωγούς από τους οποίους εκχέεται στην ψυχή μας γνώσεις, εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο πρώτος είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας μας. Στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται στους ευσεβείς χριστιανούς η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο όπου τελεσιουργείται η φρικτή θυσία του Χριστού αενάως υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και γι' αυτό ο μεγαλοφωνότερος άμβων της Θείας Αγάπης. Όλες οι ευχές της λειτουργίας, όλα τα γράμματα των Ιερών Ακολουθιών μας αποκαλύπτουν την αγάπη του Τριαδικού μας Θεού και μας βοηθούν να επαναπροσανατολίσουμε και τη δική μας αγάπη και ελευθερία στον Άγιο Θεό, ενώ ο κόσμος και η ζωή έξω από την Εκκλησία μας αποπροσανατολίζουν και μας εκτροχιάζουν από αυτή την αγάπη. Άλλος αγωγός εκχύσεως της Θείας Αγάπης είναι η προσευχή. Όλες οι προσευχές που γίνονται με ταπείνωση, μετάνοια και πόθο Χριστού μας δίδουν αίσθηση της Θείας Αγάπης και γι' αυτό ειρήνη και χαρά. Ιδιαίτερα στη Θεοπαράδοτο Κυριακή προσευχή βαθιά νιώθει η ψυχή τη Θεία Αγάπη ήδη από τις δύο πρώτες λέξεις της. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Θέλει να Τον καλούμε Πατέρα μας. Ή μπορεί να Του μιλάμε ανά πάσα στιγμή. Και είναι Πατέρας μας γιατί μας χορηγεί όχι μόνο το ζήν, αλλά και το εύσιν. Τέλος η νοερά και καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, μετευλαβίας δεγωμένη, βαθύτατα πληροφορεί την ψυχή για τη Θεία Αγάπη. Τρίτος αγωγός είναι η μελέτη των Αγίων Γραφών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των βίων και των συγγραμμάτων Αγίων. Με τη μελέτη των ιερών αυτών κειμένων φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να θαυμάσει την άπειρο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο από τη δημιουργία μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Με αυτά τα μέσα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την εμπειρία της απείρου αγάπης του Αγίου Θεού προς τα πλάσματά Του και προς εμάς προσωπικά. Η ψυχή που έτσι ένιωσε πόσο ο Θεός μας αγαπά δεν αναπαύεται πια σε τίποτα το γήινο, σε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός. Ζει μόνο για το Θεό και αγαπά το Θεό εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας και των πλησίων, διά των Θεών αγαπά ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών Του. Και όπως χαρακτηριστικά γράφει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο θεολογικότατος και φιλοσοφικότατος αυτός πατήρ της Εκκλησίας, τελειώνοντα 300 κεφάλαιά του περί αγάπης, πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα τη βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού. Επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν. Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Για αυτή την αγάπη δέεται ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ω Θεία Αγάπη, πού φυλάγεις τον Χριστό, πού τον αποκρύπτεις, άνοιξε και σε εμάς τους αναξίους ένα παραθυράκι για να δούμε και εμείς τον Χριστό που έπαθε για χάρη μας. Άνοιξε μας εσύ που του έγινε στήρα στη φανέρωσή του διασαρκός. Σύ που βίασε στα αβίαστα σπλάγνα του δεσπότου μας, εις τον αβαστάσει τις αμαρτίες και τις ασθένειες όλων. Κατήγησε μέσα μας, ώστε για χάρη σου να επισκεφθεί και εμάς τους ταπεινούς προϋπαντώμενους από εσένα, ώστε να αξιωθούμε δια σου να δουλεύουμε πάλι σε αυτόν τον δεσπότη και αυτός να έχει την πρόνοιά μας και να μας στρέφει. Δεν βρίσκω άλλο καλύτερο επίλογο για την ταπεινή αυτή ομιλία μου από την προσευχή
του φωτιστού της Εκκλησίας των Χριστιανών της Κρήτης και όλης της Ελλάδος και όλης της Οικουμένης, του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, την οποία απευθύνει προς τον Κύριο για τους Εφεσίους αλλά και για όλους τους Χριστιανούς και για μας. Για να γίνει από όλους κατανοητή, θα τη διαβάσω σε μετάφραση. Δι' αυτών των λόγων γονατίζω, προσευχόμενος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε γένος στους ουρανούς και την γη παίρνει το όνομα, να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός του εις των εσωτερικών σας άνθρωπων, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη δια να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού η οποία ξεπερνά τη γνώση, δια να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Λευκός Οίκος στον ΗΠΑ ζήτησε από την πρέσβυρα της Αμερικής στον ΗΠΑ στην χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα μετά από μια σειρά αναφορών για φερόμενη ενάρμοστη συμπεριφορά, δήλωσε σήμερα η νέα εκπρόσωπο του τύπου Κέιτι Ζακάρια στο παρθενικό της briefing, όπως λέγεται, και δεχόμενη μόνο 3 ερωτήσεις από τους συντάκτες, με μία εξ αυτών αφορά την πρέσβυρα τον είπα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο στο πεδίο Βολής Κρήτης, όπου θα υποδεχθεί τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, με τον οποίο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση. Εξεκίνησαν οι μετεγραφές και μετακινήσεις φοιτητών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Γερμανίας, κύριος Πιστόιρους, δήλωσε ότι η συμφωνία με τη Ρωσία για τον Ντίσελ δείχνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κύριος Τραμπ, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ο καιρός για αύριο είναι φως και πείς. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

ο Σίτος και ο Άρτος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: σε αυτήν την πρώτη εκπομπή και στο πρώτο μέρος του θέματος, καθώς αύριο θα συνεχίσουμε με την Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, ο οποίος είναι καθηγητής στο City Unity College. Κύριε Νταλιάνη, Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Χουζούρη, και σε εσάς και στους ακροατές, διδάσκων έτσι στο City Unity College. Πάντοτε τιμούμε δηλαδή, ας το πούμε, τους καθηγητές μας των θεολογικών σχολών, από τους οποίους μάθαμε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα και για τον Άρτη και για το ΣΥΤΟ.
0: Και ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, συνήθως οι περισσότεροι, μάλλον να το θέσω έτσι, σε ό,τι αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε πολλές φορές μια γενικότερη γνώση, χωρίς να έχουμε εντρυφήσει ιδιαίτερα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και έτσι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σας στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος να μιλήσουμε για τον ΣΥΤΟ και τον Άρτο στην λατρεία και να δούμε και πώς στα βιβλία Σοφία Σολομόντος και Σοφία Σιράχ, να το πω έτσι πολύ απλά, στις δύο Σοφίες που υπάρχουν αναφορές για τον Άρτο.
1: Μάλιστα, κυρία Χουζούρη, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι γενικά έχουμε μια έτσι αφηρημένη ή ευρή αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης, όμως πρέπει κανένας πάντοτε να κοιτάει συγκεκριμένα χωρία, συγκεκριμένες διηγήσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για να δει αυτές τις ιδιαίτερες χρήσεις και την νοηματοδότηση. Έχουμε πει και άλλη φορά, παραδείγματος χάρη σήμερα μιλάμε για τον Άρτο και τον ΣΥΤΟ. Ο Άρτος και ο ΣΥΤΟ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή παντού οι άνθρωποι τρώνε ψωμί, έχουν σιτάρει στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, τέλος πάντων. Αυτό όμως δεν πρέπει πάντα να τα ισοπεδώνω και να λέμε α, εντάξει, στην Παλαιά Διαθήκη θα βρούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Κοιτώντας και ερευνώντας και μελετώντας και εμβαθύνοντας, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα εκείνα τα ιδιάζοντα σημεία, αυτά τα τελείως ξεχωριστά, τα οποία δίνουν και ένα άλλο νόημα στον Άρτο και στο ΣΥΤΟ στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία δεν είναι απλά και μόνο τροφή, είναι πολύ περισσότερα. Μην ξεχνάμε ότι τα κείμενα, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, είναι θεολογικά κείμενα. Και τι θα πει θεολογικό κείμενο? Θα πει ότι παίρνω κάτι το οποίο είναι υλικό, ναι, καθημερινό, και αυτό προσπαθώ πέρα από την καθημερινή του χρήση, την οποία δεν την αρνείται κανένας, αλλά να του δώσω και μια άλλη διάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μόνο ο Άρτος και ο ΣΥΤΟΣ για τη συντήρηση, δηλαδή είναι απλά μια τροφή ή είναι κάτι πολύ περισσότερο? Αυτό πάει να πει θεολογία και αυτό πρέπει να αναζητάμε στα κείμενα, την άλλη διάσταση, ας το πω έτσι λίγο σαν να κάνουμε
0: εισαγωγικά έτσι για να πούμε ακριβώς. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω, κύριε Νταλιάνη, ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το ΣΥΤΟ και τον Άρτο στην καθημερινή ζωή πια, όπως σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε και με τα χωρία που υπάρχουν, με βάση πάντα τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή επιλογή, αν και φαίνεται κάπως χρονικά ανακόλουθο. Θα πει κανένας, μα γιατί δεν αρχίζουμε από την καθημερινή χρήση και να πάμε στη λατρεία και στη σοφιολογία γενικότερα, πώς βλέπει τον Άρτο. Νομίζω ότι είναι σωστή διάταξη ακριβώς αυτή, να μιλήσουμε πρώτα για τη λατρεία και τη σοφιολογία, ακριβώς διότι εκεί βρίσκεται το κέντρο νοηματοδότησης των πραγμάτων, η ειδοποιώς διαφορά, και από εκεί και πέρα βέβαια μπορεί να την ανακαλύψει, εφόσον την αντιληφθεί κανένας, και στα άλλα πεδία του καθημερινού βίου.
0: Άλλωστε, όπως μας έχετε πει και άλλες φορές, κύριε Νταλιάνη, στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι υπάρχει και προεικόνηση γεγονότων της Καινής Διαθήκης, και ίσως μέσα από τη συζήτηση που έχουμε και την χρήση του Άρτου στην λατρεία αυτή την περίοδο, δεν ξέρω, μπορεί να δούμε και κάποιες προεικονίσεις της Καινής Διαθήκης.
1: Βεβαίως, ξεκινώντας η εκπομπή έχετε βάλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και από τους ψαλμούς και τα λοιπά, στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι η εκπομπή αυτή ακριβώς εστιάζει σε αυτά τα δύο, δηλαδή στην καθημερινή λατρεία αλλά και στην προεικόνηση, δηλαδή ο Άρτος και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει κανένας είναι ότι ακριβώς όλη η Παλαιά Διαθήκη φωτίζει την Καινή και η Καινή πάλι φωτίζει και αυτή την Παλαιά, διότι και ο Άρτος σε τελική ανάλυση θα δούμε ότι κατατείνει εκεί. Δηλαδή όταν θα φτάσει ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, να πει ότι εγώ είμαι ο Άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάση, και αυτό θα το καταλαβαίνει ο καθένας, ας το πούμε, ότι η μεταγενέστρα συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία, δεν είναι μία απλά φράση την οποία ξαφνικά ο Χριστός τι είπε, είμαι η οδός, είμαι η αλήθεια, η ζωή, ξέρω εγώ τι άλλο να είμαι, ας είμαι και ο Άρτος. Μάλιστα. Δεν είναι μία τυχαία σύνδεση, αλλά υπάρχει μία προϊστορία πίσω από όλα αυτά του Άρτου στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία οδηγεί και κατατείνει σε αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός το χρησιμοποιεί για να καταλάβει και ο άνθρωπος τι είναι ο Θεός και πώς μετέχοντας του Θείου μπορεί κανένας, ας το πούμε, να λάβει αυτόν τον Άρτον, ο οποίος ο Άρτος είναι η συντήρηση της ζωής του, αυτός που του δίνει τη ζωή, αλλά είναι και το μετά τη ζωή. Μετά τη ζωή έχει με την έννοια την μεταθανάτια, αλλά δεν εξαντλείται στα βιολογικά όρια και πλαίσια της καθημερινής βιολογικής λειτουργίας, αλλά νοηματοδοτεί και τη ζωή του ανθρώπου εκτός από τη συντήρηση.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή που κάναμε και δώσαμε τα πλαίσια της σημερινής αλλά και της αυριανής εκπομπής, να περάσουμε στο πρώτο μουσικό πέρασμα, κύριε Νταλιάνη, και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως.

0: μιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα θεολογίας και διδάσκοντα στο City Unity College, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, και το θέμα μας είναι ο Σίτος και ο Άρτος στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στην λατρεία. Κύριε Νταλιάνη, θα θέλατε να πούμε δύο λόγια γενικά για τον ρόλο του Σίτου και του Άρτου αυτή την περίοδο, να το πούμε έτσι απλά, την περίοδο των χρόνων της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Ναι, είναι απαραίτητο, κύριε Χουζούρη, νομίζω, διότι για να καταλάβει κανένας και τη χρήση του στη λατρεία, όπου κανείς προσάγει κάτι στο ιερό, στο μοναδικό ιερό του Ισραήλ, αλλά και τη μεταγενέστερη αντίληψη περί Άρτου στη σοφιολογία και πώς αυτό εξελίσσεται και ζυμώνει την κοινωνία, αυτός ο Άρτος τη ζυμώνει όμως θεολογικά και πνευματικά, πρέπει κανείς να γυρίσει κάμποσα χρόνια πίσω, χιλιάδες χρόνια πίσω για την Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά να γυρίσει κάμποσα χρόνια πίσω και από τις παραστάσεις που έχει ίσως από τη γιαγιά του, τον παππού του, από παλαιούς ανθρώπους, να καταλάβει πόσο κεντρικό είναι το θέμα του Άρτου σε κοινωνίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Σήμερα γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή, πολύ απλά, ότι αν θέλουμε να πάρουμε ψωμί, πάμε στο φούρνο και παίρνουμε ένα καρβέλι, και μάλιστα κυκλοφορούν και τόσα είδη που δεν ξέρεις και ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Δεν ήταν τα πράγματα όμως έτσι πριν πολλά χρόνια. Σκεφτείτε, στην κατοχή, ξέρω εγώ, είχαμε μόνο την μπομπότα, το καλό μποκόψωμο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα, 2000 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν τόσο ανεπτυγμένες καλλιέργειες, μεταλλαγμένες με διάφορα είδη σιτηρών, κρυθαριού κτλ. Υπήρχαν τα βασικά είδη, το σιτάρι, το κρυθάρι, από τα οποία φτιάχνανε ψωμί, το αλεύρι τους κτλ. Και ποιο είναι το σημαντικό τώρα? Το σημαντικό είναι το εξής, ότι ο Άρτος πρώτον, και για όλους τους λαούς εκείνης της εποχής, αποτελεί το κέντρο της ζωής. Είναι η βασική διατροφή, είναι αυτό το οποίο συνδέει την οικογένεια στο σπίτι, είναι αυτό το οποίο συνδέει και την οικογένεια εκτός σπιτιού, διότι θα πάνε στο χωράφι όσοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν, ξέρω εγώ, σιτηρά ή κρυθάρι, κάτι από όλα αυτά. Θα πάνε όλοι μαζί να δουλέψουν, να παράξουν το σίτο, να τον κάνουν να λέει, να τον κάνουν ψωμί, να τον βάλουν στο τραπέζι, στο κέντρο της οικογένειας, και να φάνε από αυτά, διότι η τροφή ήταν ιδιαίτερα λυτή, δεν ήταν όλοι πλούσιοι να έχουν κρέατα ή ψάρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα πρέπει να τον καταλάβουμε τον Άρτο ως ένα δομικό στοιχείο που ενώνει τις οικογένειες. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέκβαση και να πω ότι και σήμερα στη λειτουργία στο δισκάριο που έχει ο ιερέας την πρόθεση και βάζει τον Άρτο και τον τεμαχίζει και βγάζει τον αμνό και τα λοιπά, αν θυμάστε, βγάζει και μικρά ψυχία του Άρτου, στα οποία εκεί πέρα μνημονεύει όλα τα ονόματα της Εκκλησίας. Βλέπετε πώς μέσα σε έναν Άρτο συμπυκνώνεται σύνολη η Εκκλησία. Φανταστείτε το αυτό σε μια μικροκλίμακα, θα λέγαμε, της οικογένειας, πώς μέσα σε αυτό το κοινό ψωμί το οποίο έχει η οικογένεια και φέρνει στο τραπέζι της, συμπυκνώνει όλη την οικογένεια, πολλές φορές όλο το χωριό, όλη τη φυλή, όλη την κοινότητα, και τους δένει αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά η καθημερινή συντήρηση, η επιβίωση, η οποία όντως είναι το πρώτο και το τελευταίο για αυτές τις κοινωνίες, οι οποίες καθημερινά μαστίζονται από κινδύνους και μπορεί ο καθένας να πεθάνει, να μείνει άσυτος κτλ. Αλλά είναι για κάτι παραπάνω. Συμβολίζει αυτή την κοινωνία μεταξύ των προσώπων όλων εκείνων οι οποίοι εργάζονται. Και ξέρετε, είναι μια σπιτική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από τους ίδιους. Σε αναφορά με αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι επίσης αυτό που είπα ότι είναι η βασική τροφή, πρέπει να το καταλάβουμε και από μια άλλη πλευρά. Ποια πλευρά? Σήμερα εμείς έχουμε δύο διαφορετικές λέξεις, λέμε Άρτος και Σίτος. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν διαφορετικές λέξεις, αλλά πολλές φορές με την ίδια λέξη, με το Λέχεμ ή τον Νταγκάν και τα λοιπά, κάποιες εβραϊκές λέξεις, εννοείται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε για τον Άρτο ή για το Σίτο την ίδια λέξη. Και αυτό σημαίνει, βέβαια, όχι μόνο ότι θα πει κάποιος υπάρχει λεξιπαινία, δεν είναι εκεί το

0: ζήτημα δεν είναι φιλολογικό. Σημαίνει την απόλυτη συνάρτηση της γεωργίας με τη διατροφή, της ζωής, με τη γονιμότητα της γης, την καρποφορία, την οποία πάλι ο Θεός δίνει. Δηλαδή η ζωή από μόνη της είναι ένα δώρο, όταν ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο. Από την άλλη όμως, αυτή η ζωή δεν είναι μία αποκομμένη από τις υπόλοιπες δωρεές που δίνει ο Θεός, και όλες αυτές οι δωρεές έχουν να κάνουν με το φυσικό περιβάλλον. Βλέπετε λοιπόν πόσο σύγχρονα μπορεί να είναι τα μηνύματα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία σήμερα τα αντιμετωπίζουμε ως οικολογία, ως διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη βιολογία του ανθρώπου. Όλα αυτά στη σκέψη εκείνη του ανθρώπου ήταν συνδεδεμένα με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν περιοριζόταν απλά στο να βρέξει ή στο απλά να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά η χάρη του Θεού απλώνονταν σε κάθε τομέα. Το παιδί αυτό έπρεπε να ζήσει, έπρεπε να φάει άρτο, να μεγαλώσει κτλ. Έπρεπε συνέχεια να δουλέψει για να βγει αυτός ο άρτος κτλ.
1: Δεν είναι θέμα βέβαια αυτής της εκπομπής, αλλά μια και κάνουμε αυτή την αναφορά, νομίζω ότι ο άρτος έχει μια ιερότητα σχεδόν σε όλες τις θρησκείες, και λέω δεν είναι θέμα αυτής της εκπομπής, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα και το αφιέρωμα, αυτό είναι θέμα της απογευματινής εκπομπής στις 6 που παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, ο Σίτος και ο Άρτος στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και στις άλλες θρησκείες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει γενικά να το συναντάμε αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, το είπα και στην αρχή και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια κοινή αντίληψη όλων των λαών πριν τη βιομηχανική εποχή κτλ. Όμως γιατί το πρέπει να το υπενθυμίζουμε? Διότι αν δεν έχουμε στο νου μας αυτό, επειδή οι παραστάσεις σήμερα έχουν φύγει από το μυαλό μας σχετικά με το ψωμί, σήμερα έχουν γίνει όλα προϊόντα. Δηλαδή είτε ψωνίσετε ψωμί είτε ψωνίσετε κάτι άλλο, και τα δύο είναι κάτι το οποίο θα μεταχειριστείτε το χρήμα. Φανταστείτε ότι μιλάμε τότε για ανταλλακτικές κοινωνίες. Δηλαδή θα πήγαινες λίγο ψωμί για να σου δώσει, ξέρω εγώ, λίγο σιτάρι ή αυγά ή κάτι κρεατικό κτλ. Ακόμα με ψωμί γίνονταν και άλλες άλλου είδους συναλλαγές, οι οποίες δεν περιλαμβάνανε μόνο προϊόντα, περιλαμβάνανε και υπηρεσίες. Δηλαδή κάνε μου μια δουλειά και θα σου δώσω κάποιους άρτους να φας. Άρα αν δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι όλη αυτή η ερώτητα του άρτου, την οποία θα πρέπει να προσφέρει στο ναό ο Ισραηλίτης κατά τη λατρεία. Και δεν είναι μόνο να την προσφέρει στο ναό, είναι ότι πριν την προσφέρει στο ναό, ήδη αυτός ο άρτος από μόνος του συσχετίζεται με τη συνάθρηση των μελών που κάθονται να φάνε, συσχετίζεται με τη φιλοξενία των ξένων, συσχετίζεται με την αλληλεγγύη της κοινωνίας προς τους φτωχούς, οι οποίοι δεν έχουν χωράφι και πρέπει κάποιος άλλος να τους ζήσει και να τους βοηθήσει. Άρα αυτά έχουμε αυτά λίγο πάντοτε στο μυαλό μας, διότι έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε έτσι τα πρώτα θεμέλια για να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε και να προχωρήσουμε.
1: Θα θέλατε να έρθουμε τώρα στον ρόλο του Σίτου και του Άρτου στη λατρεία, αυτήν την περίοδο πάντα για την οποία μιλάμε?
0: Ναι, βεβαίως, και να έρθουμε. Είπαμε ότι είναι το κέριο σημείο, είναι το κέντρο της Ισραηλιτικής θρησκείας, ο ναός, η λατρεία, η θρησκεία. Μιλάμε για θεοκρατικές κοινωνίες εκείνη την εποχή. Δεν είναι κακό η λέξη θεοκρατία, σήμερα έχει σχετιστεί για άλλους λόγους. Θεοκρατικές κοινωνίες σημαίνει ότι εφαρμόζουν πιστά τον νόμο του Θεού, διότι όλος ο λαός πιστεύει σε αυτόν τον νόμο, και εφόσον πιστεύει σε όλο αυτόν τον νόμο, πρέπει να τον εφαρμόζει. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτή την έντονη λατρευτική ζωή, υπάρχουν κάποιες εορτές οι οποίες σχετίζονται καθαρά με το θέμα του Σίτου και του Άρτου. Και αυτό γιατί είπαμε ότι καταρχάς οι κοινωνίες ήταν αγροτικές, οπότε θα μπορούσαν να σχετίσουν τη λατρεία τους με την άμεση ζωή τους. Δεν θα μπορούσε να είναι η άμεση ζωή κάτι τελείως ξέχωρο από τη λατρεία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι εορτές σχετίζονται και με δικές μας μεγάλες εορτές. Φέρουν ίσως το ίδιο όνομα, έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη και μία παράδοση, η οποία με κάποιο τρόπο περνάει και μέσα στην χριστιανική λατρεία.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ένα παράδειγμα?
0: Ναι, βέβαια, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Από τις μεγάλες εορτές τις οποίες έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι η εορτή του Πάσχα, ναι. και η εορτή της Πεντηκοστής. Αυτά κάτι θα σας θυμίζουν προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, γιατί οι ονομασίες αυτές χρησιμοποιούνται ναι. και σήμερα με άλλο βέβαια περιεχόμενο. Ανανοηματοδοτημένο θα έλεγα εγώ, διότι το Πάσχα ήταν και για τους Ισραηλίτες ένα πέρασμα και για μας είναι ένα πέρασμα. Να πάμε έτσι μία και συγκεκριμένα να δούμε. Από τις αρχαιότερες εορτές είναι η εορτή του Πάσχα, η οποία συνδυάστηκε με την εορτή των Αζύμων. Λένε βέβαια και πολλοί μελετητές ότι στην αρχή ήταν δύο ξεχωριστές εορτές, η εορτή του Πάσχα, η οποία περιλάμβανε τη βρώση του αμνού. Όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι η εορτή του Πάσχα καθιερώθηκε για την έξοδο από την Αίγυπτο κτλ. Υπάρχει όμως και η εορτή των Αζύμων, η οποία συνδυάστηκε με το Πάσχα και ακόμα και σήμερα εορτάζεται, η οποία ξεκινά την επόμενη ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα και διαρκεί μία εβδομάδα. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτές όλες τις εορτές υπήρξε μια μεγάλη εξέλιξη, όπως και στο δικό μας εορτολόγιο, μέχρι να καταλήξει ο σταθερός κύκλος αυτός ο οποίος έχουμε των σταθερών και κινητών εορτών. Υπήρξε κάποια εξέλιξη, κάποια λειτουργική βελτίωση όλα αυτά. Έτσι και εκεί ξεκινάει μια εορτή των Αζύμων, η οποία συνδέεται με τι αυτή η εορτή. Συνδέεται ότι εκεί στο Μάρτιο-Απρίλιο έχουμε την πρώτη συγκομιδή από κριθάρι. Και εφόσον έχουμε την πρώτη συγκομιδή από κριθάρι, είναι το πρώτο δόρημα του Θεού μετά από έναν άγωνο χειμώνα, έτσι θα πρέπει ο Ισραηλίτης να προσέλθει και να προσφέρει ένα κομμάτι του κριθαριού αυτού στο ναό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το κριθάρι ήταν πιο βασικό από το σιτάρι, διότι οι μεγάλοι σιτοβολώνες δεν υπήρχαν στο Ισραήλ, υπήρχαν κυρίως άλλες χώρες όπως την Αίγυπτο. Το κριθάρι ήταν πιο διαδεδομένο εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα θα λέγαμε είναι πιο βασικό συστατικό για την όλη ζωή. Λοιπόν, προσφέρει αυτό λοιπόν το κριθάρι και αυτές τις ημέρες φτιάχνει άζυμους άρτους. Τι είναι άζυμοι άρτοι? Είναι ψωμιά τα οποία δεν είναι φουσκωμένα, δεν είναι το κλασικό ψωμί που σήμερα το έχουμε με μαγιά ή με προζύμι κτλ. Είναι ένα ψωμί το οποίο είναι έτσι πιτοειδές. Είναι σαν πώς να το περιγράψουμε έτσι, ψωμί το οποίο έχει απλά ανακατευθεί αλεύρι με νερό και το έχουν βάλει να ψηθεί χωρίς να έχει υποστεί τη ζύμωση.
1: Μάλλον αυτό που λέτε θυμίζει λίγο τη λαγάνα, επειδή
0: έτσι,
1: δεν φουσκώνει, ναι. Και είναι ένα, ναι, το λέμε με τις σημερινές λέξεις για να έχουμε κάπως αίσθηση, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, ότι θυμίζει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, να πω ότι δεν είμαι αρτοποιός, αλλά νομίζω μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αν δεν φουσκώσει το σώμα, δεν βάζει μαγιά
1: ναι,
0: και τα λοιπά, τι θα απομείνει από αυτό. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι σαν γεωργική εορτή σχετίζεται ακριβώς με την φθορά από τον χειμώνα και το πέρασμα στην άνοιξη, ότι έχουμε τους πρώτους καρπούς, συνέχεια θα έρθουν και άλλοι καρποί και το ψωμί μας θα φουσκώσει στη συνέχεια, προς το παρόν είναι άζυμο κατά μία έννοια, αυτή θα λέγαμε είναι μια πιο λαϊκή εκδοχή. Όμως έχουμε την άλλη, την πιο θεολογική εκδοχή, που είναι η σύνδεση με την εορτή του Πάσχα. Ποια είναι αυτή η σύνδεση? Ότι οι Ισραηλίτες σηκώθηκαν να φύγουν από την Αίγυπτο και επειδή αυτό έπρεπε να γίνει βιαστικά για να γλιτώσουν από την οργή του Φαραώ, δεν είχαν προλάβει να ζυμώσουν ψωμί, οπότε εκείνα τα υλικά που είχαν εκείνη την ώρα έπρεπε κάτι να τα φτιάξουν για να έχουν μαζί τις προμήθειες, που να χρόνος να περιμένουν να φουσκώσει το ψωμί κτλ, οπότε παίρνουν μαζί τους άζυμα και έτσι καθιερώνονται τα άζυμα, τα οποία μέχρι και σήμερα τα εορτάζουν οι Εβραίοι. Αντίθετα, εμείς δεν έχουμε άζυμο άρτο. Και αυτό γιατί δεν έχουμε άζυμο άρτο? Διότι σύμφωνα με το τι μας λέει η Αγία Γραφή, γνωρίζουμε ότι το Πάσχα του Κυρίου έγινε πριν τελεστεί το Ιουδαϊκό η εορτή των Αζύμων, οπότε είχαμε ένζυμο άρτο. Και μάλιστα υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση των μεσαίωνα και τα λοιπά, γι' αυτό και οι Ρωμαιοκαθολικοί ακολουθούν τον άζυμο άρτη στην λατρεία τους. Τέλος πάντων, αξίζει κανείς να καθίσει να μελετήσει όλη αυτή την ιστορία του άζυμου άρτου. Το βασικό είναι πάντως ότι συνδέεται με αυτή τη βιασύνη από την εορτή του Πάσχα.
1: Ωραία. Κύριε Νταλιάνη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο στις θυσίες, έτσι. Όταν προσφέρονται στο Θεό κάποια ζώα ή προσφέρεται και άρτος, θα μας πείτε εσείς αν προσφέρεται και πώς προσφέρεται. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες. Είναι ο άρτος που προσφέρεται στο Θεό, είναι ο άρτος που καταναλώνει καθημερινά ο Ισραηλίτης. Υπάρχει κάποια, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, συνταγή. Θέλει ο Θεός να είναι κάπως διαφορετικός ο άρτος που προσφέρεται σε αυτόν?
0: Ναι, ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι η αλήθεια. Πάντα όλες οι θυσίες σχεδόν σφαγείων συνοδεύονταν, ακόμα και μικρό σφαγείο από περιστέρια ή τριγώνια ή μέχρι βόδια και κρύους και τα λοιπά, συνοδεύονταν συνήθως και από μικρότερες προσφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν και ανεξάρτητα, αλλά συνόδευαν και τις μεγάλες θυσίες, ειδικών άρτων θα λέγαμε. Τι είναι αυτοί οι άρτοι? Έχουν ως βασικό τους στοιχείο άλλοτε τη σιμιγδάλη, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν λέμε άρτος, έχουμε και άρτους από σιμιγδάλη. Έχουμε άρτους δηλαδή από διάφορα παρασκευάσματα. Και αυτή η άρτη είναι ένα κράμα, θα λέγαμε, άρτου, πίτας, οι οποίοι περιλαμβάνουν μέσα κριθάρι, σιμιγδάλι, λάδι, θυμίαμα για τον Θεό κτλ. Αυτά ήταν πάρα πολύ πρόσφορα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κυρίως φτωχοί, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ή τέλος πάντων την εμπορική δυνατότητα να συναλλάσσουν την περιουσία που είχαν με κάποια βοηθή ή ερήφια ή πρόβατα κτλ. Με αποτέλεσμα αυτό που μπορούσαν να προσφέρουν, αυτό προσφέρανε. Αυτά τα απλά υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να τα βρούνε κάνοντας κάποια οικονομία ή με κάποια προσπάθεια ή τέλος πάντων από ελεημοσύνη των υπολείπων ανθρώπων, τα αναμειγνύανε και τα προσφέρανε.
1: Κύριε Νταλιάνη, να σας διακόψω να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε Νταλιάνη, μας λέγατε λοιπόν πώς προσφέρεται ο άρτος στη λατρεία. Τον άρτο τον ετοιμάζει η κάθε οικογένεια, αν κατάλαβα καλά, προφανώς γιατί δεν υπάρχουν φούρνοι εκείνη την εποχή. Τον ετοιμάζει λοιπόν η κάθε οικογένεια και κάποιος που είναι πιο φτωχός και δεν έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τα υλικά τα οποία απαιτούνται για να παρασκευαστεί ο άρτος αυτός που θα προσφερθεί στο Θεό, θα πάρει κάποια υλικά, θα του δώσουν κάποια υλικά κάποιοι άνθρωποι που έχουν.
0: Ναι, και ανεξάρτητα από αυτό είναι ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να πάρουν σφάγια, που ήταν ακριβά τα ζώα και δυσέβρετα για κάποιους ανθρώπους, οπότε προσφέρουν αυτά. Θα μου πείτε τώρα τι δουλειά έχει τώρα η πίτα για το Θεό, αυτό το αρτοσκεύασμα το περίεργο. Ναι. Γιατί στο σφάγιο καταλαβαίνει κανένας ότι θα το σφάξουν, κάποιο μέρος θα φάνε εκείνη την ώρα, είναι σαν ένα δείπνο ευχαριστίας. Η οσμή θα προσφερθεί στο Θεό σαν θυμίαμα και τα λοιπά. Οι πίτες τι θυμίαμα να βγάλουν και τα λοιπά. Γι' αυτό βάζαν και μέσα θυμίαμα για να βγει κάποια μυρωδιά. Βέβαια είναι μια γενική αντίληψη εκεί της Εγγύης Ανατολής ότι οι θεότητες, επειδή είναι ανθρωπομορφικές, ότι τρώνε, ότι πάμε στο Θεό πίτες γιατί έχει ανάγκη να φάει. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στην Ισραηλιτική λατρεία. Μπορεί βέβαια να υπήρχε σαν αντίληψη, αλλά δεν συμβαίνει κατά βάση θεολογικά. Η προσφορά αυτή δεν έχει να κάνει διότι ο Θεός έχει ανάγκη να φάει. Η προσφορά αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να δώσει προς τον Θεό, να τον ευχαριστήσει για κάτι, να συνδεθεί μαζί του, διότι αυτό ήταν περισσότερο, ότι πάω επίσκεψη στον οίκο του Θεού, στον ναό, και πρέπει να προσφέρω κάτι, να πάω ένα δώρο μαζί. Γίνεται μια συγγενική θα λέγαμε, ναι, η σχέση με το Θεό. Και εκτός από αυτούς τους άρτους που πρόσφερε ο κάθε πιστός, έχουμε και άρτους οι οποίοι παρασκευάζονταν στο ναό αναβδομάδα μέσα στο ιερό του ναού.
1: Ποιοι τους παρασκεύαζαν?
0: Ναι, αυτά τα παρασκεύασαν εκεί οι ιερείς και οι Λεβίτες,
1: ναι,
0: μέσα στον κατεξοχή ναό, στο οικοδόμημα του ναού, όχι στις αυλές και τα λοιπά, αλλά μέσα υπήρχε, όπως γνωρίζουμε, η επτάφωτος λιχνία, υπήρχαν ζωγραφισμένα ή κεντυμένα χερουβίμ, υπήρχε ένα θυσιαστήριο θυμιάματος, υπήρχε και μια τράπεζα, η οποία λεγόταν τράπεζα της προθέσεως. Εκεί αυτή ήταν επίχρηση η τράπεζα αυτή της προθέσεως, και πάνω σε αυτήν που είχε κάποια κεριά και είχε κάποιες βάσεις, στις βάσεις αυτές που ήταν οι βάσεις για να μπουν 12 άρτη. Αυτοί οι 12 άρτη συμβόλιζαν τις 12 φυλές του Ισραήλ, και αναβδομάδα τους άλασαν, δηλαδή τους αφήνανε μία εβδομάδα εκεί πάνω στην τράπεζα, και όταν ερχόταν το Σάββατο, πέραν αυτούς τους άρτους, βάζανε καινούριους, mm-hmm, και τι κάνανε, βγαίνανε οι ιερείς, γιατί μόνο οι ιερείς μπορούσαν να μπουν μέσα στο ναό, βγαίνανε μπροστά στο προάβλιο του ναού και καταναλώνανε εκεί ενώπιον όλων των παρισταμένων τους άρτους της εβδομάδας που είχε περάσει. Και αυτό ήταν μια συμβολική πράξη. Γιατί ήταν συμβολική πράξη? Διότι οι Λεβίτες ως το κατεξοχήν ιερό γένος έδειχναν πρώτον ότι η άρτη αυτή είναι αφιερωμένη, δηλαδή οι 12 φυλές του Ισραήλ. Και επιτρέψτε μια παρένθεση, όπως είπαμε ότι ο άρτος συγκεντρώνει την οικογένεια και είναι το σύμβολο της οικογένειας, φανταστείτε, αυτή η ιερή άρτη ήταν οι αφιερωμένες φυλές, δηλαδή ήταν ένας άρτος ο οποίος συμβόλιζε κάθε φυλή. Εκεί συγκεντρώνονταν οι φυλές στο ιερό. Αυτός ο άρτος συμβόλιζε τη διατήρηση των φυλών, και γι' αυτό τον τρώγαν οι ιερείς, ακριβώς για να δείξουν ότι οι φυλές αυτές δεν πάνε χαμένες, αλλά βρίσκονται στη χάρη του Θεού, και τις καταναλώνει, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, ό,τι ιερότερο υπάρχει ανάμεσα στο λαό, που ήταν οι ιερείς. Αυτούς τους άρτους, βέβαια, τις προθέσεις, κατ' εξαίρεση που δεν τους έτρωγε ποτέ άλλος πλην των ιερέων, σε ένα περιστατικό ιστορικό έχουμε τον Δαβίδ, ο οποίος καταδιώκεται με τους άνδρες του από τον Σαούλ. Ο Σαούλ θέλει να τον θανατώσει. Τον ειδοποιεί τον Δαβίδ ο Ιωνάθαν, ο φίλος του, και τρέχοντας να καταφύγει, καταφεύγει κάποια στιγμή στο ναό. Είναι νηστικοί εδώ και τρεις μέρες, δεν έχουν φάει, δεν έχουν πιει, και ζητάει από τον ιερέα να του δώσει κάτι. Και του λέει: ο ιερέας, δεν έχω τίποτα άλλο, είναι μόνο η άρτη που τους αλλάξαμε σήμερα. Ήταν Σάββατο την ημέρα εκείνη. Και λέει ο Δαβίδ: δώσε μου τους άρτους να τους φάω. Και ο ιερέας τελικά δεν το αρνείται. Και δίνει τους άρτους αυτούς, τους ρωτάει βέβαια αν είσαστε καθαροί από αμαρτήματα και τα λοιπά για να μπορείτε να φάτε. Φυσικά ήταν καθαροί. Αυτό δεν είναι απλά ένα περιστατικό, θα λέγαμε ότι είναι και μια προεικόνηση. Δείχνει ότι ο Δαβίδ ήταν ο μόνος ο οποίος έφαγε τον άρτο, και από τον Δαβίδ γνωρίζουμε ότι έχουμε το βασιλικό γένος από το οποίο θα προέλθει ο Μεσσίας, και η Δαβιδική γενιά, η οποία, βλέπετε, σχετίζεται με αυτή την ιερότητα. Το γεγονός ότι ο Δαβίδ ήταν το μόνο πρόσωπο το οποίο έφαγε εκτός των ιερέων τους άρτους αυτούς, δείχνει αυτήν τη συνέχεια μέχρι την καταγωγή του Χριστού στην Καινή Διαθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να πω όμως, πριν που μιλάγαμε και για την εορτή των Αζήμων και για αυτή την προσφορά των άρτων που με ρωτήσατε, προσφορά άρτων και σιταριού είχαμε κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Mm. 50 μέρες μετά το... βέβαια δεν υπάρχει μια διχογνωμία. Οι Φαρισαίοι λέγανε ότι 50 μέρες με την ημέρα του Πάσχα. Οι Σαδουκαίοι λέγανε 50 μέρες από το απόγευμα της εορτής κτλ. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους Σαδουκαίους, συνέπεφτε με τη δική μας Κυριακή της Πεντηκοστής. Θεωρητικά τώρα, έπεφτε δηλαδή η μέρα Κυριακή, αυτό είναι το ζητούμενο. Τέλος πάντων, τι ήταν αυτή η εορτή? Ήτανε 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα. Η εορτή αυτή ήταν και αυτή γεωργική εορτή. Έχουμε την αρχή της συγκομιδής των σιτηρών. Ενώ στην εορτή των Αζήμων έχουμε την αρχή της συγκομιδής του κρυθαριού, τώρα έχουμε του σιταριού. το οποίο και αυτό είναι πολύτιμο γιατί είναι δισεύρετο κτλ. Και αυτή η εορτή ονομάζεται η εορτή των πρωτογεννημάτων ή η εορτή των εβδομάδων. Επειδή ήθελε 7 εβδομάδες για να συμπληρώθει 7-7-49, συν μία ημέρα που είχε περάσει από το Πάσχα, 50 ημέρες ακριβώς. Είναι όπως γιορτάζουμε εμείς σήμερα Πάσχα και Πεντηκοστή, μόνο που και εκεί έχει ένα διαφορετικό νόημα, διότι και αυτή η εορτή εξελίχθηκε, δεν παρέμεινε μία απλά γεωργική εορτή. Δηλαδή πήγαμε το κρυθάρι, το Πάσχα, άντε να πάμε και το σιτάρι τώρα. Απέκτησε και αυτή ένα νόημα. Καθώς η πρώτη εορτή συνδέθηκε με τη διάβαση και την έξοδο από την Αίγυπτο, τη διάβαση Ερυθράς και την έξοδο από την Αίγυπτο, η δεύτερη αυτή εορτή συνδυάστηκε θεολογικά με την παράδοση του νόμου στο Σινά. Γνωρίζουμε και την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες μετά την έξοδο περιπλανηθήκαν στο Σινά και κάποια στιγμή ο Θεός τους έδωσε τον νόμο. Έτσι για αυτούς είναι ο νόμος. Και βλέπετε τώρα πως στο χριστιανικό εορτολόγιο, στην Ορθόδοξη λατρεία, έρχεται να αντικατασταθεί η έξοδος από τη δουλεία με την πραγματική έξοδο από τη φθορά και το θάνατο και η παράδοση του νόμου στην εβραϊκή λατρεία με την Πεντηκοστή, ναι, με την παράδοση της χάριτος στην Ορθόδοξη, μάλιστα, Εκκλησία, όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα και δίνει πλέον την ωραιότητα του, φανερώνεται η Εκκλησία και διαχέεται πλέον αυτή η χάρη στον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν πώς η χάρη καταργεί τον νόμο, πώς η αλήθεια, αυτό που είπατε και στην αρχή, μια προεικόνηση των γεγονότων, αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο στην Ορθόδοξη Λατρεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, τώρα σκέφτομαι με όλα αυτά που μας λέτε, δύο πράγματα ακόμη. Αυτό που είπατε για την προσφορά του άρτου, το ότι η οικογένεια, η κοινότητα ετοιμάζει τον άρτο που θα προσφερθεί στο Θεό, σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε ότι είναι όπως εμείς ετοιμάζουμε το πρόσφορο. Όπως η οικογένεια ετοιμάζει το πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία, η οικογένεια, η κοινότητα, η νορία που ο λαός θα προσφέρει το ψωμί, το κρασί, το λάδι. Και κάτι άλλο που μας είπατε που το σημείωσα, το οποίο μου φαίνεται είναι εκπληκτικό. Είπατε για την παρασκευή του άρτου, που γίνεται κάτω από κάποιες οδηγίες και έχει κάποια λίγο περίεργα, θα μπορούσε να πει κανείς, για τα σημερινά δεδομένα. Είναι λίγο περίεργος ο τρόπος παρασκευής και τα υλικά που απαιτεί. Είπατε λοιπόν κάτι ότι που διαφοροποιεί την θρησκεία του Ισραήλ και δείχνει την ανωτερότητά της σε σχέση με τις άλλες θρησκείες, ότι οι λαοί, πρωτόγονοι λαοί, πιστεύουν ότι θα φτιάξω το ψωμί για να το φάει ο Θεός ή οι θεοί στους οποίους πιστεύουν, ενώ ο Ισραηλίτης το προσφέρει γιατί ο ίδιος το έχει ανάγκη. Είναι εκπληκτικό αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα πολλές ώρες για το θέμα των θυσιών και των προσφορών στο ναό, διότι ξέρετε, και παλαιότερα υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις στην έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με ποιο το νόημα των προσφορών. Δηλαδή το βλέπανε παλαιότερα πιο τεχνικά, ότι απλά έχουν επηρεαστεί οι Ισραηλίτες από τους άλλους λαούς, αντιγράφουν τους άλλους λαούς, θυσίες κάνουν οι άλλοι λαοί, θυσίες κάνουν και αυτοί. Αλλά με την πάρα του χρόνου έχουν αναθεωρηθεί αυτές οι απόψεις. Όχι πλήρως, αλλά σε ένα ποσοστό, και φαίνεται ότι οι θυσίες των Ισραήλ, που περιλαμβάνει και τις προσφορές των άρθρων, του κρυθαριού, του σιταριού κτλ., ήταν περισσότερο θυσίες οι οποίες είχαν να κάνουν με την κοινωνία της κοινότητας, δηλαδή η ομολογία του πιστού ότι έσφαλα ενώπιον της κοινότητας και ότι πρέπει να ζητήσω αποκατάσταση από την κοινότητα, και όχι τόσο απλά με το αν εσφραίνεται ο Θεός και χαίρεται από την οσμή των κρεάτων κτλ. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά στους προφήτες, που λένε ότι δεν θέλουμε θυσίες κτλ. Δεν είναι ότι ο Θεός ήθελε απλά να καταργήσει τις θυσίες, ήταν ότι οι θυσίες αυτές δεν αποσκοπούσαν στην κοινή αντίληψη, την οποία πολλές φορές κουβαλάμε και σήμερα, ότι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Είναι η δική μας προσωπική συμμετοχή στο όλον έργο της κοινότητας και στον όλο έργο της ευχαριστίας. Υπάρχει ένα είδος ευχαριστίας σε αυτές τις θυσίες, όχι όπως ακριβώς το κατανοούμε σήμερα μετά τη σάρκωση του Λόγου του Θεού βέβαια, αλλά υπάρχει μια προεικόνηση και μια προετοιμασία για το γεγονός της ευχαριστίας. Και θέλω να πω κάτι για άλλο, κύριε Χουζίδη, σε αυτό το πρώτο που είπατε, ότι όπως σήμερα ετοιμάζει κανείς το πρόσφορο και το πάει. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχουν αρκετοί ναοί, εγώ έχω δει στους αρκετούς ναούς, υπάρχει ακόμα και σήμερα η τράπεζα της προθέσεως. η Τράπεζα των Άρτων Προθέσεως.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λέτε?
0: Ναι, να μην μπερδέψουν τους ακροατές. Συνήθως πάμε ένα πρόσφορο και το πάμε στο ιερό. Χτυπάμε εκεί την πόρτα στο ιερό, προσκυνούμε και δίνουμε το πρόσφορο. Κάποιοι ναοί όμως έχουν καθιερώσει να υπάρχει ένα τραπέζι έξω από το ιερό, στο οποίο πάνε και να αποθέτουν οι πιστοί τα πρόσφορα. Αυτό δεν είναι νεωτερισμός, διότι γνωρίζουμε από τη λειτουργική παράδοση ότι και αυτό που λέμε σήμερα ο ιερέας προετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία στην πρόθεση, που είναι εντός του ιερού. Γνωρίζουμε ότι τα αρχαία χρόνια, πριν εξελιχθεί η Θεία Λειτουργία και η Λατρεία όπως εξελίχθηκε στις μέρες μας, γινόταν είσοδος στην αρχή, και στην είσοδο αυτή που μπαίναν οι ιερείς και ο πιστός λαός μέσα στην εκκλησία, κουβαλάγανε μαζί τα πρόσφατα τα οποία τα είχαν συγκεντρώσει στην αρχή κάπου, πιθανώς σε ένα τραπέζι, σε ένα χώρο κτλ. Είναι μια έτσι όμορφη συνήθεια και συμβολική, θα έλεγα και σήμερα, να υπάρχει αυτή η τράπεζα στην οποία συγκεντρώνονται εκεί τα πρόσφορα και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσα στο ιερό για να πάνε στην πρόθεση κτλ. Βλέπετε λοιπόν πως υπάρχει μια συγγένεια σε όλα αυτά, και δεν είναι κακό αυτό. Το ερώτημα είναι αν πάντοτε έχουμε αυτή την νοηματοδότηση των πραγμάτων. Αν είναι μια τεχνική διαδικασία, δηλαδή το κάνουμε απλά για να εξυπηρετήσουμε μια πρακτική ανάγκη, είναι ακριβώς για να δώσουμε στο εκκλησίες μας, στην κοινότητα, στους πιστούς, να καταλάβουν ότι όλοι μαζί φέρνουμε την προσφορά μας. Όλες αυτές οι προσφορές συγκεντρώνονται, δεν ξεχωρίζεται απλά κάποιο, και στη συνέχεια μπαίνουν στο ιερό να αγιαστούν για να ξαναμοιραστούν στους πιστούς.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, είναι σημαντικό ότι ενώ έχει πάψει να είναι, θα λέγαμε, η πιο κεντρική διατροφή μας, βέβαια στη μεσογειακή δίαιτα ακόμα ισχύει αυτό, αλλά έχει πάψει ίσως να είναι ο άρτος το πιο σημαντικό. Όμως ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ζυμώνουν, και μέσα σε αυτή την προοπτική μπορεί να καταλάβει κανείς αυτή την προσφορά, η οποία είναι διαχρονική και στην Παλαιά Διαθήκη ισχύει. Κάποιος ζυμώνοντας βάζει τον υδρότα του μέσα στο πρόσφορο, βάζει αυτή η προσφορά, είναι όντως μία προσφορά, τι, όχι απλά υλικών αγαθών, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές από τις εκπομπές σας, είναι μία προσφορά της πνευματικής διάθεσης του ανθρώπου, την οποία τη βάζει την ώρα που αφιερώνει χρόνο, αφιερώνει προσωπικό κόπο για να ζυμώσει και να φτιάξει το πρόσφορο το οποίο θα φέρει στην ευχαριστιακή σύναξη.
1: Κύριε Νταλιάνη, να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να μιλήσουμε για τη σοφιολογική γραμματεία.
0: Μάλιστα.

0: Ο Σίτος και ο Άρτος στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτο μέρος. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Και συνομιλούμε με τον διδάκτορα θεολογίας και διδάσκοντα στο City Unity College, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη. Και έχουμε μιλήσει για την θέση του Άρτου στη λατρεία, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Στο ξεκίνημα όμως της εκπομπής, κύριε Νταλιάνη, μας είπατε ότι θα μιλήσετε και για το Σίτο και τον Άρτο στη σοφιολογική γραμματεία. Και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω, τι εννοούμε όταν λέμε σοφιολογική γραμματεία?
1: Ναι, κοιτάξτε, να μην ταλαιπωρήσω πολύ τους αναγνώστες με έτσι, επιστημονικές γνώσεις και τα λοιπά, τι ακριβώς η σοφιολογική γραμματεία, διότι είναι ένα ολόκληρο ρεύμα αυτό το πράγμα, είναι ένα κίνημα πνευματικό. Να πω το εξής, ότι κανείς ανοίγοντας την Παλαιά Διαθήκη διαβάζει τα βιβλία, ξέρω εγώ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστή, Σοφία Σιράχ κτλ. Θα βρει εκεί μια ανεπτυγμένη σοφία. Επειδή αυτά τα βιβλία είναι μεταγενέστερα, συνήθως έχουμε την τάση λίγο να τα υποτιμούμε, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, λέμε, παραδείγματος χάρη στο δικό μας θέμα, αφού μιλήσαμε για τον Άρτο στη λατρεία, τα είπαμε όλα. Τώρα τα υπόλοιπα που είπε, όταν ο Ισραήλ ήταν ακόμα βασίλειο, ήταν στα πρώτα χρόνια, άρα η λατρεία μας κάλυψε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει, πιστεύω, να αντιμετωπίζουμε τη σοφιολογική γραμματεία όπως αντιμετωπίζουμε πατέρες εκκλησίας. Δηλαδή, η Αγία Γραφή περιέχει τις αλήθειες και βλέπουμε στους πατέρες της εκκλησίας μετά ανεπτυγμένη την ερμηνεία, την ευάθυση στις αλήθειες αυτές. Κάπως έτσι είναι η σοφιολογική γραμματεία. Θα λέγω ότι μας κάνει πιο απτά, μας δίνει πιο απλά, επεξεργάζεται όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο, τον πιστό άνθρωπο στο Θεό, και έτσι θα λέγαμε ότι είναι μια ανεπτυγμένη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Μάλιστα. Και εδώ υπάρχουν αναφορές στο Σίτο και τον Άρτο.
1: Βεβαίως υπάρχουν αρκετές, πάρα πολλές θα έλεγα, τις οποίες δεν μπορεί να εξαντλήσει κανείς σε μια εκπομπή. Εγώ θα ήθελα, κυρία Χουζίδου, να δούμε 2-3 χωρία και να πούμε 2-3 ουσιώδη πράγματα, αν συμφωνείτε και αυτοί.
0: Βεβαίως.
1: Και εσείς. Ναι. Κοιτάξτε, ένα από αυτά είναι η Σοφία Σολομόντος, που και εσείς την αγαπάτε από ό,τι ξέρω. Ένα αρκετά μεταγενέστερο βιβλίο, στο οποίο εκεί πέρα κάποια στιγμή αναφέρεται ότι για τον η Σοφία Σολομόντος αναπτύσσει μια θεολογία στο συγκεκριμένο χωρίο που μιλάει για τον Άρτο, και λέει ότι έδωσε στον Ισραήλ Άρτον από τον ουρανό για να τον συντηρήσεις, και αναφέρεται, ερμηνεύει μια παράδοση η οποία την απαντούμε ήδη πολύ νωρίτερα σε έναν ψαλμό, στον ψαλμό 77, που λέει «Άρτων αγγέλων έδωσες αυτής εις πλησμονήν». Λέει εκεί στο χωρίο λοιπόν αυτό και στη Σοφία Σολομόντος ότι ο Θεός του Ισραήλ έδωσε για να συντηρήσει τον λαό του τον Άρτο των αγγέλων, τον Άρτο από τον ουρανό. Μία πρώτη κατανόηση, όπως το καταλαβαίνουμε, μας παραπέμπει βέβαια στο μάνα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπετε ότι και το μάνα, αν και δεν ήταν άρτος πραγματικός, ψωμί έτσι, όμως συνδέεται με την έννοια του άρτου. Θα έλεγα ότι και το Ψαλμός 77 και η Σοφία Σολομόντος πνευματικοποιούν λίγο την έννοια του άρτου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο άρτος που παρασκευάζουμε εμείς, αλλά είναι ο άρτος ο οποίος παρασκευάζει ο Θεός για μας, και αν θέλει ο Θεός μπορεί και αυτομάτως να μας δώσει αυτόν τον άρτο. Και είναι σημαντικό ότι λέγεται άρτος αγγέλων. Εντάξει, μια ιστορική προσέγγιση στο θέμα θα μας έλεγε ότι όντως εξωβιβλικά στους λαούς έχουμε ουράνια όντα που τρώνε, σιτίζονται κτλ. Εδώ όμως δεν έχει, αν θέλουμε να το δούμε έτσι λίγο πιο θεολογικά, δεν έχει να κάνει με αυτή την ιστορική προοπτική, έχει να κάνει με το γεγονός πως ο Θεός μεριμνά και συντηρεί όλα του τα πλάσματα, και όχι μόνο τα συντηρεί, αλλά εξισώνει τον άνθρωπο, θα λέγαμε, με τα ουράνια όντα. Ο άνθρωπος πολλές φορές βλέπει τα ουράνια όντα, τους αγγέλους και αυτά ως κάτι ανώτερο από αυτόν. Δεν είναι έτσι όμως. Η μέρημνα του ανθρώπου και η συντήρηση αυτή υπάρχει για όλα τα δημιουργήματά του. Και μάλιστα αυτός ο άρτος των αγγέλων είναι... είναι σημείο, θα λέγαμε έτσι, με μια πιο μεγάλη προέκταση αυτής της άκτισης ενέργειας του Θεού. Αν θέλουμε έτσι να εμβαθύνουμε πολύ στα κείμενα, σε μια πιο πατερική ερμηνευτική, ότι οι άκτισης ενέργειας του Θεού είναι αυτές που συντηρούν τα πάντα, συντηρούν τα υλικά δημιουργήματα, συντηρούν τον ίδιο τον άρτο τον οποίο εμείς καταναλώνουμε. Εμείς όταν καταναλώνουμε, νομίζουμε ότι καταναλώνουμε κάτι υλικό. Αν πάμε στη φυσική, η φυσική θα μας πει ότι δεν υπάρχει μόνο ύλη, είναι ύλη και ενέργεια μαζί. Και αν πάμε παραπέρα στη θεολογία, θα καταλάβουμε ότι πίσω από την ύλη, την ενέργεια και όλα αυτά που καταλαβαίνουμε, υπάρχει η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία τα συντηρεί όλα αυτά. Άρα, για κάθε τι υλικό, θα πρέπει να αναγόμαστε στο πνευματικό και στο πώς ο Θεός συντηρεί τον κόσμο. Όμως έχουμε πάρα πολλά χωρία και χωρία τα οποία μας προβληματίζουν πολλές φορές για αυτά τα οποία γράφονται, όπως παραδείγματος χάρη στη Σοφία Σιράχ έχουμε ένα χωρίο που λέει ότι τον ταπεινό ευεργέτη της έτωνε στον ασεβή μη δώσεις τίποτα, αρνήσου του και το ψωμί. Εντάξει, κατευθείαν πάει στο μυαλό μας ότι μαλώνει κάποιος, σιγά μην του δώσω να φάει αυτόν ο άστονα. Δεν είναι όμως εκδικητική διάθεση. Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που λέγαμε με τη συντήρηση, με την άκτιστη ενέργεια, με το πόσο ο Θεός πνευματικά μεριμνά για τον κόσμο. Αν προσέξουμε το χωρίο, τι κάνει? Συνδέει πάλι κάτι το καθαρά υλικό και καθημερινό με την αθέτηση του νόμου του Θεού, με κάτι πνευματικό. Προσπαθεί να μας δώσει δηλαδή, και πάλι εδώ το χωρίο, ότι η συντήρηση του ανθρώπου δεν προέρχεται από την ανθρώπινη δημιουργία, αλλά προέρχεται από το πόσο τηρεί το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, όταν αντιμετωπίζουμε το χωρίο με αυτόν τον τρόπο ερμηνευτικά, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε πρόκειται απλά για μια ανθρώπινη διαμάχη, αλλά για πολύ περισσότερα πράγματα. Άλλο χωρίο πάλι Σοφία Σιράχ λέει ότι τσιγκουνεύεται κάποιος το ψωμί του και αυτό του λείπει από το τραπέζι του. Μα αν το τσιγκουνεύεται δεν κάνει οικονομία. Αφού κάνει οικονομία δεν πρέπει να του περισσεύει άρτος, άρα να έχει αυθονία άρτου. Πώς είναι δυνατόν να του λείπει από το τραπέζι του? Πάλι βλέπουμε εδώ η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης τι κάνει. Συνδέει πάλι το υλικό με το πνευματικό. Συνδέει την πραγματικότητα με τον πνευματικό νόμο. Υπάρχει ο πνευματικός νόμος ο οποίος διέτει την ανθρώπινη κατάσταση και όχι απλά ο νόμος του δικαίου όπως τον καταλαβαίνουμε σήμερα μέσα στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που ορίζει τα πράγματα. Αυτός λοιπόν που δεν θέλει να δώσει δεν θα λάβει. Βλέπετε πως και αυτά συνδέονται πολύ με τα γενέστρα, με την Καινή Διαθήκη και με αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πώς προεικονίζονται πράγματα. Δεν προεικονίζονται μόνο πράγματα, έχουμε και μια διδασκαλία που είναι ακριβώς η ίδια. Και στην Καινή Διαθήκη το βρούμε αυτό, ότι δώσε για να λάβεις ή τέλος πάντων ζήτα για να λάβεις, μην τζιγκουνεύεσαι, ελέησε το φτωχό κτλ. Και έτσι θα ελεηθείς και εσύ, έτσι θα λάβεις εκατονταπλασίωνα. Μάλιστα. Βλέπετε πώς η διδασκαλία είναι ίδια.
0: Κύριε Νταλιάνη, επειδή πραγματικά νομίζω ότι στόχος των αφιερωμάτων αυτών που κάνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι μεταξύ άλλων και να συνδέσουν την θεολογία με την καθημερινή ζωή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, επειδή αυτό ακριβώς κάνατε και μπορέσαμε έτσι να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου πάντα, που αφορούν τη θέση του άρτου και του σίτου στην λατρεία στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Ο σίτος και ο άρτος στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν το πρώτο μέρος του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση την μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδα στα περώα αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους εντέλους αυτού πνεύματα και τους τουρνούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επ' την ωραίων στήσονται ύδατα. Από εκτιμήσεώς σου φεύξονται, απ' φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίως σ' αυτά. Όριον έθου, ου παραλεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εφάραξιν, αναμέσουν ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξτε όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξελετέλων χόρτων τη τίνεση, και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλάρι είναι πρόσπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα εψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έρνου την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγέρεται ο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρινε ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξλεύστε άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επιώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στ' αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω όσον έπλας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσπον ταραχθήσονται. Ανταλείς το πνεύμα αυτών και εκρύψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος νωραίων και καπνίζονται. Ας το Κύριο εν τη ζωή μου, ψελώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης, κι άνεμε ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέ τον ίξ. Όσο μεγάλη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα, Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Άγιον μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και

Ότι να το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρός τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ωραίης πως προσέχει.

0: υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεωμεθά σου επάκουσον.

0: Αντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ πάντων των περιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον
1: ελεών.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη για να μαρτή τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ερετών και δεδοξασμένων του όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς. Καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Όμως όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των

0: Την ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντη.

0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριο Θεό, ημών ο κλίνα ουρανού και κατά βάση πισωτηρία του γέννη των ανθρώπων, έπειδε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι σιδούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά του, δε αυτόν υπέταξαν αυχένα, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντε έλεο και τη σύνα προδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν ήττα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική διαλογισμών ματέων ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

0: δούλο σου δέσποντα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νύμ και Άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσθεν τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε στα ασθενείας ημών εν εκείνη του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νύμ και Άγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και με τη γη. Τον άρτον ημών τον επιού σου, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός στην Αγία νικιάμα με τον πίστην των ευσεβών και οργοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη μονή ταύτη και το γένειεν παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
2: συν τη μειωτέραν των Χεροβήμ και εν δεξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ την Αδία Φθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα
2: σε Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, ελπίσιμον. Δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγες αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου και Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Μελωδού Επισκόπου Μαϊωμά και του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου Επισκόπου Μηθύμνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάδα δεν φυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Συνειρμή απερινόητη. Κάποτε οι άνθρωποι μοιάζουν καταπληκτικά με φύλλα δέντρου. Και αυτό βέβαια όχι στο βάρος, το σχήμα ή το χρώμα, αλλά πάντως στην κίνηση. Βλέποντας άρρωστο να τρέμει όρθιος, καθώς τον υποβαστάζουν κείνοι που τον οδηγούν σε σταθμό πρώτων βοηθειών ή σε όποιο άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν μπορείς να μη θυμηθείς τα συνεχώς κειμενόμενα φυλώματα δέντρου, τα επιμέρους τρέμοντα φύλλα, όπως τα σαλεύει ο πάντα ισχυρότερος άνεμος.

Ελεγία στον Πατριάρχη Δημήτριο. Εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα. Ψαλμή του Δαβίδ. Όρθιο στη γέφυρα σκάφου σεπτού πεπαλαιωμένου, που την πορεία του ανακόπτουν αδιαλείπτος, χωρίς ευτυχώς να μπορούν να τη ματαιώσουν κάθε τόσο ευνίδιοι άνεμοι. Δεν βαρυγκόμισες μια μέρα, μη τελειποψύχησες, γιατί δύναμή σου ήταν η αγάπη, καθώς πηγάζει ανεξάντλητη από την ταπείνωση, και αγάπησες τελείως ανεπιτίδευτα, επειδή ακριβώς ήσουν τόσο ταπεινός. Τώρα η καρδιά σου ξαφνικά σταμάτησε μέσα σε ένα κοινό νοσοκομείο, γιατί δεν είναι μόνο από κόπωση, και από την πολλή συμπόνια εξαντλείται η καρδιά. Και εμείς μείναμε πίσω να θυμούμαστε το καλοκάγαθο βλέμμα, τον χαμηλότονο λόγο, το ανάλαφρο βήμα, το θλιμμένο χαμόγελο.

Το κοινό χρέος. Συντηρώντας το σώμα σου με σώματα ξένα, νομιμοποιείς διασυμβολέου, χωρίς να το ξέρεις, το θάνατό σου, που θα επιστρέψει στη δεδομένη στιγμή το περίεργο εκείνο δάνειο της τροφής από φυτά και από ζώα. Θυμήσου τις γαρίδες που απλώθηκαν τόσες φορές ολόσωμες στο πιάτο σου, ή τον σφίζοντα από ζωή πυκνό θύσανο του χλωερού κουνουπιδιού, που έπρεπε να χαλαστούν για να κορέσουν την πείνα σου, και μη διαμαρτύρεσαι πια που η οδός είναι άνω κάτω μία.

Συνωμοσίες του ήλιου. Ο ήλιος, μια ζωή το ίδιο πρόγραμμα, να βασιλεύει στο τέλος της ημερήσιας ζητιανιάς, αφού προηγουμένως ήξερε να σπαταλήσει το χρυσάφι του ανάμεσα και στις τρεις μορφές των σωμάτων. Και ας πάνε λένε πως κυρίως αποβλέπει στο να τα εξατμίσει όλα, συνωμοτώντας με τον εαυτό του σε πνευμάτων αερίων τα πλήθη.

Αδιέξοδο Β. Μα η φιλή μου εμένα, που νύχτα μονομαχή και μέρα με το ανέφικτο. Έκτορ Κακναβάτος. Όλα γύρω πηχτά και η σελήνη δίσεκτη. Εντεύθεν της παρεμβολής λιγόστεψε το αίμα τάβρων και τράγων. Οι καθαρμοί μας δεν ήσαν ποτέ ικανοί να ισοφαρίσουν οίκους ατριδών και λαβδακιδών.

καταφάσκοντας την αντίφαση. Εις τον αράχνης όπου δεις, μην τον χαλάσεις, διακορεύοντας χωρίς τεκνογωνία δικαίωμα του χρόνου προαιώνιο να υφαίνει στην ερήμωση την Παρθενία.

Ανθισμένο κλονάρι. Θαύμα σε πλήρη ανάπτυξη, κι όμως βυθίζεται σε απόλυτη σιωπή. Μονάχα χρώμα και άρωμα μαρτυρούν τα μείζωνα που πρόκειται να ακολουθήσουν με την ίδια εδίμονα σιγή, χλεβάζοντας το θόρυβο της ανευλάβειας, τη ματαιότητα της ρητορίας.

Ο πεντοζάλης άνεμος είναι ένας πεντοζάλης άνεμος που τρώει τα σωθικά του κριτικού στην ξενιτιά, καθώς θυμάται πως τρώνε το αθότυρο και πως χορεύουν οι συγγενείς και οι φίλοι στο νησί. Άνθρωποι καθημερινοί, σαν να μην έχουν τίποτε πάνω τους θνητό.

Ένα ακόμη οξύμορο. Προχωρημένο απόγευμα. Η νύχτα πέφτει ξαφνικά σαν κουρασμένο βλέφαρο. Ελάχιστοι που αντέχουνε το πένθος της βραδιάς. Όσοι δεν έχουν σύντροφο να πούνε δύο κουβέντες, μονολογούν και φεύγουνε όσο μπορούν πιο γρήγορα, για να χωθούν στις νύχτας τις μικρές τις ώρες. Κι είναι στις ώρες που είναι ακόμη πιο σκληρές, γι' αυτό και πιο παρήγορες.

0: επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
7: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο θα επισκεφθεί αύριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Νίνας στο Μπόντμπε της Γεωργίας πραγματοποίησαν σήμερα αντιπροσωπείες εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες βρίσκονται στη χώρα με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 1700 χρόνια από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του κράτους της Γεωργίας. Με δήλωσή της, η κυρία Γκίπερλι Γκυλφόιλ αποδέχεται το αίτημα του Λευκού Οίκου για παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενες επιθέσεις στην Δυτική Όχθη. Στην Πολωνία συνελήφθηκε δεύτερος ύποπτος για το σχέδιο δολοφονίας του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Τούσκο. Στην Αλβανία ταραχές στα Τίρανα στο περιθώριο φοιτητικής διαδήλωσης. Ίσως ζητήσω από τον κύριο Ερντογάν να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Πιστεύω ότι θα το κάνει αν το ζητήσω, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κύριος Τραμπ. Και πίσω καιρός για αύριο, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Πυρίντσε.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε, η χαρά είναι δική μου που σας ακούω, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά κύριε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε δίνοντάς μας κάποιες πληροφορίες για το τι εννοούμε όταν λέμε φυτική βιοποικιλότητα. Κάπου πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε. Κάτι με καλλιέργειες, κάτι με, τις, με τα φυτά τα οποία φύονται από μόνα τους ίσως.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε λίγο ότι η έννοια της φυτικής βιοποικιλότητας είναι πολύ επίπεδη.
0: Ναι,
1: είναι πολύ επίπεδη έννοια. Ο κόσμος συνήθως γνωρίζει τη φυτική βιοποικιλότητα σε επίπεδο είδους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται διαφορετικά είδη φυτών τα οποία προσδίδονται στο σύστημα μία ποικιλότητα. Υπάρχει όμως τώρα και η γενετική ποικιλότητα, όπου εκεί πέρα έχουμε γονίδια τα οποία είναι σπάνια ή έχουμε, δίνουν ορισμένα πλεονεκτήματα στα φυτά τα οποία έχουν νόημα και υψηλό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, και υπάρχει και η χημική ποικιλότητα, δηλαδή ουσίες που έχουν τα φυτά, δευτερογενείς μεταβολίτες, οι οποίες ουσίες είναι πολύτιμες για τον άνθρωπο, γιατί σε αυτές έχει βασίσει πάρα πολλά πράγματα στην μακρόχρονη πορεία του. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολυεπίπεδη έννοια στο επίπεδο του είδους που είναι το σύνηθες που αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος, και από εκεί και πέρα τη γενετική ποικιλότητα και τη χημική ποικιλότητα, ας έτσι περιορίζοντας λίγο τον ορισμό. Αλλά η ποικιλότητα σε επίπεδο ειδών πρέπει να δούμε πώς διαχωρίζεται. Έχουμε κυρίως τα φυτά τα οποία αξιοποιεί ο άνθρωπος με ποικίλους τρόπους, από καλλιέργειες μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε την άγρια ποικιλότητα, την οποία άγρια ποικιλότητα συνήθως δεν μπορούμε, θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε στα πιο κοινά φυτά, τα οποία λίγος πολύ τα βρίσκουμε παντού όπου βρεθούμε, ας πούμε, από ζυζάνια μέχρι ότι θα φανταστεί κανείς. Και έχουμε και τα πιο σπάνια φυτά, τα οποία είναι ενδημικά φυτά, φυτά τα οποία βρίσκονται σε πολύ περιορισμένες θέσεις και προσδίδουν, ας πούμε, στην φυτική βιοποικιλότητα ένα ιδιαίτερο value, τουλάχιστον από την πλευρά της διατήρησης. Λίγος πολύ κάπως έτσι έχει εικόνα με την οποία μπορεί κανείς να δομήσει τη συζήτηση πάνω σε αυτή την έννοια.
0: Κύριε καθηγητά, η αξιοποίηση των φυτών με ποιον τρόπο γίνεται? Ακολουθούμε τους παλαιούς τρόπους, έχουμε προχωρήσει και σε καινούργιους τρόπους καλλιέργειας?
1: Κοιτάξτε, η αξιοποίηση των φυτών είναι μια πολύ μακρά ιστορία.
0: Ναι.
1: Είναι συνδεδεμένη από την αρχική παρουσία του ανθρώπου στη γη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι τα φυτά αποτελούν ένα βιολογικό υλικό το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε απίστευτο βαθμό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όλο το διατροφικό σύστημα στηρίζεται σε φυτά. Σκεφτείτε ότι μεγάλο μέρος της ένδυσης με τα βαμβακερά ρούχα κτλ. Βασίζεται σε υδρόδη φυτά. Σκεφτείτε τις ξύλινες κατασκευές. Σκεφτείτε την έννοια της ζωοτροφής. Σκεφτείτε φάρμακα φυτικής προέλευσης, σκεφτείτε ενέργεια, ακόμη και το πετρέλαιο, ακόμη και το κάρβουνο. Το κάρβουνο είναι φυτά τα οποία δεν μπόρεσαν να απεικοδομηθούν πλήρως, ας πούμε, ο λιθάνθρακας δηλαδή, την περίοδο του λιθανθρακοφόρου, δεν αποδομήθηκαν τελείως, μας δώσαν αυτά τα τεράστια στρώματα. Άρα λοιπόν έχουμε και την ενέργεια, η οποία σήμερα έχει να κάνει και με τα ενεργειακά φυτά πια, γιατί νομίζει κανείς ότι άλλο ο λιγνίτης και άλλο τα ενεργειακά φυτά σήμερα. Και εκεί είναι φυτικής προέλευσης είναι, αλλά έχουμε και αξιοποίηση σε πράγματα που πολύ ιδιόρυθμα, ας πούμε, όπως το κάπνισμα, δηλαδή θέματα social, έτσι, θέματα έτσι, κοινωνικής, ας πούμε, αλληλεπίδραση των ανθρώπων μεταξύ τους και κάποιων συνηθιών που και αυτά έχουν να κάνουν με φυτά. Και μπορώ να περιγράψω πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Άρα η αξιοποίηση των φυτών είναι μια μακρά ιστορία. Από την αρχή ο άνθρωπος έβρισκε στα φυτά φάρμακα, έβρισκε διατροφή, έβρισκε υλικά που χρειαζόταν κτλ. Τα πράγματα τώρα σήμερα σαφέστατα αρχίζουν και θα έλεγα αλλάζουν. Το σκηνικό της αξιοποίησης των φυτών αρχίζει και γίνεται λίγο ιδιόρυθμο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι είναι άλλο πράγμα η χρήση ενός φυτού και άλλο πράγμα η παραγωγή χρημάτων, δηλαδή να μπορέσει να αξιοποιήσει το φυτό για να μπορέσει να παράξει χρήματα. Οι κοινωνίες έχουν λίγο αυτή την πρόκληση. Δεν υπάρχει αίσθηση του διαχωρισμού πολύ εύκολα, αλλά θα πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία λίγο παρακάτω να το εξηγήσουμε. Με δεδομένο το ότι έχουμε μεγάλες εξελίξεις πια και στον χώρο της επιστήμης και στον χώρο της κοινωνίας και στον χώρο του εμπορίου και στο πώς διαμορφώνονται οι γεωργίες του κόσμου. Σκεφτείτε ότι παλιά ο αγρότης τι έκανε, ας πούμε, καλλιεργούσε τα πράγματα στο χωράφι, το πήγαινε στη λαϊκή και τα πουλούσε. Σήμερα το σύστημα έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκο. Δηλαδή έχουμε ένα αγροτοβιομηχανικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, συγγνώμη για την μακριά λέξη, ας πούμε, και τον νεολογισμό, η οποία τι κάνει? Χωρίζει τον αγρότη, αυτό που κάνει ο αγρότης στο χωράφι του, από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι βιομηχανία, είναι λοιπάσματα, σκεφτείτε που σχετίζονται με τη βιομηχανία, οι χρήσεις, το κοινωνικό παιχνίδι το οποίο εμπλέκεται στην αξιοποίηση αυτών, το οικονομικό, το εμπόριο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο διαχωρισμός αυτά τα δύο, ενώ ας πούμε σε πρώτη φάση φαίνεται ότι το δεύτερο μέρος υποστηρίζει το πρώτο, σε μεγάλο ποσοστό το δεύτερο μέρος αρχίζει και συμπιέζει το πρώτο μέρος. Δηλαδή ο αγρότης αρχίζει και νιώθει μία συμπίεση από την πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος, από το δεύτερο κομμάτι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το πολύπλοκο σύστημα αρχίζει και δυσκολεύεται στη διαχείρισή του. Δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Και προκύπτουν τώρα νέες προκλήσεις, απομακρυνόμενοι από την παραδοσιακή αξιοποίηση που είχαμε, που παρήγαγε ο αγρότης να πήγαινε στη λαϊκή, από την παραδοσιακή αξιοποίηση στις νέες μορφές γεωργίας που έχουν διαμορφωθεί και στο πώς έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το περίεργο σύμπλοκο σύστημα το οποίο σας περιέγραψα.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σήμερα έχουμε μία, θα λέγαμε, ραγδαία εξέλιξη στο επιστημονικό κομμάτι και κατ' επέκταση στη γνώση.
1: Ναι, πράγματι. Δηλαδή έχουμε μεγάλες αλλαγές, τις οποίες η επιστήμη είναι ένα μέρος των αλλαγών.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτές εδώ οι αλλαγές, ας πούμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε και αλλαγές σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι οποίες διαμορφώνουν το σκηνικό. Και μπορούμε να δούμε η επιστήμη που θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο. Αν σκεφτούμε ότι οι γεωργίες του κόσμου είναι πολύ διαφορετικές, δηλαδή δεν είναι, κανείς νομίζει ότι η γεωργία είναι το απλό πράγμα που πας κάθεσαι και καλλιεργείς, αλλά άμα δούμε τη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει, ας πούμε, στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της υποσαχάριας Αφρικής, είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει στη Λατινική Αμερική με τα μεγάλα αγροκτήματα που ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με τις αχανείς εκτάσεις και τις αχανείς καλλιέργειες με καλαμπόκι, σιτηρά ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Ευρώπης και άλλο πράγμα η γεωργία της Μεσογείου. Όταν πάμε στην περίπτωση της Μεσογείου, διαπιστώνουμε μια πιο κατακαιρματισμένη γεωργία, η οποία κατακαιρματισμένη γεωργία έχει να κάνει σαφέστατα με μικρότερες εκτάσεις και η οποία έχει σαφέστατα να κάνει και με, θα λέγαμε, αποδόσεις οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν και με κέρδη, τα οποία θα πρέπει να προκύψουν με μια πολύ προσεκτική διαχείριση αυτών των μικρών εκτάσεων. Αν σκεφτείτε ότι η Κρήτη, τα βουνά της Κρήτης με το Θεσσαλικό κάμπο είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, ή η Ορεινιώκη με το Θεσσαλικό κάμπο, θα καταλάβετε ότι η γεωργία των πιο ορεινών περιοχών ή η γεωργία κάποιων περιοχών που δεν μας δίνουν αχανείς εκτάσεις θέλει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο θα μπορούσε να το βρει κανείς στην επιστήμη. Δεδομένου το ότι το άλλο επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο του να διαχειριστεί κανείς το σύστημα σε, παγ, παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι πολύ εύκολο λόγω της ετερογένειας των γεωργικών συστημάτων. Εκεί είναι πιο εύκολη η διαχείρισή του από την πλευρά των εταιριών, οι οποίες εταιρείες για παράδειγμα παρέχουν σπόρους, οι εταιρείες που παρέχουν φυτευτικό υλικό, που παρέχουν λιπάσματα. Από αυτή την πλευρά, δηλαδή όχι από το καθαρά αγροτικό, αλλά από το βιομηχανικό, οικονομικό ας πούμε, εκεί η διαχείρισή του είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα πάρα πολύ συγκεντρωτική, δεδομένου το ότι η επιστήμη εκεί λειτουργεί συγκεντρωτικά σε global επίπεδο, έχουμε μεγάλα funds, μεγάλες εταιρείες. Αυτά σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν πολύ εύκολα να λειτουργήσουν, δεδομένου

0: Πράγματι, πράγματι. Ναι, πράγματι. Έχουμε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που διαμορφώνονται, όπου η γεωργία προσδίδει συγκεκριμένη ταυτότητα σε αυτές εδώ τις ενότητες.
1: Κύριε Πυρίντσε, πόσο σημαντική είναι η αυτόχθονη γνώση?
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συνδέει την επιστήμη, ναι, με αυτό που λέγαμε πριν, ναι, με τη μικρή κλίμακα. Στη μικρή, ναι, κλίμακα η αυτόχθονη γνώση γίνεται πολύτιμη. Ναι. Το θέμα μας είναι το εξής, το ότι η αυτόχθονη γνώση έχει νόημα ως μία γνώση την οποία ανάκριτα ο άνθρωπος θα πάει, θα κάτσει και θα εφαρμόσει.
1: Αυτό δηλαδή, είναι δηλαδή η αυτόχθονη γνώση, δηλαδή, που μόλις μας περιγράψατε. Αυτό
0: είναι. Ναι, έχει να κάνει με το ότι ναι, αυτό που έχει μαζευτεί, ναι, τόσα χρόνια, ας πούμε, ναι, στα πλαίσια της εθνοφαρμακολογίας, στα πλαίσια της παραδοσιακής ιατρικής κτλ. Αλλά αυτή η αυτόχθονη γνώση σήμερα μπορούμε να την πάρουμε και να την εφαρμόσουμε κατευθείαν στον άνθρωπο. Ξέρετε, επειδή ακριβώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταρρεύσει και επειδή παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια εμπειρία να διαχειρίζονται την αυτόχθονη γνώση, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλείψει και έχουν πάει και στο βιομηχανικό φάρμακο, δεν είναι πολύ εύκολη διαχείριση αυτής της γνώσης. Η σύγχρονη επιστήμη τι λέει? Η σύγχρονη επιστήμη βλέπει θετικά την αυτόχθονη γνώση. Μόνο που θεωρεί ότι σήμερα θα πρέπει αυτή να περάσει από το σκληρό έλεγχο της επιστήμης. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια άκρητη εφαρμογή της αυτόχθονης γνώσης, αλλά για την επικαιροποίηση αυτής με τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό μπορεί να γίνει. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με 4 πολύ βασικά βήματα, τα οποία μπορούν με ασφάλεια να μας οδηγήσουν σε μικρή κλίμακα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αυτόχθονη γνώση την οποία μας έχουν αφήσει, ας το πούμε, προηγούμενες γενιές.
1: Το πρώτο βήμα είναι... Πριν μας πείτε αυτά τα 4 βήματα, κύριε καθηγητά, ναι, ναι, που θα μας οδηγήσουν, όπως είπατε, στην αυτόχθονη γνώση, σωστά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Να περάσουμε, κύριε Πυρίντσε, στα τέσσερα βήματα που θα μας οδηγήσουν ναι. στην αυτόχθονη γνώση.
1: Ναι, είναι όταν έχουμε, για παράδειγμα, ναι. μας λένε ότι αυτό το φυτό έχει αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες.

0: τεστέρα και το άλλο. Δεν το παίρνουμε και δεν το χρησιμοποιούμε άκρητα. Η επιστήμη ακολουθεί αυτά τα τέσσερα βήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει κάποια πράγματα στο χρήστη. Και το πρώτο βήμα είναι το ότι όταν έχουμε αυτή τη γνώση, πρέπει κάπου να ξέρουμε αυτή που οφείλεται. Δηλαδή αυτό το φυτό ποια σύσταση έχει, ποιες ουσίες έχει και σε ποιες αποδίδεται η προτινόμενη βιολογική δραστικότητα ή θεραπευτική, ας πούμε, ή θεραπευτική ιδιότητα. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε ποιες ουσίες έχει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα το πρώτο βήμα είναι σε αυτό το φυτό να βρούμε με λεπτομέρεια και επακριβώς τη σύστασή του. Το δεύτερο βήμα από εκεί πέρα είναι αφού βρούμε αυτή τη σύσταση και αφού λέμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη βιολογική δραστικότητα, αυτή πρέπει να την τεκμηριώσουμε εργαστηριακά. Η εργαστηριακή τεκμηρίωση είναι, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τον πάγκο, είναι in vitro όπως λέμε, και είναι αναγκαία ούτως ώστε να δούμε ότι δουλεύει. Δηλαδή ότι αυτές οι ουσίες πράγματι έχουν αυτή τη βιολογική δραστικότητα. Το τρίτο σημείο τώρα είναι, ξέρετε, το ότι το τρίτο βήμα είναι το εξής. Επειδή πολλά πράγματα στο εργαστήριο τα λύνουμε, αλλά όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουμε. Ασθένειες, να μην αναφέρω, θα ήθελα να το αποφύγω, που εργαστηριακά τις πολεμάμε, όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουν. Παρότι εργαστηριακά βγαίνουν εκατοντάδες δημοσιεύσεις για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι το ότι για να υποστηρίξουμε τη χρήση, θα πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι δουλεύει, ότι λειτουργεί στον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε proof of concept. Ότι τελικά, ας πούμε, όλη αυτή η γνώση δουλεύει πραγματικά στον άνθρωπο και αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση και είναι το τρίτο βήμα. Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε το τέταρτο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο έλεγχος τοξικότητας. Τι σημαίνει έλεγχος τοξικότητας? Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έχουμε side effects, δεν έχουμε παρενέργειες, δεν έχουμε τοξικότητα από τη χρήση αυτών των φυτών, από τη συγκεκριμένη χρήση η οποία αναφέρει αυτόχθονη γνώση. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές παίρνουμε πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν μια ευεργετική, έτσι, δράση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και παράλληλα, ας πούμε, έχουμε προβλήματα από τη χρήση αυτών. Αυτό λοιπόν η επιστήμη είναι σε θέση να το ελέγξει, οπότε ο έλεγχος τοξικότητας είναι το τέταρτο βήμα. Άρα η αυτόχθονη γνώση, ναι, η επιστήμη λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά η χρήση θα πρέπει να περάσει από τη βάση της επιστήμης, από αυτά τα τέσσερα τουλάχιστον κατ' ελάχιστο βασικά βήματα.
1: Κύριε Πυρίντσε, τι γίνεται με τον αγρότη και το έργο το οποίο επιτελεί στην φυτική βιοποικιλότητα?
0: Ναι, εδώ τώρα ερχόμαστε στο ότι ένα μεγάλο μέρος,
1: ναι,
0: όλης αυτής της αυτόχθονης γνώσης που λέμε, ας πούμε, έχει μια αξία, έχει μια χρηστική αξία. Παίρνετε, πίνετε ένα χαμομήλι, ένα τσάι, πίνετε κάτι, οπότε όταν είστε λίγο κρυωμένος, θέλω να πω, υπάρχει μια χρηστική αξία. Είναι άλλο πράγμα η χρηστική αξία όμως και άλλο πράγμα η αξία της βιοποικιλότητας στην παραγωγή οικονομικού κέρδους, δηλαδή στο να παράξει χρήματα στον αγρότη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση έχουμε την απλή πώληση ενός προϊόντος, χήμα, ας πούμε. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες ανοίγονται και τις οποίες θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν κάθε τόσο έρχεται στο εργαστήριό μου, ξέρετε, ένας αγρότης, κάθε χρόνο έρχεται ένας τουλάχιστον, ας πούμε, με μία γλάστρα και με ένα φυτό και μου λέει, ξέρετε, θέλω να καλλιεργήσω αυτό το φυτό. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί θες να το καλλιεργήσεις? Γιατί έχει άκουσα φαρμακευτικές ιδιότητες, πολύ σημαντικές, και πιστεύω, ας πούμε, ότι άμα το καλλιεργήσω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και το πρώτο πράγμα που του εξηγώ είναι, του λέω ότι κοίταξε, αν δεις, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Άντε το καλλιέργησες, έχεις να το πουλήσεις, έχεις διαμορφωμένη αγορά στην οποία θα απευθυνθείς και θα το πουλήσεις? Η απάντησή του στο 99% των περιπτώσεων είναι όχι. Δηλαδή ξεκινάμε τη χρήση χωρίς να έχει αγορά. Του λέω, σκέφτηκες ότι όταν παράξεις το προϊόν η μετασυλλεκτική συμπεριφορά του προϊόντος θα είναι πολύ αρνητική, δηλαδή εσύ θα το μαζέψεις, αλλά δεν θα μπορείς να το κρατήσεις, θα αλλάξει τελείως η ποιότητά του και αυτή η ποιότητά του θα αλλάξει σε βαθμό που δεν θα ενδιαφέρεται κανένας αγοραστής. Το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα? Και η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν τον απασχολεί, νομίζει ότι με το που θα παράξει το προϊόν θα βρεθεί και αγοραστής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο.
1: Αυτό οφείλεται λόγω της έλλειψης γνώσης που έχει, κύριε Πυρίντσε.
0: Ακριβώς εκεί βρισκόμαστε τώρα. Στο ότι έχουμε φύγει από το μοντέλο που περιγράφαμε του αγρότη που θα το παράξει και θα πάει στη λαϊκή να το πουλήσει, και τώρα θα πρέπει να πάει να το πουλήσει σε μια φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει να το πουλήσει σε μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό το πράγμα μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δεν είναι μια απλή ιστορία. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλούς λόγους που έχει νόημα να κατανοήσουμε. Το πρώτο πράγμα, το οποίο είναι βασικό, είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό θέλει εξειδικευμένη γνώση. Τι σημαίνει εξειδικευμένη γνώση? Δεν πουλάμε φυτό. Ο αγρότης δεν θα πάρει και θα πουλήσει ένα φυτό στη φαρμακοβιομηχανία. Ο αγρότης θα πουλήσει δευτερογενείς μεταβολίτες. Θα πουλήσει ουσίες. Θυμάστε που σας έλεγα στο πρώτο βήμα, βρίσκουμε ποιες είναι δραστικές ουσίες. Η φαρμακοβιομηχανία δεν ενδιαφέρεται για το φυτό. Από το φυτό θα απομονώσει τις δραστικές ουσίες που έχουν βιολογική δραστικότητα και θα κάνει χρήση αυτού του πράγματος. Το ίδιο πράγμα και αυτοί που ασχολούνται με φαρμακοτρόφιμα και τα λοιπά στη βιομηχανία τροφίμων. Άρα λοιπόν ο αγρότης που έρχεται με αυτό το σκεπτικό είναι μόνος του ακάλυπτος, αδύναμος και έχει άγνοια κινδύνου. Έχει πραγματικά άγνοια κινδύνου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το σημείο που η πολιτεία θα πρέπει να τον υποστηρίξει. Και σε αυτό το πράγμα θα το πρέπει να τον υποστηρίξει πραγματικά με τη χρήση της επιστήμης, με την επιστημονική γνώση και όχι μόνο. Γιατί ξέρετε τώρα, έχουμε αυτό που λέμε translation science. Για να φτάσει κάποιος να παράξει ένα προϊόν ή να βάλει να ξεκινήσει από τη βιοποικιλότητα και να φτάσει σε ένα φάρμακο ή να φτάσει σε ένα σκεύασμα, σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, σε ένα φαρμακοτρόφιμο, έχουμε πάρα πολλά βήματα. Αυτά τα βήματα δεν είναι δουλειά του αγρότη. Είναι δουλειά άλλων. Απαιτούν πολύ σκληρή επιστήμη και συνήθως δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί μέσα από αυτά τα βήματα να διασφαλίσει υπεραξίες. Γιατί ξέρετε, να παράξει ένα φυτό και να το πουλήσει ως χαμομήλι, ας πούμε, από μόνο του τι θα σου δώσει πια? Δεν αφήνει πολλά χρήματα. Αυτό που αφήνει χρήματα είναι το να παράξει υπεραξία. Τι σου δίνει σήμερα υπεραξία? Π.χ. το φάρμακο, το καλλιντικό, τα αρώματα, όλα αυτά εδώ, η πρώτη φύλη του είναι φθηνή. Αλλά η υπεραξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Οπότε το τελικό προϊόν βγαίνει σε μια πάρα πολύ ψηλή τιμή. Εκεί ο αγρότης μπορεί να έχει πραγματικό όφελος.
1: Δεν παίζει ρόλο και η σπανιότητα ενός φυτού και κατ' επέκταση με δραστικές ουσίες.
0: Έχετε δίκιο. Όπως ορίσαμε τη βιοποικιλότητα, έχουμε και φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, φυτά πολύ αντιβητικά κτλ. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε, δεν πάμε να κάνουμε συλλογές σε αυτό το πεδίο. Κάνουμε καλλιέργεια του φυτού και εδώ πέρα τώρα είναι πάλι που χρειάζεται επιστήμη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγρότης νομίζει ότι άμα πάρει το φυτό από άγριο και πάει και το καλλιεργήσει στο χωράφι του, θα παράξει στο χωράφι του τους δευτερογενείς μεταβολίτες που χρειάζεται η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι μία πλάνη. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν καλλιεργούμε το φυτό, δηλαδή σε ελεγχόμενες συνθήκες, μας παράγει τελείως διαφορετικές ουσίες. Ή παράγει τις ουσίες τις οποίες θέλουμε σε πολύ χαμηλότερη ποσότητα ή έχει μία τελείως διαφορετική σύνθεση. Άρα επί της ουσίας, όπως σας λέω, δεν είναι το φυτό. Είναι οι ουσίες που υπάρχουν μέσα σε δευτερογενείς μεταβολίτες και αυτό είναι που θέλει υποστήριξη έρευνας. Πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα του αν πάω σε καλλιέργεια από ένα άγριο φυτό, πώς μπορώ εγώ να πετύχω, ας πούμε, τις ουσίες τις οποίες θέλω, και μετά πάει ο αγρότης και καλλιέργεια. Αλλά αυτό θα το λύσει η πολιτεία, δεν μπορεί να το λύσει μόνος του. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, αφού λύσει αυτό το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, ας πούμε, κομμάτι έρευνας, και αφού έχει τεκμηριωθεί ότι είναι σε θέση να το παράξει αυτό, και αφού έχει τεκμηριωθεί και όλο αυτό που είχαμε πει για τη βιολογική δραστικότητα και το ότι δουλεύει στον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το ότι πρέπει να πάμε σε πατέντες. Η ιστορία με τις πατέντες είναι μια ιστορία που πάρα πολλοί κόσμος έχει αντιρρήσεις.
1: Και τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες? Θα μας πείτε, αφού διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα. Σε λίγο θα μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Συνομιλούμε με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο. Κύριε Πυρίντσε, τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες? Κάνατε λόγο για πατέντες.
0: Ναι, έλεγα το ότι πια στο νέο σκηνικό, για να μπορέσουμε, ας πούμε, στην αξιοποίηση βιοποικιλότητας, φυτικής βιοποικιλότητας να προχωρήσουμε, το patent και η πατέντα είναι πολύ αναγκαίο. Τώρα, να εξηγήσω τι είναι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατοχήρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της πατέντας, η οποία διασφαλίζει ότι αυτός που έχει επενδύσει κάποια χρήματα, κάποιο χρόνο, κάποιο κόπο στην ανάπτυξη κάποιου καινοτόμου προϊόντος, το οποίο καινοτόμο προϊόν έχει κάποια εμπορική αξία, θα μπορέσει να επιστραφεί σε αυτό. Δεν θα, κατά κάποιο τρόπο, να διασφαλίσει το ότι θα μπορέσει να μην χάσει τα χρήματα τα οποία, το χρόνο και τον κόπο που έχει επενδύσει. Φυσικά αυτό μπορεί να το αποφέρει και πολύ μεγαλύτερα κέρδη, αλλά η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο πυρήνας της ιστορίας πατέντας. Εδώ έχουμε δύο απόψεις. Πολλοί κόσμο που είναι ενάντια στην πατέντα, να μην πατεντάρουν κάποια πράγματα, και πολλοί κόσμο που είναι υπέρ της πατέντας, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Βρίσκω δίκαιο και στις δύο πλευρές και άδικο και στις δύο πλευρές, αρκεί κανείς να προσδιορίσει το επίπεδο συζήτησης. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο για να σας δείξω την αναγκαιότητα της πατέντας. Η δική μας ερευνητική ομάδα, δηλαδή η ερευνητική ομάδα του δικού μου εργαστηρίου, μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους από τη διατρική, μαζί με τις δικές τους ομάδες, τον καθηγητή τον κύριο Καστανά από τη διατρική της Κρήτης, τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνου, τον καθηγητή τον κύριο Ιδονή, είχε βγάλει, θυμάστε, δεν ξέρω, υπάρχει στην αγορά αν έχει δει κανείς το κριτικό ίαμα, το οποίο έχει μια αντιϊκή δράση και πρόσφατα έχουμε δημοσιεύσει ότι έχει και μια δράση κατά του SARS-CoV-2. Αυτό είναι πατενταρισμένο προϊόν. Αμέσως μετά από αυτό, έχουμε βγάλει δύο ουσίες, οι οποίες είναι καθαρές ουσίες για SARS-CoV-2, οι οποίες μπορούν να πάνε για καθαρό φάρμακο, για καθαρό drug. Η μία είναι το πικυμένιο και η δεύτερη ουσία είναι η φορτουνελίνη. Θα σας πω ότι το πικυμένιο το έχουμε πατεντάρει. Τη φορτουνελίνη δεν την έχουμε πατεντάρει. Θελήσαμε, για να είμαστε δίκαιοι σε κοινωνικό επίπεδο, θελήσαμε να την αφήσουμε ανοιχτή προς την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παράξει ένα προϊόν βασιζόμενο στην φορτουνελίνη, να ακολουθήσει τα βήματα τα οποία είναι αναγκαία, γιατί είναι αρκετά τα βήματα, και να καταλήξει ένα προϊόν το οποίο θα το εμπορεύεται ενάντια στον κορονοϊό. Ξέρετε, η βιομηχανία για ποιες από τις δύο ουσίες έχει δείξει ενδιαφέρον? Για τη φορτουνελίνη δεν εμφανίστηκε ούτε μία φαρμακοβιομηχανία να μας ρωτήσει. Το ενδιαφέρον όλο της επιχειρηματικότητας ήταν για την ουσία που είναι πατενταρισμένη.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε γιατί αυτό το πράγμα? Μα γιατί μέσω της πατέντας ξέρει ο άλλος, ξέρει η εταιρεία, η οποία αν επενδύσει για να πάει σε drug development, το οποίο έχει αρκετά χρήματα, μπορεί να είναι και κάποια απλές χιλιάδες ευρώ, μπορεί να πάει και εκατομμύριο, ας πούμε, αν επενδύσει σε αυτό το πράγμα, ότι θα μπορέσει να διασφαλίσει τα χρήματά της. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Ενώ στη φορτουνελίνη σημαίνει ότι άμα πάω και το κάνω αυτό το πράγμα, κάποιος θα το αντιγράψει μετά και τελειώσαμε. Εγώ θα έχω κάνει όλο τον κόπο, θα έχω επενδύσει, θα έχω κάνει και δεν το έχω κατοχυρωμένο, θα πει να μου το πάρει.
1: Η υπάρχει σιγουριά. Αυτό είναι το.
0: Με την πατέντα
1: υπάρχει σιγουριά για την επιχειρηματικότητα.
0: Για να προχωρήσει επιχειρηματικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση όχι. Και τυπικό παράδειγμα το που ενδιαφέρεται για το ενδιαφέρον της επιχειρηματικότητας έχει αυτό το πράγμα από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι με πολλούς συναδέλφους, η οποία έβγαλε αυτά τα δύο προϊόντα. Δέστε το στην πράξη. Πώς το ενδιαφέρον κατευθύνεται προς την μια μεριά. Αλλά δεν αρκεί να βγάλουμε την πατέντα. Αρκεί να πάμε και σε κλινική μελέτη. Αν δεν πάμε σε κλινική μελέτη να διασφαλίσουμε ότι δουλεύει στον άνθρωπο, δεν προχωράμε. Και εκεί πέρα τώρα έχουμε μία στενοπό. Ξέρετε, από τις δεκάδες πατέντες, λίγες πάνε σε κλινική μελέτη. Από τις δεκάδες δημοσιεύσεις, πολύ λίγες πάνε σε κλινική μελέτη. Γιατί πρέπει να φανεί ότι δουλεύει στον άνθρωπο. Και αφού φανεί ότι δουλεύει στον άνθρωπο, μετά θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το drug development, το οποίο πάλι έχει στάδια. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι είναι σαν μία αλυσίδα. Θα πρέπει ο ένας κρίκος να συνδεθεί με τον άλλο κρίκο, να συνδεθεί με τον παράλληλο κρίκο. Γιατί από κρίκο σε κρίκο, αν δεν υπάρχει σύνδεση, υπάρχει το κενό. Θυμάστε όλη την έκφραση στο μετρό, ας πούμε, που ακούγεται «Please mind the gap». Δηλαδή, προσέξτε το κενό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα. Γιατί, αν πραγματικά δεν το προσέξει κανείς, μπορεί να βάλει το πόδι του εκεί και να έχει ένα ατύχημα.
1: Σωστά.
0: Έτσι και εδώ πέρα, το «Please mind the gap» είναι το πολύ βασικό πράγμα σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, από το που θα έρθει ο αγρότης με το φυτό στο εργαστήριό μου μέχρι που θα φτάσει να πουλήσει στη φαρμακοβιομηχανία, έχουμε όλα αυτά τα στάδια, τα οποία να μην τα περιγράψω, είναι αρκετά πάρα πολλά, τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και στα οποία υπάρχει σε κάθε βήμα ένα gap. Αν δεν προσέξει τον gap και πέσει μέσα και νομίζει ότι εκεί τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε εκεί. Καταλάβατε, το κόστος μετά γίνεται τεράστιο.
1: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο κομμάτι αυτό, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει με την στήριξη των αγροτών όσον αφορά στην φυτική βιοποικιλότητα και στα όσα μας αναφέρατε, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποτελέσει έτσι ένα κερδοφόρο κομμάτι για την επιστημονική έρευνα, αλλά και την οικονομική πρόσοδο, αλλά και ανάπτυξη της χώρας. Γιατί μέσω της... Σας ακούμε.
0: Έχετε δίκιο, γιατί αυτά συμβάλλουν στο τέλος στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό την αυτόχθονη γνώση να μπορέσει μετά να την εμπορευτείς προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει να το περάσεις μέσα από τα βήματα που λέμε. Το ότι ο αγρότης πια δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Η έρευνα θα πρέπει να στηρίξει τον αγρότη στην πράξη. Όχι να στηρίξει την έρευνα για την έρευνα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Να στηριχθεί ο αγρότης στην πράξη, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα τα οποία παλιότερα δεν τα είχε και τα οποία σήμερα τα έχει και τα οποία τον περιθωριοποιούν. Κοινωνίες, ας πούμε, οι οποίες επενδύουν πάρα πολύ στον αγροτικό τομέα, όπως είναι οι Ολλανδοί, οι Δανείοι κτλ. Θα διαπιστώσετε ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει πραγματική στήριξη του αγρότη από την έρευνα, από την πολιτεία, από τους φορείς που εμπλέκονται με όλο το αγροτικό σύστημα.
1: Έτσι. Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της φυτικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά? Και αν ναι, ποια
0: κοιτάξτε,
1: είναι αυτά, έτσι, να μας μιλήσετε έτσι λίγο για τα μέτρα.
0: Τώρα έχουμε και λίγο κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο
1: μπερδεμένα.
0: Καταρχήν το ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, φυτικής βιοποικιλότητας, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε, αν ρίξετε μια ματιά στις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται για τα κινδυνεύοντα είδη, για τα άγρια είδη κτλ. Όλες οι πολιτικές για το περιβάλλον σε γενικές γραμμές συνδέονται σε μεγάλο ποσοστό με την διατήρηση της φυτικής βιοποικιλότητας. Δηλαδή αυτό το concept biodiversity, όπως έχει οριστεί, ας πούμε, ήταν μια μεγάλη ενότητα η οποία απορρόφησε μεγάλες χρηματοδοτήσεις όλο αυτό το διάστημα το οποίο έχει περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Οπότε το να πούμε ότι δεν έχουμε μέτρα, να πούμε ότι δεν έχουμε δράσεις, να πούμε ότι δεν έχουμε ερευνητικές δουλειές έχουμε. Και βλέπετε ότι όταν λέμε το να πάρει κανείς να παράξει κάτι από ένα φυτό, δεν θα πάει να το κάνει με άγρια συλλογή από τους φυσικούς πληθυσμούς να τους υποβαθμίσει. Θα το πάρει, θα το καλλιεργήσει, θα βεβαιωθεί ότι θα διασφαλίσει τις ουσίες που θέλει και θα προχωρήσει. Και έχουμε και εργαλεία σε αυτό το πράγμα. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο βλέπω εδώ πέρα είναι το εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου προστασίας της βιοποικιλότητας που είναι το δίκτυο Φύση 2000. Θα το έχετε ακούσει ίσως με την επωνυμία Natura 2000. Ξέρετε, αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο, πράγματι επικεντρώνεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όχι μόνο της φυτικής και των οικοσυστημάτων και πάρα πολλών πραγμάτων. Το θέμα είναι ότι αυτό αποτελεί μια ευρωπαϊκή πολιτική. Τι σημαίνει αποτελεί μια ευρωπαϊκή πολιτική? Πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το δίκτυο, κατά κάποιο τρόπο θα αποτελούν έναν ενιαίο χώρο, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο προστασίας περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι άμεσα συνδυασμένος με την αξιοποίηση των βιολογικών πόρων και θα έχει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ένα κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο. Εκεί, σε αυτό το κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο, τίθεται θέμα του ρόλου της κάθε χώρας. Αν αυτό πάει σε μια, μετατραπεί σε ένα σύστημα στο οποίο κάπου κεντροευρωπαϊκά θα ελέγχονται όλοι οι βιολογικοί πόροι και το πώς θα γίνεται η αξιοποίηση των βιολογικών πόρων από μια ομάδα κεντροευρωπαϊκή στην οποία οι τοπικοί φορείς δεν θα έχουν κάποιο λόγο, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα έχουν κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε πολύ απλά το κοινοτικό δίκαιο είναι υπερκείμενο του εθνικού, οπότε θα έρχεται ο εκάστοτε περιφερειάρχης που στην περιφέρεια του έχει τις περιοχές Natura 2000 και θα λέει, όταν του λένε μα να κάνουμε αυτό μα εκείνο, θα λέει μα εγώ δυσκολεύομαι, γιατί αυτές οι περιοχές πια βρίσκονται κάτω από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκεί έχουμε λίγες δυσκολίες στο ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξάφνου υπάρχει περίπτωση να βρούμε τους βιολογικούς πόρους της χώρας μας να ελέγχονται κάπου κεντροευρωπαϊκά, και εκεί διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις το ποιος θα έχει, να μην πω ακριβώς, ποιος θα έχει πραγματικά τον έλεγχο. Οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από Ελλάδα, τώρα τα άλλο, ή γενικότερα υπάρχει. Αλλά ξέρετε τώρα, το θέμα δεν είναι να έχεις έναν άνθρωπο που θα παίρνει το αεροπλάνο και θα πηγαίνει Βρυξέλλες, θα γυρίζει και θα χαίρεται ότι συμμετέχει σε επιτροπές και τα λοιπά τέτοια θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εξ αρχής στον αρχικό σχεδιασμό να έχουμε μία διασφάλιση αυτού του πράγματος σε εθνικό επίπεδο. Το θεωρώ από τα πιο σημαντικά πράγματα, ούτως ώστε ας πούμε να διασφαλίσουμε. Τι να διασφαλίσουμε? Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μπορεί να τη διασφαλίσουμε, αλλά την αξιοποίηση των βιολογικών πόρων. Γιατί όλη η μεγάλη πρόκληση και όλο το μεγάλο παιχνίδι βρίσκεται εκεί πέρα. Και δέστε τι έγινε με τα σπέρματα, με τον έλεγχο των σπερμάτων, με τα υβρίδια, με όλα αυτά τα πράγματα. Η αξιοποίηση των βιολογικών πόρων χρειάζεται προσοχή σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει, ούτως ώστε να μην βρεθούμε σε μια φάση που να μην έχουμε, ξέρετε, να μην έχουμε στο αυτή η βιολογική, η πόρη όλοι αυτοί να φύγουν από τα χέρια μας.
1: Επιδράσεις, διαταραχές αλλά και απειλές που προκαλούνται, κύριε καθηγητά, στην φυτική βιοποικιλότητα, έχει ευθύνη, έχει μάλλον θα λέγαμε καθοριστική ευθύνη και ο άνθρωπος. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή?
0: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και σε επιστημονικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Αναμφίβολα, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ο άνθρωπος τροποποιεί το περιβάλλον του και τροποποιείται και το περιβάλλον. Αυτό το έχουν όμως και όλοι οι οργανισμοί στη φύση. Όλοι οι οργανισμοί στη φύση τροποποιούν το περιβάλλον τους και τροποποιούνται και από το περιβάλλον. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Οπότε ο άνθρωπος αναμφίβολα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τροποποιεί το περιβάλλον του, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί πώς θα φανταστούμε έναν άνθρωπο που δεν τροποποιεί το περιβάλλον του, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να να λειτουργήσει όπως το φανταζόμαστε. Ζητάμε κάτι που να μην συμβαίνει στη φύση. Το θέμα είναι εκεί πέρα τώρα το πόσο θεωρούμε τον άνθρωπο μέρος του συστήματος και πόσο θεωρούμε τον άνθρωπο να μην είναι μέρος του συστήματος, του φυσικού συστήματος εννοώ. Δηλαδή ως φύση τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν στον πλανήτη Γη. Μπορούμε να πούμε πως αυτά που συνέβαιναν στον πλανήτη Γη είχαν μέσα λάθη? Δηλαδή ότι τα λιοντάρια έκαναν κάποιο λάθος, ότι τα ραδίκια έκαναν κάποιο λάθος, κάποιο άλλο ζώο, κάποιος άλλος οργανισμός, οι μύκητες κάνουν κάποιο λάθος? Αυτό δεν θα ήταν εύκολο. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε την έννοια του λάθους, μην παρεξηγηθεί όμως αυτό που λέω, εύκολα μέσα στο φυσικό σύστημα, καταλάβατε. Οπότε αν θεωρήσουμε τον άνθρωπο μέρος του συστήματος, πώς του αποδίδουμε την έννοια το λάθος, του λάθους, αν και ο άνθρωπος είναι φύση? Σίγουρα υπάρχει το κομμάτι της ηθικής, σίγουρα υπάρχει ο άνθρωπος, να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, το ένα το άλλο, σίγουρα υπάρχει αυτό. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε έναν άνθρωπο που δεν τροποποιεί το περιβάλλον του? Και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι, σαφέστατα λέει κανείς, να βάλουμε μέτρα, να βάλουμε το ένα, να βάλουμε το άλλο. Αλλά επειδή ακριβώς παράγεται μια υπερβολή από το ότι ο άνθρωπος τροποποιεί το περιβάλλον του, καλό είναι να έχουμε ένα μέτρο και σε αυτό το πράγμα, γιατί οι κοινωνίες εύκολα πέφτουν στο στοιχείο της υπερβολής. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε η αυτόχθονη γνώση για την οποία μιλήσαμε ως χώρα να μας βάλει στην παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν έχει και πολύ εύκολη απάντηση.
0: Συνήθως τα κάποια ερωτήματα, άλλα έχουν εύκολη απάντηση, άλλα έχουν κάποια δύσκολη, άλλα ερωτήματα είναι μέτριας δυσκολίας.
1: Ένας συνάδελφος έλεγε, όταν κάποιος σχολιάζει και λέει πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, η απάντηση είναι δύσκολη. Είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, ναι, να προσπαθήσουμε λίγο. Καταρχήν, να δούμε το εξής.
0: Αν θέλετε, σας επαναλαμβάνω το ερώτημα.
1: Όχι, όχι, όχι, το έχω κατανοήσει. Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας το έχουν. Θέλετε να το επαναλάβετε για τους ακροατές σας, ίσως.
0: Ναι, θα μπορούσε η αυτόχθονη γνώση, για την οποία αναφερθήκαμε, αν θέλετε, εξηγείτε πάλι και την αυτόχθονη γνώση, για την οποία μιλήσαμε ως χώρα, να βάλει στην παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Να μας βάλει στην παγκόσμια, να μας βάλει εμάς δηλαδή ως χώρα στην παγκόσμια,
1: στην
0: παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης.
1: Να πάρουμε τις παραμέτρους που εμπλέκονται στο ερώτημά σας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ως χώρα έχουμε κάποια πλεονεκτήματα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι είμαστε μία από τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουμε πάρα πολύ ψηλή βιοποικιλότητα. Είμαστε ένα hot spot βιοποικιλότητας, όπως λέμε, το οποίο είναι υψηλής σημασίας όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Άρα αυτό είναι κάτι που έχει αξία, υψηλή βιοποικιλότητα. Απ' την άλλη μεριά, είμαστε και μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει, έχει συλλέξει εθνοφαρμακολογική γνώση πολλούς αιώνες. Αυτή η εθνοφαρμακολογική γνώση η οποία έχει συλλέξει σε γενικές γραμμές βρίσκεται στα στάδια του να κινδυνεύει να χαθεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ενταγμένη μέσα στην παραδοσιακή ιατρική που υπήρχε και αυτό αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα αξίας για τη χώρα. Δηλαδή η υψηλή βιοποικιλότητα είναι αξία για τη χώρα μας. Η εθνοφαρμακολογική γνώση η οποία είναι συγκεντρωμένη είναι και αυτή αξία για τη χώρα μας. Και αυτή αποτελεί το δεύτερο συντελεστή. Το τρίτο είναι το εξής. Αν πάμε και δούμε τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο ότι από την παραδοσιακή γεωργία όλων των χωρών ένα πολύ μικρό ποσοστό μπαίνει σε αυτό που λέμε διεθνές εμπόριο. Το διεθνές εμπόριο δεν βασίζεται στο 80 και 90% της παραγωγής κάθε χώρας. Μπορώ να σας πω ότι το νούμερο είναι πιθανότητα και μονοψήφιο. Για κάποιες χώρες λίγο μεγαλύτερο, για κάποιες χώρες ακόμα και μονοψήφιο. Δηλαδή, παράγονται πολλά αγροτικά προϊόντα, ένα μεγάλο μέρος της φυτικής βιοποικιλότητας που παράγεται σε αγροτικό επίπεδο δεν μπαίνει στο διεθνές εμπόριο. Η πρόκληση είναι τώρα πώς θα μπούμε στο διεθνές εμπόριο. Μπορούμε να μπούμε με το παραδοσιακό αγροτικό? Η απάντηση είναι δεν είναι εύκολη ιστορία. Κάτι διμερείς εξαγωγές που μπορούμε να πετύχουμε κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας βάζει στις μεγάλες ανταλλαγές που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Οπότε τώρα έχουμε την βιοποικιλότητα ψηλή, έχουμε από την άλλη μεριά την αυτόχθονη γνώση και θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο, αλλά με τα ίδια τα αγροτικά προϊόντα κατευθείαν δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αποφασίσουμε, το οποίο είναι καθαρά θέμα πολιτικής, να μετατρέψουμε την Ελλάδα, και αν όχι την Ελλάδα όλη, κάποιες περιοχές της Ελλάδας, να τις μετατρέψουμε σε hot spots παραγωγής φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να επενδύσουμε σε ψηλό βαθμό στην έρευνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον βιολογικό πόρο που έχουμε, που είναι η φυτική βιοποικιλότητα, και πια να μην την αντιμετωπίζουμε τσίου τσίου τα πουλάκια, δεν έχω τι ωραία φυτά, τι ωραία ζώα, τι ωραία πουλάκια, αλλά να το αντιμετωπίζουμε ως βιολογικό πόρο, να αξιοποιήσουμε το βιολογικό πόρο που έχουμε, να αξιοποιήσουμε την αυτόχθονη γνώση για να πάμε σε προϊόντα ψηλής υπεραξίας. Προϊόντα ψηλής υπεραξίας, όπως ορθά το θέσατε, θα μπορούσε να είναι το φάρμακο φυτικής προέλευσης. Τι προϋποθέτει αυτό το πράγμα? Προϋποθέτει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη πολιτική. Να πούμε ότι το θέλουμε. Αν το θέλουμε, δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Η εφαρμογή μιας πολιτικής προϋποθέτει έρευνα, σχεδιασμό, μηχανισμούς κτλ. Οπότε να εφαρμόσουμε μια σχέση, να θέσει στόχους κτλ. Να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Και το ερώτημα είναι τώρα, μας συμφέρει να το κάνουμε αυτό ως χώρα? Η απάντηση είναι ναι, μας συμφέρει. Για ποιο λόγο? Πρώτον, έχουμε τις μεταβλητές. Δεν χρειάζεται να πάμε να υποφεληθούμε τη βιοπικιλότητα κάποιας άλλης χώρας. Ξέρετε, οι Ολλανδοί όταν είχαν βγάλει το κινίνο, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν από τη Λατινική Αμερική το φυτό κυγχώνα, το οποίο υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Δεν είχαν κυγχώνα στην Ολλανδία και κάνανε εμπόριο του κινίνου. Μετά πήγαν, καλλιέργησαν στην Ιάβα, δηλαδή παίζανε σε διάφορες χώρες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη βιολογική ποικιλότητα για να παράξουν ένα προϊόν που ήταν το κινίνο. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε τη φυτική βιοποικιλότητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αποικιοκρατική πολιτική προς τρίτη χώρα για να βρούμε κάποιο βιολογικό πόρο. Έχουμε την αυτόχθονη γνώση, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε και το ερώτημα είναι τώρα πόσο αξίζει. Αξίζει γιατί έχουμε τις μεταβλητές, αλλά αξίζει γιατί και διεθνώς υπάρχει μια κρίση. Ποια κρίση? Στην παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Πώς εκδηλώνεται αυτή η κρίση στην παραγωγή φαρμάκων φυτικής προέλευσης? Ξέρετε, πιστεύουμε ότι συνεχώς βγαίνουν φάρμακα. Δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν συνεχώς φάρμακα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με βάση μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, η παραγωγή φαρμάκων ανά ένα δισεκατομμύριο επενδεδημένα δολάρια πέφτει συνεχώς. Δηλαδή, αν επενδύσω ένα δισεκατομμύριο δολάρια, πόσα φάρμακα θα πάρω? Το 50 έπαιρνα ένα μεγάλο αριθμό, ναι, ας πούμε. Κάπου στο 70 πέσαμε γύρω στα 10 φάρμακα με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Σήμερα, μετά το 2000 καλύτερα να πω, είμαστε κάτω από ένα φάρμακο ανά ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία το αν είμαστε καλά. Η απάντηση, δηλαδή, αν πάει καλά ο πλανήτης με τη μειωμένη παραγωγή φαρμάκων. Αυτή είναι μια παγκόσμια ανησυχία, το οποίο τι δημιουργεί? Χώρο. Μας δημιουργεί χώρο για να μπορέσουμε να μπούμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να ανταγωνιστούμε πετυχημένα φάρμακα.
0: Θα μας δοθεί η δυνατότητα, χώρος. Υπάρχει χώρος και θα μας δοθεί και η δυνατότητα να τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγε με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου

0: και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή σημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση σε 760 υπολογίζονται πανελλαδικά οι αρκούδες, σε 2.100 οι λύκοι στη χώρα μας. Ο πρόεδρος του ομίλου Microsoft, Brad Smith, κάλεσε σήμερα επιχειρήσεις και κράτη να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας πραγματικά και αποτελεσματικά, προκειμένου να περιορίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υγειονομική κρίση στην Ιεμένη, καθώς τα ύποπτα κρούσματα χολέρας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Νεφός και πίσω καιρός για αύριο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη συναγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Θα ήθελα να μου επιτραπεί να συμπληρώσω με μερικές προτάσεις τα όσα είπαμε για τους Αγίους στην προηγούμενη εκπομπή, πριν περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής που αναφέρεται στο σώμα του Χριστού ως κλήρο και λαό, ένα θέμα που θα το διατρέξουμε σε τρεις εκπομπές. Πρώτον, η θέση που λαμβάνουν οι εικόνες των Αγίων μέσα στο ναό ή η σειρά των Αγίων στη μνημόνευση, όλα αυτά φαίνεται να υποδηλώνουν κάποια ιεράρχηση. Αυτή όμως η ιεράρχηση δεν είναι αξιολογική, αλλά είναι λειτουργική. Όπως μνημονεύεις πρώτα τον επίσκοπο, μετά τον πρεσβύτερο, μετά τον διάκονο, μετά τον ψάλτη, μετά τον αναγνώστη και μετά τον περιεστώτα λαό, σε μια λειτουργική ιεράρχηση. Αυτά τα έχει εξηγήσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος προσπαθεί να μας δείξει πώς η επίγεια αυτή ιεραρχία είναι αντίτυπο μιας ουράνιας ιεραρχίας. Στο θέμα θα επανέλθω όταν αργότερα μιλήσουμε για τη θεολογία της εικόνας και θα δούμε εκεί πώς και γιατί ορίζονται οι θέσεις των αγιογραφικών παραστάσεων και των εικόνων μέσα σε ένα ναό. Δεύτερο. Ένα άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τους Αγίους μας είναι το θέμα της βιώσεως της παρουσίας του Χριστού από τους Αγίους, προσεγγίζοντάς το από μια διαφορετική γωνία, εκ του αντιθέτου θα έλεγα, δηλαδή εκ του τρόπου που προβάλλεται μια τέτοια βίωση στους λεγόμενους μυστικείς της Δυτικής Εκκλησίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις κυρίως ανθρώπων που λειτουργούν στη διανόηση του τόπου μας, να μας προβάλλουν τη ζωή τέτοιων μυστικών της Δυτικής Εκκλησίας, με μία τάση να δείχνουν ότι περισσότερο τους σέβονται. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τις περιπτώσεις της Αγίας Τερέζας της Άβυλα και του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε αυτό το άγαλμα της Αγίας Τερέζας που βρίσκεται στη Ρώμη, στο οποίο φαίνεται πως ο γλύπτης, ο Μπερλίνης στην περίπτωσή μας, είδε την Αγία σαν μια γυναίκα που είναι σε ερωτική έκσταση με τον αγαπημένο της. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που παραδίδεται ο Ορθόδοξος Άγιος στον Ιμφίο Χριστό και στο βίωμα της Αγίας Τερέζας για τον αγαπημένο της? Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο μεγάλος αγαπημένος, αλλά ο τρόπος που βιώνει τη σχέση με αυτόν τον αγαπημένο η Αγία Τερέζα ή ένας Ορθόδοξος Άγιος είναι εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συναισθήματα και έβαλα στη θέση τους τα αισθήματα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Δεν εξετάζουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα αισθήματα της Αγίας Τερέζας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχέση είχε με τον Ιμφίο της. Αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι το πώς κατανοήθηκαν, πώς διαβάστηκαν και πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα αισθήματα ή τα συναισθήματα, αν θέλετε, με βάση μία παράδοση, τη δική της παράδοση. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό από τη δική μας παράδοση. Η δική μας παράδοση δεν θα δεχόταν, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια συναισθηματική οδό ενθεώσεως, σαν αυτή που μας παρουσιάζουν οι περιγραφές των συναισθημάτων της Αγίας Τερέζας. Στη δική μας νηπτική παράδοση, αυτό που επιδιώκει ο ασκούμενος είναι να απαλλαγεί από τα διαβλητά του πάθη, να θεραπευτεί, να θεραπεύσει την εαυτού φύση και να αναδυθεί η καταφύσιν πραγματικότητά του. Αυτή είναι όλη η άσκησή του. Η ίδια η άσκησή του δεν έχει καμία αυταξία, εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπου η ίδια η άσκηση έχει την αξία της και την αντίστοιχη αξιομισθία της. Στην Αγία Τερέζα ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα συναισθήματα, το πάθος της, το μαρτύριό της, τα βέλη που αισθάνεται, η καύση που αισθάνεται από τον θείο της έρωτα. Σε μας διαφοροποιούνται εντελώς τα πράγματα. Τα έχει αυτά ξεκαθαρίσει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος
και αυτή είναι η λεπτή διάκρισή μας από τους λεγόμενους μυστικούς της Δύσεως, την Τερέζα της Άβυλα ή και του Ιωάννη του Σταυρού. Είναι εντελώς διαφορετική η έννοια της μυστικής εμπειρίας σε μας από ότι είναι στη δυτική παράδοση, και ας μείνουμε εδώ. Αυτό το σχόλιο σταματήσουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα, τρίτο, που θα ήθελα να εξηγήσω για να συμπληρώσω όσα είπα στην περασμένη εκπομπή για τους Αγίους, είναι η σημασία των επιθέτων που δίνουμε στους Αγίους, Όσιος, Μάρτυρας, Ιερομάρτυρας κλπ. Τα επίθετα αυτά δεν είναι αξιολογικά, δεν αναξιολογούν δηλαδή την αγιότητα, αλλά είναι προσδιοριστικά, προσδιορίζουν δηλαδή τον τρόπο ή τον δρόμο που οδήγησε στην αγιότητα. Έχουν επομένως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η αγιότητα είναι μια κατάσταση ζωής, μια κατάσταση της υπάρξεως, και είναι σημαντικό, πέραν της χάρης που αναβλύζει από την αγιότητα, να γνωρίζουμε το δρόμο ή τους δρόμους που οδήγησαν σε αυτήν. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτύρησε και πέθανε στο μαρτύριο. Αν ήταν ιερωμένος, τον λέμε ιερομάρτυρα. Ομολογητής είναι αυτός που βασανίστηκε, ομολόγησε την πίστη του όταν βασανιζόταν, αλλά δεν πέθανε από το μαρτύριο. Όσιος είναι αυτός που τελείωσε τη ζωή του ειρηνικά και μαρτύρησε, αλλά εδώ το μαρτύρησε το λέω με την έννοια, έγινε μάρτυρας του λόγου του Χριστού, δια της ασκήσεως. Και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το θέμα των Αγίων, που αναφέρεται στη δύναμη που φέρουν τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα φέρουν δυνάμεις της θεότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ ένα επεισόδιο που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, τη θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας. Εκεί έχουμε την περίπτωση της πλήρους παρετήσεως. Γιατί θεραπεύεται αυτή η γυναίκα? Παραδίδεται στο άγγιγμα. Δεν είναι απλώς η πίστη ως μια αφηρημένη συναισθηματική ή διανοητική φόρτιση που αφορά τη δική της διάθεση και μόνο. Αγγίζει τον Ιησού και παραδίδεται σε αυτό το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μέσω της οποίας η γυναίκα θέλει να συνάψει, και συνάπτει ασφαλώς, μια σχέση με τον Ιησού. Και μέσω αυτής της κίνησης παραδίδεται σε αυτή τη σχέση. Ότι συνάπτεται αυτή η σχέση και ότι λειτουργεί και από τις δυο μεριές, μας το βεβαιώνει η φράση του Χριστού «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Κατάλαβα ότι μια δύναμης έφυγε από μένα. Επομένως, λειτουργεί μια αλληλοπεριχώρηση ενεργειών. Η γυναίκα στέλνει στο Χριστό τη δική της κτιστή ενέργεια ως λαχτάρα και πίστη, και δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Το θέμα επομένως είναι η σχέση του ανθρώπου ως κτιστού όντος με τον Χριστό, που δια της θεότητάς του παρέχει τις άκτιστες ενέργειες, οι οποίες διαποτίζουν τον άνθρωπο και θεραπεύουν τη φύση του. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες παραμένουν στα Ιερά Λείψανα μετά την εκδημία των Αγίων, ώστε να μπορεί να πει ένας πιστός που με πίστη προσέρχεται να προσκυνήσει «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' αυτού», από του Ιερού Λειψάνου.

Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αναφέρεται στο λαό του Θεού. Και όταν λέω στον λαό του Θεού εννοώ τον κλήρο και τον λαό που στέκεται κάτω από τη ζώνη των Αγίων στο δάπεδο της Εκκλησίας. Μιλώ για κλήρο και λαό γιατί στη δική μας παράδοση δεν ξεχωρίζουμε τον κλήρο από τον λαό. Κλήρος και λαός από κοινού αποτελούν αυτό που ονομάζουμε λαό του Θεού. Η διάκριση κλήρου και λαού έχει να κάνει με τη λειτουργική θέση ή τον λειτουργικό ρόλο που έχουν αυτά τα δύο μέρη του λαού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέσα από αυτό το σώμα των κληρικών που προέρχονται τα πρόσωπα που πραγματοποιούν μέσα στην ιστορία την παρουσία του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτός ο διακριτός και ιδιαίτερα σημαίνων ρόλος των κληρικών μέσα στη Θεία Ευχαριστία και μόνον αυτός μας κάνει να διαχωρίζουμε κάπως τον κλήρο από τον υπόλοιπο λαό. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει ο κλήρος. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, για λόγους οργάνωσης του καθημερινού μας βίου, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που προείστανται στην Κυριακάτικη Σύναξη, στη λειτουργική μας σύναξη, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήραν και μια διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία μας. Αυτή η θέση όμως δεν είναι θέση ουσίας από πλευράς εκκλησιαστικής, είναι θέση τιμής ή αν θέλετε θέση κοινωνικής λειτουργίας, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του δάσκαλου, του δικαστή και άλλων. Φαίνεται πως μέσα από την ιστορική τους πείρα, οι κοινωνίες διαπίστωσαν την ανάγκη κάποιων ρόλων, όπως αυτός του παπά ή του γέροντα, αλλά όλα αυτά έπονται, δεν λένε απολύτως τίποτα όταν σταθούμε ενώπιον του μυστηρίου της παρουσίας του Χριστού. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο λαός του Θεού και τι εκπροσωπεί, θα σας μιλήσω πρώτα για την ιεροσύνη, μετά θα πω λίγα γενικά για τον λαό του Θεού και μετά θα μιλήσω για τη Θεία Ευχαριστία. Η ιεροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις θρησκείες. Η χριστιανική ιεροσύνη προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούμε δηλαδή την ιεροσύνη στον Ισραήλ ως προτύπωση της δικής μας ιεροσύνης. Πάντως, η ιεροσύνη όπως εμφανίζεται στην Εκκλησία του Χριστού έχει διαφορές από την ιεροσύνη όλων των άλλων θρησκειών. Καταρχάς δεν αποτελεί ή αν θέλετε δεν αποτελούσε μια τάξη, μια κάστα, ένα επάγγελμα. Και ασφαλώς δεν ήταν μια βιοποριστική ασχολία. Εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη μιας χριστιανικής ιεροσύνης ήταν η απέτηση της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτή η Βασιλεία του Θεού φανερωνόταν γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Στο κοινό αυτό τραπέζι είχαμε την ανάγκη ενός προεστώτος. Όχι για να τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των διακόνων που εξελέγησαν για να υπηρετούν στην οργάνωση των κοινών γευμάτων, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να εικονίζεται η παρουσία του ενός, του πραγματικού προεστώτος της ευχαριστιακής κοινότητας, δηλαδή του Χριστού. Είναι, βλέπετε, η ίδια η αισθητή ανθρώπινη φύση που μας κάνει να έχουμε ανάγκη και από αισθητές εικόνες. Έτσι, ο αόρατος Χριστός πρέπει να ψηλαφείται αισθητά ως παρόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική μας παράδοση, από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία, τα πάντα λειτουργούν εικονολογικά. Είναι αναφορές ως πρόστι. Ο Χριστός εικονίζεται ως παρόν με την παρουσία του προεστώτος. Ο προεστός εικονίζει τον Χριστό. Στα πρώτα αποστολικά χρόνια αυτός ο προεστός ήταν ο πιο κοντινός.

δυνατόν οι Απόστολοι να μοιραστούν στην έστω και μικρή οικουμένη της εποχής. Όρισαν τότε τους δικούς τους μαθητές, τους εντολοδόχους τους, και τους έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση. «Εσύ θα είσαι στη θέση μου, στο πόδι μου, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ». Η εγκαθίδρυση ενός πιστού ως προέδρου της ευχαριστιακής συνάξεως γινόταν με χειροτονία. Οι Απόστολοι, καθένας Απόστολος, μετέδιδαν τη χάρη της ιεροσύνης στον διάδοχό τους ή στον εκλεκτό της συνάξεως. Και έτσι προεστός γινόταν όποιος είχε την εξουσιοδότηση και τη χειροτονία από έναν μαθητή του Χριστού. Σιγά σιγά η γενιά των Αποστόλων έφυγε και έμεινε η γενιά των μαθητών των Αποστόλων, που κι αυτοί αργότερα εξουσιοδότησαν και χειροτώνησαν δικούς τους μαθητές να πάρουν τη θέση τους και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια διαδοχή, την οποία ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή, γιατί διατηρείται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ανάγεται δηλαδή στους Αποστόλους.

Αυτός που προείσταται στο ευχαρισιακό τραπέζι επισκοπεί. Είναι ο προεστός που επισκοπεί την κοινότητα, τον συναγμένο λαό. Έχει τρόπον τεινά στην αγκαλιά του όλη την κοινότητα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε επίσκοπο. Επίσης τον ονομάζουμε και πρεσβύτερο, γιατί η πρακτική έδειχνε ότι ήταν συνήθως μεγάλης ηλικίας. Ήταν ο πρεσβύτερος της κοινότητας, ο σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι πρόσωπα που σχεδόν ταυτίζονται. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Εκκλησία άρχισε να έχει την ανάγκη μιας οργάνωσης. Παραδείγματος χάρη, οι χριστιανοί μιας πόλεως, ας πούμε της Κορίνθου, δεν μπορούν πλέον να συνάζονται όλοι μαζί και μοιράζονται σε μικρές κοινότητες. Αλλά η κάθε κοινότητα εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στο όνομα του κοινού επισκόπου της πόλεως. Γι' αυτό ο επίσκοπος δίνει εντολή σε κάποιους από τους πρεσβυτέρους που τον πλαισιώνουν, στους διδασκάλους δηλαδή της κοινότητας, να τον αντικαθιστούν στις κατατόπου συνάξεις. Έτσι όλες οι συνάξεις όλων των επιμέρους κοινοτήτων μιας τοπικής εκκλησίας γίνονται στο όνομα του κοινού τους επισκόπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι δύο λεγόμενοι βαθμοί της ιεροσύνης, του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, ή τρεις, αν προσθέσουμε και τον βαθμό του διακόνου, ή τέσσερις, αν προσθέσουμε την ιδιαίτερη ιεροσύνη που φέρουν όλοι οι λαϊκοί δια του βαπτίσματός τους. Κατ' ουσίαν όμως ο βαθμός της ιεροσύνης είναι ένας, ο βαθμός του επισκόπου. Ο επίσκοπος δορυφορείται από τους πρεσβυτέρους που στο όνομά του πάντα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βοηθείται από τους διακόνους, τους υπηρέτες θα μπορούσαμε να πούμε του ναού, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πρακτικά θέματα οργανώσεως μιας λειτουργικής συνάξεως, καθώς και την εκπροσώπηση του λαού κατά την τέλεση της ανέμακτης θυσίας. Κάποιος θα φροντίσει για το ψωμί, κάποιος για το κρασί, τα δώρα της εκκλησίας, κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, να τα φυλάξει, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάει το σώμα του Χριστού σε έναν άρρωστο κτλ. Αυτοί είναι οι διάκονοι, αυτοί που διακονούν την κοινότητα. Οι πρεσβύτεροι, οι γνωστοί μας παπάδες, είναι αυτοί που τελούν το μυστήριο της ευχαριστίας όταν απουσιάζει ο επίσκοπος ή όταν ο επίσκοπος είναι σε άλλη ευχαριστιακή σύναξη. Έτσι διαμορφώνονται οι βαθμοί ή σωστότερα οι λειτουργικές βαθμίδες της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, ο λαϊκός. Πέρα από αυτούς τους βαθμούς

0: θα έχετε ασφαλώς ακούσει και πολλούς άλλους τίτλους. Μιλάμε για Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Χορεπίσκοπο, είναι αρχαίος θεσμός που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Μιλάμε για Ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Ιερομόναχο, Πρωτοπρεσβύτερο, Οικονόμο και επίσης μιλάμε και για Αρχιδιάκονο. Όμως όλα αυτά είναι ονομασίες δευτερεύουσες. Ονομασίες θα μπορούσαμε να πούμε λειτουργικής τάξεως ή τιμητικής τάξεως. Από την αρχή της ζωής της, η Εκκλησία αρχίζει να οργανώνεται σε ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνοδικό. Το σύστημα αυτό βοηθάει να διαφυλαχτεί η ενότητα της Εκκλησίας γύρω από τον ένα επίσκοπο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί που τονίζουν καλοπροαίρετα τη δημοκρατικότητα του συνοδικού αυτού συστήματος που διατηρείται στη δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αντεπαραβολή παραδείγματος χάρη προς τον συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν και μια τέτοια αντιπαραβολή μπορεί να είναι βάσιμη ιστορικά, εν τούτης η διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές μάλλον συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τη λογική του συνοδικού συστήματος. Και αυτό γιατί εισάγει στη συζήτηση άλλα κριτήρια πολιτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως, ξένα προς τα κριτήρια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε δύο λόγια σχετικά με το ποια είναι η εκκλησιολογική βάση του συνοδικού συστήματος. Εκείνο που πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας, εφόσον μιλάμε για την οργάνωση της Εκκλησίας, είναι τούτο. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε θεία ευχαριστία σε μία ενορία είναι όλη η Εκκλησία. Κατ' επέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην Οικουμένη Άπασα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτή. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό το ένα συγκεκριμένο ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή, δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής εκκλησίας, αλλά η κάθε μία συνιστά την εκκλησία στο σύνολό της. Και αυτό γιατί σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός, όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθ' ολοκληρίαν σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα κι αν οι συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή κι όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοποι. Αναφέρομαι στην περίπτωση του λεγόμενου συλλήτουργου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σχηματική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλον. Οι κύκλοι αυτοί είναι επάλληλοι ή ομόκεντροι. Ακόμα και αν αυτό δεν μας είναι τώρα απολύτως σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι σημαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα εκκλησιολογικά δεδομένα, η Εκκλησία αντιμετώπισε την ανάγκη της οργάνωσής της με την παράλληλη λειτουργία ξεχωριστών ευχαριστιακών κοινοτήτων, που η διοικητική τους διάρθρωση μπορούσε να προσαρμόζεται στην εκάστοτη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας, στην κοσμική δηλαδή διαίρεση του χώρου. Όπως γνωρίζετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που από τον 4ο αιώνα αρχίζει να γίνεται χριστιανική, ήταν διαιρεμένη σε μεγάλες διοικητικές επαρχίες. Αντιστοίχως χωρίστηκε και η Εκκλησία σε ανάλογες εκκλησιαστικές επαρχίες, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων και αργότερα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι μεγάλες διοικητικές επαρχίες της Εκκλησίας ονομάστηκαν Πατριαρχία και έτσι δημιουργήθηκαν τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχία, που έγιναν πέντε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το σχίσμα, τα Πατριαρχία ξαναέγιναν τέσσερα, γιατί έμεινε εκτός το Πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης. Οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες πήραν θέση μεταξύ τους κατά τα πρεσβεία τιμής, ίσως και με κάποια ιστορικά στοιχεία. Επικεφαλής τέθηκε ο Πατριάρχης της πρωτεύουσας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά τέθηκε ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας ως δεύτερος κατά την τάξη, μετά ο Πατριάρχης της Αντιόχειας και μετά ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Αλλά αυτά τα πρεσβεία τιμής δεν σημαίνουν τίποτα ως προς την αξία των προσώπων που εκφράζουν το αξίωμα του Πατριάρχη. Όταν συσκέπτονταν και συναποφάσιζαν οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες μαζί με άλλους επισκόπους, ο καθένας τους είχε δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου. Ακόμα και όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ρώμης, οπότε προείδρευε των συναντήσεων ο επίσκοπος Ρώμης ως πρόεδρος της Πρεσβυτέρας Εκκλησίας, ακόμα και τότε ο Πάπας της Ρώμης είχε μία και μόνο ψήφο, όπως και οι άλλοι πατριάρχες και οι άλλοι επίσκοποι, ακόμα και της πιο μικρής επαρχίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν όλη η Εκκλησία. Δεν ήταν κομμάτια της Εκκλησίας μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αυτός ο συνοδικός θεσμός διαφύλαξε την Εκκλησία από τη διαίρεση, αν και αργότερα άλλοι παράγοντες και κυρίως η αίρεση οδήγησαν σε διαιρέσεις. Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες μεγάλες εκκλησιαστικές επαρχίες, όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός ή όταν υποδουλώθηκε η αυτοκρατορία. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά πατριαρχία, όπως της Μόσχας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Σερβίας κλπ. Και σήμερα όμως, όταν τα πολλά αυτά πατριαρχία συνάζονται σε μία σύνοδο, οι πατριάρχες μαζί με τους άλλους επισκόπους αποφασίζουν με μία ψήφο ο καθένας. Από τις μεγάλες αυτές διοικητικές επαρχίες προέκυψαν ως μικρότερα τμήματά τους οι Μητροπόλεις, δηλαδή οι πόλεις μητέρες, με επικεφαλής τον επίσκοπο, ο οποίος προείδρευε των υπόλοιπων επισκόπων που περιέβαλαν τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μπορούσε να συνάζει όλους τους υπόλοιπους επισκόπους της επαρχίας του όταν υπήρχε κάποιο θέμα προς εξέταση. Όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας συνάζονταν στον τόπο της Μητροπόλεως και εκεί συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν όλη την επαρχία. Σήμερα στην Ελλάδα το σύστημα αυτό των Μητροπόλεων έχει αλλοιωθεί, αφού με την ουσιαστική κατάργηση των επισκοπών και την ανάδειξή τους σε Μητροπόλεις έχει χαθεί ο πρωτογενής συνοδικός χαρακτήρας. Όλες οι επισκοπές είναι Μητροπόλεις, ενώ κανένας Μητροπολίτης δεν έχει επισκόπους κάτω από τη διοικητική του ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το συνοδικό σύστημα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, αν και έλαβε την τελική του μορφή από τον 3ο αιώνα και μετά, είναι θεμελιωμένο ως πρακτική στους αποστολικούς χρόνους. Το 48 μετά Χριστόν, όταν προέκυψε το πρώτο μεγάλο θέμα, με το πρόβλημα της στάσης που έπρεπε να τηρήσει η Εκκλησία απέναντι στον Ιουδαϊσμό, η Εκκλησία το αντιμετώπισε μέσω της κοινής διάσκεψης των επισκόπων εκείνης της εποχής, δηλαδή των μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων. Έτσι εμφανίστηκε η πρακτική της Συνόδου, όταν συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι για πρώτη φορά, προκειμένου να εξετάσουν το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Το συζήτησαν και έβγαλαν μια κοινή απόφαση. Η απόφαση έπρεπε να προκύψει πανψηφή, όπως λέμε, επειδή ακριβώς κάθε ένας είναι όλη η Εκκλησία. Αυτή η πανψηφία υπήρξε πράγματι στην πρώτη σύνοδο και η Εκκλησία προσπάθησε να την εξασφαλίσει και στις μετέπειτα σύνοδους. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διατυπώνεται η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου και ο οποίος δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα των επισκόπων και ο λαός του Θεού, αυτό που λέμε Εκκλησία. Η πρώτη αυτή απόφαση άρχιζε ως εξής. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Έτσι αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς. Σημειώστε ότι η κοινή απόφαση δεν σήμαινε και εξ αρχής ομοφωνία. Προηγουμένως είχε προηγηθεί διάλογος, είχαν τεθεί διαφορετικά θέματα, είχαν υποστηριχθεί διαφορετικές θέσεις και κάποια στιγμή ομοφώνησαν και έβγαλαν την απόφαση. Μάλιστα στην πρώτη αυτή Αποστολική Σύνοδο η διαμάχη ήταν μεταξύ κορυφαίων προσώπων, μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ωστόσο ποτέ κανείς στην Εκκλησία δεν είπε ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Αυτό το είπαν κάποιοι σύγχρονοι προντεστάντες θεολόγοι, αλλά ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι πατέρες μας δεν είπαν ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Μίλησαν για την αλήθεια. Εκείνο που έκρινε την απόφαση ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξετάζουμε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, μάλλον υποτύπων παρενθέσεως, θα εξηγήσω γιατί οι ιερείς είναι μόνο άνδρες και δεν είναι και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί τελευταία, ιδίως από τις ξένες εκκλησίες. Δεν υπάρχει συνάντηση με ετεροδόξους που να μην τεθεί αυτό το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Το ερώτημα θα ήταν όντως πολύ σοβαρό εάν η ιεροσύνη ήταν ένα επάγγελμα, μία τάξη, μία κάστα. Τέτοια ήταν παραδείγματος χάρη στους Ιουδαίους η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες, από που προέρχονταν οι ιερείς. Εάν λοιπόν η ιεροσύνη ήταν μία ιδιότητα, τότε το ερώτημα θα ήταν πράγματι πολύ σοβαρό. Γιατί όχι και η γυναίκα? Δεν υπάρχει δογματικός λόγος που να μην επιτρέπει στη γυναίκα να είναι ιερέας και αν το εξετάσουμε ιστορικά ή ανθρωπολογικά, επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην είναι η γυναίκα ιερέας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, στην Εκκλησία μας υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει αυτή η παράμετρος. Δεν την βρίσκω σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι η παράμετρος της εικονολογικής αντιλήψεως του κόσμου. Η Ορθόδοξη παράδοση αντιλαμβάνεται τον κόσμο εικονολογικά. Σε αυτήν την εικονολογία το ζητούμενο είναι να πραγματοποιήσουμε το δείπνο της Βασιλείας. Κάθε Θεία Ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας. Μάλιστα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού, η Ευχαριστία είναι ένα γαμήλιο δείπνο. Πρόκειται δηλαδή για φανέρωση ερωτικής σχέσης, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Ας θυμηθούμε ότι οι προφήτες, χρησιμοποιώντας το ρήμα «γιγνώσκω», μιλούσαν για σχέση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και πολλές από τις παραβολές του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού αναφέρονται σε ένα γαμήλιο δείπνο. Σας θυμίζω τα δύο λεγόμενα αποκαλυπτικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα θέτει το ερώτημα και το άλλο δίνει την απάντηση περί του γάμου του νυμφίου με την νύμφη. Το ερώτημα τίθεται από το «Άσμα ασμάτων», βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η ένωση φαίνεται να μην τελείται, να εμποδίζεται. Υπάρχουν οι οικοί, υπάρχουν οι φρουροί, υπάρχουν τα τείχη, υπάρχουν τα εμπόδια. Ο έρωτας όμως είναι μεγάλος. Η λαχτάρα του νυμφίου και της νύμφης να ενωθούν είναι μεγάλη. Το «Άσμα ασμάτων» μιλά κατ' ουσίαν για την ιστορία της συναγωγής που αναμένει τον Μεσσία. Το άλλο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη μας μιλά επίσης για τον έρωτα του νυμφίου και της νύμφης που σαφώς αντιστοιχούν στο Χριστό και την Εκκλησία. Εκεί το δείπνο συντελείται παρά τις αντιξοότητες, παρά τις εχθρότητες και παρά τους πολέμους. Τελικά η νύμφη παρουσιάζεται ενώπιον του νυμφίου και τελείται ο γάμος. Η κάθε Θεία Ευχαριστία είναι η τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Είναι ανάγκη σε αυτόν τον γάμο να φανερωθούν και να λειτουργήσουν οι ρόλοι. Τη θέση του νυμφίου την αναλαμβάνει ο ιερέας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εις τόπον και τύπον Χριστού. Η γυναίκα και μαζί της όλος ο υπόλοιπος λαός αναλαμβάνουν το ρόλο της νύμφης ως εκκλησία. Η εκκλησία είναι θηλυκού γένους. Όταν μιλάμε για γάμο ή για ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, αναγόμαστε στην αρχιετυπική ζεύξη άρενος και θήλεως, σε αυτό το προαιώνιο μυστήριο. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία ο κλήρος, ο επίσκοπος, ήταν πάντα άνδρας, γιατί έπρεπε να δηλώσει την παρουσία του Χριστού και τη σχέση του με την ανθρωπότητα και την κτήση, με την νύμφη Εκκλησία. Μόνο λοιπόν αν δούμε την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, δηλαδή εικονολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ιερέας πρέπει να είναι άνδρας. Να εξηγήσω όμως περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε εικονολογικά. Η εικονολογική διάσταση της Εκκλησίας αποσαφηνίζεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία αποτελούν εικόνα ενός πρωτοτύπου. Η Εκκλησία μας παρέχει μια εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή των όντων, τα οποία δεν γίνονται αλλιώς κατανοητά ή μεθεκτά, παρά μόνο μέσω μιας εικόνας τους. Έχουμε ανάγκη από μια εικόνα για να τα ψηλαφίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί τους. Εδώ μιλάμε για την εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, δηλαδή Χριστού και πιστών.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Για να καταλάβουμε τι είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τι είναι η ιεροσύνη, τι σημαίνει κλήρος και τι σημαίνει λαός, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός να επαναλαμβάνουμε, μια πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο ως μια ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε με την λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, όπως αυτή είναι κατατεθειμένη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία όλες οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα. Δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Μάλιστα, η μόνη προσευχή που είναι προς τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και είναι σε ενικό αριθμό, είναι η προσευχή του ιερέα κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, με την οποία ζητάει από τον Χριστό τη δύναμη να τελέσει την ευχαριστία εν ονόματι του. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι μας. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση και ό,τι συνακολουθεί την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία προς τον Πατέρα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως, ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή, κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, τον 2ο αιώνα, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Σύ ή ο προσφέρον και ο προσφερόμενος». Εσύ ο Χριστός είσαι αυτός που προσφέρεις και αυτός που προσφέρεσαι. Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ ο Χριστός. Και επειδή είσαι εσύ ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός, δια του Επισκόπου, προσφέρει την κτήση, σύμπασα την κτήση, στον Πατέρα. Προσφέρει την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας, προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός. Τα προσφέρει όλα στον Πατέρα και έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του.
Πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά? Ο πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του προσφέρει ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπασα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, δηλαδή τα προσκομισθέντα και αρχιασθέντα τίμια δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή μία πέμψης και μία αντικατάπεμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπεμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι εσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το καθαγιασμένο αυτό ψωμί και πίνουμε από το καθαγιασμένο αυτό κρασί, μιλάμε για κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε κοινωνία θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτήν την κοινωνία θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η θέωση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτήν την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι γιατί είναι Άγιος αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.

Ας συνοψίσουμε τώρα όλα όσα είπαμε, εισάγοντας και μια νέα παράμετρο. Ο Χριστός δια της αναλήψεώς του υπάρχει πάντα εις τα δεξιά του Πατρός. Ως Υιός του Πατρός δεν απέστη ποτέ της κοινωνίας του με τον Πατέρα. Αλλά αυτή η ανάληψη είναι η επιστροφή αυτού του Υιού ενανθρωπισμένου. Στην ανάληψη η ανθρώπινη φύση δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Τι θα πει δικαιώνεται? Η ανθρώπινη φύση αποκτά αυτό που είναι, αποκτά την καταφύσιν πραγματικότητά της. Ένας άνθρωπος πραγματοποιεί εις το διήνεκες την καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, ένας από εμάς, αλλά αυτό που πέτυχε δεν το πέτυχε ο ίδιος, του χαρίστηκε δια της κενώσεως της θεότητος. Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Εμμανουήλ, αλλά που είναι ενωμένος με τον Υιό του Πατρός. Θα μπορούσε να πει κανείς, αφού ένας μέσα στην ιστορία το πέτυχε, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αυτή η διατύπωση είναι λογική, στέκεται. Πράγματι, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αν κατορθώσω όχι να φτάσω εγώ να ενωθώ με τη θεότητα, αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου να αποδεχθεί αυτή την κένωση. Να επαναληφθεί δηλαδή το μυστήριο της γεννήσεως εντός μου. Η πείρα των πατέρων μας λέει τα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μας. Για να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική, ας ξεχάσουμε την πρώτη μας γέννηση και ας ξαναγεννηθούμε δεύτερη φορά. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο. «Εάν δε γεννηθείς για δεύτερη φορά, άνωθεν», του λέει. Βαπτιζόμαστε λοιπόν. Σφραγιζόμαστε δια της βαπτίσεως. Εντασσόμαστε σε μία νέα προοπτική. Μπορούμε να πούμε ότι εντασσόμαστε σε μία νέα κοινωνία, σε μία νέα αδελφότητα, σε μία νέα κοινότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μία νέα προοπτική. Η πρώτη προοπτική ήταν προοπτική θανάτου. Μας γέννησε η μάνα μας για να πεθάνουμε. Η δεύτερη προοπτική είναι προοπτική ζωής. Μας γεννάει η Εκκλησία για να ζήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη κίνηση, να βαπτιστούμε. Βαπτιζόμενοι, εντασσόμαστε σε αυτήν την προοπτική και μαζί με όσους άλλους έχουν βαπτιστεί, φτιάχνουμε μία κοινότητα. Αυτή η κοινότητα αποτελεί ένα σώμα. Αυτό το σώμα συνάζεται σε ένα όνομα, σε μία αναφορά. Δεν συνάζεται τυχαίως. Δεν συναζόμαστε επίσης για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Συνάζεται ενωνόματι. Ενωνόματι του Χριστού. Έτσι αυτό το σώμα γίνεται σώμα Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα του. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, αλλά χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε ίσως ότι είμαστε ανάξιοι να αποτελέσουμε το σώμα του Χριστού. Θα απαντούσα ότι εμείς ίσως πράγματι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει όμως το σώμα των Αγίων και ο Χριστός βρίσκεται πάντα επικεφαλής ενός σώματος Αγίων. Γι' αυτό η αγιότητα, η παρουσία των Αγίων μέσα στην ιστορία δεν είναι θέμα απλώς τιμής μερικών ηρωικών προσώπων, μερικών καλών και αγαθών και εναρέτων προσώπων. Είναι ζήτημα δικαιώσεως της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία είναι δικαιωμένη επειδή υπάρχει το σώμα των Αγίων, ξεκινώντας από την Παναγία και περνώντας στους άλλους Αγίους. Με αυτό το σώμα ο Χριστός είναι παρόν και στην Ευχαριστιακή Σύναξη. Στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται βέβαια ο Υιός προς τον Πατέρα Του, αλλά δεν προσεύχεται μόνος Του. Προσεύχεται ως κεφαλή ενός σώματος, ενός σώματος ανθρώπων που γεννήθηκαν από εμάς τους ανθρώπους και βρίσκονται σε μια οδηπορία προς τη θέωση, μια διηνεκή σχέση με το άκτιστο, με τον Θεό. Αυτή είναι η Άγιοι. Επειδή υπάρχει αυτό το σώμα των Αγίων, μας χαρίζεται το να είμαστε Άγιοι και εμείς. Ενωνόμαστε και εμείς στο σώμα αυτών των Αγίων.
Μπορεί όχι εις το γυναίκες, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην κατάσταση αυτής της αγιότητας. Αν λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η Θεία Ευχαριστία ή, αν θέλετε, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δεν το λένε με ηθική διάσταση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δηλαδή φάρμακο ζωής αιωνίου, χωρίς θάνατο, γιατί μας καθιστά αγίους εκείνη τη στιγμή. Μας καθιστά αγίους υπαρξιακά. Η ύπαρξή μας, η φύση μας θεραπεύεται. Συντελείται μια αλλίωση της ίδιας της φύσεως του ανθρώπου. Μπορεί να μην την αντέχουμε αυτήν την καλή αλλίωση, όπως τη λένε οι πατέρες. Φεύγοντας από τη Θεία Ευχαριστία, η φύση ξαναεπαναστατεί και επαναλαμβάνεται το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ξανά ορεγόμαστε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτονομημένη αντίληψη περί ζωής. Πασχίζουμε να κάνουμε το καλό όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Κατ' ουσίαν πασχίζουμε να κρατήσουμε το εγώ μας. Εκείνο που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει είναι να χαθούμε, να πεθάνουμε, να τα χάσουμε όλα. Αφού όλα μας χαρίζονται, δηλαδή η αγιότητα και η θέωση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε όλα να τα χάσουμε. Μπορούμε, αλλά δεν μας αφήνει η φύση μας να τα χάσουμε. Και τα κρατάμε. Κρατάμε το εγώ μας. Μέχρι κάποια στιγμή μέσα σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα να συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό, μια οδύνη, ένα σταυρός, μια χαρά, που θα μας δημιουργήσει τη ρογμή. Και από τη ρογμή αυτή αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε από το εγώ μας, μέχρι να καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, να το χάσουμε εντελώς. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου, δηλαδή αν δεν πεθάνεις, δεν πρόκειται να ζήσεις, λέει ο Χριστός. Για να κερδίσεις την ψυχή σου, πρέπει να την χάσεις, πρέπει να την σκοτώσεις. Θέλω να πω με αυτά, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κανένα καθήκον δεν μας καλεί να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αμαρτία να μην πηγαίνεις στην Εκκλησία την Κυριακή. Κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει. Απλώς είναι θάνατος να μην πηγαίνεις εκεί, αφού μόνον εκεί μπορείς να υπάρξεις, εκεί μόνον μπορείς να ζήσεις. Ένα ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα. Πριν από αυτό θα έλεγα ότι αρκεί να φτάσουμε στη Θεία Ευχαριστία. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να κατανοούσαμε τα τελούμενα και συντελούμενα. Σημασία έχει να είμαστε εκεί. Εκεί η φύση θεραπεύεται. Ακόμα κι αν κουρασμένη, μας πάρει ο ύπνος. Εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί δια της χάριτος τη μεταμορφωτική αλλαγή. Και βέβαια εκεί βιώνουμε αυτή την εκ πρώτης όψεως τραγική ή χαροποιό κατάσταση. Αυτή την συνεχή εναλλαγή. Φεύγουμε από τη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που χάσαμε. Περιμένουμε να πάμε στη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που θα βρούμε. Μέσα σε αυτή την εναλλαγή, από Κυριακή σε Κυριακή, από ευχαριστιακό τραπέζι σε ευχαριστιακό τραπέζι, παίζεται ουσιαστικά η ζωή μας και αυτό είναι ασφαλώς ένα σταυρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcet, όπου αναλύεται εκτενώς η ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.

Καλό μήνα, καλή εκκλησιαστική χρονιά και καλό φθινόπωρο. Έτσι μπήκε, μπήκε. Σεπτέμβριος είναι φθινόπωρο, είναι είτε το θέλουμε είτε όχι. Και ευτυχώς που στη ζωή μας έχουμε και καλοκαίρια και χειμώνες και φθινοπόρους και άνοιξη και τα πάντα. Όλα χρειάζονται. Έτσι δεν είναι? Άντε να ήταν μόνο καλοκαίρι, θα βαριόμασταν. Αν ήταν μόνο χειμώνας, πάλι μία από τα ίδια. Ενώ τώρα έχουμε εναλλαγές. Και έχουμε και εναλλαγές και μέσα στις εποχές. Εκεί που είναι καλοκαίρι, σου ρίχνει μια βροχή, λες, αχ, δόξα του Θεού, δροσιστήκαμε. Πριν προλάβεις να δροσιστείς, ξανά ο ήλιος ζεσταίνεσαι. Να μην συνηθίζουμε και πολλοί άνθρωποι να έχουμε αυτή την αίσθηση της εναλλαγής που υπάρχει ούτως ή άλλως. Γιατί ο άνθρωπος το μόνιμο, το ατελεύτητο που θα είναι μόνο ευνοϊκό και μόνο καλό θα το ζήσει εκεί, στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε ο Θεός έχει οικονομήσει σε αυτή τη ζωή όλα όσα είναι χρήσιμα και απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό βλέπετε τι έκανε. Έφτιαξε, λέει, άντρα και γυναίκα. Γιατί δεν ήταν καλό να ήταν μόνος του άντρας που τον έφτιαξε στην αρχή. Ήθελε παρέα, πώς θα περάσει ο καιρός. Έβλεπε ότι θα υπάρχει και η πτώση, οπότε θα γέμιζε ο άνθρωπος από το ανικανοποίητο. Και έπρεπε να έχει άνθρωπο δίπλα του. Κάπως να ικανοποιείται η ψυχή του, το σώμα του, όλα. Έβαλε δίπλα στην τεκνογωνία και πριν την τεκνογωνία την συνάφεια, τη σαρκική μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ποιος θα έκανε παιδιά αν δεν υπήρχε αυτή η συνάφεια? Θα πήγαινε καμιά γυναίκα να πονέσει, έτσι για να πονέσει, για να κάνει παιδί που δεν ήξερε και αν θα χαρεί που το έκανε? Ή κανένας άντρας θα έμπαινε στη διαδικασία εκεί που τρέχει και ήταν κυνηγή τότε στην αρχή? Εκεί που τρέφει ένα στόμα να τρέφει δύο και τρία και πέντε και έξι, κανένας. Έβαλε και το φαγητό να έχει γεύσεις και τον καιρό να έχει εναλλαγές και να υπάρχουν χρώματα και όλα αυτά να μας δίνουν αναψυχές, να μας δίνουν δροσιές, αντάβγειες τα λέγαμε του παραδείσου. Εκεί θα είναι πανέμορφα. Και για εκεί εργαζόμαστε. Δεν εργαζόμαστε για εδώ. Για εδώ εργαζόμαστε έτσι ώστε να κάνουμε τα πράγματα καλά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, περιπίν στην κοινωνία μας, στην ανθρωπότητα ολόκληρη, ώστε να μας ετοιμάζουν για το εκεί. Αυτή η μέρημνα για το εδώ είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πατάει στη γη, αλλά ταινίζει, λέει, τον ουρανό. Και γι' αυτό για τους Αγίους πολλές φορές λέμε ότι ήταν επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Συνδύαζαν και τα δύο. Αλλά πάντοτε με το στόχο εκεί. Και έτσι λοιπόν λέμε καλή χρονιά και εκείνο και τ' άλλο και όλα αυτά, εκκλησιαστική, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό σουκού, καλό που σουκού και όλα αυτά τα ωραία, αλλά όλα αυτά είναι ωραία όταν βαδίζουμε προς τα εκεί. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε τις ομιλίες αυτή τη σεζόν, να το πούμε έτσι. Αρχίσαμε με το εκεί, γιατί πρέπει να μην το ξεχνάμε. Αν δεν υπήρχε αυτό, παιδιά, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος που σήμερα γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του, να έκανε υπομονή? Γιατί να σήκωνε διωγμούς και συκοφαντίες και αχαριστίες και χίλια δυο, αν δεν υπήρχε το εκεί? Για να τον πούνε Άγιο εδώ, για να του βαράνε παλαμάκια, δεν του βάρεσαν ποτέ, για να του ανάψουν καντήλια και κεριά? Αν δεν υπήρχε το εκεί, δεν θα τα βλέπε αυτά, ούτε αυτά δεν θα βλέπε. Τώρα τα βλέπει γιατί υπάρχει το εκεί, η Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Άγιος Άνθιμος, επίσκοπος Νικομιδίας, ιερομάρτυρας που γιορτάσαμε σήμερα, να αγωνιζότανε σε όλη του τη ζωή για το λογικό πίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Χριστός και να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού? Γιατί ο Άγιος Πολύδωρος από τη Λευκωσία της Κύπρου μας, που ήταν ένας πραγματευτής και γύρναγε γύρω γύρω, σήμερα γιορτάζει, η κάρα του είναι εδώ πέρα στην Αγία Κατερίνη στην Πλάκα, δίπλα μας είναι οι Άγιοι και δεν τους ξέρουμε. Γιατί αυτός
που του άρεσε και η καλή ζωή, τα είχε μπλέξει και με κάτι τουρκαλάδες εκεί πέρα και στα μέρη της Αιγύπτου τα πίνανε, είχαν πέσει σε κάτι έτσι γλέντια περίεργα και πάνω σε αυτά τα γλέντια αρνήθηκε το Χριστό, γιατί κατευθείαν τον κέντησε η συνείδηση και θέλησε να ομολογήσει το Χριστό για να ιατρεύσει την άρνηση που είχε κάνει. Και η θεραπεία αυτής της αρνήσεως ήταν το μαρτύριό του. Γιατί ο Άγιος Άνθιμος της Χίου που γιορτάζουμε ανακομιδή λειψάνων και αυτού, από μικρό παιδί παράτησε τα πάντα και τα άφησε όλα για να αφιερωθεί στο Χριστό. Αν δεν υπήρχε το εκεί, ποιο Χριστό θα ήταν? Και ο Χριστός ένας μεγάλος μύστης, ένας μεγάλος διδάσκαλος, έτσι όπως λένε για πολλούς που περάσαν από αυτό το ντουνιά. Αλλά υπάρχει το εκεί. Και δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν έχει το βλέμμα του εκεί, στα έσχατα, στο επέκεινα, στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί κανείς εδώ αυτή τη στιγμή να κάνει το σταυρό του χωρίς να σκέφτεται εκείνο. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν κάνετε, λέει, το σταυρό σας, μια μικρή ερμηνεία του συμβόλου που κάνουμε, του σταυρού, απλοϊκή αλλά θεολογικότατη, να σκέφτεται ότι ο απερινόητος Θεός που ήταν ψηλά στον ουρανό κατέβηκε στη γη, στην κοιλιά της Παναγίας Παρθένου και έκανε όλα όσα έκανε για μας, για να μας βάλει, λέει, στα δεξιά του στον παράδεισο και όχι στα αριστερά στην κόλαση να κεγόμαστε με τον διάβολο και τους υπηρέτες του. Αυτό το σταυρό λοιπόν που τον κάνουμε για να πάμε εκεί στη σωστή μεριά, για να μας βοηθήσει ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί εδώ να πει ότι αποκτά αγάπη, ότι αποκτά συγχωρητικότητα, ότι αποκτά ταπείνωση, ότι κάνει κάτι, αν δεν υπάρχει η μόνιμη ματιά, η άγκυρα για την ακρίβεια της υπάρξεώς μας, ήδη από τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Και πώς ρίχνουμε αυτή την άγκυρα στη Βασιλεία του Θεού? Με τη βάπτιση, με το χρίσμα μας και με όλα τα μυστήρια που ακολουθούν της Εκκλησίας. Με το που βαπτιζόμαστε, ρίχνουμε από εκεί την άγκυρα και τραβάμε το σκηνί, την αλυσίδα, ώστε να φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή. Αν δεν το δούμε έτσι, όλα όσα κάνουν παιδιά εδώ είναι μάταια. Ούτε πίστη χρειάζεται, ούτε εκκλησία, ούτε παπάδες, να δώσουμε μία να τα γκρεμίσουμε όλα. Δεν είναι απαραίτητα. Γιατί ζει ο κόσμος, ζει και χωρίς εκκλησίες και χωρίς αυτά. Τρώνε, πίνουν, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αγαπιούνται, μισιούνται, πλακώνονται στο ξύλο, τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, πώς θα ήταν ο κόσμος. Κάπως θα υπήρχε. Αλλά το εκεί είναι που διαφοροποιεί την κατάσταση. Και αν πλάστηκε όλος ο κόσμος, για να το πούμε θεολογικά, πλάστηκε για να φτιαχτεί ο άνθρωπος και για να δοθεί η δυνατότητα στον άνθρωπο να ζήσει εκεί στο επέκεινα, στη Βασιλεία του Θεού, μαζί με την Αγία Τριάδα και με όλους τους υπολείπους ανθρώπους που θα πάνε και αυτοί εκεί πέρα. Τα πάντα έγιναν για να ζήσουμε εκεί. Και όταν κηδεύουμε κανέναν άνθρωπο, τι λέμε? Ότι μεταβεύηκε. Το έχετε ακούσει? Εκ του θανάτου, εδώ είναι ο θάνατος, εις τη ζωή. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχε νόημα να γιορτάζουμε Αγίους, τίποτε. Αλλά νομίζω ότι το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι δημοτικό, δεν τα ξέρετε, εσείς είστε και νεότεροι και άνθρωποι της πόλης. Με γέλασαν, λέει, μια χαραυγή της άνοιξης στα Ιδόνια. Με γέλασαν και μου είπανε, ο χάρος δεν με παίρνει. Αλλά ξαφνικά, λέει, τον είδε να έρχεται, λέει, στο άλογο καβάλα και να του λέει, έλα κατά εδώ. Λοιπόν, και τότε τον παρακαλάει στο τραγούδι η λαϊκή Μούσα, μη με παίρνεις χάρα, λέει, μη με παίρνεις, γιατί δεν με ξαναφέρνεις πίσω. Την είχαν γελάσει, τι, της άνοιξης στα Ιδόνια. Η ομορφιά αυτού του κόσμου.
Αυτή η ομορφιά αυτού του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Ο Ντοστογεύσκη είπε ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, αλλά είχε υπόψη του τον ωραίο κάλλη παραπάντας ανθρώπους, την ομορφιά του Χριστού. Εμείς σε αυτή την εποχή ιδιαιτέρως φοβάμαι ότι πάρα πολλές φορές εμπίπτουμε στην κατηγορία εκείνων που ελάτρευσαν την κτήσιν παρά τον κτήσαντα. Λατρέψαμε δηλαδή τα δημιουργήματα, τα λατρέψαμε πραγματικά, χωρίς το δημιουργό. Είναι σαν να καμαρώνουμε για μια καρέκλα, ξέρω εγώ τι ωραία που είναι, και να ξεχνάμε ότι την έφτιαξε ένα χέρι. Ένα χέρι που τη σκάλισε, την κόλλησε, την έφτιαξε έτσι ώστε να μην πέφτουμε κάτω, να αναπαυόμαστε πάνω σε αυτήν. Αυτό το πράγμα κάνει ο κόσμος ολόκληρος στην εποχή μας. Και αυτό βέβαια το κάνει αφενός γιατί ξεγελιέται μόνος του, αφετέρου γιατί είναι και αυτός ο γελοτοποιός από κοντά, ο παμπώνυρος ο διάβολος, που κοιτάζει να μας ξεγελάει με χίλια δυο. Με χίλια δυο. Από όταν γεννιόμαστε. Μας κρατάνε στην αγκαλιά τα μωράκια και λένε όλοι «Τι καλό παιδάκι, τι όμορφο μωράκι, τι αγγελούδι». Τα ακούει το μωράκι. Σου λέει «Εγώ είμαι το αγγελούδι». Σκέφτονται τα μωρά. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο έτσι χωρίς μνήμη, χωρίς μυαλό. Μετά το μωράκι αρχίζει, περπατάει, τον τίνουμε, του φορέμα ωραία φορεματάκια, ωραία παντελονάκια, το βάζουμε στον καθρέφτη, το στολίζουμε, το χτενίζουμε και αυτά, και αρχίζει και ερωτεύεται τον εαυτό του, το μωράκι, το παιδάκι. Γι' αυτό και με το που ξεκινάνε τα παιδάκια τα βλέπετε και έχουν ζήλιες, εγωισμούς, τσακώνονται. Αν πας και του πάρεις αυτό που κρατάει στο χέρι το παιχνιδάκι, είναι ικανό, υπάρχει αδερφάκι που έχει βγάλει τα μάτια του αδερφού του, με τα νύχια. Και λες αυτό το αγγελουδάκι, πού έβγαλε τέτοιο θηρίο από μέσα του. Γιατί δυστυχώς από κοντά μας ξεγελάει ο πονηρός από μικρά παιδιά. Και όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε. Λατρεύουμε τον εαυτό μας, λατρεύουμε τις γνώσεις μας, την ομορφιά μας, τη ρόμη, τη σωματική που έχουμε. Λατρεύουμε το αυτοκίνητό μας, το μηχανάκι μας, το φαγητό μας, το ποτό μας, τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας, τις ειδονές αυτονομημένες από γυναίκες και άντρες, από οτιδήποτε και από πρόσωπα. Απρόσωπες ειδονές. Ειδονή να είναι και ό,τι να είναι. Και λατρεύουμε όλα αυτά και ξεχνιόμαστε. Και επειδή ξεχνιόμαστε, τι κάνουμε? Αστοχούμε. Φεύγουμε από το στόχο μας. Δηλαδή κάνουμε αμαρτίες. Οι αμαρτίες αυτό είναι. Είναι το ότι λησμονώ το στόχο μου και κάνω πράγματα που δεν εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Η κάθε αμαρτία αυτή τη δουλειά κάνει. Σε παίρνει από το στόχο, σε πάει πιο πέρα. Και οι μεγάλες τουλάχιστον είναι από αυτές που φαίνονται. Και λες πω, όπου ξέφυγα. Αλλά οι μικρές, οι καθημερινές που λένε δεν έχω τίποτε, τα καθημερινά έχω, έρχεστε καμιά φορά. Ωραία, μπράβο και καθημερινά και τίποτε λέω. Λοιπόν, αυτά τα καθημερινά που ασχολούμαι με το στραβό του άλλου, που ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με το τι θα φορέσω, τι θα φάω, τι θα πιω και στο τέλος θα βάλω και λίγο εκκλησία και λίγο προσευχή. Αυτά τα καθημερινά. Αυτό το καθημερινό που μπορώ να κάνω 10 καλά και κάνω μισό καλό, μισό στη ζωή μου. Αυτά τα καθημερινά, τα διαπράξεων και παραλήψεων ενεργούμενα, είναι που μας ξεστρατίζουν τελείως από το στόχο μας. Μας ξεγελάει η ζωή. Μας ξεγελάει ο χρόνος. Και που φαίνεται αυτό, έχουμε τόσο ξεγελαστεί, ρίξτε μια ματιά, αξίζει τον κόπο, χωρίς διάθεση κατακρίσεως κανενός. Στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Καταρχήν δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες. Όλοι είναι τζόβενα. Όλοι. Μηδεμιάς και μηδενός εξαιρουμένων. Εντάξει, έχει κάτι εξαιρέσει, μετρημένες στα δάχτυλα. Κάποτε λέγαν παππούς, ξέρετε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έλεγε ότι ο άντρας που είναι μεγάλος, λέει, είναι παντρεμένος, έχει και παιδιά, λέει, πρέπει να έχει μουσια, λέει. Τι εννοούσε, τι ήταν style της εποχής? Όχι. Έδειχνε ότι δεν καλοπίζεται.
Είχαν τότε ευχέρεια να έχουν ξηράφια, δώσ' του γράτσα, γρούτσα όλη τη μέρα. Λες και θα πάνε στο στρατό να τους κάνουν έτσι να δούνε, ξέρω εγώ, να τους βγάλουν στην αναφορά. Πού είμαστε τώρα? Μια φορά

που βάφονται, που κίνο, που τ' άλλο, θα περάσουμε από τα τελώνια, θα περάσουμε, ωραία, θα περάσουμε από τα τελώνια. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το τελώνιο? Πείραξε μπογιά. Λέτε η μπογιά να είναι εκείνη που μας εμποδίζει. Δεν είναι η μπογιά. Είναι η ψυχή μου που καλύπτεται μέσα από αυτή την μπογιά και έχει λατρέψει το τώρα και δεν θέλει με τίποτε το εκεί. Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι η ψυχή μου που έχει λατρέψει τη στυλπνότητα του δέρματός μου και δεν ανέχεται τη ρητίδα, που όμως είναι φιλοσοφία έμπρακτη της ζωής η ρητίδα, και σου λέει φεύγεις, ετοιμάσου. Καταλάβατε? Οπότε αν πει κανείς είναι τα τελώνια του χρωματισμού των προσώπων, των μαλλιών και αυτά, θα πει όχ, αυτός είναι κολλημένος πουριτανός. Αν δεν είναι πουριτανός, ίσως δεν ξέρει να πει το λόγο για τον οποίο αυτά θα μας ελέγξουν. Γιατί είναι τα τελώνια της πορνείας, της μοιχείας, της ομοφιλοφιλίας, το ένα το άλλο, και θα περάσουμε από αυτά? Γιατί έχει ο Θεός πρόβλημα, τι θα κάνετε καημένοι? Αν δεν έχει αυτός πρόβλημα, εμείς έχουμε το πρόβλημα. Λατρεύουμε την ειδονή και ζούμε δι' αυτής. Χωρίς αυτή δεν ζούμε. Και ξεχνάμε ότι εκείνος που μας έφτιαξε, εκείνος μας ζει. Εκείνος μας συντηρεί. Εκείνος θα μας περάσει αντίπερα για να ζήσουμε αιώνια. Καταλάβατε? Το ξεχνάμε, τον πετάμε στην άκρη και βάζουμε Θεό μας στην ειδονή. Την όποια ειδονή. Και εκεί είναι που είναι το μεγάλο αμάρτημα. Χάνουμε το στόχο μας λοιπόν. Καταλάβατε? Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός κάνει μια τεράστια συγκατάβαση και μας κάνει τον αδικημένο και μας λέει αν μ' αγαπάτε, έχει παράπονο μέσα αυτό, τηρήστε τις εντολές μου. Λέει το Θεός να έχει ανάγκη να τηρήσουμε τις εντολές του? Για μας το λέει. Το λέει γιατί? Γιατί ξέρει ότι μέσα από αυτές τις εντολές θα μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια. Και ότι αν τον αγαπάμε πραγματικά θα καταλάβουμε ότι μας αγαπάει και μας λέει τα συμφέροντα. Αλλά εμείς λέμε ναι, σ' αγαπάω Χριστέ μου, αλλά τώρα άσε με να κάνω τι θέλω, άσε με να κάνω λάθος που λέει και το τραγουδάκι και κάποια στιγμή θα μετανοήσω. Μα κάποια στιγμή θα μετανοούσαν και όλοι όσοι φύγανε πολύ νωρίτερα από όσο νόμιζαν ότι θα φύγουνε. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Είμαστε χριστιανοί? Είμαστε ειδωλολάτρες μήπως, λίγο περισσότερο? Είμαστε οπαδοί της θέωσης, της εν Χριστώ θέωσης, ή είμαστε οπαδοί μιας αυτοθέωσης? Είσαι Θεός λέει το τραγουδάκι, ήλιος καλοκαιρινός παλιότερα. Τώρα η κάθε μια λέει στην άλλη και είσαι Θεός, είσαι Θεά, θέλοντας να δείξω ότι είναι όμορφο. Κοιτάξτε πόσο πονηρά μπαίνουν αυτά μες στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να γίνουμε θεοί χωρίς το Θεό. Ακριβώς ο πειρασμός που έφερε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους. Ακριβώς. Μην τον ακούτε και μέσω της υπακοής θα σας κάνει θεούς. Όχι, εγώ θα σας κάνω θεούς με την ανυπακοή. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Και δεν σας τα έχει πει όλα τα γράμματα, σας τα λέω εγώ, θα περάσετε μια χαρά. Και κάναμε τι κάναμε και την πατήσαμε και τώρα συνεχίζουμε και την πατάμε. Και όλη μας η κοινωνία κινείται σε μία νεοειδωλολατρεία. Χειρότερη από την ειδωλολατρεία των παλαιών. Γιατί οι παλιοί είχαν ανάγκη κάπου να πιστέψουν, δεν είχαν τόση γνώση του Θεού, φτιάχναν ένα δία παντοδύναμο και λίγο οργύλο καμιά φορά, έριχνε και κανένα κεραυνό, θέλοντας να ζήσουν την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του Θεού. Φτιάχνανε μια Αθηνά που ήταν και Παρθένος και σοφή. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά κάτι βρίσκανε. Παρθένος και σοφή, η οποία γεννήθηκε λέει από το Δία. Πώς γεννήθηκε? Από το κεφάλι του. Κάτι ψάχνανε. Μέσα στην αγνωσία τους κάτι αντάβγειες είχανε. Αυτή λοιπόν η ειδωλολατρεία δικαιολογημένη ήταν σε ένα βαθμό. Όταν ήρθε ο Χριστός,

πολύς καταργήθηκε. Είδαν οι άνθρωποι ότι δεν ήταν αυτό η αλήθεια. Η νεοειδωλολατρία που έχουμε δεν δικαιολογείται με τίποτε. Γιατί είναι καθαρά αυτοκαταστροφική, δεν έχει καμία φιλοσοφία μέσα και οδηγεί τον άνθρωπο ολοένα και περισσότερο στο απόλυτο κενό. Έτσι λοιπόν ο νεοειδωλολατρικός πολιτισμός που έχουμε φτιάξει στην εποχή μας οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή την απόλυτη, στο κενό το απόλυτο, δεν του δίνει τίποτε παρά μία ψεύτικη τροφή των αισθήσεων την ώρα εκείνη. Ένα junk food θα λέγαμε. Όπως αυτά που τρώμε τα περίεργα, τα γρήγορα και αυτά που διαβάζουμε όλοι ότι είναι χάλια, ότι είναι τα χειρότερα υλικά που μπορείς να φας και ότι δεν πρέπει κανείς να τα τρώει και όλοι πάμε και παραγγέλνουμε από αυτά, έτσι δεν είναι? Και η αρνητική διαφήμιση που γίνεται πιάνει τόπο. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο διάβολος. Θα σας πεθάνω, λέει. Θα είστε μαύροι από την κορφή μέχρι τα νύχια και απ' έξω μέχρι μέσα-μέσα. Αλλά εσείς θα είστε κοντά μου. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε, μας λέει. Το παίζει και παντοδύναμος. Και μασάμε. Τον ακούμε. Απόδειξη. Μαυρίλα μέσα, μαυρίλα έξω. Εκεί εμείς. Και μας λέει ο Χριστός. Ζήστε από τώρα ως αιώνιοι. Απεξαρτηθείτε, απεγκλωβιστείτε από τα δεσμά αυτά της νεοειδωλολατρίας που σας έχουν δέσει χειροπόδαρα και θα ζείτε και εδώ καλά με στο φως και εκεί θα πάτε στο φως. Και εντάξει, αυτοί που είναι μακριά από την εκκλησία τους φαίνονται περίεργα, μα εμείς είμαστε εδώ μέσα. Ζούμε μες στο φως. Συναντάμε φωτεινούς ανθρώπους. Πολλοί από εσάς και πολλοί από εμάς έχουμε συναντήσει ανθρώπους που κυριολεκτικά ζούσαν μέσα στο φως. Και παρόλα αυτά διαλέγουμε το σκοτάδι. Γιατί άραγε? Να σας πω γιατί. Γιατί έχουμε αποφασίσει ότι ο χρόνος θα κυλάει στη ζωή μας. Και εμείς θα είμαστε απαθείς, νεκρά ψάρια που θα τα παίρνει το ρεύμα και θα τα πηγαίνει όπου θέλει. Αν είχαμε λίγο από το πνευματικό γονιδίωμα των προγόνων μας και των Αγίων της πίστεώς μας και των ηρώων της πατρίδας μας που έχουν και αυτοί είχαν Θεό μέσα τους, γι' αυτό γίναν ήρωες, να ξέρατε θα ήμασταν ψάρια ζωντανά. Θα λέγαμε και stop έως εδώ. Θα λέγαμε και, πώς το λέει αυτό, εκάς βέβηλη. Σε κάποιες περιπτώσεις θα λέγαμε δεν σου επιτρέπεται αυτό που κάνεις και θα βάζαμε τα όρια μας και θα κάναμε επιλογές. Τώρα μοιραίοι και άβουλοι σερνόμαστε και ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός, η καινούργια εκκλησιαστική χρονιά, η μέρα που ζούμε και η νύχτα που αν θέλει θα ζήσουμε, είναι ο χρόνος για αυτές τις επιλογές. Δεν δικαιούμαστε, παιδιά, να κοιμόμαστε όρθιοι. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε άβουλοι και να περνάει έτσι ο καιρός και εμείς να μην υπάρχουμε, να μην ενεργούμε. Ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Ας βάλουμε στόχο αυτή τη χρονιά να κάνουν πιο πολύ προσευχή. Όσοι δεν εξομολογήσετε, να εξομολογηθείτε μία καλή φορά και να εξομολογήσετε συνεχώς. Να κοινωνάμε, να πηγαίνουμε στις λειτουργίες. Να κάνουμε το καλό που μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί να δίνει 100 ευρώ ένας που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα και να δίνει 100 ευρώ και ένας που παίρνει 50.000 το μήνα. Κάποιος από τους δύο δεν πάει καλά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιος δεν πάει καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και σε όλα. Δεν μπορεί να λέμε ασχολήθηκα με τον άλλον, τι κάνεις καλά και γυρνάς ένα πρόσωπο από την άλλη και δεν ξανασχολείσαι ποτέ μαζί του. Και δεν του λες μια καλή κουβέντα και δεν νοιάζεσαι γι' αυτόν. Γιατί, αφού μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς σε όλο τον κόσμο. Κάντο σε 5, σε 10, που δεν είναι τα παιδιά σου, που δεν είναι ο αδερφός σου, η αδερφή σου, άντρας σου, γυναίκα σου. Κάντο. Γιατί θες να είσαι καταδικασμένος στην απομόνωσή σου και ουσιαστικά να μην ζεις. Αλλά να συντηρήσει απλώς, να επιβιώνεις. Γιατί έτσι μας θέλουνε. Να είμαστε ο καθένας μακριά από τον άλλον
να μην έχουμε μια ενότητα στην αλήθεια του Χριστού και στην αγάπη τη μεταξύ μας, την αγάπη αυτή, την εν Χριστώ αγάπη, και να είμαστε εύκολα θύματα. Εύκολα θύματα. Όταν όμως υπάρχει ενότητα, κάνει θαύματα, έτσι. Θυμηθείτε παλιά, λέγανε παλιά ότι θέλουν να κάνουν σχολεία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον γιορτάσαμε 24 Αυγούστου, έλεγε κάντε σχολεία. Δεν υπήρχε οργανισμός σχολικών κτηρίων, πώς το λένε. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, ούτε Υπουργείο Παιδείας. Αλλά υπήρχε ενότητα εν Χριστώ και αγάπη εν Χριστώ. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Είπε ο Άγιος του Θεού να κάνουμε σχολείο. Θα κάνουμε σχολείο. Πώς θα κάνουμε σχολείο? Θα πάρει ο ένας τις πέτρες από το ποτάμι, θα βάλει ο άλλος στο χώμα τη λάσπη, ο άλλος θα χτίσει, ο άλλος θα βάλει τα κεραμίδια ή τάχερα, ό,τι είχανε, και φτιάχναν το σχολείο. Και θα βρούμε και δάσκαλο. Ποιο δάσκαλο θα βρούμε? Ένα που ήξερε 5 γράμματα, τον έβαζαν να διδάξει αυτούς που ήξεραν καθόλου γράμματα. Και με αυτή την ενότητα και την αγάπη γίναν θαύματα. Έτσι πορευτήκαμε διαμέσου των αιώνων. Από τότε που μας είπαν ότι είμαστε κράτος, αυτό το ψευτορωμαϊκό το κράτος που έχουμε, των νεοελληνικών, λέμε θα τα κάνει ο υπουργός, θα τα κάνει ο δήμαρχος. Τα κάνανε όπως τα κάνανε και τώρα λέμε ρε παιδιά, κανείς δεν υπάρχει να κάνει κάτι. Ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει. Όσο εμείς θα ζούμε έτσι όπως ζούμε, κανένας δεν θα σας σώσει. Και ο Θεός ο ίδιος θέλει να δει εκ μέρους μας αυτά τα δύο πραγματάκια. Την ενότητα και την αγάπη εν Χριστώ. Όχι οι ψεύτικες ενότητες και αγάπες που κυκλοφορούν να είμαστε ενωμένοι, ενωμένοι. Είναι, ενωμένος είναι και αυτό που λέει κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, και αυτό ενότητα είναι. Αλλά δεν είναι εν Χριστώ ενότητα. Ούτε αγάπης αγαπώ μ' αγαπάς και αύριο δεν σ' αγαπώ δεν μ' αγαπάς, τελειώσαμε, δεν ξαναμιλάμε. Εν Χριστώ αγάπη είναι αυτή που ουδέποτε εκπίπτει, που μένει εκεί, είναι η μένουσα αγάπη. Λοιπόν, αυτό είναι το διακύβευμα της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Και γιατί ξεκινάμε έτσι λίγο, αν σας φαίνεται αυστηρά, θα έλεγα περισσότερο έτσι προς την κατεύθυνση μιας συνειδητοποίησης. Γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία και μπορεί να γίνουν χειρότερα. Και μπορεί ο Θεός να σκεπάσει και να μην γίνουν φέτος, να μην γίνουν του χρόνου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Να μπορούμε να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον με γνησιότητα. Με αγάπη και ενότητα εν Χριστώ. Να είμαστε ερωτευμένοι με την ενυπόστατη αλήθεια που λέγεται Χριστός Ιησούς εις τους αιώνας. Με αυτή την αλήθεια. Με την αγάπη αυτή να είμαστε ερωτευμένοι. Και αν ερωτευτείς τον Χριστό, αν επιχειρείς, αν θέλετε, αγωνίζεσαι να ερωτεύεσαι τον Χριστό, μετά ερωτεύεσαι και αγαπάς τους πάντες και τους αγαπάς χωρίς να τους ειδωλοποιείς, χωρίς να είναι για σένα η ζωή σου όλη, το τέρι σου, το παιδί σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, η θιά σου, η ανιψιά σου, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν στέκονται ψευτοείδωλα εάν αγαπάς τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν θέλουν τον Χριστό. Γιατί αν αγαπάμε τον Χριστό, δεν θα είμαστε εύκολη λία στη νέα ειδωλολατρία που μας σερβίρουνε, ενώ αν δεν έχουμε Χριστό και είμαστε άνθρωποι ξεπεταμένοι, τι θα γίνει? Θα μας πετάνε ένα είδωλο κάθε φορά. Κάποιο πρόσωπο, κάποια κατάσταση, κάνα μισθό παχυλό, ξέρω, αν μας πει κάποιος πάρτε 3.500 ο καθένας, πω πω είσαι ο Μεσσίας τα λένε. Θα βγούμε ως ανά με βάγια να τον υποδεχθούμε. Και αν είναι και εκκλησιαστικός άρχοντας, να δείτε τι έχει να γίνει. Αν μας πει μετανοήστε, θα στρίβουμε τη μούρη. Βλέπετε, ο πρόδρομος δεν ήταν ευχάριστος, γι' αυτό του κόψαν το κεφάλι. Άμα ήταν κανένας που έλεγε, τι κάνεις Ηρώδη μου, πήγες με τη γυναίκα του αδερφού σου. Τι να κάνεις, άνθρωπος είσαι κι εσύ. Έτσι όπως είναι η εποχή, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κάνε κι εσύ ό,τι μπορείς. Δεν θα του είχαν πάρει το κεφάλι, αλλά δεν θα ήταν ο προφήτης. Ο πρόδρομος της παρουσίας Χριστού δεν θα ήταν αυτός ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Δεν θα ήταν αυτός που για τον Χριστό τα έδωσε όλα. Και ο Χριστός τον έχει μόνιμα εδώ κοντά μας.
πάντοτε δίπλα του στο τέμπλο, έτσι. Δεν είναι εδώ η θέση, είναι αυτό που συμβολίζει. Εμείς καλούμαστε λοιπόν να λατρεύσουμε το Χριστό και αυτό γίνεται μέσα από τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι «αχ, μόνο Θεέ μου συγχώραμε και έκανα τούτο και έκανα τ' άλλο και έκανα τ' άλλο». Είναι να γυρνάω το τιμόνι της ψυχής μου κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ναι, μακριά από τις αμαρτίες, αλλά ουσιαστικά φεύγοντας από τις αμαρτίες μας, από τα πάθη μας, από τις αστοχίες μας, τραβάω το τιμόνι προς το Χριστό. Αυτό είναι το σημαντικό της μετάνοιας. Η μετάνοια λοιπόν έχει το περιεχόμενο το να αποφύγω τα στραβά, τα κακά, τις αμαρτίες, αλλά έχει και ένα θετικό περιεχόμενο. Να αρχίσω να τρέχω προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι να μπουσουλάω, όχι να σέρνομαι, να τρέχω προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω σήμερα είναι αυτό. Τρέξτε προς το Χριστό. Μην καθυστερείτε. Βιαστείτε να πάτε προς το Χριστό. Τώρα, σήμερα. Και το πάω με το Χριστό δεν σημαίνει πέθανα σήμερα, γιατί σας πιάνει τρομάρα καμπόσους. Σημαίνει ότι από σήμερα παίρνω απόφαση και αγωνίζομαι να μην ξεφεύγω ούτε τόσο από το Χριστό. Και όταν είμαι έτσι, δεν με νοιάζει ούτε το πότε θα φύγω να είμαι εκεί κοντά του, γιατί αυτό θα το επιθυμώ. Και θα χαίρομαι σε αυτή την προοπτική, καταλάβατε. Από αυτό να δείτε πόσο πολύ απέχουμε. Και να δείτε ότι έχουμε να κάνουμε πολύ τρέξιμο αυτή τη χρονιά. Έτσι λοιπόν, τρέξιμο πνευματικό. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με τους Αγίους μας από κοντά να μας εμπνέουν και να μας βοηθάνε με τις προσευχές και τις πρεσβείες τους, με τη χάρη της Παναγιάς μας, της Μεγάλης Μάνας, που είναι εκείνη που δίνει φτερά, δίνει τουρμποκίνηση στις μηχανές και μας κάνει και τρέχουμε πολύ γρήγορα. Και ο Χριστός δεν μας περιμένει απλώς, αλλά ως πατέρας έσπλαχνος, σαν την παραβολή του ασώτου, βγαίνει έξω από τον πατρικό οίκο και μας περιμένει και κοιτάζει προς τη μεριά που ερχόμαστε με λαχτάρα και περιμένει τον καθένα από μας. Γι' αυτό και λένε ότι για έναν αμαρτωλό που μετανοεί γίνεται, λέει, χαρά μεγάλη εν το παραδείσο. Ας δώσουμε λίγη χαρά στον Χριστό μας, ας δώσουμε λίγη χαρά στους Αγίους μας και έτσι να έχουμε καλή χρονιά. Ευλογημένη, χριστοκεντρική και ενωμένη με τον Χριστό και μεταξύ μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα πάντα, σε όλα όσα θα έρθουν, καλά και κακά. Ο Θεός να σας ευλογεί, να είστε καλά, χαρούμενοι και πάντοτε κοντά στο Χριστό. Να πούμε και διευχών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης» που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
2: Με τη χάρη του Θεού και το περιεχόμενο της σημερινής ομιλίας θα έχει ως κέντρον την οικογένεια και όχι γενικώς την οικογένεια, διότι είναι μεγάλο το θέμα της οικογενείας, ανεξάντλητο θα λέγαμε, αλλά θα αναφερθούμε ειδικότερα στα νέα μέλη της οικογενείας και όχι σε όλα τα θέματα της νεότητος, αλλά σε ένα το οποίο είναι από τα πλέον βασικά, στην διασκέδαση. Και μάλιστα στους πειρασμούς και στους κινδύνους που περικλείουν οι τόποι, οι τρόποι και τα μέσα της συγχρόνου διασκεδάσεως. Πρέπει να πούμε ότι και το πρόβλημα του ασώτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ή το αυτό, η διασκέδαση. Ο άσωτος ευτύχησε να έχει τον καλύτερο πατέρα, το καλύτερο και πιο θεάρεστο σπίτι και τις περισσότερες παροχές. Και όμως αυτός ένιωθε μέσα στο σπίτι του φυλακισμένος και έβλεπε τον πατέρα του, αυτόν τον καλόν πατέρα, ως τύραννο. Είχαν στο σπίτι τους ευχάριστες στιγμές. Είχαν και τα τραπέζια τους και την ψυχαγωγία τους. Αλλά αυτός δεν αναζητούσε απλώς μόνον την ψυχαγωγία, αλλά ήθελε την διασκέδαση, δηλαδή να απολαύσει και να καταπιεί μέχρι τριγός το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Ήθελε να φτάσει στα άκρα και γι' αυτό ζητούσε και χρήμα και ελευθερία, διότι ζητούσε την διασκέδαση. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλοι την συνέχεια και την τραγική κατάληξη αυτού του παιδιού. Την θλίψη, την πείνα, την δυστυχία, την αθλειότητα και ευτυχώς που ο άσωτος είχε καλό πατέρα και δεν υπήρχαν τότε τα ναρκωτικά. Διότι εάν υπήρχαν τα ναρκωτικά, ήταν αναμφίβολο αν θα γύριζε πίσω. Θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε. Λίγοι, ελάχιστοι, η μειονότητα είναι εκείνη από τους εξαρτημένους, οι οποίοι σπάνε τα δεσμά και γυρίζουν πίσω στο πατρικό σπίτι υγιής και ελεύθεροι. Διασκέδαση λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Θέλει να ξεδώσει. Και ο Κύριος μας επήγε σε ευχάριστες στιγμές. Παρευρέθη σε γάμο. Επήγαινε στην φιλική του οικογένεια του Λαζάρου να περάσει κάποιες στιγμές. Οικογενειακές, ζεστές στιγμές, θαλπορείς στιγμές. Είχε πει μάλιστα και εις τους μαθητάς του, «Υπάγεται εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων». Η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, αυτή η άνεση, η ψυχική που θέλει ο άνθρωπος να ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα και την βία και το άγχος του προγράμματος και από την μέρημνα της ζωής. Είναι γνωστό και το περιστατικό του μεγάλου Αντωνίου. Αυτός ο συνεπής, ο ακριβής ασκητής, εχρειάζεται με τους συνασκητάς του και τους μαθητάς του και κάποια ευχάριστη ώρα, κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση του πνευματικού προγράμματος, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής κάπως να νιώσουν μια ανακούφιση, μια άνεση. Λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες μας ότι και στον Παράδεισο των σκοπών της ψυχαγωγίας εξυπηρετούσαν τα πουλιά και τα μιμητικά ζώα. Έδιναν και αυτά μια ευχάριστη νότα στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι βεβαίως τις περισσότερες στιγμές επικοινωνούσαν με τον Θεό, συζητούσαν, επικοινωνούσαν με τον πνευματικό και ουράνιο κόσμο, έβλεπαν το βάθος της σοφίας του Θεού, είχαν όμως και τις στιγμές τις ευχάριστες, τις ανακουφιστικές, τις ψυχαγωγικές. Άλλο όμως ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει και εκ του ρήματος σκεδάνιμη που προέρχεται η λέξη, σημαίνει όχι αγωγή της ψυχής, να οδηγήσω δηλαδή την ψυχή μου στο καλό, να της παράσχω μίαν, όπως είπαμε, ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, να διασκορπίσω κατά τρόπον άσωτον, όπως ο άσωτος, τα οικονομικά χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα, τα σωματικά χαρίσματα, να διασκορπιστεί ο νους μου, να εχμαλωτιστεί η ψυχή μου, οι αισθήσεις μου να βλέπουν δεξιά και αριστερά, να γίνω δηλαδή αγνώριστος. Και διασκέδαση δυστυχώς επεκράτησε αυτό να σημαίνει. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο μερικών δηλώσεων από μαθητικά πάρτις ή χορούς. Γράφουν τα παιδιά. Θα γίνει εκεί και εκεί και θα ακολουθήσει ξέφρενο νεανικό γλέντι. Δηλαδή χωρίς φρένο και χωρίς φρένας σοφροσύνη. Άλλος τίτλος, υπότιτλος μάλλον. Θα κάνουμε εκείνο εκείνο και ό,τι προκύψει. Δηλαδή και ό,τι ήθελεν προτείνει ο διάβολος ή το κρασί, τις ώρες που δεν θα μιλάει πλέον το λογικό, αλλά θα ομιλεί και θα συμβουλεύει το πνεύμα του ίνου. Κι άλλο, ψυχαγωγία δίχως σύνορα. Δηλαδή ψυχαγωγία δίχως όρια και φραγμούς και αναστολές. Όλα ίσωμα. Να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Και ένας Μητροπολίτης της Κρήτης έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, σύντομο, αλλά με πολύ έτσι βάθος, και το οποίο αναδημοσίευσαν και άλλα περιοδικά και το επέγραψε. Τα Σαββατόβραδα σκοτώνουν. Αυτή η διασκέδαση, λέει, που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, σκοτώνει όχι μόνο την χαρά, σκοτώνει και την ζωή. Και γράφει, το βράδυ του Σαββάτου πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο μπαρ. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστο πως, η Μη Δέλτα, μια μαθήτρια, έπεσε σε κόμμα. Και σημειώνει, δεκάδες και εκατοντάδες οι σκοτωμένοι και τραυματισμένοι από μηχανάκια, αυτοκίνητα, πιωτά και ναρκωτικά, από ξενύχτια, γλεντοκόπια, μεθύσια και λάθη. Ένας ακήρυκτος, αδυσόπιτος πόλεμος που θερίζει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η έννοια και αυτό είναι το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Δεν είναι μια ψυχαγωγία που θα πάει ο άλλος με την οικογένειά του να απολαύσει την φύση, να μην τεντώσει πάνω από τις δυνάμεις του τον εαυτό του, αλλά να μείνει στα πλαίσια τα φυσιολογικά, τα θεάρεστα, τα πνευματικά, χωρίς να ξεδώσει μεν σωματικά, αλλά να αδειάσει και πνευματικά. Και η διασκέδαση αυτή η σημερινή, γράφει σύγχρονος, άλλος σύγχρονος κήρυκος, αυτή η πληθωρική, προσέξτε τις λέξεις, άμετρη διασκεδαστική εξωστρέφεια, όλο προς τα έξω, είναι σήμερα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη σωματικά, μέσα στις αναστατώσεις, στις συμπλοκές, στα ξεφαντώματα, στον στροβιλισμό των παθών, γίνονται τραυματισμοί, περιπέτειες και διακινούνται ναρκωτικά. Στα στέκια της διασκέδασης δεν δίνουν μόνο τα ποτά βόμβες, αλλά ρίχνουν και πραγματικές βόμβες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι, λέει, επικίνδυνη αυτή η διασκέδαση σωματικά. Είναι επικίνδυνη όμως και ψυχικά. Γιατί? Δημιουργούνται παραπατήματα, παραστρατήματα και αμαρτίες. Δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από την κοσμική νοοτροπία, χάνει την πνευματικότητα, χάνει και την αγνότητα. Και τι είναι, λέει, η σύγχρονη διασκέδαση? Είναι ένας ανεμοστρόβιλος που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Και τι άλλο, και ένας λίβας που κατακαίει και ερημώνει και μαραίνει τις νεανικές ψυχές. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και τα ζούμε. Βέβαια, παρόλο που κάνουμε τις διαπιστώσεις, μερικοί δεν έχουν συλλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Λένε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η εθνική οικονομία. Έχει πολύ ελαττωθεί ο εθνικός μας πλούτος. Ξεχνούν όμως ότι ο πραγματικός εθνικός πλούτος της Ελλάδος είναι η νεότητα. Και αυτή τη στιγμή η νεότης δέχεται ένα ανελαίητο μαστίγωμα. Βρίσκεται δεμένη πάνω στον πάσαλο της διασκεδάσεως και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, όλα αυτά τα στέκια της διασκεδάσεως κρατάν στο χέρι από ένα μαστίγιο και δέρουν ανηλαιώς την νεότητα, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν μπορεί άλλο, είναι ζαλισμένη. Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος, θα δούμε, αδερφοί, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο εθνικός μας πλούτος, η νεότητα που κινδυνεύει. Γιατί κινδυνεύει? Διότι αυτός ο κόσμος που έχει οικοδομηθεί σήμερα είναι ένας κόσμος σκολιός, στραβός, διεστραμμένος, διεφθαρμένος και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα στον νέο άνθρωπο να πάει, ακίνδυνα να διασκεδάσει. Κρατιέται η αναπνοή σου και δαγκώνεσαι μέσα και λες, πού θα τον στείλω, θα του δώσω χρήματα, πού θα πάει, τι θα βρει εκεί, πού θα μπλέξει, τι θα κολλήσει, από ποιον θα εξαρτηθεί, με ποιον θα συσχετιστεί. Παντού παραμονεύει ο κίνδυνος. Γιατί? Είναι ο κόσμος διεστραμμένος. Έχει αποθρασινθεί το κακό. Έχει γίνει επικίνδυνη η ζωή και πιο επικίνδυνη ακόμα η διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Τα παραδείγματα τα οποία στη συνέχεια θα ακουστούν θα μιλήσουν από μόνα τους. Μα είναι έτσι τα πράγματα, είναι τόσο επικίνδυνα, τόσο σοβαρά? Βεβαίως. Η ιστορία του ασώτου, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνεται. Ο άσωτος επήγε κατόπιν οθήσεως των λογισμών ή κάποιων φίλων. Είπαμε, έβλεπε συνεχώς έξω, ήθελε να πάει ελεύθερα, ανεξάρτητα, εις χώραν μακράν, να μην τον βλέπει το μάτι του πατέρα. Να μην είναι μέσα στο σπίτι, το σπίτι, η οικογένεια είναι φωλιά και ασφάλεια. Ήθελε να πάει, και αυτό επαναλαμβάνεται. Πολλά παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και από το βλέμμα του γονιού. Γιατί? Τους ελέγχει μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό που είναι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι άσχημο. Αλλά επειδή ο πειρασμός, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αυτό είναι η διασκέδαση. Πειρασμός εκ του διαβόλου, περιέργεια από μέσα μας, μιμητισμός έξωθεν. Τους σωθεί θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Πάνε για ανεξαρτησία και τι βρίσκουν? Την χειρότερη εχμαλωσία, την αθλειότητα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχωρία. Η αμαρτία δεν γεννά ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννά ένα ανώσιο γέλιο. Δεν δημιουργεί η αμαρτία πραγματική χαρά. Πήγε αυτός εκεί, όσο είχε την τσέπη γεμάτη, είχε και φίλους. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες της αμαρτίας. Όταν άδειασε το πορτοφόλι και ευρέθη μόνος, τότε διεπίστωσε αυτήν την αηδία και το κενό εκείνης, πόσο μάλλον σήμερα της σημερινής διασκεδάσεως. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στη σημερινή διασκέδαση. Στην σημερινή νεανική διασκέδαση περιλαμβάνει πραγματικά κινδύνους? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως όλα αυτά γίνονται κάπου μακριά στη Δύση, στην Αμερική και δεν εγγίζουν τα ελληνικά δεδομένα? Μήπως εδώ τα παιδιά είναι εν ασφαλεία ή έστω καλά στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία? Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά και μπορεί οι γονείς να υποφέρουν. Αλλά να μην λέμε ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα περιορίσουμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διασκέδαση σήμερα επιγραμματικά είναι σκοτάδι, και πνευματικό και υλικό σκοτάδι. Είναι αμαρτία σε όλες τις φάσεις. Είναι η σημερινή διασκέδαση ακάθαρτη γλώσσα, ακάθαρτο λεξιλόγιο. Είναι βρώμικα ανέκδοτα. Είναι εσχρές πράξεις. Είναι μέθη. Είναι τσιγάρο ενεργητικό ή παθητικό μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι ναρκωτικά. Είναι εκοφαντική.

ετοιμάζονται χωρί, μασκέ, πάρτι, διάφορα όπως λένε. Αυτό ξέρετε πως μεταφράζεται? Ηθική και πνευματική πτώχευση. Γυρίζουν τα παιδιά ράκι, έχουν μία λέξη την οποία, η οποία αυτοί τα παιδιά τη βρήκαν και εκφράζει το περιεχόμενο. Από την σύγχρονη διασκέδαση τα παιδιά γυρίζουν λιώμα, δηλαδή σαν νερουλό ζυμάρι. Το νευρικό του σύστημα, επιτρέψτε την έκφραση, σμπαράλια. Αισθηματικά εχμαλωτισμένα, διάφορα. Πνιγμένα από τον καπνό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Γυρίζουν ψυχικά και σωματικά ερείπια. Και μετά είναι η θεωρία των αλεπούδων που έκουψαν την ουρά τους. Καφιόνται. Ξέρεις, μέθησα. Ξέρεις εκείνο. Και υπάρχουν και μερικά χριστιανικά παιδιά τα οποία ζηλεύουν. Λέει, εμείς, ναι, τι να ζηλέψουν? Σε στιγμές ειλικρινίας και εξομολογήσεως αυτά τα παιδιά που έζησαν αυτή την διασκέδαση χύνουν πικρά δάκρυα μετανοίας. Κρατήστε σας παρακαλώ τις επικίνδυνες λέξεις καπνός, αλκοόλ και ναρκωτικά. Και για να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις καφετέριες. Καφέ, λέει, προσφέρουν. Επικίνδυνο ο καφές? Φαίνεται αθώον. Ο τόπος αθώος? Εξαρτάται. Ο Κώστας περίμενε έναν συμμαθητή του για τις αυριανές ασκήσεις και πήγε στην καινούρια καφετέρια η οποία ιδρύθηκε δίπλα στο σχολείο. Κάθισε, έβγαλε το κομπιουτεράκι να λύσει τις ασκήσεις. Τον πλησίασε ένας λίγο μεγαλύτερος. «Εσύ, μπράβο», λέει, «είσαι ατσίδας στις μηχανές. Αν δεν σου κάνει κόπο, δείξε και σε μένα, θα μου χρειαστεί». «Πώς σε λένε?» «Κώστα». «Έλα, μπράβο Κώστα, και εγώ θα σε πληρώσω». Μέχρι να πει «δε θέλω», γύρισε ο άλλος με τον δίσκο. Τόστ, κρουασάν, ένα γεμάτο κύπελο ψηλό με καλαμάκι. Αστραπιαία κινήθηκε το χέρι του πάνω από το ποτήρι. «Μα δεν χρειάζεται», λέει ο Κώστας. «Α, δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι. Σύ θα μου δείξεις το μάθημα». «Ποιο μάθημα?» «Και εγώ θα σε ανταμείψω». Είπαν κάτι εκεί. «Είσαι σπουδαίος», λέει. «Ασφαλώς παίρνεις δυναμωτικά». «Τι δυναμωτικά?» «Έλα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κάτι που να τονώνει την διανοητικότητά σου. Κοίταξε, θα γίνομαι φίλη. Ό,τι θέλεις από μένα εδώ θα με βρίσκεις. Κατάλαβες?» Έφυγε. Γύρισε στο σπίτι του. Να ήταν, λέει, η βροχή. Να ήταν η διανοητική κούραση. Ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, ζαλισμένος. Εννοείται, αδελφοί. Εννοείται τι ακριβώς συνέβη. Και εφημερίδα λέγει: «Παρά την απαγόρευση, 22 μπαρ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία. Οι καρέκλες της καφετέριας ακομπούν στον τοίχο του σχολείου. Σε κάθε νέο σχολικό συγκρότημα, οι άνθρωποι της νύχτας, του σκοταδιού του πνευματικού, ιδρύουν στο άψις βίσε, με τα πιο ευτελή υλικά, με τους πιο παράνομους αλλά και γρήγορους τρόπους ιδρύουν τέτοια κέντρα». Πού θα πάνε τα παιδιά για διάλειμμα? Πού θα πάνε μετά το σχολείο? Αν είναι απογευματινά, πού θα πάνε πρώτο σχολείο? Και αν είναι απογευματινά, πού θα πάνε το βράδυ?

0: βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή. Άλλο σχολείο. Σχολείο του διαβόλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεύτερον. Σταμάτησε έξω από μια καφετερία. Περίμενε εδώ, μου είπε ο άλλος. Αυτά είναι δημοσιεύματα και γεγονότα. Προχώρησε στο δρομάκι. Από το μαγαζί βγήκε ένας καλοντημένος νεαρός. Αυτοί είναι καλοντημένοι. Οι επικίνδυνοι μετασχηματίζονται, μασκαρεύονται, είναι καλοντημένοι. Και τον ακολούθησε. Ο Νίκος γύρισε μετά από ένα τέταρτο. Την είδε στη φάση, μου είπε. Ήταν δημοσιογράφος ο άλλος. Αυτός, συγχωρήστε μου, αυτός ο αλήτης, είπε, είναι έμπορος. Βασικά διοχετεύει κοκαίνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην αρχή ξεκινάνε με κεράσματα και αφού σε δέσουν χειροπόδαρα, σου παίρνουνε και την τελευταία δεκάρα. Σε ένα χρόνο οι πελάτες του θα είναι όλοι τρελοί. Και έγραψε και ένα χριστιανικό περιοδικό. Ένα φαινόμενο σπάνιο πριν μερικές δεκαετίες. Διαδίδεται ανησυχητικά στις μέρες μας. Οι καπνοί, τα τσιγάρα εξουδετερώνουν το λιγοστό μέσα στην καφετέρια και στον μπαρ οξυγόνο. Η εκοφαντική μουσική ξεσπάει ξαφνικά, τα ποτήρια πηγαίνουν, έρχονται άδεια και γεμάτα και άπλυτα. Άπλυτα, έλεγε σερβιτόρος, είναι παρόν. Ρίχνουν οι σερβιτόροι μέσα, αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλς. Πρέπει όταν πάει κάποιος εξ ανάγκης να ζητήσει σφραγιστό μπουκάλι. Τα παιδιά δεν το προσέχουν. Πίνουν δυνατά ποτά, όχι μόνο στο μπαρ, από εκεί ξεκίνησε, αλλά και στο σχολείο. Φέρουν μαζί τους ουίσκι. Η βότκα κρεμαστεί στον ώμο με τα βιβλία. Για το διάλειμμα, εδώ, υπάρχει το διπλανό μπαράκι, ανοιχτό από νωρίς το μεσημέρι, ή το περίπτερο με τις παγωμένες μπύρες στο ψυγείο. Μαθητές στα όρια του αλκοολισμού και όχι μόνο. Οι καφετέριες δεν είναι τόσο αθώες. Αλλά και λογικά να το πάρει κανείς. Γιατί να πληρώσεις 700 δραχμές για μια κουταλιά ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ. Φτιάστο στο σπίτι σου με ελάχιστο κόστος, στην οικογένειά σου, με τον πατέρα ή τη μητέρα, να είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μόνο οι καφετέριες και τα μπάρ αυτά τα κέντρα? Όχι μόνο. Από αλλού ξεκίνησαν αυτά. Η Ελβίνα, είπαμε, αυτά είναι γεγονότα. Πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών τους. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Για την ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με τα κέντρα αυτά της διασκεδάσεως ξεκίνησε από τα πάρτι. Τα πάρτι είναι ένα προτεσταντικό γεγονός, μια εορτή που κάνει κάποιος στα γενέθλιά του. Εμείς δεν έχουμε πάρτις. Εμείς έχουμε ονομαστική εορτή. Γιορτάζει ο Άγιος, θα πάει το παιδί στην εκκλησία, αν μπορεί, θα εξομολογηθεί, θα κοινωνήσει, θα φτιάσει πρόσφορο η μητέρα του. Ήρθαν όμως αυτά σιγά σιγά, όπως και η χθεσινή ανύπαρκτη εορτή. Ήρθαν τα πάρτι σιγά σιγά και γύρονταν στα σπίτια, αυτό που λέμε τώρα. Από τα σπίτια το πάρτι μετεφέρθη να γίνει πιο μαζικό σε έναν χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουν δισκοθήκες, δισκοτέκ που λέμε, μπαρ κλπ. Η Ελβίνα λοιπόν πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών της. Σε ένα από αυτά ήπιε κάποιο πορτοκαλί ποτό και χόρεψε στο μισοσκόταδο. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως μερικοί συμμαθητές της μπαινόβγαιναν σε κάποιο δωμάτιο. Ζήτησε να πάει και εκείνη, την εμπόδισαν, αλλά όταν επέμενε την άφησαν. Εκεί ένας νεαρός που τον έβλεπε για πρώτη φορά κρατούσε μια πίπα και την πρόσφερε να καπνίσουν όσοι ήθελαν, αφού υπόσχονταν πως δεν θα το πουν σε κανένα. Κάπνισε και η Ελβίνα. Το επανέλαβε και άλλες φορές. Άρχισε μετά να αγοράζει. Στα 16 της ήταν εξαρτημένη, δούλη του πάθους και άρρωστη από πνευμονία. Το πάρτι. Λείπουν οι γονείς. Τις περισσότερες φορές οι γονείς λείπουν. Και λείπουν όχι επειδή το ζητούν σόνι και καλά τα παιδιά, αλλά από μια κακή νοοτροπία να τα αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Γιατί τι πειράζει ο γονιός? Το μάτι του γονιού. Είναι ασφάλεια, είναι έλεγχος. Ο Κώστας το περισσενό καλοκαίρι δούλευε σε ένα Λούνα Πάρκ. Μερικοί από τους μεγαλυτέρους του κάπνιζαν. Τον κέρασαν. Στο τέλος κόλλησε και αυτός. Τώρα βρίσκεται στην φυλακή. Η Ρούλα και οι φίλες της σήμερα είναι μαθήτριες σε ένα λύκειο. Μεγάλης τάξεως μαθήτριες. Κάθε μέρα έξω από το σχολείο υπήρχαν μερικοί νεαροί. Ας επιτραπεί μέσα στον ιερό αυτό χώρο να πούμε ακριβώς τα πράγματα όπως γίνονται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν θέλω να κάνω τους λόγους μου σεμνούς, αλλά τους ακροατάς μου δια των λόγων μου σεμνούς». Πήγαιναν μερικοί νεαροί. Η Ρούλα μπλέχτηκε. Αυτός όμως ήταν μεταπολιτής ναρκωτικών. Χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο του αισθήματος για να κάνει τη δουλειά του. Σήμερα η 17χρονη Ρούλα κάνει την ίδια δουλειά. Μεταπολίτη αυτή για να αγοράσει την δόση της. Δεν είναι κέντρον διασκεδάσεως ψυχαγωγίας. Είναι κέντρον θανάτου. Δεν αυξάνει τη χαρά η σημερινή διασκέδαση. Σκοτώνει τη χαρά, την ψυχή, την νεότητα. Και τώρα λέει, είναι ακριβά τα ναρκωτικά. Ένα γραμμάριο ηρωίνης 25.000. Θέλει λέει 60.000 τη βδομάδα. 60.000 άτομα παίρνουν ηρωίνη, γύρω στις 100.000 είναι οι εξαρτημένοι σήμερα και 1.800.000 Έλληνες έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. 100 δις ο τζίρος από την διακίνηση των ναρκωτικών. Σήμερα δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τόσο αυτά που είναι ακριβά. Είναι ακριβά, βλέπουμε και εδώ στη Λαμία που κυκλοφορούν μερικοί και ζητιανεύουν. Και δεν ζητιανεύουν μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι και τα φτηνά. Τώρα που έπεσαν τα ανατολικά καθεστώτα, χημικοί από τις χώρες αυτές, για να δεν έβρισκαν δουλειά εκεί στην πατρίδα τους, για να εξοικονομήσουν τα προς του ζήν, εφεύραν ένα χάπι. Αυτό το χάπι εμφανίστηκε την 1η Ιουλίου του 1985. Το εβάπτισε ο ρωσικής καταγωγής χημικός Αλεξάνδερ Σουλγκίν. Το βάπτισε έκσταση. Έκσταση σημαίνει «βγαίνω από τον εαυτό μου». Άρχισε από την Δύση, πέρασε στον Ατλαντικό, 10 χρόνια μετά, το δημοσίευμα είναι το 95, τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει σημαδέψει αυτό το χάπι, 3.000 κάνει. Φτηνό. Αν θέλεις για τα άλλα λέει τόσα χρήματα, αυτό μπορείς να το βρεις. Και λέει έχει προκαλέσει θανάτους, όχι τόσο πολλούς, αλλά είναι θανατηφόρο. Έρχεται στις αποσκευές των τουριστών και υπάρχει μέσα στα κέντρα διασκεδάσεως. Λέει, έλα τώρα μωρέ, έτσι όπως σας το λέω, είναι η ανταπόκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε όποιο κλαμπ πας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, θα μπεις μέσα και θα δεις στη γωνιά το πηγαδάκι. Θα έρθει ο άλλος και θα σου δώσει 3.000, 4.000 την ταμπλέτα. Και μετά θα σου πει, θες και κάτι άλλο? Και αυτό λέει το χάπι τι δημιουργεί? Στην αρχή λέει δημιουργεί μια εφορία, μια έξαψη. Θέλεις να χορεύεις ασταμάτητα, ώρες. Και μετά γίνεται αφυδάτωση, λέει, του οργανισμού και θέλεις νερό. Και σε αυτή την φάση μετά μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Συνέβησαν θάνατοι, λέει δε ένας, δεν μπορούσα την άλλη μέρα να ξυπνήσω τον φίλο μου. Σαν μολύβι ήτανε. Έκανε, λέει, πόσες μέρες να συνέλθει. Χάπια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Μα δεν είναι εκκλησία αυτά τα κέντρα. Δεν ακούγεται λόγος Θεού. Δεν εκπέμπεται και δεν ψάλλεται βυζαντινή μουσική. Δεν υπάρχουν αγγελικά πρόσωπα. Έχουν χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία οι μαγαζάτορες. Είναι πονηροί. Αυτοί δεν δοκιμάζουν τίποτα. Αλλά χάριν του ανώμου κέρδους θυσιάζουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Και όταν τους έπιασαν, καλά, λέει, δεν ντρέπεστε, λέει. Δεν λυπάστε τα παιδιά του Κοσμάκη που θα πεθάνουν. Λέει, θα πεθάνουν και θα πεθάνουν μια μέρα, τους πεθάνουν τώρα. Έτσι είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όπου υπάρχει μουσική του Θεού πνευματική, ελκύονται οι άγγελοι. Όπου υπάρχει δαιμονική μουσική, με λόγια αντίθετα του Ευαγγελίου, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, από ανθρώπους που δεν τους έχει φωτίσει το φως του Χριστού, περιμένουμε καλό, δαίμονες έρχονται, λέει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτούς τους χορούς υπάρχει ο διάβολος, όπου χορός και όρχησης και γλέντι, εκεί διάβολος. Έχουμε στην εκκλησία πνευματικούς χορούς, έχουμε πνευματικά πανηγύρια. Στα κοσμικά πανηγύρια υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, της φθοράς, του θανάτου. Έγινε και μια έρευνα από μια εφημερίδα μεταξύ 400 νέων αγοριών, φοιτητών, μαθητών και σπουδαστών και κοριτσιών. Ειδικότερα, λέει, η ανωτέρω έρευνα απέδειξε ότι η καφετέρια ως τόπος διασκέδασης και διάθεσης του ελεύθερου χρόνου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων. Αποτελεί για τους μαθητές 60% αλλά και τις μαθήτριες τον κυριότερο τόπο όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Βιβλίο ή μπαρ βίο, έλεγε, γράφει το σχόλιο. Βιβλίο τα παιδιά προτιμούνε ή ζωή στην καφετέρια και στο μπαρ. Τι καταλάβαμε, αδερφοί? Είναι απλά τα πράγματα? Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι? Δεν πρέπει και στην σύγχρονη διασκέδαση, δεν είναι υπερβολικά, δεν πρέπει και στη σύγχρονη διασκέδαση να βάλουμε μια ταμπέλα που βάζουν στα φορτία του ηλεκτρισμού, κίνδυνος θάνατος, προσοχή, κίνδυνος θάνατος? Δεν ισχύει και για τη σημερινή διασκέδαση με αυτούς τους πειρασμούς και αυτούς τους κινδύνους? Δεν ισχύει αυτό που λένε στο στρατό για τις νάρκες? Πρόσεξε, μια φορά την πατάς, δεν την ξαναπατάς. Και αυτά που ακούσαμε δεν είναι ειδήσεις. Είναι ομολογίες παιδιών. Οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πνευματικοί, οι υπάλληλοι, οι σερβιτόροι, οι πορτιέριδες βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα. Πότε κι εμείς θα καταλάβουμε σαν οικογένεια να πούμε όχι στο σύγχρονο τρόπο διασκεδάσεως? Πρέπει δηλαδή κανείς να πιει όλη τη θάλασσα για να καταλάβει ότι το νερό είναι αλμυρό? Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα στο σπίτι μας για να χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί? Έλεγε μια κυρία, τρία, λέει, τρία φέρετρα περιμένει αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μακριά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πίσω από το βουνό, μακριά, είναι πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Η σημερινή διασκέδαση δεν είναι έλλειψη απλώς σοβαρότητος, προσέξτε, λεκτική βαρβαρότητα, προκλητικές φιγούρες, άπρεπες χειρονομίες, αθυροστομία, σπατάλη χρημάτων, άπλυτα ποτήρια, εκοφαντική μουσική και κίνδυνος υγείας. Η σημερινή διασκέδαση είναι ο σύγχρονος μινόταυρος, ο οποίος τρώγει τα παιδιά της Ελλάδος. Και επειδή είμαστε και συναισθηματικός λαός, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι μεσογειακοί λαοί έχουν μια πληθωρικότητα στην διασκέδαση και στο γλέντι. Πέφτουμε δυστυχώς, επιτρέψτε, με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν γευτεί όπως ο άσωτος, κάνε και λίγο κράτη, βρε παιδί μου. Κάνε και λίγο κράτη. Κάθε μέρα στις 11 θα βγαίνεις και θα γυρίζεις στις 6. Δεν υπάρχει εκκλησία, κάποια γιορτή, κάτι να σταματήσει. Τι θα κάνουμε? Το βάρος πέφτει και πάλι στην οικογένεια. Πολλά είναι τα επικίνδυνα στη σύγχρονη διασκέδαση. Αλλά είπαμε στην αρχή ότι αν ήταν τότε τα ναρκωτικά επί ασώτου δεν θα γύριζε. Σήμερα η διασκέδαση έχει πάρει αυτήν την απειλητική διάσταση. Μπορεί να σου έρθει το παιδί μεθυσμένο. Μπορεί να σου έρθει να μάθει το τσιγάρο. Μπορεί να σου έρθει μπλεγμένο. Μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα. Ας πούμε λίγο το κακό. Αν σου έρθει όμως εξαρτημένο, όπως λένε μαστουρωμένο, φτιαγμένο, αν κατά λάθος, αν από αφέλεια ή αθωότητα, το ρυψοκινδυνεύεις. Βέβαια, η μειονότητα μπλέκει. Είναι αλήθεια, μην πανικοβληθούμε. Η μειονότητα μπλέκει. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ρυψοκινδυνεύσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε, θα τα αφήσουμε την λύση του προβλήματος στους άλλους. Η δημοκρατία μας είναι ένα καλό πολίτευμα, αλλά δύσκολο και καταντά συχνά ασυδοσία. Η δικαιοσύνη δείχνει ανεπίτρεπτη επιείκεια στους εμπόρους. Η αστυνομία πολλές φορές δεν επαρκεί, ίσως κάποια μέλη της να είναι και εμπλεγμένα. Οι κοινωνικοί φορείς ευχές δίνουν. Το σχολείο τους κυνηγούν μέσα στο προάβλιο πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενναίες, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η εκκλησία μπορεί, αλλά πρέπει η οικογένεια να οδηγήσει τα παιδιά στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Κύριοι, έγραφε κάποιος, τα παιδιά μας πεθαίνουν γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολεία. Είμαστε πρόθυμοι από αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι, αδελφοί, από αυτή την ώρα όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη, όχι πήγαινε εσύ και εμείς οι μεγαλύτεροι άλλο δρόμο, όλη η οικογένεια μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, με αρετές, με φόβο, με εκκλησιαστική ζωή? Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, καμιά πρόληψη, καμιά καταστολή δεν θα περιορίσει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Τι περιμένουμε, λέει, για να απελπιστούμε? Τα ναρκωτικά είναι διάβολος. Οι έμποροι είναι πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο κακοί από όλους εμάς. Τον διάβολο των ναρκωτικών και τους εμπόρους του διαβόλου, μόνο ο Χριστός και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό μπορούν να τους νικήσουν. Εάν δεν συμμαχήσουμε με τον Χριστό, θα αισθανόμαστε πάντοτε αδύναμοι και στο σατανισμό και στα ναρκωτικά και στις οποιασδήποτε αρρώστιες. Ο Χριστός ήλθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πιάνει στο χέρι του Χριστού. Η οικογένεια ανοίγει την πόρτα της στο Χριστό. Μπαίνει ο Χριστός στο σπίτι και στις καρδιές. Λατρεύει όλη η οικογένεια το Χριστό. Μικροί και μεγάλοι κάνουν αυτή την επανάσταση, τη στροφή. Τότε αυτή η επιστροφή στο Χριστό θα σώσει. Θα σώσει τα παιδιά να μην μπλέξουν. Και αν κάποιο μπλέξει, ο Χριστός θα κάνει αυτό το δύσκολο θαύμα. Αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν στο Θεό. Ήταν μια ζωντανή εκπομπή. Ο Λάμπρος, χαμογελαστός, θαρετός, όμορφος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την μάστιγα, από τα ναρκωτικά. Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μία μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από την εκκλησία. Μια ώρα τη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό. Είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα, φώναξα, «Θεέ μου, αν υπάρχει, σώσε με». Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν εκεί γονατισμένος. Βγήκα έξω και είδα έναν καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα, να μου λένε «Ζήσε». Ο Δημιουργός εσένα και μας δεν μας έπλασε για το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Έκλεισα βαθιά μέσα μου το μήνυμα, να μην μου φύγει, και έτρεξα να βρω τον ιερέα, να βρω την Αγία Γραφή, τη λύτρωση. Δόξα το Θεό, τη βρήκα. Ούτε αποτοξίνωση, ούτε κέντρα, ούτε ηθάκες, ούτε τίποτα. Κάτι προσφέρουν κι αυτά. Γυρίζουν καμιά φορά, μετά την αποτοξίνωση όπως είναι έτσι καθαρή, παίρνουν μια δυνατή δόση και σβήνουν. Η λύση είναι μία. Μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Η οικογένεια η χριστιανική πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι της, να βάλει κέντρον στο μέσον τον Χριστό γύρω-γύρω, και στο μέσον ο Κύριος να μειώσει τις παροχές, τα έξοδα, τα ξενύχτια, τα γλέντια, να γίνει λίγο πιο αυστηρή και πιο συζητήσιμη με τα παιδιά της. Και να μην έχουμε και αυτήν την υποκρισία μερικές φορές, κυκλοφορούν στο σπίτι τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ηρεμιστικά και λέμε στα παιδιά, κοίταξε, δεν θέλω να γίνεις. Πρεζάκιας, δεν θέλω να γίνεις. Δεν θέλω να γίνεις ανήθικος. Δεν θέλω να γίνεις τόνα τ' άλλο. Ναι, δείξε με την καλή σου συμπεριφορά, πατέρα και μάνα, ότι αυτό που λες στο παιδί, τουλάχιστον αγωνίζεσαι και εσύ να το εφαρμόσεις. Κι αν συμβεί κάτι, κι αν συμβεί, γρήγορα, έλα εδώ παιδί μου, είμαι μάνα σου, τι σου συμβαίνει, γιατί, παρασύρθηκες, έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο, κάτι δεν κάναμε καλά να το διορθώσουμε, φταίξαμε, δεν είμαστε αλάθητοι, συζήτηση, να πας και στον πνευματικό. Δεν λένε στους γονείς, λένε όμως στον πνευματικό. Να του δώσουμε και μια απασχόληση και να συμφωνήσει ο πατέρας και η μάνα. Αυτή τη σαρακοστή για το παιδί μας θα ανιστέψουμε, θα κρατήσουμε. Για το παιδί μας.
1: και ο Θεός θα σώσει. Ποιος θα χρηστεύσει το εμπόριο του θανάτου? Η οικογένεια. Γι' αυτό και οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν να συκοφαντήσουν την οικογένεια και να την πουν μαντρή, και φρόντισαν να τονώσουν με τα πιο ελκυστικά θέλγητρα τη διασκέδαση για να διώξουν τους νέους από την οικογένεια. Αλλά όμως τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά. Ευνοϊκά για την τσέπη τους, θλιβερά για τη χριστιανική οικογένεια. Υπάρχει όμως ελπής, και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Στον γάμο της Κανά, αδελφοί, εκλήθη ο Ιησούς και η μητέρα του. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ελλείψεως του ίνου, έσπευσαν στη μητέρα, στην Παναγία μας, και η μητέρα παρεκάλεσε τον Υιό της, τον Χριστό, και λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε όμως διότι είχαν καλέσει την Παναγία και τον Χριστό. Απόψε που θα κοιμηθούν τα παιδιά, ας καθίσουν οι γονείς μόνοι τους, δικαιούνται μια ώρα μόνοι τους, και να συζητήσουν και να πούν: εμείς βρε γυναίκα, βρε άντρα, καλέσαμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, καλέσαμε την Παναγία, μήπως αρχίσαμε λάθος, μήπως συνεχίζουμε λάθος. Ο Χριστός είναι απ' έξω και έστηκε και κρούει την θύρα. Εάν ακούσουμε τις φωνής του και ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπει μέσα ο Χριστός και μπει μέσα η Παναγία και τους υποδεχθούμε με δάκρυα μετανοίας, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, τότε θα γίνει και σε μας το θαύμα με το κρασί. Οι λίθινες ιδρύες του σπιτιού μας θα γεμίσουν από εκλεκτό κρασί. Θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Αλλά και οι πετρωμένες καρδιές των παιδιών θα γεμίσουν από χαρά και εφροσύνη. Και η λίθινη ψυχή μας πολλές φορές θα δεχθεί μέσα της το κρασί, τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού, αδελφοί. Θα ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Τότε χαρά και εφροσύνη, σωτηρία μικρών και μεγάλων. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης», που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η άσκηση. Μέρος δεύτερο. Ομιλητής πατέρας Ευσέβιος Βίτης.
2: Στην προηγούμενη ομιλία βγήκαμε από τη σειρά των ομιλιών που κάνουμε για να μιλήσουμε λίγο για το επίκαιρο θέμα το οποίο αναστάτουσε πολύ κόσμο, υποχρέωσε την Ιερά Σύνοδο να στείλει μια εγκύκλιο. Η ανακοίνωση αυτή, η εγκύκλιωση αυτή δημιούργησε αντιδράσεις. Αντιδράσεις από κοσμικά περιβάλλοντα, από δημοσιογράφους κλπ, οι οποίοι αρνούνται αυτήν την αρχή, την Ευαγγελική, την οποία κηρύσσει η Εκκλησία μας, που δεν δέχεται τις σχέσεις πριν από το γάμο. Και αντιτάσσουν το επιχείρημα ότι αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Ό,τι και να κάνετε, Κύριε, δεν μπορείτε να το καταργήσετε. Αυτό είναι μέσα στον άνθρωπο. Και χρειάστηκε, για να καταλάβουμε το θέμα αυτό, την θέση τη δική μας, να κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε τα της ανθρωπίνης φύσεως μέσα με το ειδικό θέμα η άσκηση, η οποία άσκηση περιλαμβάνει, αναφέρεται και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι βασικό για τον καθένα από εμάς. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ο καθένας από εμάς ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ενεργούμε όπως θέλει η φύση μας, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Και θα κάνω μια σύντομη περίληψη για αυτά που είπαμε, για να κλείσουμε, αν μπορέσουμε σήμερα, το θέμα μας αυτό. Είπαμε ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής, της ορθοδόξου πνευματικότητας, είναι η άσκηση. Η άσκηση όχι ως θεωρία, ως πράξη, η οποία όμως βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση του ανθρώπου. Δυστυχώς στο σημείο αυτό η άσκηση, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι άγνωστη από τους πολλούς, ή μη γνωστή, κατά το ίμιση γνωστή, κάπως γνωστή ή τελείως άγνωστη από πολλούς. Και με τον τρόπο αυτόν παραθεωρείται και η σημασία της, παραθεωρείται και η ανάγκη της πραγματοποίησεώς της, της βιώσεώς της. Δεν θέλουμε την άσκηση. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την άσκηση ως νηστεία, γιατί να νηστέψω, ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε στο σημείο αυτό που αναφέρεται στην άσκηση, στη φύση μας δηλαδή την ίδια, αρχίζουν να ξεφυλίζονται πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σαν ένα λουλούδι, μια μαργαρίτα. Βγάζουμε το ένα πέταλο, βγάζουμε το δεύτερο. Παραδείγματος χάρη, τι μας χρειάζεται, η άσκηση, πέταξε την. Μας χρειάζεται η νηστεία, πέταξε την. Τι μας χρειάζεται η αλήθεια, πέταξε την. Δηλαδή, καταργούμε τις εντολές του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ο ψευδομαρτυρής, το ψέμα. Αφού όλοι λένε ψέματα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, να κάνει την αλήθεια. Πέταξε το αυτό. Επομένως, κάνε ό,τι θέλεις. Ως προς το ζήτημα αυτό της ηθικής εγκρατείας και λοιπά, της ηθικής ζωής, δεν γίνεται τίποτα. Πέταξε την και αυτή. Και ούτω καθεξής. Πού θα πάμε στο τέλος? Δεν το καταργούμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τονίσαμε και τότε και τονίζουμε και τώρα και πάντα τονίζουμε. Είναι ένα και το αυτό και αναλύωτο. Δεν αλλάζει με κανένα τρόπο. Ή θα το δεχθείς όπως είναι, πέταξέ το. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιες, ας πούμε, περικοπές του Ευαγγελίου. Όποιος και να είναι αυτός. Αυτό το τονίζω αυτό, διότι έχουμε αφορμή από κάποιον σεβασμιότατο, ο οποίος θέλοντας να εκφανεί καλός στους ανθρώπους, κάνει υποχωρήσεις για να πει ότι είναι εύκολος ο χριστιανισμός. Μα το είδαμε αυτό τι έγινε με τον εύκολο χριστιανισμό. Όσοι έζησαν έξω, και έζησα ο υποφαινόμενος 20 χρόνια έξω, συνεχή έξω, με επαφή με την πραγματικότητα την εκεί, και είδα ότι όσο πιο εύκολος γίνεται ο χριστιανισμός, τόσο πιο άχρηστος γίνεται για πέταγμα. Ούτε για χωματερές δεν αξίζει πια. Και εκείνες τις χωματερές θα συμμολύνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Είτε εμείς είτε άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα έστω. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε το χριστιανισμό μας εύκολο για να έρθουν οι άνθρωποι. Το έκαναν οι άνθρωποι και αρνούνται οι άνθρωποι τον χριστιανισμό. Διαρρήδην. Βλέπετε σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποχριστιανίζεται η Ευρώπη με την ευκολία αυτή την οποία έχουν. Όλα επιτρέπονται και μάλιστα πολλά από αυτά με την υπογράμμισή τους από το Ιερό Ευαγγέλιο. Παίρνουμε το ένα, παίρνουμε το άλλο, περικόπτουμε το άλλο και έχουμε, όπως λέγαν, τι εστιν άνθρωπος, δίπουν άπτερον. Και πήρε κάποιος, είναι ένα πράγμα που έχει δύο πόδια και δεν έχει στεράιν ο άνθρωπος. Και πήγε ένας φιλόσοφος και σε που πούλησε μια κότα και ήταν δίπουν και άπτερον. Αυτό είναι άνθρωπος, στο τέλος αυτό κατάντησε ο άνθρωπος. Επομένως, από αυτή την άποψη, έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε. Το μεν Ευαγγέλιο θα είναι Ευαγγέλιο, η δε προσπάθειά μας θα είναι να το προσεγγίσουμε, έστω και να το προσεγγίζουμε. Ο Θεός το ξέρει την αδυναμία μας και ξέρει ότι δεν θα μπορέσουμε να φανούμε πέρα για πέρα τέτοιοι που μας θέλει το Ευαγγέλιο, αλλά η προσπάθειά μας αξίζει. Διώκω ή και καταλάβω. Το καταλάβω με την έννοια του καταλαμβάνω. Όχι το εννοώ, αλλά να πιάσω, να το επιτύχω αυτό το πράγμα. Επιδιώκω να το επιτύχω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ούχοτι τετελείωμαι, όχι διότι ας πούμε έχω ήδη τελειωθεί, έχω τέλειος, αλλά διώκω και καταλάβω μήπως μπορέσω να επιτύχω την τελειότητα. Προς την τελειότητα φερόμεθα εν πάση περιπτώσει αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών Ιησούν, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και είναι ο ενδυναμωτής, είναι εκείνος ο οποίος βοηθεί να επιτύχουμε την τελειότητα, την αγιότητα. Λοιπόν, η άσκηση είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ορθοδόξου πνευματικότητας. Η μη σωστή γνώση ή η άγνοιά της οδηγεί σε παραγνώριση της ασκήσεως και σε περιφρόνησή της και σε τελεία της αχρίστευση. Δεν θέλουμε. Ειδικότερα το πνεύμα της ανέσεως, της ευμαρίας μέσα στην οποία μπήκαμε, δεν μας επιτρέπει σήμερα να κοπιάσουμε λίγο. Δεν θέλουμε κόπο, δεν θέλουμε να κουραστούμε, θέλουμε άνεση. Και επομένως με αυτή την έννοια τι δουλειά έχει η άσκηση. Ωραία. Να ζήσουμε με την άνεση κλπ. Τρέχα κατόπιν στα νοσοκομεία, τρέχα κατόπιν στους γιατρούς που έχουν και απεργία. Τώρα και πού να τρέξει, ούτε σε γιατρού μπορείς να πας. Τρέχα λοιπόν να βρεις μέσα με τα οποία να μπορέσεις να επανορθώσεις τη φύση την οποία κατέστρεψες ο ίδιος με την λεγόμενη άνεση. Και πού πάμε το ξέρουμε. Το γράφουν, το λένε, τονίζουν, υπογραμμίζουν και βρουν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες που μας λένε ότι πάμε στην καταστροφή με αυτή την άνεση. Θα ανοίξουμε τον τάφο μας με τα κουτάλια μας και τα πυρούνια μας, με τα διάφορα μέσα τα οποία έχουμε και με τα σκουπίδια μας που δεν έχουμε που να τα βάλουμε. Κάνουμε μια παρένθεση. Η Ευρώπη μας καταδικάζει με 8 εκατομμύρια την ημέρα. Γιατί δεν συμφωνούν οι χριστιανοί που να βάλει οι Έλληνες που να ρίξουν τα σκουπίδια τους και στο τέλος θα πληρώσουμε εκατομμύρια δισεκατομμύρια από την αβελτηρία μας και την αθλειότητά μας που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε που να ρίξουμε τα σκουπίδια. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά, πάλι εμείς οι ίδιοι. Τόσο μυαλό έχουμε. Λοιπόν, καταντά λοιπόν μια τυπική ενέργεια η χρήση αυτή της ασκήσεως όταν δεν την ξέρουμε, είναι μια τυπική ας πούμε εργασία και νηστεύω χωρίς να ξέρω γιατί. Περιορίζω τον εαυτό μου χωρίς να ξέρω γιατί. Με αποτέλεσμα πλέον η ενέργεια αυτή να γίνεται ένα αγνία μας και επομένως χωρίς να επιδρά βαθύτερα στον εαυτό μας. Και επομένως να φτάνουμε στο σημείο πόσες μέρες θα πρέπει να φάω λάδι μόνον ή να μην φάω λάδι για να κοινωνήσω. Και το ότι είμαι ανθρωποφάγος και κανίβαλος με τη γλώσσα μου και τρώω ανθρώπινες σάρκες, αυτό δεν το υπολογίζω καθόλου. Και πολλά άλλα πράγματα. Το ότι βλέπω με τα μάτια μου και αχόρταγα διάφορες προβολές, είτε στον κινηματογράφο είτε προπάντως στην τηλεόραση εκεί που έχω περισσότερη άνεση δεν με βλέπει κανείς, τότε λοιπόν που καταντώ. Δεν το προσέχω. Το ότι θυμώνω, εξοργίζομαι, το ότι είμαι φιλάργυρος, το είμαι τούτο το άλλο, αυτό δεν έχει σημασία. Πόσες μέρες πρέπει να μην φάω λάδι για να κοινωνήσω, μόνον αυτό. Το ότι δεν αγωνίζομαι να υπάρξει ειρήνη μέσα στην οικογένεια, δεν θυσιάζω το εγώ μου, αυτό δεν το θεωρούμε τόσο πολύ. Αλλά πόσες μέρες να μην φάω λάδι. Και αυτό θα γίνει, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Και τούτο διποίησε, κακή να μην αφιένε, λέγει ο Κύριος. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από την τυπική, ας το πούμε, εφαρμογή της ασκήσεως για να οδηγηθούμε πλέον στην απόκτηση του βάθους της ασκήσεως που μας χρειάζεται. Η άσκηση λοιπόν αποτελεί μια έκφραση πνευματικότητος βαθιάς αλλά και θεολογικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος? Η άσκηση, είπαμε, δεν, η χριστιανική δεν στηρίζεται στην διαρχική αντίληψη του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποτελεί από δύο αντίθετα στοιχεία, ας πούμε από φωτιά και νερό που πολεμάει το ένα το άλλο, από κακό και καλό, από ύλη και σάρκα που το ένα πολεμάει το άλλο. Και ο άνθρωπος είναι διχασμένος. Και στηρίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει ένας θεός του καλού και ένας θεός του κακού, ισοδύναμη, και άλλοτε νικά ένας και άλλοτε νικά άλλος, και ποτέ κανένας δεν νικά τελικώς. Δεν είναι αυτή η σωστή χριστιανική αντίληψη. Η χριστιανική αντίληψη, η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, της εκπτώσεως από το καταφύσιν που του δημιούργησε ο Θεός και το κατάντημά του στο παραφύσιν. Έγινε παραφυσικός. Και επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι η χριστιανική άσκηση στηρίζεται στο θεολογικό γεγονός, στο γεγονός το γραφικό το οποίο αναφέρεται, στο ανθρωπολογικό γεγονός της πτώσεως, της εκπτώσεως του ανθρώπου από το δρόμο του Θεού. Από το καταφύσιν στο παραφύσιν, για να οδηγηθεί, κατόπιν από το, από το παραφύσιν στο καταφύσιν και κατόπιν στο υπερφύσιν που θέλει ο Θεός. Αλλά η πεσμένη, η πεπτοκία φύσης μας αρνείται το θέλημα του Θεού και ζητάει την αυτονομία της. Δεν θέλω το Θεό στη μέση. Θέλω να υπάρχω εγώ και κανείς άλλος. Δεν θέλω να υπακούω σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μου. Και επομένως ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου φεύγει από έξω από τον εαυτό της, κατευθυνωμένη της φύσεως προς τον Θεό, και επιστρέφει στον εαυτό της, και επομένως ο άνθρωπος αποτελεί αυτό σκοπό. Εγώ είμαι για να είμαι εγώ, τίποτα άλλο. Δεν κατευθύνουμε πουθενά άλλου. Η άσκηση όμως το διαπιστώνει αυτό και το βεβαιώνει αυτό, ότι ο άνθρωπος έχει πράγματι πέσει, διότι όταν θα προσπαθήσει να ασκηθεί, να προχωρήσει στο χώρο αυτόν, να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που λέγεται κακό, που λέγεται αμαρτία, αυτό δεν το λέει αμαρτία η ανθρώπινη ηθική, το λέει κακό, τότε διαπιστώνει την αδυναμία της να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει. Η χριστιανική λοιπόν άσκηση αποτελεί συνειδητή αντίσταση σε αυτό το οποίο λέγεται πτώσης του ανθρώπου, παραφύσιν κατάστασης και επιστροφή στο καταφύσιν με τη βοήθεια του Θεού. Και κατά τη διάρκεια της ασκήσεως διαπιστώνει ο άνθρωπος, ζει μάλλον τραγικά, βιώνει τραγικά το γεγονός της διασπάσεώς του. Εκείνο το οποίο είπαμε και προχθές και το οποίο τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο περίφημο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, που λέγει ότι εγώ θέλω το καλό το αγαθόν παράκειται με, υπάρχει διάθεση του καλού, αλλά ο θέλω του το πράσω, ο μισό του το ποιό. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, της μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και γι' αυτό το λόγο οι πτώσεις, να ξέρουμε, αυτή η άσκηση μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι οι πτώσεις του ανθρώπου αρχίζει από το πνεύμα και όχι από το σώμα. Οι πτώσεις του ανθρώπου, οι πτώσεις γενικώς από το Θεό αρχίζει από το πνεύμα. Πρώτη πτώση είναι η πτώση των αγγέλων που έγιναν δαίμονες και κατόπιν οι άνθρωποι που πρώτα στην καρδιά τους έπεσε η υπακοή στο θέλημα του Θεού και έπεσαν κατόπιν και ξέφυγαν από τον δρόμο του Θεού. Και επομένως η διεφθαρμένη καρδιά οδηγεί σε σφαλερούς δρόμους και η επανορθωμένη καρδιά, η διορθωμένη καρδιά είναι εκείνη η οποία θα μας οδηγήσει πάλι στο σωστό δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο επιπλέον η άσκηση βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το επίσακτο, το από έξω ερχόμενο γεγονός μέσα στη φύση που λέγεται αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν είναι γεγονός που δεν υπήρχε σύμφυτο, δεν είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι που εισήχθη από έξω, ήρθε απ' έξω. Είναι δηλαδή κάτι πρόσθετο στη φύση μας. Είναι σαν να πω, όπως πας σε ένα μέρος που έχει πολλά αγκάθια και βλέπεις κατόπιν να καλύψεις τα ρούχα σου κολιτσίδες. Πολλά δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά εδώ είναι κάτι πολύ βαθύτερο, εισχωρεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι η φύση μας με την άσκηση είναι αντιθεϊκή και θέλει να μας βοηθήσει η άσκηση να γίνει θεϊκή, να γίνει τέτοια που τη θέλει ο Θεός. Η άσκηση λοιπόν, και επιπλέον η άσκηση, τονίσαμε, δεν είναι κάτι το αρνητικό, δεν είναι μόνο μη, όχι, αλλά είναι κάτι μια θέση. Θέλει να νικήσει το κακό θεία του καλού. Όχι το κακό με το κακό. Το κακό στην ουσία του δεν υπάρχει. Το κακό είναι άρνηση του καλού. Όπως το ψέμα δεν υπάρχει. Είναι άρνηση της αλήθειας. Έτσι και εδώ. Λοιπόν, η άσκηση πολεμάει την αμαρτία, αλλά δεν ασχολείται τόσο πολύ με την αμαρτία, όσο και πρέπει να ασχολείται προπάντων με το αγαθό, με το καλό, με εκείνο το οποίο είναι θέλημα του Θεού. Το να ασχολείται κανείς με μόνη την αμαρτία είναι, πώς θα το πω, είναι κάτι το οποίο τον επιδράει πάνω του, είναι κάτι τρομερό να βλέπεις αμαρτία, είναι τέραση αμαρτία. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με την αμαρτία. Να ασχολείσαι με την επίτευξη του αγαθού και με τον τρόπο αυτόν να πεθαίνει από ατροφία η αμαρτία μέσα του. Και η άσκηση δεν είναι άσκηση αναφερομένη μόνο στο σώμα, αλλά άσκηση στον όλον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος υφίσταται αυτή τη διάσπαση, η οποία πολλές φορές φαίνεται ότι στρέφεται το σώμα, αλλά εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό δεν είναι η σωματότητα του ανθρώπου αμαρτία, αλλά είναι η σαρκικότητα που ανέτρεται στον όλον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος: «Η εμή και ου και εμή, οι φίλοι εχθρά σάρξ». Αυτοί που είναι δικοί μου και δεν είναι δικοί μου. Οι φίλοι μου και οι εχθροί μου σάρξ. Η σάρξ όμως δεν εννοείται ως σώμος, βιολογικό σώμα, αλλά ως όλος άνθρωπος. Για θυμάστε εκείνο που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη: «Μη καταμείνει το πνεύμα με τις ανθρώπεις τούτης, δια το είναι αυτούς σάρκας». Όταν έπεσαν πλέον στην πλήρη ανηθικότητα, την διαφθορά εκείνη, γι' αυτό το λόγο καταστράφει ο κόσμος. Επομένως, και επιπλέον πρέπει να τονίσαμε ότι η άσκηση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Δεν γίνεται η άσκηση για την άσκηση. Δεν νηστεύω για να νηστέψω. Δεν στερώ τον εαυτό μου από κάτι για να το στερήσω. Διότι η απολυτοποίηση της ασκήσεως για άσκηση δεν έχει κανένα νόημα. Η άσκηση γίνεται για κάτι άλλο, το οποίο αφήσαμε να υπονοηθεί. Και η άσκηση είναι ακόμη η εμπειρία, τονίσαμε αυτό, της εγκαταμίξεως της φθοράς και του θανάτου με την ύπαρξή μας. Και επομένως η άσκηση αποτελεί πόλεμο εναντίον του θανάτου, εναντίον της φθοράς την οποία δημιουργεί η αμαρτία και το κακό, απομάκρυνση από τον Θεό. Και η άσκηση, τέλος, δεν έχει κριτήρια ηθικά, το καλό και το κακό, αλλά κριτήριο έχει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι θέλημα Θεού, το οποίο είναι ανώτερο από το αγαθόν. Η άσκηση είναι εκείνη που μας συνειδητοποιεί την ανάγκη του αγαθού, το άλφα με κεφαλαίο, δηλαδή η σχέση με το Θεό. Δεν είναι ζήτημα το κακό, το καλό, αόριστα, αφηρημένα, αλλά τι θέλει ο προσωπικός Θεός. Γι' αυτό το λόγο η άσκηση είναι ζήτημα προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που λέγει αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου γι' αυτόν. Τονίσαμε και την άλλη φορά, δεν αγαπάς μια αφηρημένη αρχή,

η οποία καταντάει ανομία και συνιστά παρανομία στο τέλος. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η άσκηση είναι θεοκεντρική και περισσότερο ειδικότερα χριστοκεντρική, και τονίσαμε αυτό το οποίο έκανε εντύπωση και στον αγαπητό Δημητράκη, τον οποίο βλέπω αναμνάσεις του ακροατάς, που είναι ένας από τους πτους ακροατάς και είναι στην τετάρτη του έξω δημοτικού. Λέει, τι θα πει ο Θεός δουλεύει και ο άνθρωπος σιδρώνει. Ήθελα να πω και στον Δημητράκη, σε κάποιον άλλο Δημητράκη, και όσοι τυχόν το κατανοούν αυτό, το πολύ απλό. Ο μπαμπάς δίνει ένα χιλιάρικο στο Δημητράκη, στον οποιοδήποτε Δημητράκη, και του λέει, τρέξε να προλάβεις το λεωφορείο να πας στο αυτό, μέχρι τις Σέρες. Ο μπαμπάς κουράστηκε, αλλά ο Δημητράκης ίδρωσε για να πάρει το αυτοκίνητο. Το κατάλαβες, Δημητράκη, τώρα? Έτσι είναι. Αυτό είναι το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση είναι άσκηση θεοκεντρική και δεν αποτελεί αξιόμιστο έργο, αλλά είναι χάρις Θεού, είναι δώρο του Θεού. Ό,τι και αν κάνω εγώ, η δική μου προσπάθεια είναι μηδαμινή. Χάρις του Θεού είναι εκείνη που τα πετυχαίνει όλα. Εγώ δε περισσότερον πάντων εκοπίασε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ούκ εγώ δε, αλλά η χάρις του Θεού είναι εμή. Ενώ από τη μια μεριά παρουσιάζεται πολύ μεγάλος ο κόπος, την άλλη μεριά καταλαβαίνει ότι ο κόπος δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αλλά η χάρις του Θεού, και ότι εκείνη απεργάζεται το θαύμα. Ας προχωρήσουμε τώρα κάπως περισσότερο στην ανάπτυξη του θέματός μας αυτού, όσο μπορούμε, και αν δεν μπορέσουμε δεν θα μας αφήσει η άσπλαχνη ώρα, θα το συνεχίσουμε και την επόμενη κερία, θα το κλείσουμε συνεχίζοντας κατόπιν τις επόμενες ομιλίες που έχουμε κάνει. Η άσκηση δεν αποτελεί προσωπικό γεγονός μεμονωμένο, άσκηση δική μου. Η άσκηση εννοείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι κοσμικό γεγονός. Όχι με την έννοια που είναι κοσμικό γεγονός, παραδείγματος χάρη ο καρνάβαλος. Ας κάνω μια παρένθεση. Με ρώτησαν κάποιοι, είναι αμαρτία ο καρνάβαλος? Εγώ δεν λέω αν είναι αμαρτία ή όχι. Ρωτάω. Είναι κολιτσίδα. Τι θα πει αυτό? Γιατί όταν αρχίζει ακριβώς το Τριώδιο αρχίζει ο καρνάβαλος? Γιατί δεν λένε ο καρνάβαλος αρχίζει 15 Απριλίου, 15 Μαρτίου, 20 Φεβρουαρίου, ξέρω εγώ. Μόλις μπει το Τριώδιο, να το και ο καρνάβαλος. Μόλις μπει η εντολή, ας πούμε, η συνήθεια της Εκκλησίας να ανιστέψουμε, να αγωνιστούμε, να και ο καρνάβαλος. Μα γιατί? Διότι ο καρνάβαλος αποτελούσε ένα ιδωλατρικό έθιμο και είναι ιδωλατρικό. Είναι ιδωλατρικό έθιμο. Καρνάβαλοι είμαστε κάθε μέρα. Και όταν γινόμαστε καρναβάλια, παρουσιαζόμαστε αυτοί που είμαστε. Γίνονται αποκαλυπτήρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η παθολογική προσκόλληση στο γεγονός της νηστείας, της ασκήσεως, στην οποία θέλει να μας εγάγει η Εκκλησία, και αυτή μόνον μαρτυρεί την σημασία του καρναβάλου. Ότι είναι ένα όχι κοσμικό γεγονός, αμαρτωλότατο. Και ας θεωρηθώ φανατικός, αδελφοί μου, και που για πολλά άλλα με θεώρησαν αυτό φανατικό, βάλτε και ένα επιπλέον φανατισμό και να τελειώνει η υπόθεση. Ίσως να υπάρξουν και κάποιοι άλλοι που θα τους πούμε εν καιρό. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Είναι κοσμικό γεγονός. Τι εννοώ με αυτό? Η άσκηση είναι άσκηση του ανθρώπου του ιδίου, του υποκειμένου. Δεύτερον, άσκηση που έχει σχέση με τους αγγέλους, έχει σχέση με τους δαίμονες, έχει σχέση με το Θεό και έχει σχέση με τους άλλους που προσεύχονται για να πραγματώσει την άσκηση αυτός που την αναλαμβάνει. Όταν πάμε στην Εκκλησία και προσευχόμεθα, η προσευχή μας δεν είναι προσευχή ατομική, αλλά προσευχή των μελών της Εκκλησίας για όλη την Εκκλησία, περιλαμβάνει και εμάς και τους άλλους. Προσεύχουμε για τους άλλους, προσεύχονται οι άλλοι για μένα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν η άσκηση αποτελεί ένα καθαρά γεγονός, ένα γεγονός που αναφέρεται καθαρά στην Εκκλησία του Χριστού και επομένως έχει διαπροσωπικό χαρακτήρα και χαρακτήρα κοσμικών διαστάσεων. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, διότι αποτελεί χαρισματικό γεγονός, «Ου θαύμα το αείλο των άειλων μάχεστε». Δεν αποτελεί άξιον θαυμασμού γεγονός ότι ο άειλος πολεμάει τον άειλο, δηλαδή ο άειλος άγγελος πολεμάει τον άειλο δαίμονα. Αυτό το καταλαβαίνω. Θαύμα δε

όντως θαύμα των ένυλων μετά της εχθράς στάθης και επιβούλου μαχόμενων ύλης, τους αείρους εχθρούς τροπόσαστε. Θαύμα δε πολύ μεγάλο, αξιοθαύμαστο γεγονός, είναι ο ένυλος, ο άνθρωπος που είναι υλικός, κατορθώνει με την εχθρά αυτή και επίβουλον την μολυσμένη ύλη την οποία έχουμε, την διαποτισμένη από αμαρτία, που κατορθώνει ο άνθρωπος ο υλικός να νικήσει τους αείλους εχθρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο γεγονός είναι η άσκηση μέσα στο δρόμο, στο χώρο το χριστιανικό. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά ειδικά της ασκήσεως. Πρώτα-πρώτα, η άσκηση σημαίνει διαρκή γρήγορση. Τι θα πει γρήγορση? Θα αποτελεί, είναι το γρήγορος, σημαίνει όχι πάω γρήγορα, τρέχω γρήγορα, αλλά δεν κοιμάμαι. Είναι δηλαδή μια άϊπνη, μια κατάσταση διαρκούς αϊπνίες πνευματικής, διαρκούς προσοχής. Η άσκηση είναι έργο μετανοίες, και επειδή είναι έργο μετανοίες και επειδή η μετάνοια έχει μεγάλα επιτεύγματα, πρέπει να αγωνίζεται κανείς διαρκώς και εγρηγόρος για να μην τη χάσει, να μην χάσει τα αποτέλεσματά της. Μετάνοια λέγεστη σωματικής παρακλήσεως διηναικής ανελπιστία. Τι σημαίνει αυτό? Μετάνοια σημαίνει ότι μην ελπίζεις ότι θα ξεκουραστείς, θα το ρίξεις στον ύπνο, αλλά θα αγωνίζεσαι διαρκώς. Και κάθε παραχώρηση που γίνεται πλέον σε αυτό που λέμε σαρκικό φρόνημα σημαίνει υποχώρηση πλέον και θυσία του όλου αγώνου που κάναμε και υποταγή στην αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο παρατηρεί πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, θαυμάσιος αυτός ο πολύ μεγάλος συγγραφέας, μεγάλος ποιητής και γοητευτικότατος συγγραφέας: «Ως περολέον διμαχόμενος, εάν αλλαχού των οφθαλμών αποπλανηθεί, ευθέως απόλυτε, ούτω και ότι εαυτούς αρκιμαχόμενος, εάν ταύτην αναπαύσει». Όταν πολεμάς, λες, παλεύεις με ένα λεοντάρι, μπορείς να κοιτάξεις δεκιάστερα, να αρχίσεις, ας πούμε, να ρίχνεις αδιάφορα τα βλέμματα σε αυτό. Βλέπεις τώρα το λεοντάρι, το πολεμάς. Και με τον τρόπο αυτόν πρέπει να πολεμάει κανείς εναντίον του ψαρκικού του φρονήματος. Θα το καταλάβουμε καλύτερα. Με ένα σύγχρονο παράδειγμα. Οδηγείς και πας σε έναν δρόμο που είναι πολύ σύγχρονο στη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλής Όλγας παραδείγματος χάρη. Μπορείς να κοιτάς δεξιά-αριστερά, κατευθείαν κοιτάς δεξιά-αριστερά μόνο για το κίνδυνο που υπάρχει. Τους επικίνδυνους αντιπάλους σου που έχει. Γιατί εκεί αντίπαλοι όλοι, είναι ένας εχθρός του άλλου. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να σκοτωθείς, να σκοτώσεις τους άλλους. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να ρίξεις τα μάτια σου πουθενά. Το όντι, λέγει ο ησύχιος ο πρεσβύτερος, διχύ τέμνεστε δι των άνθρωπων τι προαιρέσει. Πρέπει ο άνθρωπος από απόψεως διαθέσεως να χωριστεί στα δυο. Και επινίας ο φωτάτης σχίζεστε χρύος έφην, και εχθρός αυτό σε αυτού ακατάρρεκτος προσήκη αληθώς γενέστε. Και σημαίνει να επινοήσει διαφόρους τρόπους, πολύ σοφούς και θαυμασίους, να σχίζεται στα δυο, να χωρίζεται στα δυο και να γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του, να πολεμεί δηλαδή τον εαυτό του. Ή ανούν τη διάθεση διόλου έχουν ανθρώπου την ειδινός άγαν και πολλάκις εκθρύψαντίτε και αδικήσαντι, ούτως ή και πολύ πλέον. Και όπως προσέχεις τον άνθρωπο που σε αδίκησε και σου έκανε πολλές φορές το κακό, έχεις το νου σου να φυλαχθείς από αυτόν, έτσι να προσέχεις και τον ίδιο του τον εαυτό. Η γρήγορση λοιπόν και η προσοχή είναι στοιχεία τα οποία σημαίνουν ότι δεν αναπαύεται ποτέ ο αγωνιστής, ο ασκούμενος. Άγρυπνο νόμα ίγνησε νουν. Το άγρυπνο μάτι εξαγνίζει το νου. Άγρυπνος μοναχός, αναφέρεται τους μοναχούς, πορνείας εχθρός. Ο δε υπνώδης ταύτη σύζυγος. Όποιος είναι άγρυπνος μοναχός είναι εχθρός της αμαρτίας. Αλλά εκείνος που είναι υπναράς είναι εκείνος ο οποίος γίνεται πλέον σύντροφος αυτής της καταστάσεως. Αγρυπνία πυρώσεως θράψης. Τους αγρυπνεί την πύρωση, τους ερθισμούς, τους αμαρτωλούς, τους σπάει, τους εκμηδενίζει. Κάθιγρος οφθαλμός είναι μάτι το οποίο κλαίει με δάκρυα μετανοίας. Η παλυμένη καρδία, με απαλή καρδιά πάβει να είναι σκληρή η καρδιά του. Λογισμόν φυλακή σημαίνει φύλαξη των λογισμών. Με την άγρυπνη προσοχή. Και η συνεχής αυτή γρήγορση γίνεται δεύτερη φύση. Και όταν κανείς συνηθίσει, τότε αυτομάτως αντιδρά. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητο το ξέρουν. Όταν για πρώτη φορά μαθαίνουν αυτοκίνητο, με πολύ νευρικότητα να αλλάξουν ταχύτητα, μην τυχόν σταματήσει το αυτοκίνητο κλπ. Μόλις το μάθει,
το αυτοκίνητο πάει αυτόματα η αυτή η κίνηση. Θα σας πω ένα πολύ απλό που όλοι, σε όλους συνέβη. Όλους ανεξαρτήτως και μικρούς και μεγάλους. Ανοίγουμε την πόρτα. Ξέρετε πόσες κινήσεις κάνουμε, δεν τις έχουμε μετρήσει. 16 ολόκληρες κινήσεις κάνουμε για να ανοίξουμε και κλείσουμε την πόρτα. Τις μέτρησα πολλές φορές για να σας λέω κάτι που είναι αληθινό και από παρατήρηση ίδια. Και επομένως συμβαίνει αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος και μας παραφέρει στο νου ένα ρητό της γραφής της Παλαιάς Διαθήκης. Εγώ καθεύδω για την χρήση της φύσεως, η δεκαρδία μου αγρυπνεί για το πλήθος του έρωτος. Επειδή αγαπάει πάρα πολύ η καρδιά μου, ενώ εγώ κοιμάμαι, η καρδιά μου αγρυπνεί γιατί αγαπάει πάρα πολύ τον Κύριο. Όπως αγρυπνεί η μάνα που περιμένει το γιο της, που βλέπετε αγρυπνεί όχι γιατί έρχεται η ώρα 9 το βράδυ. Τι θα πει 9 το βράδυ, πού βρίσκεσαι Κύριε μου? Δεν πέρασε από την οδό της αμαρτίας στις Σέρες, το μικρό Παρίσι που λεγόταν παλαιότερα, να ειδείς μετά τις 11 να έρθω σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή, τα δίτροχα εκεί, τα δίκυκλα, και να βλέπεις νεανικό πληθυσμό ο οποίος κατόπιν τρικλίζοντας γυρίζει στις 4 και τις 5 και τις 6 το πρωί από τον κόπο της νυχτερινής αγρυπνίας και ίσως και από θύματα τα οποία δημιουργεί αυτή η αγρυπνία, από ταλέπορους πεζούς οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτές ή ταλέπορες των ζημία ας πούμε εθνικής οικονομίας ή κολόνες της ΔΕΗ. Το είπα και άλλη φορά, να διαμαρτυρηθούμε γιατί τις φυτεύει στη μέση του δρόμου και οι ταλέποροι αυτοί οδηγοί τι να κάνουν, πέφτουν πάνω σε αυτές. Και μετά τον κόπο και το μόχθο επακολουθεί πάντοτε άρρητη εφροσύνη. Εδώ είναι αδελφοί μου, είναι το σύνδρομο της σκήσεως, η χαρά, η εφροσύνη, η βαθιά, εκείνη που δεν περιγράφεται. Τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά όταν κανείς νικήσει τον εαυτό του. Μα είναι κάτι απέραντο βαθύ και πολύ καλό, κάτι το οποίο λαχταράει κανείς. Πόσο χάρηκα τον νίκησε τον εαυτό μου. Πόση αγωνία αγωνίστηκα να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Πόσο πάλεψα, ίσως όλη τη νύχτα πάλευα. Αλλά στο τέλος νιώθω τη χαρά του νικητή. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο, και λέει και κάτι άλλο, ας μην το αφήσουμε και αυτό το ρητό. Είναι τόση η χαρά του αγωνιστή. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ταλέπορος. Λάθος κάνουν, δεν ξέρουν τη χαρά. Πολλάκι στη σωματική στροφή σε επιλανθάνονται οι τιούτοι. Είμαι δε ουδέ συχνοτέρως αυτοί σωρέγονται. Και ου θαύμα. Υπερ και πόθος εναντίον πολλάκι στροφή διεκρούσατο. Πολλές φορές λέγει αυτή, ξεχνούνε τη σωματική τροφή. Και νομίζω ούτε και πολύ συχνά έχουν όρεξη τη τροφή αυτή. Έλεγαν σε ένα γέροντα πολύ αγωνιστή. Γέροντα, είναι η ώρα να φάμε. Μπα, είναι ώρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν το ήξερα, θυμόμουν τόσο πολύ. Και λέγει, και πόθος πολλές φορές που είναι αντίθετος από αυτό το οποίο μας οδηγεί η αμαρτία, και αυτός οδηγεί καμιά φορά στην απόκρουση της σοφής. Είναι τόσο μεγάλος ο πόθος. Κάποτε χτύπησε την πόρτα κάποιου μεγάλου ασκητή, ένας μοναχός. Αδελφέ μου, αν ήξερες τι κακό μου έκανες, ήμουν τόσο ευτυχισμένος και απορροφημένος σε μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε, όχι συνηθισμένη. Γιατί μου τη χάλασες τόσο πολύ? Και αυτός του πήγαινε τροφή. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ασκήσεως. Η άσκηση αναφέρεται στη Βασιλεία του Θεού. Η χριστιανική ζωή, η χριστιανική ορθόδοξη πνευματικότητα εκεί αποβλέπει. Ου και έχουμε νοδεμένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αυτό το ξέρουμε. Και η άσκηση λοιπόν αποβλέπει σε εκείνο. Και λέγει κάτι λίγο σκληρό, είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, αλλά είναι αλήθεια. Γενέστωση η εγκλίνη ανάκλησης της εντοτάφωσου κατακλήσεως τύπος και ή των υπνώσης. Σκέψου ότι μόλις ξεπλώνεις μπορεί να έχεις σταυρωμένα τα χέρια σου και να σε έχουν οδηγήσει 4 στον τάφο και θα κοιμηθείς λιγότερο. Τα αναφέρεις στους ασκητές. Λίγο ασκητές, ας τολμήσουμε και να γίνουμε. Και αύτιση της τραπέζης απόλαυσης της των σκολίκων εκείνων οδυνηράς μερίδος γενέστου ανάμνησης και ή των τρυφήσεις. Σκέψου ότι θα γίνει σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και δεν θα έχεις τόση πολύ όρεξη να απολαύσεις τροφή.
Φάγε αδελφέ μου και αδελφή μου, φάγε για να ζήσεις, μη ζήσεις για να τρως. Αυτό το πράγμα είναι εκείνο που πρέπει, που τονίζει εδώ πέρα. Αλλά εμείς δυστυχώς, ειδικώς για τους Έλληνες, έχουμε δημιουργήσει τα ειδικά Ινστιτούτα Τροφής, τα φαγάδικα. Πέστε τη λέξη να αισθανθείς τη χειρότερη σημασία και κατάπτωση της Εκκλησίας, φαγάδικο. Και υπάρχουν και κάποια σκυλάδικα, τα οποία αμιλώνται το ένα το άλλο και τα οποία οδηγούν εκεί που οδηγούν, το ξέρουμε, στον ίσιο δρόμο της καταπτώσεως και διαφθοράς. Και η άσκηση κρατάει τον άνθρωπο στα όρια του ανθρωπολογικού ρεαλισμού. Τον οδηγεί, τον βοηθεί να καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος, πόσο αντέχει ο άνθρωπος, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Και επομένως η άσκηση οδηγεί στην πραγματική ελευθερία. Ένα άλλο στοιχείο είναι της ασκήσεως η διάκριση. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στην ανθρώπινη ηθική, υπάρχει μόνο μέσα στο χώρο το πνευματικό. Τι θα είναι η διάκριση, είναι δώρο του Θεού. Να είσαι σε θέση να διακρίνεις την υπερβολή σε κάθε πλευρά, είτε εδώ είτε εκεί. Να ξέρεις δηλαδή ποιος είναι ο μέσος και ευλογημένος δρόμος, ποιο είναι το μέτρο, το σωστό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας λείπει και γι' αυτό το λόγο ασκούμεθα να ρωτήσουμε κάποιους άλλους που μπορεί να διακρίνουν λίγο καλύτερα από εμάς. Αποτελεί φωτισμό του νου και θεϊκής γνώσεως για το θέμα αυτό και των πιο λεπτών ιδιωμάτων της φύσης. Δεν ξέρουμε τη φύση μας, δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μερικά πράγματα είναι καλά. Μα αφού έχουμε αγάπη μεταξύ μας, γιατί να μην προχωρήσουμε περισσότερο, λένε. Τι χειρότερο από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να διακρίνουν οι ψυχές αυτές. Είναι ανικές ή κατά τα άλλα άδολες, χωρίς εμπειρία, να καταλάβουν τα δράματα και την τραγικότητα στην οποία οδηγεί αυτή η χωρίς μέτρο και χωρίς διάκριση προχώρηση σε κάποιες σχέσεις οι οποίες κατανοούν κατόπιν σε δράματα τρομερά. Με τη διάκριση λοιπόν αποκτάει ο άνθρωπος την εσωτερική διάβγεια, μπορεί να δει το σωστό, μπορεί να αποφύγει την υπερβολή και να αποφύγει και τις αυταπάτες, να ξέρει πώς, μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει η προσπάθειά του και να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η σημασία της χάρης του Θεού. Λέγει ο Άγιος πάλι Ιωάννης ο Κλίμακος, εν της εισαγωγικής μεν ή των καθεαυτών αληθής επίγνωσης, ποιοι είναι οι βαθμοί της διακρίσεως. Σε αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πνευματική ζωή, είναι η σωστή γνώση που αφορά τον εαυτό τους. Εν της μέσης, αυτούς που βρίσκονται στη μέση, ας πούμε, στη μέση του δρόμου, ας πούμε, ο εισαγωγικός είναι 20 ετών, αυτός που είναι φτάνει στα 45-50, αυτά είναι σχηματικά βέβαια, το κυρίως αγαθόν εκ του φυσικού και εναντίον απτέστος διακρίνουσαν οειρά αίσθησης. Είναι το πνευματικό αισθητήριο η οποία διακρίνει το καλό από το φυσικό καλό, από το κυρίως καλό, δηλαδή από το πνευματικό καλό, δηλαδή από το θέλημα του Θεού. Εν δε της θελής, η δια της θείας ελάμψιος εν υπάρχουσα γνώσης, ή της και τα εν της άλλης σκοτεινής εν υπάρχοντα, το εαυτής λίχνο καταφωτίζει ισχύει. Είναι η γνώση εκείνη σε αυτούς που έχουν φτάσει στην τελειότητα, που κατορθώνει εκείνα που είναι σκοτεινά για τους άλλους, να τα κάνει φωτεινά, να τα φωτίζει. Είναι δηλαδή ένας φακός που μέσα σε ένα σκοτεινό πράγμα τα φωτίζει και βλέπει σε ένα σκοτεινό χώρο βλέπει τα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Και η άσκηση δεν αρνείται τις φυσικές καταβολές του ανθρώπου. Δεν αρνούμεθα ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ότι ο άνθρωπος είναι έρμεον των τάσεων και των ορμών του. Το ξέρει, αποκτά αυτοσυνειδησία ότι ο άνθρωπος είναι ένα αδύνατο πλάσμα. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Δεν το αγνούμε, δεν λέμε ότι είμαστε υπερφυσικοί αν μπαίνουμε στον δρόμο αυτό. Είμαστε ταλέποροι αδύνατοι. Λένε εσείς σιωποί, πάτε στην εκκλησία, πάτε στούτο και άλλο. Μάλιστα πάμε διότι είμαστε άρρωστοι. Όταν πας στο νοσοκομείο, μάλιστα στα ξένα νοσοκομεία, δεν ξέρεις ποιος είναι άρρωστος, ποιος είναι γερός στα νοσοκομεία τα ελληνικά, αλλά εκεί που ας πούμε πας στα πραγματικά νοσοκομεία, που είναι οι άρρωστοι και δεν επιτρέπεται να κατέβονται οι γεροί με τους μη γερούς, διότι υπάρχει σημαντικό προσωπικό, εκεί λοιπόν θα δεις αρρώστους, θα δεις πονεμένους, θα δεις καταβεβλημένους κλπ. Τέτοιοι είμαστε. Αυτό λέει η άσκηση.
Και επομένως, εκείνο το οποίο γνωρίζει η άσκηση για τον εαυτό μας, το ιδιάζω χαρακτηριστικό της, η αιμονή της στην προσπάθεια, είναι προσπάθεια και αιμονή στην υπερνίκηση της ασθενίας μας. Επομένως, δεν λέγει ο ασκούμενος ότι εγώ είμαι ουκιμιός περιλυπή των ανθρώπων. Είμαι χειρότερος των λοιπόν ανθρώπων. Είμαι πιο χειρότερος και από αυτόν τον φτωχό και ταλέπορο τελώνει. Και με τον τρόπο αυτόν, ο άνθρωπος επάνω στην άσκηση καταλαβαίνει μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά ως αντίπαλοι της προσπάθεια αυτή και επομένως αποκτάει, κατευθύνεται σε ένα τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο θα τονίσουμε και αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η αρχή και το τέλος της ασκήσεως. Η αρχή διότι καταλαβαίνω την αδυναμία μου και στο τέλος όταν πετύχω πολλά πράγματα καταλάβω ότι ούκ εγώ αληχάρης του Θεού συνεμή. Και καμία τεχνική, οποιαδήποτε, γι' αυτό το λόγο τονίζω αυτό, διότι έχει τεχνική το γιόγκα, ένα σωρό διαλογισμού, ένα σωρό άλλα ξενόφερτα πράγματα και λέγει ότι εσύ με τις δικές σου δυνάμεις θα νικήσεις. Δεν νικάς με τις δικές σου δυνάμεις. Θα το καταλάβεις αυτό. Ούκ εγώ δε αληχάρης του Θεού συνεμή. Διαπάθεια και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί όταν μπει μέσα στον άνθρωπο η υπερηφάνεια, η εντύπωση ότι εγώ τα καταφέρνω, δεν κάνει τίποτε. Πάρα την περίπτωση του τσιγάρου. Δεν μπορώ να το κόψω. Θέλω αλλά δεν μπορώ. Που είναι, φαίνεται απλό. Δεν είναι απλό. Δύσκολο πράγμα είναι. Και λέει πολύ, εγώ το κόβω μόνος μου. Του πρέπει να το κόψει μόνος του. Και μπαίνει ένα στοιχείο υπερηφανίες πλέον. Και γι' αυτό το λόγο το τονίζουν για την άσκηση οι πατέρες πάρα πολύ ότι εάν ασκούμενος αρχίσει πλέον να θεωρείς τον εαυτό σου κάποιον τι, τότε πλέον απέτυχες. Διαπάθεια ανακροτάτην και πλούτων χαρισμάτων, πολύτερα αυτών σώματα, οικοί κατατρίβουση. Πολλοί θέλουν να πετύχουν διάφορα, ας πούμε, χαρίσματα. Νομίζουν με τον τρόπο αυτόν θα γίνουν θαυματουργοί, θα γίνουν έτσι ή αλλιώς. Από ανθρωπαρέσκεια και εγωισμό. Λαθώντες ως ουπόνη, αλλά μάλλον ταπείνωση στον Διού τον Μήτρη καθέστηκε. Τα χαρίσματα δεν αποκτώνται από τους κόπους. Ο Θεός δεν τα δίνει για τους κόπους που κάνουν κάποιοι. Διότι έχουν ταπείνωση και τα δίνει για τους άλλους, δεν τα δίνει για τον εαυτό τους. Δεν τα δίνει για να φανεί αυτός να λέει εγώ είμαι θαυματουργός. Αυτός δεν πιστεύει ότι είναι άξιος να κάνει θαύμα. Κάποτε αυτός ο Αββάς Ποιμήν, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αββάδες πιο διακριτικούς, είχε πολλούς μαθητές γύρω του, πήρε το μήνυμα, έρχονται κάποιοι από τους μοναχούς και λένε Αββά, ήρθε κάποιος που άφησε το παιδί του, είναι δαιμονισμένο, είναι άρρωστο πολύ και λοιπά, να βάλει το χέρι σου και εσύ πάνω. Φύγε του, τους λέει, ποιος είμαι εγώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και τι να κάνουν οι μοναχοί, κάνουν ένα τέχνασμα, είναι και λίγο πονηρή καμιά φορά. Λένε, ρίξε το παιδί εδώ, άφησε το παιδί εδώ. Και πάνε λοιπόν και λένε, Αβά, βάλαμε όλοι μας το χέρι επάνω στο παιδί, θα βάλεις και το δικό σου. Και έβαλε το δικό του χέρι και έγινε καλά το παιδί, αλλά το έβαλε διότι το έβαλε υπακούοντας τους υποτακτικούς του να βάλει και αυτό στο χέρι και έγινε το παιδί καλά. Διότι ποτέ θα το έβαζε μόνος του, διότι δεν πίστευε ότι είναι θαυματουργός. Και ενόδοξος ασκητής αδικείται διπλώς. Το μεν σώμα κατά τίκον των δε μισθών ουλαμβάνων. Αν έχει τέτοια φιλοδοξία, λιώνει το σώμα του από την άσκηση, αλλά μισθό δεν έχει. Μένει χωρίς αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο λέγει «Ο μεν εξιδρώτων και μόχθων πολεμών τούτο το αντιδίκο το καταδύσαντι βρυλίο των εχθρών αυτού έκεν». Να ξέρει αυτός ο οποίος αγωνίζεται με προσωπικούς κόπους μόνον και νομίζει ότι έδεσε τον αντίδικό του, τον έδεσε με βούρλα. Τα βρυλία είναι τα βούρλα που λέμε εμείς τώρα. Οι δε εξεγκρατείες και αγρυπνίες τα κλειά του το περιβάλλονται. Όσοι έχουν κάνει άσκηση βάζουν ένα κλειό γύρω όπως βάζουν στα σκυλιά κάποιο, δεν είναι, με κάπως δεν είναι από το λαιμό, τον εχθρό. Αλλά ο ταπεινοφροσύνης και αοργησίας και δίψη το αποκτήναντι των πολέμιων και εμψάμω κρύψαντι. Αυτός όμως που δουλεύει με ταπεινοφροσύνη και συνδυάζει με την αοργησία και τη δίψη, δηλαδή την νηστεία τη σωματική, μοιάζει με εκείνον ο οποίος σκότωσε τον εχθρό και τον έθαψε μέσα στην άμμο.
Ψάμων νοήσει την ταπείνωση, ούγαρ τρέφει παθών βοσκήν, αλέστη γη και σποδό. Και να καταλάβει όταν λέω ότι το λέω αυτό το πράγμα παραβολικό, το λέω, η άμμο είναι η ταπείνωση και όπω στην άμμο δεν βγαίνουν χορτάρια να βοσκίζουν τα ζώα, έτσι και εδώ πεθαίνει για πάντα ο εχθρό, δηλαδή με την ταπείνωση. Θα μπορούσε βέβαια κανεί και πολλά πολύ περισσότερα να πούν, να πει, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι η ταπείνωση είναι απαραίτητη, διότι χωρίς αυτήν η άσκηση πάει χαμένη. Λέει το εξής ο Άγιος πάλι Ιωάννης: αν δεις ονιστία τούτο το σώμα, κατακρίνας των πλησίων, πάλι να αυτό παραδίδομαι. Αν λιώσει το σώμα με νηστεία κλπ. Αλλά κατακρίνω τον πλησίων μου, πάει πλέον, παραδίδομαι πάλι στην δύναμη της αμάρτιας. Αν το κρίνει παύσας του τον νικήσω, υψωθεί στην καρδία κατά την έκτηνεν τούτο. Εάν καταφέρω, δηλαδή, αν πάψω να κατακρίνω τον άλλον, αλλά μέσα μου έχω την υπερηφάνεια, ξέρεις εγώ δεν κατακρίνω τους άλλους, έπεσα πάλι και επομένως ξανά πάλι γίνουμε σκλάβος αυτού του πράγματος. Ό,τι είναι αυτού σάρκα βουληθείς νικήσε ή πολεμήσε εξ αυτού, μα την τρέχει. Άδικα αγωνίζεται αυτός που νομίζει ότι με τη δική του δύναμη θα νικήσει τον εαυτό του. Εγκαρμή Κύριος οικοδομήσει οίκον σαρκός, καταλύσει οίκον σαρκός και οικοδομήσει οίκον ψυχής, εις μά την ενίστευσε και εγρύπνησε ο καταλήν βουλόμενος. Αν αυτός όμως πίστευσε ότι με τη χάρη του Κυρίου, δεν πιστεύει ότι με τη χάρη του Κυρίου μπορεί να χτίσει οίκον σαρκός και να χτίσει οίκον πνευματικό, να γκρεμίσει τον οίκον σαρκός, αυτός άδικα νηστεύει χωρίς αποτέλεσμα και άδικα αγρυπνεί. Και ένα τελευταίο, όσας εκτός νοός αρετάς κατόρθωκας, ούτ αύτε και μόνες σε την χάνουση. Όσες χωρίς το μυαλό σου αρετές πέτυχες, αυτές είναι δικές σου. Αλλά το νουν ο Θεός εδωρίσε, είναι δώρο του Θεού ο νους. Επομένως, ό,τι χωρίς το νου έκανες, εκείνο δικό σου. Αλλά αυτό σημαίνει αμυαλοσύνη, το κάνεις ως άμυαλος, το μυαλό είναι του Θεού. Και όσα εκτός σώματος επιδείξω άθλα, όσες αθλητικές επιδόσεις έχεις, πνευματικές, εκτός του σωματικές, αυτές είναι δικές σου. Και ότι το σώμα το έδωσε ο Θεός. Άρα, ό,τι σωματικό και ό,τι πνευματικό επιτυχαίνουμε του Θεού είναι, τα δικά μας είναι δυστυχώς μόνο η αμαρτία. Και επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να νικήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού, να αρχίσουμε να ασχηθούμε με την άσκηση την πραγματική. Και αν έχω την ευλογία του Συμβασμιωτάτου και τη δική σας συνευδοκία, να σας διαβάσω ένα μικρό ωραιότατο κείμενο, μεταφρασμένο από κάπου που το έχω βρει, δεν θυμάμαι από πού, και με καταγόητευσε, ελπίζω και εσάς. Αν δεν τα κατάφερα, ζητώ συγγνώμη και επιβάλλετε μου το επιτίμιο το ανάλογο. Οι ρίζες μιας πράξεως ασκητικής. Μια λεπτή γαλάζια στήλη καπνού υψώνονταν σαν μπορντούρα του δάσους, όχι μακριά από το ερημητήριο. Υψώνονταν ελαφριά, ολόησια, χωρίς να την ενοχλεί και ο ελάχιστος άνεμος. Ήρεμη και λεπτή σαν τα μεγάλα δέντρα, φαινόταν να αποτελεί κομμάτι του τοπίου και όμως προκαλούσε την περιέργεια του υποτακτικού. Αυτός ο καπνός ήταν ασυνήθιστος. Ποιος λοιπόν πρωί-πρωί έτυχε να ανάψει φωτιά εκεί στο δάσος που δεν υπήρχαν άνθρωποι? Ο υποτακτικός ήθελε να έχει ήσυχη την καρδιά του και να μην τον ενοχλεί αυτός ο λογισμός. Προχώρησε λοιπόν, απομάκρυνε τα κλαδιά μερικών θάμνων και παρατήρησε σε απόσταση τόση όσο φτάνει μια πετροβολιά, το γέροντά του, όρθιο δίπλα σε μια ισχνή φωτιά. Τι να έκαιγε άραγε? Τον είδε ένα σκύλι να παίρνει ένα κουκουνάρι και να το πετάει και το ρίχνει στη φωτιά. Ο υποτακτικός στάθηκε για λίγη ώρα διστακτικός, έπειτα πλησίασε ήρεμα-ήρεμα, πλησίασε το γέροντα και του λέγει: τι κες αυτού γέροντα? Ένα πανέρι, απάντησε με απλότητα ο γέροντας. Ο υποτακτικός παρατήρησε από πιο κοντά. Διέκρινε τα υπολείμματα ενός πανεριού, από ιτιά καμωμένου, που το κάψιμό του βρισκόταν στην τελική του φάση. Δεν φαντάζομαι ωστόσο να είναι το πανέρι που έφτιαχνες αυτές τις μέρες, γέροντα. Μάλιστα, αυτό ακριβώς είναι, το απάντησε ο γέροντας. Γιατί το έγραψες? Δεν το βρήκες πετυχημένο? Ρώτησε έκπληκτος ο υποτακτικός.
Ω, ναι, πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ πετυχημένο μάλιστα. Το γιατί το έκαψες? Γιατί πριν από λίγο, όταν διαβάζαμε την τρίτη ώρα, με απασχολούσε τόσο πολύ ώστε να μου τραβάει όλη μου την προσοχή. Και γι' αυτό πρέπει να το προσφέρω θυσία στο Θεό, εξήγησε ο γέροντας. Ο υποταγλικός έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Άδικα νόμιζε πως τον γνώριζε καλά. Οι αντιδράσεις του γέροντα του δημιουργούσαν πάντα κατάπληξη. Αυτή τη φορά αυτό που έκανε ο γέροντας του φαινόταν υπερβολικά αυστηρό. Γέροντα, δεν σε καταλαβαίνω. Αν έπρεπε να καίμε ό,τι περισπά την προσοχή μας κατά την ώρα της προσευχής, δεν θα βρίσκαμε ποτέ άκρη, μουρμούρισε ο υποτακτικός, ύστερα από μια στιγμή σιωπής. Ο γέροντας δεν αποκρίθηκε τίποτα. Ξέρεις, είπε ο υποτακτικός, ότι ο αδελφός Στάδη υπολόγιζε πολύ στο πανέρι αυτό. Το περίμενε με λαχτάρα, το χρειαζόταν. Και εσύ το έκαψες. Ναι, το ξέρω, απάντησε ο γέροντας. Θα του κάνω ένα άλλο χωρίς καθυστέρηση. Όμως έπρεπε αυτό να το κάψω. Ήταν πιο επίγον αυτό. Το πανέρι κάηκε εντελώς. Ο γέροντας έσβησε με μια πέτρα τα υπολείμματα της φωτιάς και παίρνοντας μαζί του τον υποτακτικό του είπε: «Έλα, θα σου πω γιατί ενήργησε έτσι». Τον οδήγησε όχι μακριά από εκεί, σε ένα φράχτη από ιτιές. Έκοψε έπειτα αρκετές ευλίγιστες βέργες και καθισμένος εκεί στο χώμα άρχισε να πλέκει καινούριο πανέρι. Ο υποτακτικός κάθισε δίπλα του περιμένοντας τις εξηγήσεις του γέροντά του. «Θέλω να δουλεύω με τα χέρια μου», εξηγήσε τότε ο γέροντας, «και θέλω να δουλεύουν και όλοι οι αδελφοί μου, όχι για την άπλιστη επιθυμία του κέρδους, αλλά για το καλό παράδειγμα και για την αποφυγή της αργίας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αξιοδάκριτο από ένα κοινόβιο που δεν δουλεύει. Όμως η εργασία δεν είναι το παράδελφέ μου. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Μπορεί ακόμα να γίνει εμπόδιο φοβερό για την αληθινή ελευθερία του ανθρώπου. Και γίνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του να κυριευθεί από το έργο του σε σημείο που να ξεχνάει να λατρεύει το ζώντα και αληθινό Θεό. Πρέπει επίσης να προσέχουμε άγρυπνα και φιλότιμα για να μην αφήνουμε να σβήσει μέσα μας το πνεύμα της καθαράς και εσωτερικής προσευχής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα». «Καταλαβαίνω, γέροντα», είπε ο υποτακτικός, «δεν μπορούμε εντούτοις γι' αυτό να καταστρέφουμε το έργο μας κάθε φορά που αφαιρούμε στην προσευχή». «Βεβαιότητα», απάντησε ο γέροντας. «Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε, να προσφέρουμε το έργο μας σε θυσία στον Κύριο. Με αυτόν τον όρο μονάχα ο άνθρωπος διατηρεί την ψυχή του διαθέσιμη. Υπό το κράτος του παλαιού νόμου οι άνθρωποι θυσίαζαν τα πρωτόλια τους. Από τη συγκομιδή τους και τα ποιμνιά τους. Δεν δίστασαν να στερηθούν από ό,τι πιο ωραίο είχαν, διότι το πιο καλό έπρεπε να προσφέρουν. Ήταν μια χειρονομία λατρείας αλλά και απελευθερώσεως. Ο άνθρωπος διατηρούσε έτσι ανοιχτή την ψυχή του. Ό,τι προσέφερε διύβρινε τους ορίζοντές του επάπειρον. Αυτού βρισκόταν το μυστικό της ελευθερίας και του μεγαλείου του». Ο γέροντας σώπασε. Όλη η προσοχή του συγκεντρώθηκε τώρα στη δουλειά του. Ο υποτακτικός του όμως δίπλα του έβλεπε πως είχε κάτι ακόμα να πει, κάτι ουσιαστικό που αποτελούσε ένα με τον εαυτό του και δυσκολευόταν να απαλλαγεί από αυτό. Αυτό το ένιωθε καλά ο υποτακτικός. Γι' αυτό και οι στιγμές αυτές τις σιωπής του φάνηκαν πολύ μεγάλες. Θα ήθελε να μιλούσε, να πει μια λέξη για να γεμίσει το κενό. Συγκρατήθηκε όμως από διακριτικότητα. Ξαφνικά όμως ο γέροντας γύρισε το πρόσωπό του προς το μέρος του και τον παρατήρησε με έκφραση πάρα πολύ καλοσύνη. «Ναι, αδελφέ μου», είπε με πολύ ηρεμία, «ο άνθρωπος δεν είναι μεγάλος παρά όταν εξυψώνεται πάνω από το έργο του. Τότε φτάνει στο πραγματικό του μέγεθος. Όμως αυτό είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το κάψιμο ενός πανεριού από βέργες ιτιάς που έκανε κάποιος μόνος του δεν είναι τίποτα. Το βλέπεις και όταν το βρίσκεις και επιτυχημένο. Η απαλλαγή όμως και η αποξένωση από το έργο μιας ολόκληρης ζωής είναι κάτι πολύ διαφορετικότερο. Αυτή η απάντηση ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνάμεις. Για να ακολουθήσει λοιπόν την κλίση του Θεού ο άνθρωπος, δίνεται εντελώς σε ένα έργο. Το κάνει με πάθος και ενθουσιασμό. Και ο ενθουσιασμός είναι δημιουργικός. Αλλά δημιουργία ενός πράγματος σημαίνει ότι του δίνουμε τη σφραγίδα μας. Το κάνουμε αναπόφευκτα δικό μας. Ο διάκονος του Θεού τότε διατρέχει τον πιο μεγάλο κίνδυνο της ζωής του. Το έργο που εκπληρώνει στο βαθμό που αφοσιώνεται σε αυτό γίνεται γι' αυτόν κέντρο του κόσμου. Τον τοποθετεί μέσα σε μια κατάσταση ριζικής αδυναμίας να διατεθεί κάπου αλλού. Θα χρειαστεί μια διάρρηξη για να ξεριζωθεί από την κατάσταση αυτή. Δόξα τω Θεώ, μια τέτοια διάρρηξη είναι επιτευκτή. Τα μέσα όμως της Θείας Προνοίας που τίθενται τότε σε ενέργεια είναι τρομακτικά. Και αυτά είναι η έλλειψη κατανοήσεως, η αντίφαση, ο πόνος, η αποτυχία, το δάκρυ, η απογοήτευση, ίσως και η απελπισία.
Μερικές φορές και αυτή ακόμα η αμαρτία που επιτρέπει ο Θεός. Η ζωή της πίστεως τότε γνωρίζει την κρίση της την πιο βαθιά, την πιο αποφασιστική επίσης. Αυτή η κρίση είναι αναπόφευκτη. Παρουσιάζεται γρήγορα ή αργά και σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Ο άνθρωπος είναι καθιερωμένος πλήρως στο έργο του και πίστεψε πως με αυτό αποτελεί δόξα στο Θεό με τη γενεοδορία του. Και να που ξαφνικά ο Θεός φαίνεται να τον αφήνει στον εαυτό του, μη ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει και κάτι περισσότερο, ο Θεός φαίνεται να του ζητάει να απομακρυνθεί από το έργο του, να εγκαταλείψει αυτό για το οποίο είναι, στο οποίο είναι αφοσιωμένος με σώμα και ψυχή επί τόσα χρόνια μέσα στη χαρά και στο μόχθο. Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ και πορεύθητη στην γη την υψηλήν και απένεγγεν αυτόν εκεί εις ολοκαύωση. Αυτόν τον τρομερό λόγο που απίθυνε ο Θεός τον Αβραάμ, δεν υπάρχει αληθινός διάκονος του Θεού που δεν τον ακούει κάποια μέρα με τη σειρά του. Ο Αβραάμ πίστεψε στην υπόσχεση που του έκανε ο Θεός ότι θα του δώσει απογόνους. Επί 20 χρόνια περίμενε την πραγματοποίησή της. Δεν είχε απελπιστεί. Και όταν επιτέλους ήρθε το παιδί στο οποίο επαναπαυόταν η επαγγελία και η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός, προσκαλεί ο Θεός τον Αβραάμ να του θυσιάσει το παιδί χωρίς καμιά εξήγηση. Το χτύπημα ήταν σκληρό, ακατανόητο. Το ίδιο λοιπόν ζητάει και από εμάς ο Θεός κάποια μέρα. Ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο φαίνεται πως δεν χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα. Έχει ανακύψει μια ασυνεννοησία. Ο Θεός είχε προσκαλέσει και ο άνθρωπος είχε υπακούσει και απαντήσει. Τώρα ο άνθρωπος προσκαλεί και ο Θεός σωπαίνει. Τραγική στιγμή που η θρησκευτική ζωή συνορεύει με την απελπισία, όπου ο άνθρωπος παλεύει ολομόναχος μέσα στη νύχτα με τον απερινόητο. Πίστεψε πως του ήταν αρκετό να κάνει αυτό ή εκείνο για να είναι ευάρεστο στο Θεό. Αλλά έναντί του υπάρχει δυσαρέσκεια. Ο άνθρωπος δεν σώζεται με τα έργα του, όσο καλά κι αν είναι. Χρειάζεται να γίνει ο ίδιος το έργο του Θεού. Πρέπει να γίνει ο πιο εύκολος σε σφυριλάτηση και πιο ταπεινός στα χέρια του δημιουργού του από ό,τι είναι ο άργυλος στα χέρια του κεραμαίος. Πιο ευλίγιστος και πιο υπομονητικός από την νητιά στα χέρια του καλαθοπλέκτη. Πιο φτωχός και πιο εγκαταλελειμμένος από το νεκρό δέντρο μέσα στο δάσος στην καρδιά του χειμώνα. Μόνο από αυτή τη θέση αγωνίες και μέσα από αυτήν την κατάσταση και την κατάθεση της φτώχειας μπορεί να ανοίξει ο άνθρωπος στο Θεό μια πίστοση χωρίς όρια, αφήνοντάς του με εμπιστοσύνη την απόλυτη πρωτοβουλία της υπάρξεώς του και της σωτηρίας του. Τότε μπαίνει σε μια άγια υπακοή. Τότε γίνεται παιδί και ομολογεί το θείο παιχνίδι της δημιουργίας. Πέρα από τον πόνο και την ειδονή αποκτάει τη γνωριμία με τη χαρά και τη δύναμη. Μπορεί να βλέπει με την ίδια διάθεση στην καρδιά τον ήλιο και το θάνατο. Με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια φεδρότητα. Ο υποτακτικός σώπαινε. Δεν είχε πια επιθυμία να θέσει ερωτήσεις. Δεν καταλάβαινε ασφαλώς όλα όσα του έλεγε ο γέροντας. Του φαινόταν όμως πως δεν είχε δει ποτέ τόσο διαυγός και τόσο βαθιά μες στην ψυχή του πνευματικού του πατέρα. Εκείνο που τον εντυπωσίαζε πιο πολύ απ' όλα ήταν η γαλήνη με την οποία του μιλούσε για αυτά τα σοβαρά και καταπληκτικά και τρομακτικά πράγματα που πρέπει να τα ήξερε από την προσωπική του εμπειρία. Θυμήθηκε κάτι που ο γέροντας του είχε πει σε κάποια άλλη περίσταση. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει παρά εκείνο μόνο που βιώνει. Και είναι βέβαιο πως αυτός βίωνε ό,τι γι' αυτό μιλούσε. Μιλούσε με τέτοιο τόνο αλήθειας, με τέτοια απλότητα και τόσο βάθος. Ο υποτακτικός ένιωθε ξαφνικά γεμάτος γλυκύτητα και φρίκη στη σκέψη να είναι προνομιούχος και ταυτόχρονα έμπιστος μιας τέτοιας εμπειρίας. Και ο γέροντας συνέχισε το έργο του και το χέρι του έπλεκε τις βέργες της σιτιάς χωρίς να τρέμει, σαν να έπαιζε. Αυτά τα κείμενα, αδελφοί μου, θα τα δείτε εκτυπωμένα και θα σας τα μοιράσουμε όταν θα είναι έτοιμα, για να τα έχετε να θυμάστε τι λένε οι πατέρες και το γεγονός το οποίο μας έκανε να σας απασχολήσω οι ομιλίες. Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και δική σας, τελειώνω για σήμερα.

Την ενορία σας τη λέω το παλατάκι του Αγίου Δημητρίου. Κάθε γωνιά, κάθε στολίδι, κάθε καθαριότητα, κάθε τάξη μου θυμίζει το Λεβιτικό. Εκεί ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη, πρώτα ο ναός του Σολομώντος θα έχει όλους τους θησαυρούς σας και τα σπίτια σας θα είναι σε κατώτερη μοίρα. Εμείς βέβαια οι νεότεροι Έλληνες στολίζουμε το σπίτι μας και άμα μας πούνε να δώσουμε και μια δραχμή στην εκκλησία αρχίζουμε τη γκρίνια. Τέλος πάντων, αλλάζει αυτό. Χαίρομαι λοιπόν και ευγνωμονώ και το Σεβασμιότατο Άγιο Χαλκίδος που δίνει την άδεια και το πνευματικό μου και παρά τα προβλήματα του σώματος, είπε ο πατήρ, εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 83 ετών, αλλά κανόνισε ο Θεός να μην γερνάει η ψυχή όπως το σώμα. Γιατί αν γέρναγε και η ψυχή όπως το σώμα, έπρεπε να ξαπλώσουμε σε ένα κρεβάτι και να περιμένουμε το θάνατο. Άμα υπολογίσουμε τα πόδια, άμα υπολογίσουμε τα χέρια, άμα υπολογίσουμε τα μάτια, άμα υπολογίσουμε όλες τις αρρώστιες μας, θα έπρεπε να είμαστε στο κρεβάτι. Αλλά είπαμε, το σώμα θα το φάνε τα σκουλίκια, όσο πιο λίγο φάνε, τόσο πιο καλά είναι, δεν θα τα λυπηθούμε και θα ασχολούμεθα με την ψυχή μας. Και ευγνωμονώ το σπίτι που μεγάλωσα και τους πνευματικούς που μεγάλωσα, γιατί από μικρό παιδάκι μου βάλανε την αγάπη του Χριστού, για την οποία δεν μετανιώνω, και τώρα να ξαναγεννιόμουνα, το Χριστό θα προτιμούσα πάλι. Άσχετα αν γίνονται τόσες προσπάθειες για να μας τον πνίξουν. Από μεγάλους, από μικρούς, από πολιτικούς, από θρησκευτικούς, από άθεους, από ανόητους, από κλέφτες, από ψεύτες. Πολύς αγώνας γίνεται να βγάλουμε το Χριστό από τη μέση. Αλλά βλέπεις, ο Χριστός γελάει. Λέει, εμένα θα βγάλετε από τη μέση. Εγώ άφησα το θρόνο μου και ήρθα στη γη για να σας πω τι να κάνετε. Και δεν λυπήθηκα ούτε τη δόξα που έχασα, ούτε τα καλά που είχα. Με ξεφτυλίσατε, με δύρατε, με κατηγορήσατε, με σταυρώσατε, με συκοφαντήσατε. Ακόμη και την Ανάστασή Του την έχουμε συκοφαντήσει. Και αυτό το αμφιβάλλουν μερικοί. Και μια που είπα τώρα αυτό, είχε έρθει ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής, ευσεβέστατος, γιατί υπάρχουν και οι ασεβείς καθηγητές της θεολογικής, και λέει, έβγαλε ένας ένα βιβλίο και είπε, η Ανάσταση του Χριστού είναι ψέματα. Μπήκανε, δωροδοκίσανε τους αυτούς και πήρανε το σώμα. Τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο, το κυκλοφόρησε το βιβλίο του, τον παίρνω, λέει, τηλέφωνο και του λέω, ακούστε κύριε Τάδε, έχω μια σπηλιά στο εξοχικό μου σπίτι. Θα βάλω μέσα ένα νεκρό ζώο. Θα κλείσω με λίθο βαρύ την πόρτα. Α, είπε αυτός ο καθηγητής ότι δυναμίτη ρίξανε για το βράχο που ήταν πολύ βαρύς. Και του λέει, σας προσκαλώ, θα έρθείτε, θα βάλετε δυναμίτη στο βράχο, αλλά προσέξτε, δεν θα μου πειράξετε το νεκρό ζώο που είναι μέσα. Γιατί αν μπήκε δυναμίτης, πώς, τι έγινε του σώμα. Πώς ο Χριστός παρουσιάστηκε μετά. Την άλλη μέρα πέσυρε το βιβλίο του ο Κύριος αυτός. Γιατί βρήκε αντίσταση. Εμείς είμαστε σε εποχή, να το πω, χαλβάδα. Ό,τι μας δίνουν το τρώμε. Δεν αντιστεκόμαστε ο καθένας στο περιβάλλον του. Να πούμε γιατί αυτό, δεν το θέλω. Γιατί εκείνο, δεν το δέχομαι. Γιατί το άλλο, δεν το θέλει ο Θεός. Τίποτα, καθόμαστε σαν τους ναρκωμένους. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Το θέμα μας είναι να μας πει ο Άγιος Εφραίμ πώς έγινε Άγιος. Εγώ δεν τον γνώρισα
Γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Εφραίμ, όχι γιατί ο Άγιος Εφραίμ δεν έβγαινε και από το Άγιον Όρος. Διάβασα λοιπόν 7 βιβλία που έχουν γράψει για εκείνον. Άνθρωποι που τον είδαν, που τον γνώρισαν, που τον άκουσαν, οι μαθητές του, οι φίλοι του, οι πνευματικοί του αδελφοί. Και του λέω, άκου να σου πω, Άγιε Εφραίμ, πρέπει να ωφεληθούμε. Εσύ θα διαλέξεις τι πρέπει να πούμε. Και την ημέρα που είπα αυτό, έρχεται μια κοπέλα στο μοναστήρι άγνωστη και λέει γερόντισσα, για όλους τους Αγίους μαθαίνουμε την αγιότητά τους. Δεν μας έχει πει κανείς πώς μεγαλώσανε. Από μικρά παιδιά πώς φτάσαν να γίνουν Άγιοι. Και το πήρα σαν απάντηση του Αγίου Εφραίμ. Και βρήκα ένα βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου που έκανε το εξής έξυπνο. Πήρε ένα μαγνητόφωνο, πήγε στο Άγιον Όρος μαζί με ένα παιδί που το αγαπούσε, νομίζω και συγγενής του ήταν ο Θοδωράκης, και επειδή ξέραν ότι ο γέροντας αγαπάει πολύ το χωριό του και τη Θήβα, τον προκαλέσανε. Του βάλανε το μαγνητόφωνο και του αρχίσανε τις ερωτήσεις. Και έκανε ένα ξέσπασμα με δάκρυα, με αγάπη, με χαρά, που εγώ απλώς θα σας το μεταφέρω διαβάζοντάς το. Μην νομίζετε ότι θα σας διαβάσω όλο αυτό το βιβλίο, μην τρέμετε. Λίγα θα διαβάσω για να δούμε πώς γίνεται ένας Άγιος. Γιατί δεν φυτρώνει ο Άγιος, κάπως μεγαλώνει σταδιακά, όπως δεν φυτρώνει ο πανεπιστημιακός, όπως δεν φυτρώνει ο τεχνίτης, κάποια προεργασία χρειάζεται. Ακούστε λοιπόν τα δικά του τα λόγια. Και όταν πάμε στο σπίτι μας, να πάμε όλοι μπροστά στον καθρέφτη και να βάλουμε βαθμό στον εαυτό μας. Να δούμε, έχουμε καμιά σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλώσαν έτσι. Βέβαια θα σας πάω στην εποχή την παλαιότερη που αλλιώς οι Έλληνες ζούσανε. Δεν πειράζει. Ο Άγιος Αργολίδος μας ανέβασε στον ουρανό με την αγιότητα του Αγίου. Εμείς τώρα θα προσγειωθούμε. Θα δούμε πώς ζούσε στην οικογένεια, πώς αντιμετώπιζε τα πάντα, πώς έφτασε να γίνει αυτός που έγινε.

«Γέροντα», του λένε, «πείτε μας κάτι». «Ε, τι να σας πω εγώ, τι να πω». «Γέροντα, πέστε μας κάτι, πέστε μας για τα παιδικά σας χρόνια στη Θήβα». Όταν ο παππούς άκουσε τη Θήβα, άφησε να πλωθεί στο φωτισμένο πρόσωπο ένα χαμόγελο παιδικό. «Η Θήβα», είπε ο παππούς και σταμάτησε. «Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, το φιλόξενο, τον ιστορικό, το μαρτυρικό, τον Άγιο. Ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν ιερέας του υψίστου, ο Παπανικήτας, σεβάσμιος και επιβλητικός σαν τον Αβραάμ, λιγομίλητος με βλέμμα ετήσιο. Χωρατά δε σήκωνε, ήταν πολύ αυστηρός και με τη γιαγιά, την πρεσβυτέρα και με τα εγγόνια και με τα παιδιά του. Ήταν πολύ αυστηρός και με τον εαυτό του και τους άλλους. Ζήσαν, βλέπεις, σκληρή ζωή, δύσκολη, γεμάτη πίκρες, πόνους, στερήσεις, αγωνίες. Ο παππούς είχε 4 γιους και 2 θυγατέρες. Με χαμηλωμένο βλέμμα και κατακόκκινο πρόσωπο στέκονταν όλοι μπροστά του όταν μιλούσε. Ρομφαία, παιδί μου, η ματιά του, σαν αστραπή έπεφτε πάνω σου. Αυτός που όλοι τον φοβόμαστε και τρέμαμε στο λόγο του και το βλέμμα του, αυτός φοβόταν πολύ το Θεό. Δεν είχε ο παππούς ούτε βιβλία, ούτε δασκάλους να του διδάξουν τα πνευματικά. Ό,τι άκουγε από τους παλαιότερους ιερείς, που κι αυτοί φοβόντουσαν και σεβόντουσαν το Θεό, και μερικά τα ξέρε και στραβά. Ο φόβος του Θεού, έλεγε, είναι η αρχή της αρετής. Προσευχόταν με δάκρυα ο παππούς, λειτουργούσε με συντριβή, και όταν ήταν να λειτουργήσει, σηκωνότανε μεσάνυχτα, άναβε την λάμπα του πετρελαίου και καθόταν στο τραπέζι κρατώντας με τα 2 χέρια το κεφάλι του. Έτσι τον βλέπαν τα παιδικά μας μάτια. Σκεφτόταν, λέει, τις αμαρτίες του πριν να λειτουργήσει. Αυτός που πρόσεχε τόσο πολύ να μην αμαρτήσει. Εμείς τις σκεπτόμαστε, τις εξομολογούμεθα, μετανοούμε γι' αυτές. Η γιαγιά μου, η καημένη, λέει, του έλεγε, «Πλάγιασε, χριστιανέ μου, είναι νωρίς ακόμα. Τι σηκώθηκες μέσα στο κρύο? Δουλειά σου εσύ, παπαδιά. Τι θέλεις, να σηκωθώ λίγο πριν τη Θεία Λειτουργία? Τι θα το κάνουμε, από το σεντόνι στο φελόνι?» Φελόνι είναι αυτό που φοράει ο ιερέας. «Μην κάνεις έτσι, βρε παπά μου, θα πάθεις τίποτα, γέρος άνθρωπος. Δουλειά σου, παπαδιά. Εσύ θα σηκωθείς, θα ζυμώσεις, θα φέρεις νερό, θα μαγειρέψεις, θα πλέξεις, θα μαζέψεις τα παιδιά. Εγώ που θα σφάξω με τα χέρια μου το Χριστό και θα τον κομματιάσω, τι να πω, πώς να μην κλάψω? Απορώ πως κρατάει ο Θεός την καρδιά του παπά και δεν σπάει σαν σταμνή την ώρα που σηκώνει τα Άγια στα χέρια του. Άσε με, βρε παπαδιά, μη μου μιλάς, άσε με να παλεύω με τις αμαρτίες μου». Μετά από αυτό το μικρό κήρυγμα στην παπαδιά, σταυροκοπιόταν πολλές φορές και έλεγε, «Χίλιες οι δόξες σου, Χριστέ μου, χίλιες οι δόξες σου». Αυστηρά έλεγε σε εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια, «Προσέξτε πώς και πού μιλάτε, πώς κοιτάτε, πώς περπατάτε, γιατί το ράσο μου είναι βαρύ, μη το κάνετε βαρύτερο». Την αυστηρότητα ο πατέρας μου, από τον πατέρα του την κληρονόμησε, τον παππού μου. Έτσι είναι. Λόγια του Αγίου είναι, δεν λέω δικά μου. Το παιδί δεν κληρονομεί μόνο τα κτήματα και τα σπίτια, παίρνει και από τον τρόπο και από το λόγο και από τις συνήθειες.
Παίρνει και τις αρετές και τα πάθη. Εδώ είναι ο αγώνας. Αν πήρες πάθος από τους γονείς σου, να φροντίσεις να το μαράνεις. Αν πήρες αρετή, να το κρατήσεις, να την καλλιεργήσεις και να την αυξήσεις. Πάντως και ο παππούς και ο πατέρας, χωρίς να το καταλάβουν, γίναν δάσκαλοι μας στην προσοχή. Κοιτάξτε δίδαγμα τώρα. Εμείς, το μικρό παιδάκι όταν αρχίζει και λέει βρωμόλογα που τα άκουσε ή αρχίζει και χορεύει από αυτά που βλέπει από την τηλεόραση, χειροκροτάμε. Και μετά απορούμε γιατί γίνεται όπως γίνεται. Ακούτε εδώ, την προσοχή σε όλα από τον παππού και από τον πατέρα την πήραμε. Μεγάλο πράγμα, παιδί μου, η προσοχή. Ο παππούς καταγόταν από το Σύρτζι και ο πατέρας του ήταν και αυτός παπάς. Όταν τον στείλαν στο Αμπελοχώρι, φόρτωσε όλο το βιός του στο μουλάρι, πήρε τη γιαγιά και τα παιδιά και ξεκινήσανε. «Πού πάμε, παπά?» μου ρωτούσε η γιαγιά. Της φαινόταν μεγάλο το ταξίδι. Μήπως είχαν πάει και πουθενά οι άνθρωποι τότε. Γερνούσαν, φτάνανε 90-95 ετών και δεν είχαν πάει και στο διπλανό χωριό. Η κεραπαπαδιά ήταν γυναίκα, είχε παιδιά και φοβόταν η καημένη. «Πού πάμε?» «Όπου μας στέλνει η Εκκλησία, παπαδιά». «Και όταν σε στέλνει η Εκκλησία, ο Χριστός σε στέλνει», απαντούσε βαριά και κοφτά ο παππούς. «Πού να ξαναμιλήσει η γιαγιά?» Δε σήκωνε αντίρρηση, αμφισβήτηση και αντιλογή ο παππούς. Αν ήταν ηγούμενος σε λαύρα με χίλιους μοναχούς, ούτε κουνούπι δεν θα τολμούσε να του κάνει ανυπακοή. Εδώ σταματάει ο παππούς και συνεχίζω εγώ. Οι σημερινοί μοναχοί θέλουν να πάνε στο μοναστήρι να έχουν μαζί τους το κινητό, το τάμπλετ, να μην δουλεύουνε, να μην τους κάνεις παρατήρηση, γι' αυτό και τους στέλνουμε στα σπίτια τους. Και λέμε, άντε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, όπως έκανε, να σε λουστεί. Βλέπετε εδώ, λέει, χίλιους μοναχούς να είχε, θα στεκόντουσαν σούζα. Τόσο πολύ οι μικροί εσέβονταν τους μεγάλους. Αυτό σήμερα καταργήθηκε. Τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή οι μεγάλοι, για να μην τις φάμε κιόλας από τους μικρούς. Όταν πλησίαζε στο χωριό, το καινούριο που τον στείλανε, τους είδαν οι αμπελοχωρίτες και είπαν στα αρβανίτικα, γιατί ήταν αρβανίτης ο Άγιος Εφραίου. Μπορείτε να καμαρώνετε όσοι είσαι αρβανίστε. Όχι αλβανοί, αρβανίτες Έλληνες, έτσι. «Δίνειν μετα οβγίκετ», δηλαδή έρχονται γύφτοι στο χωριό μας. Τους πέρασαν για γύφτους. Όταν όμως έφτασαν, έτρεξαν οι άνθρωποι να τους υποδεχθούν, να τους φιλήσουν το χέρι, να φιλήσουν το χέρι του παπά, να τους βοηθήσουν. «Στη χώρα μας, παπά, για γύφτους σας περάσαμε». «Κύριε», λέει, «σο, τον παπά μας γύφτο τον είπαμε». Χαρά που κάνανε που ήρθε παπάς. Υπήρχαν χωριά που είχαν χρόνια να δουν ράσο. Για χαρές καλούσαν κάποιο από τα γύρω μέρη. Αν όμως έφυγε κανένας χριστιανός για το μεγάλο ταξίδι, πού να τρέξουμε στο χιονιά και το λιοπύρι να βρεις? Ούτε εξομολόγηση, ούτε θεία κοινωνία. Φεύγαν οι άνθρωποι ανεξομολόγητοι, ακοινώνητοι και αδιάβαστοι. «Αφού οι παλιοί στα μέρη μου, λέει, λέγανε», λέει ο Άγιος Εφραίου, «είδα τον παπά μου και αναγάλιασε η καρδιά μου, γιατί ήταν ευλογία για τον τόπο. Τώρα εμείς, άμα δούμε το πρωί τον παπά, λέμε, πού γρουσουζιά». Σε αυτό το σημείο είμαστε. Ξέρεις, στο Αμπελοχώρι, στο χωριό μου, άνθρωποι απλοί, φτωχοί, μεροκαματιάριδες ήτανε. Με τη γη παλεύαν, με κανένα

προσευχή, τους μνημονεύω στη λειτουργία, προσωπάκια ηλιοκαμένα, χέρια ροζιασμένα, σώματα δυνατισμένα, κυρτωμένα, ποδαράκια κουρασμένα, πληγιασμένα, μες στον κάμπο όλη μέρα. Ο κάμπος του τόπου μας ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του λίμνου. Ενθυμούμε λοιπόν μια ιστορία που μας έλεγε ο παππούς μας ο παπάς για την Κοπαίδα. Τον παλιό καιρό η λίμνη ήταν κάμπος στεγνός, γιατί όλα τα νερά έπεφταν σε καταβόθρες. Όλο τον κάμπο τον όριζε ένας γέροντας βασιλιάς, σοφός και δίκαιος άνθρωπος. Είχε κοπάδια πολλά και 200 κεφαλοχώρια, εκεί που μετά έγιναν βάλτι και βουλκόνερα. Όταν αισθάνθηκε πως ήρθε η ώρα του να πεθάνει, μοίρασε την περιουσία στους δύο γιους του. Όταν βλέπεις το θάνατο να έρχεται, νιώθεις, λέει ο Άγιος, όσα θεωρούσες ότι έχουν αξία, ότι δεν είναι τίποτα. Ο Νάσης όταν πέθανε, ύστερα από όλα τα λεφτά του και τα βάσανά του, χαμήλωσε το βλέφαρο και δεν μπορούσε να δει. Και λίγο πριν πεθάνει είπε, τι να τα κάνω τα λεφτά, τις δόξες, φέρτε μου ένα παπά να εξομολογηθώ, γιατί πεθαίνοντας δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας. Άφησε λοιπόν στους γιους του, στο ένα παιδί τα χωράφια, όλη την Κοπαίδα, και στον άλλον τα ζωντανά, που ήταν πολλά. Μετά από καιρό πλάκωσε την παγωνιά, έπεσε χιόνι πολύ, βλέπεις τη Θήβα είναι να μην πιάσει κακοκαιρία, μα πιάσει δεν ξέρεις από πού να φυλακτείς. Έτσι ψώφισαν όλα τα ζωντανά του γιου του ενός. Το ένα βασιλόπουλο έχασε τα κοπάδια του, όλη την περιουσία του. Σηκώνεται και πάει στον αδελφό του, εδώ κοιτάξτε δίδαγμα. Δώσε μου σε παρακαλώ, του λέει, 2 στρέμματα για να ζήσω κι εγώ. Το μερίδιό σου το πήρες, δεν σου χρωστάω τίποτα, του απαντάει ο αδερφός και τον διώχνω. Η σκληρότητα όμως του ενός γέννησε την εκδίκηση στον άλλο. Τώρα θα δει, σκέφτηκε. Πήγε λοιπόν και βούλωσε κρυφά όλες τις καταβόθρες που πέφταν τα νερά. Όταν άρχισαν το χειμώνα οι βροχές και τα χιόνια, τα νερά δεν βρίσκαν δρόμο να φύγουν, η λίμνη ξεχύλισε και τα χωράφια χάθηκαν και τα χωριά βυθίστηκαν. Ήθελε ο παππούς να μας διδάξει με την ιστορία που μας έλεγε τι προκαλεί η ασπλαχνία και η εκδίκηση. Και αδέλφια μπορούν να χωρίσουν, τόση δύναμη έχουν. Ο πατέρας μου, όταν η μητέρα μου με είχε στα σπλάχνα της, έφυγε για το μέτωπο. Είχε κηρυχθεί η Γενική Επιστράτευση και οι Θηβαίοι πήγαν στη Χαλκίδα να καταταχθούν στο 3ο Πεζικό Σύνταγμα. Τι περάσαν οι άνθρωποι. Δεν πρόλαβαν τα δάκρυα του γέροντα να στεγνώσουν και οι βρύσες των οφθαλμών πάλι άνοιξαν, του Αγίου Εφραίμου. Τα έλεγε αυτά και έκλαιγε. Βλέπεις το πάθος του Χριστού και τα πάθια και οι καημοί των ανθρώπων αγγίζουν τις ευαίσθητες και μελωδικές χορδές των καθαρών ψυχών. Ο γέροντας είχε μια πετσέτα για να σου πει στα δακρυά του. Το μαντήλι δεν τον έφτανε και είχε μια μεγάλη άσπρη χρωματωτή πετσέτα για να σου πει στα δακρυά του. Πήρε βαθιά ανάσα και αναστέναξε. Εμείς παιδιά που είμαστε, μεγαλώσαμε με ιστορίες για την πατρίδα και τους Αγίους. Θυμάμαι μας έλεγαν για τον ανθιπολοχαγό του πυροβολικού Αλέξανδρο Μερεντίτη. Αυτό το παλικάρι ανέβηκε στη Μακεδονία. Εκεί ένας κομιτατζής τον κατήγγειλε στην τουρκική χωροφυλακή. Τον πήγαν στη βασιλεύουσα, πέρασε στρατοδικείο και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Φρύνω στη Θήβα. Η μανούλα του, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλη η περιοχή τον έκλαιγε. Βλέπεις, ένας πόνεσε και έτρεχαν όλοι να σηκώσουν τον πόνο.

ξεχνούσαν διαφορές, μίση, αντιπάθειες, αντιδικίες. Είδες πως ενώνει και γιατρεύει συμφορά, λέει ο Άγιος. Τι αγρυπνίες γίναν στα μοναστήρια, τι παρακλήσεις στους Αγίους, τι τάματα, τι να σας πω. Έβαλε και ο Θεός το χεράκι του το Άγιο, όταν είδε τόση αγάπη από όλους, τον σκέπασε και η Παναγία που άκουσε τόσες παρακλήσεις και όταν πηγαίναν το παιδί στην Προύσα για εκτέλεση, ένας Τούρκος στρατιώτης που ήταν Έλληνα στην καταγωγή, είδες παιδί μου η ρίζα τη δύναμη έχει, λέει, τον έντυσε χωριάτη με ρούχα ταπεινά, είδες η ταπείνωση που σώζει, και τον φυγάδευσε στη Σμύρνη και από εκεί με καήκη στην Ελλάδα. Θυμάμαι και άλλους συμπατριώτες που πολεμήσανε στη Μακεδονία. Ο Λουκάς Παπαγεωργίου από το Πυρί, γείτονας των γεροντάδων μου ήταν. Γύρισε τραυματίας. Αργότερα έμαθα, ήμουν στο όρος τότε, πως ο γιος του Γιώργος έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα το 41 στο χειρό Ρούπελ. Τους μνημονεύω και τον πατέρα και το γιο. Αγάπη θυσιαστική, σπάνια αγάπη είχε για την πατρίδα. Να σας πω και για τον Ανδρέα, να δεις πώς τον λέγανε. Α, Χουχούμι. Ταπεινό φτωχό παιδάκι ήταν, μπακαλόπαιδο, σε παντοπολείο δούλευε. Όταν έμαθε για τις σφαγές στη Μακεδονία, τα παράτησε όλα και ανέβηκε να βοηθήσει. Ενώ οι μεγαλόσχημοι δεν βοηθάγανε στη Μακεδονία. Όταν γύρισε, το εξασφάλισαν τα αδέρφια του εισιτήριο για την Αμερική. Τότε ήταν η γη της επαγγελίας. Πήγε, δούλεψε 2 χρόνια στην κατασκευή σιδηροδρόμου και όταν έμαθε για τον πόλεμο του 12-13, ξεσηκώθηκε. Δεν τον κρατούσε τίποτα. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Τον κόσμο όλο σε κάνει να τον φέρει στούμπα. Αυτό μας λείπει στα πνευματικά. Αν είχα αγάπη για τον Χριστό, ο Άγιος τα λεφτά, υπομονή δεν θα έκανα, κόπους δεν θα έκανα, το σταυρό μου δεν θα το σήκωνα. Να γιατί τους ζηλεύω όλους αυτούς που έμαθα στα παιδικά μου χρόνια, γιατί είχαν αληθινή αγάπη. Ο πνευματικός άνθρωπος αγωνίζεται με την αγάπη στο Χριστό για να ρίξει όλη του την ύπαρξη στην αγάπη του Χριστού. Από αυτήν ξεκινήσαμε, από την αγάπη του, και σε αυτήν πηγαίνουμε, στην αγάπη του. Να σας πω τώρα, όταν επιστρατεύτηκε ο πατέρας μου για το μέτωπο, η κυρία Βικτωρία, η μάνα μου, έμεινε πίσω με ένα παιδί δίχρονο στην αγκαλιά, τον Επαμηνόνδα που έγινε αξιωματικός αργότερα, όχι ο Χαράλαμπος έγινε αξιωματικός, ναι, και με μένα στην κοιλιά, λέει ο Άγιος. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν δύσκολη λόγω της αυστηρότητος του παππού. Τώρα να σας πω γιατί ήταν και βαριά η σκιά του παππού. Συγγνώμη, έχω πρόβλημα. Ο πατέρας μου, νέος και ενθουσιώδης και ορμητικός όπως ήτανε, είδε τη μητέρα μου, την αγάπησε και επειδή φοβήθηκε πως δεν θα του δίνανε γιατί ήταν φτωχός, την έκλεψε. Όμως ήταν τίμιος. Πήρε το κορίτσι και το πήγε κατευθείαν στον πατέρα του, τον παπά. «Πατέρα, εμείς έχουμε αγάπη. Πονάμε ο ένας για τον άλλον, θέλουμε όμως την ευχή και την ευλογία του Θεού. Θέλουμε να μας στεφανώσεις». Άστραψε και βρόντιξε ο παπάς. Έριξε μια ματιά στην καημένη τη μάνα μου που έτρεμε σαν ψάρι. Και πώς θα παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό και θα του ζητήσεις να ευλογήσει τα στέφανα. Πώς θα τολμήσεις την ευχή των γονιών σου, έλεγα λέει μέσα μου ο πατέρας του. Ο παππούς όμως δεν περίμενε τίποτα. Έβαλε και το καλυμάφι και τους έβγαλε έξω από το σπίτι.
Πότε φτάσανε στο πατρικό της μάνας της κοπέλας, ούτε που το καταλάβανε. Έτσι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, λαχανιασμένοι και καταϊδρωμένοι, πήραν την ευχή των σαστισμένων γονιών της νύφης. Έτσι η ανησυχητική απουσία του πατέρα μου στο μέτωπο και η βαριά παρουσία του παππού στο σπίτι φέραν τη μητέρα μου σε απελπισία. Τι θα κάνω αν σκοτωθεί ο άντρας μου στον πόλεμο με δυο παιδιά και με το σκληρό τον παππού, πώς θα ζήσω, σκέφτηκε. Βλέπεις, η απελπισία, λέει ο Άγιος, τρυπώνει σαν το φίδι. Ο Άγιος Νεκτάριος τη λέει μαύρη θυγατέρα του Άδη. Δεν κάνει να έχουμε απελπισία, γιατί υπάρχει ο Θεός που τα ρυθμίζει όλα. Έτσι η μητέρα μου θεώρησε την εγκυμοσύνη της σε μένα κόλαση. Γιατί από το παραθύρι της απογνώσεως μόνο κόλαση βλέπεις. Έκανε βαριές δουλειές για να φύγω. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος, άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτε. Όταν πέρασαν τα χρόνια και ήρθα στο καλυβάκι, μας έλεγε η μητέρα μου, αυτό το παιδί έλεγα ότι θα είναι κόλασή μου. Έγινε όμως με την καλογερική του και την προσευχή του ο παράδεισός μου και η σωτηρία μου. Έτσι είναι. Η απελπισία μας, η δυσκολία μας, το θέλημά μας, αυτό που προσφέρει ο Θεός, τα βλέπουν σαν κόλαση. Μα αυτό που δίνει η αγάπη του, όσο βαρύ και σκληρό κι αν είναι, δόθηκε για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό, παιδιά μου, λέει ο Άγιος, ό,τι δίνει ο Θεός να το δέχεσαι, ό,τι προσφέρει ο διάβολος να το αρνείσαι. Όταν ο πατέρας μου γύρισε από τον πόλεμο, μπήκε στη δύο πάλι, πάλευε με τα χωράφια. Ξέρεις τι είναι ο Γεωργός, άστα, και περιγράφει τη ζωή του. Έτσι ακούμε και για τον Χριστό που είναι σπορέας. Να σου πω, όταν διάβαζα στο Ευαγγέλιο για τον Χριστό που σπέρνει, ερχόταν στο λογισμό ο αγώνας του πατέρα μου. Αυτός λοιπόν ο σπορέας παίρνει μαζί με την αγάπη και το έλεος του ταπείνωση, άσκηση, προσευχή, συγχωρητικότητα, αγαθότητα, πραότητα. Όλα αυτά είναι τα φάρμακα για να σκοτώσουν και να αφανίσουν στο έδαφος τα ζυζάνια. Σπέρνει και ο διάβολος. Βλέπεις, εμφανίζεται σαν το Θεό. Σου κάνει το σωτήρα, τον παντοδύναμο, τον πάνσοφο, κάνει το σπορέα. Αλλά τι σπέρνει αυτός? Κακότητα, φιλονικία, αλαζονία, οργή, βλασφημία, κατάκριση. Ο Θεός να φυλάξει. Κύριε, λέει σου, τα πρώτα χρόνια στο χωριό μας ήταν όμορφα και ήσυχα. Στο σπίτι ζήμωνε η μάνα και η γιαγιά, πιάναν προζύμι με τα σταυρολούλουδα. Βλέπεις, τότε οι άνθρωποι άρχιζαν από το Θεό. Τώρα απ' αλλού αρχίζουμε και γι' αυτό δεν φτάνουμε πουθενά και δεν τελειώνουμε τίποτα. Όσο ζήμωναν ήθελαν ησυχία. Βγάζαν από το τζάκι κάρβουνο σε ένα μεγάλο πύλινο θυμιατό. Όποτε το πιάνε σε αυτό το θυμιατό ήταν ζεστό, όλο θυμιάζανε. Βάζανε καθαρό τραπεζομάντιλο στο τραπέζι, λέγανε ότι προσευχές ξέραν, το πατέρ ημών, το πιστεύω. Λέγανε και σκόρπια τροπάρια από την παράκληση, πάντα ψέρνανε. Η γη λοιπόν μας έτρεφε, αλλά και η γη μας φοβέριζε. Στον τόπο μου πολλές φορές γκρεμίστηκαν τα πάντα από το σεισμό. Μεγάλη δοκιμασία, δυνατός πειρασμός. Ο παππούς έλεγε για το σεισμό του 1854 πως όλα ισοπεδώθηκαν και πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο πατέρας μου θυμόταν το σεισμό του 1894. Έγινε μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ένας άνθρωπος φωνεύτηκε και όλα τα σπίτια γκρεμίστηκαν. Μετά ακολούθησαν πολλές δονήσεις για μήνες ολόκληρους. Το 1914 ήμουνα 2 χρονών
και έγινε σεισμός ισχυρότατος. Έλεγε ο πατέρας μου πως ο Θεός φύλαξε και ήταν πριν τις 8 το πρωί, γιατί τα παιδιά ήταν στα σπίτια τους. Έψαχναν μανάδες μες στα ερείπια, μήπως βρουν κανένα ρούχο, κανένα πιάτο από τον οικοκυριό τους που χάθηκαν όλα σε ένα λεπτό. Ένας φίλος του πατέρα μου καθόταν στα ερείπια του σπιτιού του και όταν ο πατέρας μου τον πλησίασε να τον παρηγορήσει, εκείνος του είπε «Δόξα το Θεό, Γιάννο μου, είμαστε καλά, τα σπίτια γίνονται, ανθρώπους μόνο ο μεγαλοδύναμος μπορεί να ξαναφτιάξει». Ξέρεις τι είναι αυτό το δόξαση, ο Θεός στη συμφορά? Ξέρεις τι αξία έχει? Τον ουρανό αγοράζεις. Αυτός έχασε σπίτι στη γη και έφτιαξε παλάτι στον ουρανό. Δεν μυρολογούσαν αυτά που χάσανε. Προχωρούσανε. Για μήνες οι άνθρωποι μέναν σε κοτέτσια, σε παράγκες, σε στάβλους. Είχαν φόβο Θεού όμως. Ξέρεις τι είναι να μένεις δίπλα στο σπίτι σου, σαν τον Αδάμ έξω από την πόρτα του παραδείσου? Πρώτο παιδί του Θεού ήταν κι αυτός, σαρχοντικό έμενε. Όλα δικά του ήταν ο Αδάμ, αλλά τον κυρίεψε ο εγωισμός. Σεισμός, παιδί μου, ο εγωισμός. Και ό,τι έχεις μέσα σου, αν κάτι έχεις κτίσει, και ό,τι έχεις γύρω σου θα στο ισοπεδώσει. Εδώ γκρέμισε κοντζαμάγγελο και τον έριξε σε κατάσταση δαιμονική. Από το φως στο σκοτάδι, από τον ουρανό στον Άδη έριξε τον έως φόρο. Αυτός που έφερνε το φως φέρνει τόσο σκοτάδι στις ψυχούλες των ανθρώπων. «Πάρτε μια ανάσα, γέροντα», του είπε ο πρώτος του υποτακτικός, φτιάχνοντας το σκουφάκι του. «Δεν κουράστηκα», λέει ο παππούς. «Χαίρομαι να τα θυμάμαι και να τα λέω. Όμορφοι τόποι, ωραία χρόνια, ευλογημένοι άνθρωποι». Και λέει και για άλλους ακόμη με παράδειγμα. Ένα φίλο μου που έγινε ιερεύς και αρρώστησε και ήταν πολύ ενάρρητος ιερεύς, τυφλώθηκε, έπαθε πολλά, όμως δόξαζε το Θεό. Τον σκέπτομαι, λέει, και τον μνημονεύω. Μου είπαν ότι τον ενταθιάσανε πίσω από το ιερό βήμα της ανάληψης. Παίρνω και εγώ το λογισμό, τον φορτώνω προσευχή, λιβάνι και κερί και πάω εκεί στο μνήμα του, με το μυαλό μου, Άγιος, γιατί δεν βγήκε, και τον παρακαλώ να εύχεται να παίζουμε, όπως μικρά παιδιά, στις αυλές του Κυρίου μας. Τώρα εδώ θα σας πω κάτι δικό μου. Τώρα είναι η μόδα η καύση των νεκρών. Και όχι μόνο η καύση των νεκρών, και τα ψέματα που λένε για να τον κάψουν. Λένε στον παπά της ενορίας, διάβασέ τον, θέλουν να κάνουν και την κηδεία να μαζευτεί ο κόσμος, και θα τον πάμε στο χωριό. Και λένε ψέματα και τον πάνε για καύση. Και άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που μου έκανε πολύ εντύπωση. Μιλούσε μια λογοτέχνης. Πέθανε, λέει, ο πατέρας της και επειδή τον λάτρευε, έπαθε μεγάλο σοκ και πήγε σε ψυχολόγο για να τη βοηθήσει. Αλλά, λέει, δεν μου περνάει με τίποτα. Δεν έχω βλέπει, τον έκαψε τον πατέρα της. Δεν έχω βλέπεις και τον τάφο, αυτή που τον έκαψε. Να πάω να του ανάψω το καντιλάκι, να του πω δύο κουβέντες, να του στολίσω τον τάφο, να γλυκαθεί η καρδιά μου. Και πάω στην άκρη της θάλασσας, που είναι απέραντη, και του μιλάω. Αλλά είναι άλλο τάφος. Αυτή που τον έκαψε, τα είπε. Άσε που δεν επιτρέπει το χριστιανό σου να κάνει την καύση, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν τον κοινωνάει. Και κανονικά δεν πρέπει και να τον κηδεύσει. Τέλος πάντων. Θυμάμαι, ακούστε το άλλο θέμα ευαίσθητο. Θυμάμαι, είμαστε ακόμη στο χωριό, τότε που χωρίστηκε η Ελλάδα στα δύο. Μισά καφενεία βενιζελική,
μισά καφενεία βασιλική. Η Ελλάδα που λευτερώθηκε και σιγά σιγά με αίμα ενώθηκε, χωρίστηκε, διχάστηκε. Να πολεμάς με τον εχθρό είναι τιμή, μα να πολεμάς και να χτυπάς τον αδελφό σου είναι ατιμία. Εγωισμός είναι. Αυτός διχάζει. Ο εγωιστής πρώτα διχάζεται και μετά διχάζει. Δεν βλέπει το σωστό. Το δικό του κοιτάει και θέλει να γίνει. Αυτό θέλει να περάσει. Σας θυμίζει τίποτα από τους καιρούς μας? Η φαγωμάρα των μεγάλων, του Αγίου είναι αυτά, έπεσε σαν αρρώστια στο λαό. Και τι δεν έγινε? Θυμάμαι τον πατέρα μου που γύριζε από τη Θήβα πικραμένος και αμήλυτος. «Τι έγινε, Γιάννο μου», έλεγε η μάνα, αφού το ακουμπούσε το πιάτο. «Τι να γίνει, κυρά μου? Έπεσε κατάρα στον τόπο μας και από τον πόλεμο χειρότερο. Άνθρωποι που είχαν αγάπη πέρασαν μαζί χαρές και λύπες, φάγανε ψωμί και αλάτι, δούλεψαν στην ίδια γη. Τώρα συναντάει ο ένας τον άλλον και γυρίζουν αλλού το πρόσωπό τους, σαν να είναι ξένοι, σαν να είναι εχθροί. Χώρισαν και τα καφενεία στην πλατεία. Τι να σου πω, αδέρφια δεν μιλούν ο ένας τον άλλον, δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, δεν σέβονται Χριστούγεννα, Πάσχα της Παναγίας. Τι να σου πω, μεγάλο κακό. Πάνω που πήγαμε να ορθοποδήσουμε από τόσους πολέμους, να ηρεμήσουμε από τόσες συμφορές, πάλι τα ίδια», είπε με βαριά αρβανίτικη προφορά. «Ου βούλης φτωχόη τελού ανέσε ούτσιας τσαούλεα». Δηλαδή, εβουλήθη ο φτωχός να χορέψει και έσπασε τον ταούλι. Πήγαμε να ηρεμήσουμε και ήρθε ο διχασμός. Το έλεγε ο πατέρας μου και παρότι τον θεωρούσαμε σκληρό, έκλαιγε. Εμείς κουκουλωμένοι με τις βελέντζες ακούγαμε τον καημό του. Για μεγάλη ιδέα μιλούσαμε. Το χειρότερο είναι να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έτσι ξεκινά ο διχασμός. Διχασμός ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είσαι και αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Ο διχασμός, παιδί μου, είναι ο πρωτότοκος γιος της αλαζονίας. Εγγόνη της αλαζονίας, παιδί του διχασμού είναι η συμφορά. Αυτή τη συμφορά που ζήσαμε το 22 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία και τον ξεριζωμό τόσων ανθρώπων, η διχόνοια, να ξέρετε, φέρνει μεγαλύτερη ζημιά και κάνει και στο κράτος και στην Εκκλησία ζημιά. Εκεί πάει ο διάβολος που έλεος δεν έχει και όλο λάδι ρίχνει στη φωτιά. Πόσο αναπαύεται, πόσο χαίρεται, πόσο πανηγυρίζει στο σχίσμα, στην αίρεση, στη διχόνοια, στο διχασμό, στο χωρισμό. Ο Χριστός ενώνει. Άμα βλέπετε ανθρώπους ενωμένους, έχουν Χριστό μέσα τους. Ο διάβολος κάνει το αντίθετο. Ο διάβολος διχάζει. Μη λέει «έχω το σωστό, γι' αυτό είμαι χωρισμένος από τους άλλους». Μπορείς να έχεις το σωστό και να έχεις και αγάπη. Δεν θα σκοτωθούμε επειδή ο ένας βλέπει σκόρδο και ο άλλος βλέπει κρεμμύδι. Άγριο πράγμα ο πόλεμος. Μήπως όμως και ο πνευματικός, ο αόρατος πόλεμος εύκολος είναι? Ακήρυχτος πόλεμος. Αόρατος ο εχθρός, κάθε λεπτό μια μάχη ισχυρή. Εκεί που χτυπά το λογισμό και τρέχουν οι ενισχύσεις, επιτίθεται στο σώμα, κυριεύει την επιθυμία, πυροβολεί την υπομονή, βομβαρδίζει την αμέλεια. Χρησιμοποιεί ο εχθρός όμως τα όπλα που του έδωσες, λέει ο Άγιος. Τα πάθη σου. Μ' αυτά σε πολεμά. Γι' αυτό και εσύ βάλε μπροστά το μεγάλο όπλο, το όνομα του Κυρίου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», είναι άρμα η ευχούλα και έδαφος να σου πει ο εχθρός. Με την ευχούλα θα το πάρεις πίσω.
θα το ελευθερώσεις και ο ουρανός θα πανηγυρίσει τη νίκη σου και την ήττα του. Σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός, σε σένα να θριαμβεύει ο Χριστός και να συντρίβεται ο διάβολος. Όταν έρχονται εδώ στο καλυβάκι μας, στο Άγιον Όρος άνθρωποι από τον κόσμο, το πρώτο που τους ρωτάω είναι αν εξομολογούνται, αν προσεύχονται και αν κοινωνούν, για να δω αν είναι άοπλοι ή οπλισμένοι. Ο Άγιος Αντώνιος βλέπει από μια ενορία ένα διάβολο κάτω από τη σκαλιά. Είναι σχετικό γι' αυτό το επισημένο. Δεν το λέει ο Άγιος αυτό, σας το συμπληρώνω εγώ γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Λέει τον Σταύρωση στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και λέει τι θες εσύ εδώ. Εδώ θα τελειώσει η λειτουργία, θα φύγουν οι χριστιανοί. Εσύ τι θέλεις? Λέει εγώ κάνω τη δουλειά μου. Ήρθε εδώ για να τους πολεμήσω. Λέει γιατί να τους πολεμήσεις? Λέει γιατί ρωτάς εμένα γιατί να τους πολεμήσω? Εμένα είναι η δουλειά μου να πολεμάω τους ανθρώπους. Γιατί δεν ρωτάς γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτοί τα όπλα τους και μπορώ εγώ και τους πολεμάω? Ο Άγιος Αντώνιος κατάλαβε, αλλά ήθελε να τα βγάλει από το στόμα του. Λέει και ποια είναι τα όπλα των χριστιανών που δεν τα χρησιμοποιούν? Λέει αυτό που λούζονται στην εκκλησία, το βάπτισμα. Δεν μπορούσε να το πει βάπτισμα, γιατί μετά το βάπτισμα έχουμε δύναμη να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Χωρίς το βάπτισμα δεν έχουμε. Και τώρα πρόκειται να νομοθετήσει το έξυπνο κράτος μας, που νομοθέτησε όλα τα άλλα έξυπνα, να μην βαφτίζουμε τα παιδιά μωρά, να μεγαλώνουνε και όποτε αποφασίσουνε να βαφτιστούν, θα τα ποτίσουνε το δηλητήριο του διαβόλου και της αθείας και άντε μετά να σωθούν τα παιδιά. Λέει λοιπόν αυτό που λούζονται, δεν το χρησιμοποιούν. Αφού βαφτίζεσαι και μετά κάνεις αυτά που λέει ο διάβολος, δεν το χρησιμοποιείς αυτό το όπλο. Αυτό που τρώνε μέσα στην εκκλησία, λέει, δεν μπορούσε να πει Θεία Κοινωνία, είναι η Θεία Κοινωνία, η σωστή Θεία Κοινωνία. Όχι χωρίς εξομολόγηση, όχι για το έθιμο. Και αυτό που έχουν στο λαιμό τους, αν το σέβονται, το σταυρό. Γιατί μπορεί να φοράμε σταυρό στο λαιμό, στα χέρια, στα πόδια, όπου θέλεις. Αλλά να κάνουμε τα έργα του διαβόλου. Και ξέρετε μια εγκύκλειος του κράτους τα τελευταία χρόνια τι αποφάσισε. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το στρατό απαγορεύεται να φοράμε σταυρό για να μην πνιγούμε. Εμείς που φοράμε 80 χρόνια δεν πνιγήκαμε. Απλούστατα θέλουν να βγάλουν και το σταυρό από τη μέση. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπλήρωμα για αυτό που είπε ο Άγιος, για τα όπλα. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, λέει ότι ο διάβολος γυρίζει σαν λέον οριόμενος, ζητών ποιον να καταπιεί και σε κυνηγά για να σε φάει. Ας μην του κάνουμε και το τραπέζι, σύμμαχος μεγάλος μας είναι η Παναγία. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, άμα λέμε Παναγία μου σώσε μας, Παναγία Θεοτό και βοήθη μας. Άμα την επικαλείσαι και μόνο που την ακούει ο πονηρός, σπαρταράει σαν το ψάρι έξω από το νερό, αφρίζει και εξαφανίζεται. Όχι μόνο τον διώχνει, αλλά και τα τραύματά σου περιποιείται ο Χριστός. Ναι, οι χαιρετισμοί ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο ιατρικό που έχουμε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, ήταν οι πατέρες εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έκαναν έτσι μια σχετική ενημέρωση των διαφόρων, ας το πούμε έτσι, αιρέσεων και άλλων παραθρησκειών που δρούν εδώ στον χώρο των ελληνικών και στον χώρο της Κύπρου. Και απλώς ήθελα να πω ότι μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται κάπως υπερβολικός αυτός ο φόβος και αυτή η ενασχόληση με αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς όσα λέγονται έχουν, ας πούμε, απόλυτη αλήθεια και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Όμως είναι γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, όχι πλέον των απλών αιρέσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια απασχολούσαν έτσι την Εκκλησία, να πούμε, όπως οι χιλιαστές, ξέρω εγώ, οι πεντηκοστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί κτλ., οι οποίοι πολεμούσαν την Εκκλησία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή κάποιων άλλων καταστάσεων, πιο δυσκόλων και πιο έτσι κανείς δύσκολα να τις διακρίνει, να τις εντοπίσει και πιο επικινδύνων. Τι στάση λέει εδώ το παιδί πρέπει να κρατήσει κανείς, τι στάση? Η καλύτερη στάση είναι ακριβώς να μάθουμε την αλήθεια αυτού που πιστεύουμε, έτσι. Όταν γνωρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε κοινωνία αληθινή με τον Θεό, τότε αυτή η στάση είναι αρκετή για να μας φρουρήσει. Όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και τη σκοτία αυτό που κατέλαβε. Το φως του Θεού φωτίζει το σκότος και δεν μπορεί το σκοτάδι να σβήσει το φως. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει το άγχος, να τους κυνηγούμε από πίσω, να βρουν τι λένε τα φυλάδια τους και πού κάνουν συγκεντρώσεις. Καλό και αυτό ίσως, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι, ίσως κάποια πρόσωπα υπεύθυνα. Αλλά δεν πρέπει να αγχωθούμε δηλαδή με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα ανθρώπινο. Αν ήταν ανθρώπινο, θα το είχαμε διαλύσει εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς οι ιερείς. Δηλαδή θα την είχαμε καταστρέψει με τα λάθη μας, τα ανθρώπινα που κάνουμε. Και ύστερα η έξω από την Εκκλησία. Αλλά ευτυχώς έτσι αποδεικνύεται ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της Εκκλησίας και δύναμη του Θεού, η οποία δεν εξαρτάται, παιδιά, η δύναμη του Θεού από τους ανθρώπους. Το είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας. Εγώ σας εξομολογούμε δηλαδή ότι όταν τυχαίνει να πάω σε εκκλησία στον κόσμο, δηλαδή στις ενορίες, ας πούμε, πάτε και εσείς, απελπίζομαι, πραγματικά απελπίζομαι. Όταν βλέπω την οχλαγωγία, ανοικία τους πολυέλεους, εκεί στους ψάρτες, στους επιτρόπους να μετρούν τα γρόσια, αυτά τα σέντποστα τώρα. Πραγματικά με πιάνει μία κατάθλιψη, ας πούμε. Και λέω ότι